του ενταφιασμού, όταν έλεγε ο ιερεύς «Γη ή και εις γη να πελεύσει», όλοι οι πατέρες με πολλή ευλάβεια και συστολή πήραν λίγο χώμα και το έριξαν επάνω στη σωρό του μοναχού, όπως συνηθίζεται να γίνεται. Ένας νεαρός μοναχός μάζεψε το ζωστικό του, πήρε το φτιάρι και απρόσεκτα και με ορμή έριχνε πάνω στο νεκρό οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Χώμα, πέτρες, ξύλα, παφ, παφ, για να δείξει παλικαριά. Βρήκε την ώρα να δείξει τη δύναμή του, την εργατικότητά του. Δεν είναι ότι φύτευαν δέντρα ή γέμιζαν κάποιο λάκκο για να μπει η καλοσύνη, η θυσία και να πει «Οι άλλοι είναι γεροντάκια». Τι να περιμένω από αυτούς, ας δουλέψω εγώ. Οπότε θα κουραζόταν λίγο παραπάνω για να ξεκουράσει τους άλλους. Εδώ και ένα ζώο να δει κανείς νεκρό, λυπάται. Πόσο μάλλον να βλέπει τον αδελφό του στον τάφο και με το φτιάρι να ρίχνει με μια ορμή και απρόσεκτα πάνω στο νεκρό χώμα, πέτρες. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε καμία συνέστηση του θανάτου.

τη συμφιλίωση με το θάνατο. Γέροντα, έγινε η τελική διάγνωση. Ο όγκος που έχετε είναι καρκίνος και μάλιστα άγριος. Φέρε ένα μαντίλι να χορέψω το «Έχε γεια καημένε κόσμε». Εγώ ποτέ δεν χόρεψα στη ζωή μου, αλλά τώρα από τη χαρά μου που πλησιάζει ο θάνατος θα χορέψω. Γέροντα, ο γιατρός είπε ότι πρέπει να γίνουν πρώτα ακτινοβολίες για να συρρυκνωθεί ο όγκος και μετά να γίνει επέμβαση. Κατάλαβα. Πρώτα θα βομβαρδίσει η αεροπορία και μετά θα γίνει η επίθεση. Λοιπόν, θα πάω επάνω και θα σας φέρω νέα. Μερικοί ακόμη και γέροι, αν τους πει ο γιατρός «θα πεθάνεις» ή 50% υπάρχει ελπίδα να ζήσεις, στενοχωριούνται. Θέλουν να ζήσουν. Τι θα βγάλουν, απορώ. Αν είναι κανείς νέος, κάπως δικαιολογείται. Αλλά ένας γέρος να κάνει προσπάθεια να ζήσει, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άλλο είναι να κάνει μια θεραπεία για να μπορεί να αντέξει κάπως τον πόνο. Δεν θέλει δηλαδή να παρατείνει τη ζωή του, αλλά θέλει μόνο να είναι λίγο πιο υποφερτή η πόνη και να αυτοεξυπηρετείται μέχρι να πεθάνει. Αυτό έχει νόημα. Γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να σας δώσει παράταση ζωής. Γιατί ο ψαλμός δεν λέει ότι 70 είναι τα χρόνια της ζωής μας. Προσθέτει όμως ο ψαλμωδός και «εάν εν δυναστείες 80». Ναι, αλλά λέει και το «πλείον αυτόν κόπος και πόνος», οπότε καλύτερη η ανάπαυση στην άλλη ζωή. Μπορεί, γέροντα, κάποιος από ταπείνωση να μην αισθάνεται έτοιμος πνευματικά για την άλλη ζωή και να θέλει ακόμη να ζήσει για να ετοιμαστεί. Αυτό είναι καλό, αλλά που ξέρει ότι αν ζήσει κι άλλο δεν θα γίνει χειρότερος. Γέροντα, πότε συμφιλιώνεται κανείς με το θάνατο? Πότε? Άμα ζει μέσα του Χριστός, τότε είναι χαρά ο θάνατος. Όχι όμως να χαίρεται που θα πεθάνει, γιατί βαρέθηκε τη ζωή του. Όταν χαίρεσε τον θάνατο με την καλή έννοια, φεύγει ο θάνατος και πάει να βρει κανέναν φοβητσιάρι. Όταν θέλεις να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Όποιος καλοπερνάει, φοβάται τον θάνατο, γιατί ευχαριστιέται με την κοσμική ζωή και δεν θέλει να πεθάνει. Αν του πουν για θάνατο, λέει, κουνήσου από τη θέση σου. Ενώ όποιος ταλαιπωρείται, πονάει κλπ, θεωρεί τον θάνατο λύτρωση και λέει, κρίμα, δεν ήρθε ακόμη ο χάρος να με πάρει. Κάποιο εμπόδιο θα τον βρήκε. Λίγοι άνθρωποι θέλουν το θάνατο. Οι πιο πολλοί κάτι θέλουν να τελειώσουν και δεν θέλουν να πεθάνουν. Ο καλός Θεός όμως οικονομάει να πεθάνει ο καθένας όταν οριμάσει. Πάντως ένας πνευματικός άνθρωπος, είτε νέος είναι είτε γέρος, πρέπει να χαίρεται που ζει, να χαίρεται που θα πεθάνει, αλλά να μην επιδιώκει να πεθάνει, γιατί αυτό είναι αυτοκτονία. Για έναν πεθαμένο κοσμικά και αναστημένο πνευματικά δεν υπάρχει ποτέ καθόλου αγωνία, φόβος και άγχος, γιατί περιμένει το θάνατο με χαρά, επειδή θα πάει κοντά στο Χριστό και θα αγάλεται. Αλλά χαίρεται και γιατί ζει, επειδή ζει πάλι κοντά στο Χριστό και νιώθει ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου επί της γης και διερωτάται αν υπάρχει ανώτερη χαρά στον Παράδεισο από αυτήν που νιώθει στη γη. Τέτοιοι άνθρωποι αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση και επειδή βάζουν μπροστά τους τον θάνατο και τον σκέφτονται καθημερινά, ετοιμάζονται πιο πνευματικά, αγωνίζονται τολμηρότερα και νικούν τη ματαιότητα.

Οι ετοιμοθάνατοι. Γέροντα, μας ζήτησα να ευχηθούμε για κάποιον που μέρες ψυχοραγούσε και δεν έβγαινε η ψυχή του. Γιατί δεν έβγαινε η ψυχή του? Εξομολογήθηκε? Όχι, δεν θέλησε να εξομολογηθεί. Δηλαδή, γέροντα, η ταλαιπωρία του ανθρώπου όταν βγαίνει η ψυχή του οφείλεται στην αμαρτωλότητά του? Δεν είναι απόλυτο αυτό. Ούτε όταν βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου ήρεμα σημαίνει πως είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά ούτε και όσοι ταλαιπωρούνται στα τελευταία τους σημαίνει πως έχουν πολλές αμαρτίες. Είναι μερικοί που από μεγάλη ταπείνωση ζητούν επίμονα από το Θεό να έχουν άσχημο τέλος για να μείνουν μετά το θάνατό τους στην αφάνεια. Ή μπορεί κάποιος να έχει άσχημο τέλος για να ξεχρεώσει λίγο χρέος. Επειδή λόγου χάρη τον εγκομίαζαν οι άνθρωποι περισσότερο από όσο άξιζε, επιτρέπει ο Θεός να παρουσιάσει παραξενιές την ώρα του θανάτου του για να ξεπέσει στα μάτια των ανθρώπων. Άλλες φορές πάλι οικονομάει ο Θεός να έχουν μερική δυσκολία όταν ψυχοραγούν, για να καταλάβουν όσοι είναι κοντά του πόσο δύσκολα είναι εκεί στην κόλαση όταν δεν τακτοποιηθείς εδώ. Ενώ εάν είναι τα χαρτιά καλά, είσαι δηλαδή τακτοποιημένος, περνάς από τη μια ζωή στην άλλη χωρίς να σε πλησιάζουν καθόλου τα ταγκαλάκια. Γέροντα, σε έναν ετοιμοθάνατο ή σε κάποιον που έχει μια σοβαρή αρρώστια, είναι σωστό να μην πούμε την αλήθεια? Ανάλογα και με το τι άνθρωπος είναι. Καμιά φορά με ρωτάει κανένας καρκινοπαθής: «Τι λες, γέροντα, θα ζήσω ή θα πεθάνω?» Αν του πω «θα πεθάνεις», θα πεθάνει εκείνη την ώρα από την στενοχώρια του. Ενώ αν δεν του το πω, παίρνει κουράγιο και αντιμετωπίζει με θάρρος την αρρώστια του. Όταν οριμάσει, σηκώνει μόνος του το σταυρό του και προχωράει. Έτσι μπορεί να ζήσει μερικά χρόνια, να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του και να ετοιμαστεί και αυτός και η δική του. Δεν του λέω φυσικά ότι θα ζήσει 1000 χρόνια ή ότι αυτό που έχει δεν είναι τίποτε, αλλά του λέω: ανθρωπίνως είναι δύσκολο να βοηθηθείς. Φυσικά για το Θεό δεν είναι τίποτε δύσκολο, αλλά εσύ κοίταξε να τακτοποιηθείς. Μερικές φορές, γέροντα, οι δικοί του διστάζουν να τον κοινωνήσουν για να μην τον βάλουν σε λογισμούς. Δηλαδή να πάει ακοινώνητος για να μην καταλάβει ότι θα πεθάνει και στεναχωρεθεί. Ας του πούν οι δικοί του: «Η θεία κοινωνία είναι φάρμακο. Θα σε βοηθήσει. Καλά είναι να κοινωνήσεις». Οπότε κοινωνάει, βοηθιέται και συγχρόνως ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. Γέροντας, τους ψυχοραγούντας πρέπει να κάνουν ευχέλαιο. Σε όσους δυσκολεύονται να ξεψυχήσουν, διαβάζουν την ακολουθία εις ψυχοραγούντα. Το ευχέλαιο γίνεται για όλους τους αρρώστους, δεν γίνεται μόνο για όσους βρίσκονται στα τελευταία τους. Αυτά που λέει γέροντα κανείς όταν ψυχοραγεί έχουν κάποια σχέση με την κατάστασή του. Να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Μπορεί κάποιος την ώρα που ξεψυχάει να πονάει, να ζορίζεται και το πρόσωπό του να έχει την έκφραση του πόνου. Οπότε οι άλλοι νομίζουν ότι δεν είναι καλά ψυχικά. Διαφέρει όμως η πονεμένη έκφραση από την άλλη που είναι άγρια και τρομαγμένη. Εκείνος υποφέρει, έχει τον πόνο του ο καημένος. Και οι άλλοι μπορεί να λένε ότι παλεύει με τα δαιμόνια που ήρθαν να του πάρουν την ψυχή. Γέροντα, μια ψυχή που φεύγει από αυτή τη ζωή τακτοποιημένη θα περάσει από τα τελώνια. Όταν μια ψυχή είναι τακτοποιημένη και ανεβαίνει στον ουρανό,
δεν μπορούν τα ταγκαλάκια να την πειράξουν. Ενώ αν δεν είναι τακτοποιημένη, βασανίζεται από τα ταγκαλάκια. Μερικές φορές μάλιστα ο Θεός επιτρέπει να βλέπει τα τελώνια η ψυχή του ανθρώπου που έχει χρέη την ώρα που ψυχοραγεί, για να βοηθήσει εμάς που θα ζήσουμε ακόμη, ώστε να αγωνιστούμε, να εξοφλήσουμε εδώ τα χρέη μας. Θυμάστε το γεγονός με τη Θεοδώρα. Οικονομάει δηλαδή να βλέπουν μερικοί ορισμένα πράγματα για να βοηθηθούν οι άλλοι και να μετανοήσουν. Στο βίο του Οσίου Εφροσίνου, λόγου χάρη, διαβάζουμε ότι ο ηγούμενος μετά από το όραμα που είδε βρέθηκε με τα μήλα στο χέρι για να τα δουν οι άλλοι και να βοηθηθούν. Καμιά φορά πάλι οικονομάει ο Θεός να έχει η ψυχή ένα διάλογο την ώρα που ξεψυχάει, για να μετανοήσει ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται στα τελευταία του ή αυτοί που τον ακούν. Βλέπεις, ο Θεός έχει πολλούς τρόπους που σώζει τον άνθρωπο. Πότε βοηθάει με αγγέλους, πότε με δοκιμασίες ή με διάφορα σημεία. Είχα γνωρίσει μια γυναίκα που φερόταν βάρβαρα στον άνδρα της και στην πεθερά της. Τους έδερνε και τους δύο. Εκείνη γύριζε στις γειτονιές και κουβέντιαζε. Και την πεθερά της, που ήταν γριούλα, την έστελνε κάθε μέρα στο χωράφι. Πήγαινε η φουκαριάρα η γριά κάθε μέρα στο χωράφι, 2 ώρες δρόμου, σβαρνίζοντας τα πόδια της, και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς να παραπονιέται. Ώσπου μια μέρα, μόλις γύρισε στο σπίτι, πτώμα από την κούραση, έπεσε κάτω και έλεγε στην υφή της: «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μου παίρνει την ψυχή. Σκούπισε, παιδάκι μου, τα αίματα». «Ποια αίματα, γιαγιά?» τη ρωτούσε με αγωνία η νύφη, γιατί δεν έβλεπε να έχει αίματα επάνω της. «Να, παιδάκι μου, τα αίματα που τρέχουν. Σκούπισέ τα, σκούπισέ τα». Γυρίζει η νύφη να κοιτάξει και η γιαγιά είχε ξεψυχήσει. Μετά από αυτό το περιστατικό συνετίστηκε και άλλαξε ζωή. Από θηρίο έγινε αρνή. Ήταν οικονομία Θεού να δει την πεθερά της να ξεψυχάει με αυτά τα λόγια, να πιστέψει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παίρνει τις ψυχές δήθεν με το σπαθί, για να βοηθηθεί και να μετανοήσει. Της μίλησε δηλαδή ο Θεός με τη γλώσσα που καταλάβαινε, για να συνέλθει, γιατί φαίνεται θα είχε καλή διάθεση. Και όταν γέροντα ο ετοιμοθάνατος φωνάζει και κοιμημένους συγγενείς του, τι σημαίνει? Πολλές φορές και αυτό γίνεται για να παραδειγματίζονται οι άλλοι που είναι κοντά στον ετοιμοθάνατο. Γνώρισα μια πλούσια κυρία που ήταν αγία γυναίκα. Δεν είχε παντρευτεί και έμενε με την αδελφή της, στην οποία είχε δώσει όλη την περιουσία της. Ο γαμπρός της που πέθανε μετά από αυτήν, όταν ξεψυχούσε, την φώναζε: «Έλα, δέσποινα, να συγχωρεθούμε. Να με συγχωρέσεις. Πολύ σε ταλαιπώρησα. Να με συγχωρέσεις». «Πού είναι η δέσποινα?» τον ρώτησαν. «Να, δεν τη βλέπετε? Να, εκεί είναι», τους είπε, και μετά ξεψύχησε. Συγχωρούνται, γέροντα, έτσι οι άνθρωποι ακόμη και την τελευταία στιγμή της ζωής τους με κάποιον που έχει ήδη πεθάνει? Επιτρέπει ο Θεός έστω και έτσι να συγχωρεθούν, επειδή ο άνθρωπος την ώρα που πεθαίνει μετανιώνει και αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη.

Η αυτοκτονία. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι, αν συναντήσουν κάποια μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους, αμέσως σκέφτονται να αυτοκτονήσουν. Μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Οι περισσότεροι που αυτοκτονούν ακούν το διάβολο που τους λέει πως αν τερματίσουν τη ζωή τους θα γλιτώσουν από το εσωτερικό βάσανο που περνούν και από εγωισμό αυτοκτονούν. Αν λόγου χάρη κάνει κάποιος μια κλεψιά και αποδειχθεί ότι έκλεψε, πάει, λέει, τώρα έγινε ρεζίλι, και αντί να μετανοήσει, να ταπεινωθεί και να εξομολογηθεί για να λυτρωθεί, αυτοκτονεί. Άλλος αυτοκτονεί γιατί το παιδί του είναι παράλυτο. Πώς να έχω παράλυτο παιδί εγώ, λέει, και απελπίζεται. Αν είναι υπεύθυνος γι' αυτό και το αναγνωρίζει, ας μετανοήσει. Πώς βάζει τέρμα στη ζωή του και αφήνει το παιδί του στο δρόμο? Δεν είναι πιο υπεύθυνος μετά? Γέροντα, συχνά ακούμε για κάποιον που αυτοκτόνησε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Οι ψυχοπαθείς όταν αυτοκτονούν έχουν ελαφρυντικά, γιατί είναι σαλεμένο το μυαλό τους. Και συννεφιά να δουν, νιώθουν ένα πλάκωμα. Αν έχουν και μια στεναχώρια, έχουν διπλή συννεφιά. Για αυτούς όμως που αυτοκτονούν χωρίς να είναι ψυχοπαθείς, καθώς και για τους αιρετικούς, δεν εύχεται η Εκκλησία, αλλά τους αφήνει στην κρίση και στο έλεος του Θεού. Ο ιερέας δεν μνημονεύει τα ονόματά τους στην προσκομιδή, ούτε τους βγάζει μερίδα, γιατί με την αυτοκτονία αρνούνται, περιφρονούν τη ζωή που είναι δώρο του Θεού. Είναι σαν να τα πετούν όλα στο πρόσωπο του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για όσους αυτοκτονούν, για να κάνει κάτι ο καλός Θεός και για αυτούς, γιατί δεν ξέρουμε πώς έγινε και αυτοκτόνησαν, ούτε σε τι κατάσταση βρέθηκαν την τελευταία στιγμή. Μπορεί την ώρα που ξεψυχούσαν να μετάνιωσαν, να ζήτησαν συγχώρεση από το Θεό και να έγινε δεκτή η μετάνοιά τους, οπότε την ψυχή τους να την παρέλαβε άγγελος Κυρίου. Είχα ακούσει ότι ένα κοριτσάκι σε ένα χωριό πήγε να βοσκήσει την κατσίκα τους. Την έδεσε στο λιβάδι και πήγε πιο πέρα να παίξει. Ξεχάστηκε όμως το παιχνίδι και η κατσίκα λύθηκε και έφυγε. Έψαξε, αλλά δεν τη βρήκε και γύρισε στο σπίτι χωρίς την κατσίκα. Ο πατέρας του θύμωσε πολύ, το έδιρε και το έδιωξε από το σπίτι. «Να πας να βρεις την κατσίκα», του είπε. «Αν δεν τη βρεις, να πας να κρεμαστείς». Ξεκίνησε το ταλέπορο να πάει να ψάξει. Βράδιασε και αυτό ακόμη δεν είχε γυρίσει στο σπίτι. Οι γονείς, βλέποντας ότι νύχτωσε, βγήκαν ανήσυχοι να βρουν το παιδί. Έψαξαν και το βρήκαν κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Είχε δέσει στο λαιμό του το σχοινί της κατσίκας και κρεμάστηκε στο δέντρο. Το κακόμοιρο είχε φιλότιμο και πήρε κατά γράμμα αυτό που του είπε ο πατέρας του. Το έθαψαν μετά έξω από το κημητήρι. Η Εκκλησία φυσικά καλά έκανε και το έθαψε απ' έξω για να φρενάρει όσους αυτοκτονούν για το παραμικρό. Αλλά και ο Χριστός καλά θα κάνει αν το βάλει μέσα στον παράδεισο.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», κεφάλαιο «Η παθολογία του πεπτοκότος ανθρώπου». Έχουμε δείξει ότι η φύση του ανθρώπου τίνει προς το Θεό, ώστε να γίνει ο άνθρωπος Θεός, διατηρώντας όλες τις δυνάμεις του σύμφωνες προς την φύση τους, προσανατολισμένες προς τον Θεό και πραγματούροντας το καθομοίωσιν προς το Λόγο, ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά αφ' αυτού να ενεργεί κατά φύση, να μην καθορίζεται από κανένα εξωτερικό παράγοντα ή ξένο προς τον εαυτό του. Εξάλλου έχουμε δείξει ότι στις αρετές ησυχάζει η αληθινή φύση του ανθρώπου. Με αυτές ο άνθρωπος αυτοπραγματώνει την εικόνα του Θεού, επιτελώντας την ομοίωση. Ζώντας ο άνθρωπος ενάρετα, πρώτον διάγει βίο όπου είναι ο εαυτός του, δεύτερον πράττει σύμφωνα με αυτό που είναι, και τρίτον κινείται υπό την ίδια του τη φύση, χωρίς να άγεται από εξωτερικό ή ξένο παράγοντα που του επιβάλλεται ή παρασιτεί τη θέγγιση του. Τέταρτον, ενεργεί κατά Θεόν. Πέμπτον, συμμετέχει στο υπερτέλειο θέλημά του και στην απόλυτη ελευθερία του. Ο ενωμένος με το Θεό άνθρωπος δια της αρετής και επομένως θεωμένος είναι ελεύθερος στην ελευθερία του Θεού. Είναι η ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, η αληθινή ελευθερία του ανθρώπου ενοικεί σε τρεις αρχές που βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση και ουσιαστικά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Την ομοίωση προς το Θεό, την ανάρετη ζωή και τη συμφωνία με τη φύση, γράφει. Ελευθερία εστιν η προς το αδέσποτόντε και αυτοκρατές εξομοίωσης ή καταρχάς μεν ημίν παραθέου δωρημένη συγκαγυφθήσα τη των οφλημάτων εσχήνη. Πάσα δε ελευθερία μία της εστι τη φύση και προς εαυτήν οικείος έχει. Ακολούθωσουν παν το ελεύθερον το ομοίωσιν συναρμοστήσετε αρετή δε αδέσποτον. Ουκούν εν ταύτη γεννήσετε παν το ελεύθερον αδέσποτον γάρ το ελεύθερον. Αλλά μην η θεία φύση η πηγή πάσης εστί της αρετής. Εν ταύτη άρα η της κακίας απειλαγμένη γεννήσονται είναι καθώς φυσήν ο Απόστολος ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Αύτη γάρη φωνή σαφώς μη δοκεί βεβαιούν την προέξη της αμέν διάγνιεν ή λέγουσα και εις πάντα γενέσε των Θεών και εν πάσιν. Ο άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει την ελευθερία του σε όλη της την τελειότητα με την τήρηση των θείων εντολών, οι οποίες του δείχνουν πώς να αυξάνεται στην αρετή και προοδευτικά να ενώνεται στενά με το Θεό. Να γιατί ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης ονομάζει τις εντολές εντολάς της ελευθερίας, έργων ελευθερίας ή ακολουθώντας τον Απόστολο Ιάκωβο των της ελευθερίας νόμων, και ο Ιερός Αυγουστίνος γράφει ότι μία μόνο αληθινή ελευθερία υπάρχει, των μακαρίων και όσων στοιχούν στο Θείο Νόμο που ακολουθεί τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέγει: αυτεξουσιώτης εστί ψυχής λογικής θέγησης, ετοίμος κινουμένη ισόπερ αν και θέλει. Αυτή είναι η ελευθερία του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο. Η θέγησή τους επιτερούσε το φυσικό στόχο της, δηλαδή να τίνει προς το κράτιστο και εκινεί το αυθόρμητα προς το αγαθό χωρίς ταραχή. Γνωρίζοντας το αληθινό αγαθό και θέλοντας να γνωρίζει μόνο αυτό, ο άνθρωπος εκινεί το χωρίς δισταγμό. Δεν τον πίεζαν και δεν τον ενοχλούσαν το αγαθό και το κακό, το υπέρ και το κατά, το άριστο και το λιγότερο καλό. Γνωρίζοντας που είναι το όντως αγαθό και αρνούμενος απολύτως το κακό, δεν επέλεγε με τη συνηθισμένη έννοια της λέξης. Δεν εξέταζε περισσότερες δυνατότητες και δεν σκεπτόταν τι να αποφασίσει. Εκινεί το αυθόρμητα προς το αγαθό, πραγματώνοντας με τη συγκεκριμένη χρήση της ελευθερίας του την ομοίωση προς το θείο αρχέτυπο.
γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι «Χρή δι γινώσκην ότι επί Θεού βούλγησιν μεν λέγομεν, προαίρεσιν δε κυρίως ου λέγομεν. Πού γάρ βουλεύεται ο Θεός, αγνίας γάρ εστί το βουλεύεστε, περιγάρ του γινοσκομένου ουδής βουλεύεται. Ιδέ η βουλγή αγνίας πάντως και η προαίρεσης, ο δε Θεός πάντα ειδός απλώς ου βουλεύεται». Για τον Αδάμ στην κατάσταση της αθότητας μπορούσε να εφαρμόζεται ο λόγος του προφήτη Ισαΐα. «Πριν υγνώνε το πεδίον ή προελέστε πονηρά, εκλέξετε το αγαθόν, διότι πριν υγνώνε το πεδίον αγαθόν ή κακόν, απειθή πονηρία του εκλέξαστε το αγαθόν». Ο Αδάμ πλάστηκε από το Θεό για να φτάσει στη θέωση, γετήνοντας αυθόρμητα προς το αγαθό. Παρέμενε ελεύθερα σε αυτό το δρόμο, επειδή εκτός από τη δυνατότητα να ζει στο αγαθό και να προοδεύει σε αυτό με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, είχε και τη δυνατότητα τρέπεστε εκ του καλού και εν το κακό γίνεστε του Θεού παραχωρούντος. Δια το αυτεξούσιον, δεκτικός μεν ειν της του σατανά προσβολής υπακούσε, είχε δε την εξουσίαν, λέγει ο Άγιος Μάρκος Ερημίτης. Ο Θεός του είχε δώσει ωστόσο ταυτόχρονα με την ελευθερία και τη γνώση της καλής της χρήσης και της φυσιολογικής λειτουργίας της. Του είχε δείξει το μέσο για να ασκεί την ελευθερία του σε όλη την τελειότητά της με την εντολή. «Από δε του ξύρου του γινώσιν καλών και πονηρών ου φάγεστε από αυτού». Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει «Ιδός δε πάγιν την ανθρώπων εις αμφότερα νεύην δυναμένην προαίρεσιν, προλαβών εισφαγήσα τον νόμο και τόπο την δοθήσαν αυτής χάριν». Ο άνθρωπος ωστόσο δοκίμαζε συνεχώς πειρασμούς από το διάβολο να κάνει διαφορετική χρήση της ελευθερίας του από αυτή που ο Θεός του είχε υποδείξει. Ο άνθρωπος ήθελε να γίνει πραγματικά ελεύθερος και να γνωρίσει το αληθινό αγαθό μέσα από την πλήρη αυτοπραγμάτωσή του και την τέλεια ανάπτυξη της φύσης του. Εξάλλου ο πειρασμός είχε θετικό ρόλο, όσο ο Αδάμ δεν ενέδιδε σε αυτόν. Του επέτρεπε η θέωση να καταστεί πραγματικά επιθυμία του ανθρώπου, συνεπώς ο άνθρωπος φανέρωσε την αληθινή του αξία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι σαφής. «Ου γαρ ειν λύση τελές απείραστον, έτη τη χάνοντα και αδόκιμον της αθαρσίας τυχήν των άνθρωπων. Έδι τίνιν πρώτον δοκιμασθέντα αυτόν και τη πείρα δια της τηρήσεως της εντολής τελειωθέντα, ούτω την αυθαρσία αρετής κομίσαστε έπαθρον». Μέσα από τον πειρασμό η ελευθερία του επιβεβαιώνεται, καθώς αφενός μένα στον πειρασμό αποκαλύπτονται οι υπόλοιπες δυνατότητες, αφετέρου δε η θέληση δοκιμάζεται με τον πειρασμό και δείχνει το μέτρο της προσκόλλησης του ανθρώπου στο Θεό με τη δύναμη της άρνησης που αντιτίθεται σε κάθε τι επιζητεί να τον απομακρύνει από αυτόν. Ο άνθρωπος ενέδωσε στο διαβολικό πειρασμό παρόλα τα αγαθά που του προσέφερε ο Θεός. Χρησιμοποίησε το αυτεξούσιό του για να αποστραφεί το Θεό, για να συμμετάσχει στο κακό που του επέβαλε ο πονηρός και για να εισάγει το κακό εντός του και μέσα στη δημιουργία. Όλοι οι πατέρες επιμένουν στο γεγονός ότι το κακό τόσο στον άνθρωπο όσο και στον κόσμο είναι προϊόν της κακής χρήσης της ελευθερίας του ανθρώπου. Η κακή εκλογή του αυτεξούσιού του της προσωπικής του θέλησης ή σύμφωνα με την ορολογία του Αγίου Μαξίμου του γνωμικού θελήματός του συνέλαβε, φαντάστηκε, εφεύρε και τελικά επιτέλεσε το κακό. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις παραθέτει σχετικά ότι κακόν έξω προαιρέσεως κείμενον εστίν ουδέν. Το κατεξουσίαν ερίστε των παρόντων εστίν αίτιος κακόν, η διημαρτημένη χρήση του ευτεξουσίου, τα συσκακίαν εγέννησεν αφορμάς, βεβαιώνει σε άλλο σημείο. Τούτο ότι σ' αυτεξουσιότητος εστί το ιδίωμα των παρόντων αίτιος κακόν εστίν, η αβουλία, το χείρον αντί του κρίτονος προελωμένη. Και ο Μέγας Αντώνιος διαπιστώνει σχετικά με τα κακά που προσβάλλουν τον πεπτοκότα άνθρωπο ότι οτιδήποτε ήταν εκτός της φύσης μας προήρθε από το αυτεξούσιό μας. Αποστρεφόμενος στο Θεό Αδάμ πάβει να διαθέτει ελευθερία όμοια με αυτήν του θεϊκού αρχιετύπου του. Δεν είναι πλέον ελεύθερος, ούτε μέτοχος της ελευθερίας του Θεού. Η υπόσχεση του Όφεως πραγματοποιείται. Ο άνθρωπος είναι ως Θεός. Αποκτά πράγματι μια μορφή ελευθερίας
που του επιτρέπει να καθορίζεται μόνος αναφορά με τον εαυτό του και του δίνει την εντύπωση ότι είναι απόλυτα αυτόνομος, αυτάρχης και ότι μπορεί να προσδιορίζεται σύμφωνα με το δικό του μέτρο. Με την ελευθερία αυτή κατασκευάζει από μόνος του ένα Θεό που επιθυμεί πλήρη ανεξαρτησία από τον πραγματικό Θεό. Έτσι όμως ο άνθρωπος αυταπατάται τραγικά. Η πτώση του ανθρώπου επιτρέπει να υφίσταται η ελευθερία που στην πραγματικότητα είναι μία ελευθερία που τον ζημιώνει, ενώ εκείνος πιστεύει ότι με αυτή θα βρει την ανάπτυξή του. Με αυτή την έκπτωτη ελευθερία είναι ως Θεός, δεν είναι όμως Θεός. Ενώ η προπτωτική του ελευθερία προσανατολισμένη προς τον Θεό του επέτρεπε αντίθετα να γίνει πραγματικά Θεός κατά χάρη. Αμαρτάντος ο άνθρωπος κάνει παθολογική χρήση της ελευθερίας που του είχε δοθεί για να στρέφεται ακούσια προς τον Θεό. Η ψυχή του λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, νομίζουσα ότι άπαξ κινουμένη σώζει την εαυτής αξίαν και ουχ αμαρτάνει ποιούσα ο δύνατε και ουκ ιδία ότι ουχ απλώς κινείστε αλλά εισά δι κινείστε γέγονε. Τούτου γαρ χάριν και αποστολική παρέγγια φωνή, πάντα έξεστην αλλού πάντα συμφέρει. Με το αμάρτημα ο άνθρωπος διαχωρίζει και διχάζει το ευτεξούσιό του. Το γνωμικό θέλημά του από το φυσικό θέλημά του, το οποίο με τη σειρά του απομακρύνεται από τη φύση του, αποστρέφεται με όλες τις δυνάμεις της ύπαρξής του την καταφύση ζωή για να ζήσει την παραφύση ζωή, αποστρέφεται το αγαθό για να εισέρθει σε όλες τις μορφές του κακού και έτσι να καταστρέψει τον εαυτό του όπως δείχνει ο Άγιος Μάξιμος γράφοντας σχετικά «Επειδή γάρ καταρχάς τον άνθρωπον ο απατής σας διάβολος καθιδονής προσβολήν απατής σας, Θεού και αγίλων ημάς κατά την γνώμη διέστησε. Τότε ευθέες διατρέψας και την φύση κατά των τρόπων τούτων μερίσας κατέτε μεν εις πολλάς δόξας και φαντασίας και την εφεκάς το κακό μεθοδόντε και έβρεσιν το χρόνο νόμων κατέστησε τες ημών προς τούτο δυνάμεση συγχρυσάμενος και πονηρών προς διαμονήν του κακού της πάσιν ενθέμενος έρισμα το κατά την γνώμη να σύμβατον αφού τον άνθρωπον άπαξ της καταφύσιν κινήσεως τραπήν επαρέπησε και προς το και κολλημένον από του επιτραμένου κινήσει την όρεξη. Από την κίνηση αυτή παρασύρεται από τώρα και στο εξής ο άνθρωπος, ομπλεγμένος από το αυτεξούσιό του παραφύση στους δρόμους του κακού, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις γράφοντας, όσα παρά της ακτής του φύσεως εκ του μειόντος υπέστη, η μεν καταφύσιν πράτη προς το κρήτον αυτής της αλλιώσεως εις αήγη γνωμένης, η δε παρατραπή της ευθείας της προς το εναντίον αυτά διαδεχομένης κινήσεως. Στην προσωπική του κατάσταση ο Αδάμ ήθελε να μην γνωρίζει τίποτε άλλο πλην του Θεού. Να ζει για το καθομοίωση, το αυτεξούσιό του πάλι όπως έχουμε δει, συμφωνούσε με το φυσικό του θέλημα. Δεν απομακρυνόταν από τον κανόνα ή το λόγο της φύσης του και προσανατολιζόταν αυθόρμητα προς το αγαθό. Αποκτώντας με το αμάρτημά του τη γνώση του καλού και του κακού, η άσκηση του αυτεξουσίου του πάβει να είναι απλή, επιδίδεται σε αβέβαιες εξητήσεις και χάνεται μέσα στο συγκεκριμένο διηγισμό του καλού και του κακού. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πλέον άμεσα το αγαθό όντως, σκοτισμένος από τα πάθη και εξαπατημένος από τη φαντασία του. Υποβάλλεται πλέον σε επιλογές που ενέχουν το συνεχή κίνδυνο να εξαπατάται. Καθώς συγχαίει το καλό με το κακό, εκλαμβάνοντας συχνά το κακό ως καλό και το καλό ως κακό. Η μεταπτωτική ελευθερία είναι παρεφθαρμένη μορφή της ελευθερίας που ο άνθρωπος είχε στην αρχή, όταν ήταν ενωμένος με το Θεό. Στη νέα αυτή ελευθερία νίκη και η ιδία η άρνηση, καθώς ο πεπτωκός άνθρωπος, έχοντας αποσυνδέσει την ελευθερία από το φυσικό του θέλημα που τίνει στο αγαθό, την χρησιμοποιεί για να επιτελέσει το κακό και επομένως να την κάνει υπηρέτη παράδοξα στη δική του υποδούλωση. Απομακρυνόμενος από την ίδια του τη φύση, ο άνθρωπος δεν κινείται πλέον μόνος του, αλλά διαμέσου αυτού που του είναι ξένο. Αλωτριώνεται παραφύση δηλαδή στο κακό. Με τη διεστραμμένη χρήση της ελευθερίας του, ο άνθρωπος γίνεται δούλος της αμαρτίας, εχμάλωτος των αισθητών επιθυμιών και ειδονών προς τις οποίες στρέφεται. Υποδουλωμένος στους ψεύτικους θεούς. Σε θεούς έχει αναγάγει ο ίδιος τα χτίσματα.
Οι πατέρες αδιάκοπα αποδεικνύουν πως ο πεπτωκός άνθρωπος είναι στην ουσία δούλος, ενώ ο ίδιος θέλει να πιστεύει ότι είναι ελεύθερος ή ελευθερωμένος. Ταύτης γάρτης ακέρου ελευθερίας δουλεία το τέλος απότομος, παρατηρεί ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Ο πεπτωκός άνθρωπος ζει στην πραγματικότητα ενωμένος άρρηκτα με την σάρκα. Κυριαρχείται από τον νόμο της σαρκός, υποδουλώνεται στις αισθήσεις του, υφίσταται την τυραννία των επιθυμιών του, υπόκειται στην αναζήτηση της ειδονής και στο φόβο της οδύνης, υπηρετεί τις κακίες του. Συνοπτικά είναι δούλος των παθών του. Τα τελευταία του ασκούν πραγματική τυραννία που εχμαλωτίζει την ψυχή του. Στη δεδομένη κατάσταση ο άνθρωπος δεν είναι πλέον ο εαυτός του. Παρασιτείται εντελώς από τα πάθη που το αμάρτημα εισήγαγε μέσα του. Κινείται από τις ξένες προς την αρχική και κύρια φύση του τάσης, αλωτριώνεται και αποξενώνεται. Κυριολεκτώντας δεν ενεργεί πλέον ο ίδιος, αλλά ο νόμος της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα του. Δούλος των παθών του, δούλος του διαβόλου και των δαιμόνων ο άνθρωπος, δεν επηρεάζεται μόνο, αλλά κυριαρχείται και συνθλίβεται από την τυραννία του πονηρού. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος παρατηρεί: «Ομοί υποτάσσον το Θεό, το εαυτού θέλημα υποταγήσετε το αντιδίκο αυτού». Ο Άγιος Μακάριος περιγράφει τη διπλή αιχμαλωσία που υφίσταται ο άνθρωπος από τα πάθη και τις πονηρές δυνάμεις ως εξής: «Κατά δύο γάρ τρόπους και δεσμούς εδέθη ο άνθρωπος, παραβάς την εντογήν και εξοριστής από του παραδείσου, εν το βίο τούτο, εν της βιωτικής πράγμασης και αντί του κόσμου αγάπη πάντων των φαινομένων. Και εν το κρυπτό δε περίτε τρίχωτε και περιπέφραχτε και περίτε τύχιστε και δέδετε αγγίσας εξ κότους η ψυχή υπόντων της πονηρίας πνευμάτων». Υπάρχει προφανώς άμεση σχέση μεταξύ των δύο αυτών σειρών δεσμών. Επειδή ο άνθρωπος ζει στο κακό, οι δαιμονικές δυνάμεις ασκούν πάνω του μία τέτοια εξουσία. Με τα πάθη του ο άνθρωπος ανοίγεται και πάγει σε αυτές τις εισάγει στη ζωή του. Στη δεδομένη κατάσταση δεν απομένει σημαντικό τμήμα από την προπτωτική ελευθερία του ανθρώπου. Ζώντας εν το Θεό και ενάρετα, ο άνθρωπος εκείνη το τότε ο ίδιος καταφύσει και συμμετείχε στο υπερτέγιο θέλημα του Θεού. Αποστρεφόμενος στο Θεό και ζώντας παρά φύση, δεν είναι πραγματικά πια ο ίδιος που ενεργεί, αλλά μία ξένη φύση που τον έχει υπό την κατοχή της. Φύση που συνίσταται από τα πάθη που με το αμάρτημα έχουν επικαλύψει την αληθινή φύση, την τυραννούν και την παρασιτούν.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Πλησιάσαμε τις ημέρες της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας Χριστού. Λέγεται Σωτήρας διότι έσωσε τον άνθρωπο. Λέγεται Χριστός διότι είναι ο εκλεκτός του Θεού Πατρός, ο Υιός του Θεού Πατρός. Και μιλάμε για τη μεταμόρφωσή Του. Όντως ο Χριστός, όπως λέει και η Καινή Διαθήκη, την οποία πρέπει κάθε μέρα να διαβάζουμε, το ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε αυτά τα πνευματικά χάλια και σε αυτή τη μεγάλη αποστασία, ένας από τους κυρίους λόγους που φτάσαμε στη μεγάλη αποστασία είναι το ότι δεν διαβάζουμε Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος που διαβάζει Καινή Διαθήκη καθημερινά βρίσκει το δρόμο της ζωής του, το σκοπό της ζωής του και τη σωτηρία του. Μάλιστα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα Καινή Διαθήκη, είναι αμάρτημα. Αμαρτάνει ο άνθρωπος και πρέπει να τον τύπτει η συνείδησή του, διότι περιφρόνησε έστω και μία μέρα να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Περιφρονεί το Θεό ενώ θα κοιτάξει τηλεόραση, ενώ θα διαβάσει εφημερίδες, ενώ θα κάνει άλλες συζητήσεις, θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα, περιφρόνησε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό αποτελεί αμαρτία και πρέπει κάθε μέρα να μελετάμε, έστω και ένα κεφάλαιο, από την αρχή και τη φτάνουμε μέχρι το τέλος. Καθημερινή παρακαλώ λοιπόν μελέτη της Καινής Διαθήκης. Μέσα εδώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι γράφει ο Ευαγγελιστής ότι ανέβηκε ο Κύριός μας επάνω εις όρος υψηλών. Αυτό είναι το Θαβόριον Όρος. Επέλεξε το Θαβόριον Όρος διότι στα άλλα όρη που υπήρχαν και θα μπορούσε να είχε πάει, είχαν συμβεί άλλα γεγονότα τα οποία δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε, αλλά δεν έπρεπε και να πάει εκεί, διότι σε άλλα είχαν γίνει σφαγές, σε άλλα είχαν μολυνθεί με θυσίες ειδόλων. Έτσι επέλεξε ένα όρος καθαρών για να μεταμορφωθεί. Όντως όμως μεταμορφώθηκε, δηλαδή πήρε μαζί του, λέει, 3 μαθητές από τους 12. Δεν πήρε και τους 12, διότι μέσα στους 12 ήταν και ο Ιούδας. Και γνώριζε ο Χριστός λίγο πριν τη σταύρωσή του, πολύ καλά γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει. Και γι' αυτό το λόγο δεν τον πήρε. Και για να μην τον δαχτυλοδεικτήσει, με διάκριση ο Κύριος είπε θα πάρω μόνο τους 3, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και έτσι ανέβηκε εις όρος υψηλών. Και εκεί, λέει, στο όρος του υψηλών που ανέβηκε, τι συνέβηκε? Αρχίνησε, λέει, τα ρούχα του να γίνονται λευκά σαν το χιόνι, να στράφτουν. Το δε πρόσωπό του να λάμπει περισσότερο από ό,τι λάμπει και ο ήλιος. Δεν άντεξαν σε αυτή τη θέα οι μαθητές και έπεσαν χαμέ, έπεσαν κάτω δηλαδή. Η ερώτηση είναι γιατί ο Κύριος το έκανε αυτό? Είναι αείδωση τη δόξαν αυτού λίγο πριν τη σταύρωσή του, διότι η μεταμόρφωσή του γίνεται λίγες ημέρες, 40 ημέρες πριν τη σταύρωση του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνεται για να δείξει ότι ο ίδιος είναι ο Θεός. Λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, να δείξει τη δόξα του. Δεν μεταμορφώνεται όμως, διότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε λάμπει. Ο Χριστός έλαμπε και μέσα στη Φάτνη. Ο Χριστός έλαμπε έτσι σαν τον ήλιο και περισσότερο και σαν παιδί. Ο Χριστός έλαμπε όταν έκανε τα θαύματά του. Ο Χριστός έλαμπε και επάνω στο Σταυρό. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν και δεν βλέπουν τη θεότητά του, αυτό το άκτιστο φως της δόξας του. Εμείς, διότι είμεθα αμαρτωλοί, πρέπει να καθαρίσουμε και εμείς να μεταμορφωθούμε, δηλαδή από αμαρτωλοί που είμεθα να φτάσουμε στην αγιότητα. Όσο οι μαθητές ήταν κάτω από τα σύννεφα της αμαρτίας, τα πνευματικά τους μάτια αλλά και τα υλικά τους μάτια δεν μπορούσαν να δουν τη δόξα του Χριστού. Γι' αυτό και οι άνθρωποι
δεν έβλεπαν αυτή τη λάμψη του Χριστού. Την βλέπουν όμως όσοι καθαρίσουν τις ψυχές τους. Όπως ακριβώς όταν έχει σύννεφα, τα σύννεφα είναι οι αμαρτίες, οι δικές μας οι προσωπικές, δεν βλέπουμε τον ήλιο. Χάνεται ο ήλιος, σκοτεινιάζει. Δεν βλέπουμε ούτε τη δόξα του, ούτε τη λάμψη του. Ενώ ο ήλιος υπάρχει. Είναι πίσω από τα σύννεφα. Έτσι ακριβώς. Η αμαρτία σκοτεινιάζει την ψυχή και το νου του ανθρώπου και την καρδιά. Και τα μάτια της ψυχής και του σώματος δεν μπορούν να δουν τη λάμψη του Ιησού Χριστού, τη δόξα του Θεού. Δείχνει λοιπόν τη θεότητά του. Ότι πάντοτε λάμπει. Δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός, γιατί πάντοτε λάμπει. Αλλά εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε, να αλλάξουμε. Και αυτό είναι και το μήνυμα της μεταμορφώσεως. Εμείς από κοράκια μαύρα που είμαστε, να γίνουμε λευκά περιστέρια. Εμείς από λύκοι που ήμεθα και αρκούδες η ψυχή μας με τα πάθη και τα βρωμερά ελαττώματα και αμαρτήματα που έχουμε, να γίνουμε αγνά και καλά σαν τα προβατάκια που έχουμε στη στάνη μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, το μήνυμα είναι της μεταμορφώσεως, ότι εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε. Όχι προς το χειρότερο, αλλά προς το καλύτερο. Σε αυτό που σας είπα μας βοηθάει και η μελέτη, η καθημερινή της Καινής Διαθήκης. Και κάτι άλλο. Πάνω στο όρος φανερώθηκαν δύο πρόσωπα. Ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, ο νομοθέτης. Για να δείξει ο Χριστός ότι είναι Θεός, ουχή νεκρών, αλλά ζώντων. Ότι ζουν οι άνθρωποι μας, δεν έχουν πεθάνει. Και φανερώνεται ο προφήτης Ηλίας για να δείξει, ο οποίος ήταν άτεκτος σε παραβάσεις του Ισραηλιτικού λαού, και επειδή οι Εβραίοι εγκαλούσαν το Χριστό ότι παραβαίνει και αλλάζει τον νόμο του Μωυσέως, και ο άτεκτος Ηλίας συνομιλούσε και προσκυνούσε το Χριστό. Έδειχνε δηλαδή ότι αποδέχεται το Χριστό. Φανερώθηκε δε και ο Μωυσής ο νομοθέτης και προφήτης. Για ποιο λόγο? Για να δείξει ότι ο Χριστός σεβάστηκε το Μωσαϊκό νόμο. Και έπρεπε και οι Εβραίοι να σεβαστούν το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε με τις δύο εμφανίσεις των δύο προφητών να κάνει ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, κλείνοντας θα λέγαμε σήμερα ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως ανέβηκε ο Κύριος σε όρος υψηλών. Άρα και εμείς για να μεταμορφώσουμε έχουμε να κάνουμε τη ζωή μας να μεταμορφώσουμε έναν αγώνα ψηλό. Έναν αγώνα που πρέπει να ανεβούμε ψηλά για τις κορυφές. Να βαδίσει η ψυχή μας για τις κορυφές. Όταν αγωνίζεται ο άνθρωπος για την κορυφή, τότε φτάνει στη θέα του ακτής του φωτός. Πρέπει να καθαρθώμεν από τις αμαρτίες μας, όπως λένε η Καινή Διαθήκη, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να δούμε τη δόξα του Θεού. Και δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι ο Χριστός πάντα λάμπει. Οι αμαρτίες οι δικές μας είναι εκείνες που εμποδίζουν. Γι' αυτό συχνή εξομολόγηση. Όπως συχνά πλένουμε το κορμί μας, όπως συχνά πλένουμε τα ρούχα μας για να είναι καθαρά, έτσι συχνά πρέπει να πλένω την ψυχή μου, ώστε να καθαρθεί, να είναι πεντακάθαρη, για να δούμε και εμείς από εδώ, ετούτη τη ζωή, τη δόξα του Θεού, όπως την είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν επέτρεψε, είπαμε, στον Ιούδα να τη δει, διότι θα έβλεπε τη θεότητά του. Έτσι οι μαθητές είδαν, και όπως ψάλλουμε στο τροπάριο, επέτρεψε να δουν τη δόξα του, αυτό που πάντοτε είναι, είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον, για να κατανοήσουν ότι τα όσα ο Χριστός μετά από λίγες μέρες παθαίνει στη σταύρωσή του, είναι εκούσια, με τη θέλησή του το κάνει για τη σωτηρία τη δικιά μας. Αδέλφια μου, να τα μηνύματα της Καινής Διαθήκης, να τα μηνύματα των Αγίων Αποστόλων
που μας στέλνει η Καινή Διαθήκη. Ας μεταμορφώσουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Ας κάνουμε το σπίτι μας παραδεισένιο, μέσα στο άκτιστο φως. Ας κάνουμε τη ζωή μας και την ψυχή μας να λάμπει. Φεύγετε εκ των αμαρτημάτων, όπως φεύγετε μακριά και από τα φίδια, όπως φεύγετε μακριά από κάθε κακό. Ήρθε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να λάμψει και η ζωή μας και η δική μας και να μεταμορφωθεί και η δική μας ψυχή και να λάμψει ως ο ήλιος. Και θα γίνουμε εκείνη την ημέρα όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο πολύ φωτοί αστέρες του ουρανίου στερεώματος.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η πρώτη μάχη του τάγματος. Την ίδια ώρα στις Αρχάνες, ο Νταφώτης είχε καλέσει σε πολεμικό συμβούλιο τους αρχηγούς που βρίσκονταν στην Κωμόπολη, συμπεριλαμβανομένου και του Σταυρουλογιώργη, που είχε γυρίσει από τον Ζαρό, καταβιβλημένος και αμίλητος, καθώς ο θάνατος του Τσικριτζή τον είχε καταβάλει ψυχικά. Έτσι, στον χώρο του στρατώνα κατέφθασαν ο Γεώργιος Καπετανάκης, ο αρχηγός των Αρχανών και πρόεδρος της Επιτροπής Αμήνης, ο Ιωάννης Νικολιωτάκης ή Αϊνικολιώτης του Μονοφατσίου, ο Σπυρίδωνας Αγαπάκης της Βιάνου και πολλοί οπλαρχηγοί από τα χωριά του Ηρακλείου, μαζί και ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τα αδέλφια, Σύφη και Μαθιό. Οι υπόλοιποι δεν είχαν γυρίσει ακόμα από την Ιεράπετρα και το Μαλεβίζι. Στη μεν πρώτη αναγκάστηκαν σε υποχώρηση, ενώ ήταν θέμα ορών η κατάληψή της, μετά από τους κανονιοβολισμούς ενός εκ των τριών πλοίων που φρουρούσαν την πόλη, του ιταλικού θωρικτού Λαούρια. Στο Μαλεβίζι υπέκρουσαν επίθεση 4.000 Οθωμανών και 1.000 στρατιωτών, αναγκάζοντάς τους σε φυγή. Ο διοικητής είπε στους παρευρισκόμενους ότι πρέπει να καθοριστούν οι θέσεις που ο καθένας θα καταλάβει σε ώρα μάχης, ώστε εκ των προτέρων να γνωρίζουν σε ποιο σημείο θα προστρέξουν σε επίθεση του εχθρού. Μετά από συζητήσεις, το σχέδιο καταστρώθηκε επί χάρτου και ζητήθηκε να το υπογράψουν για να φέρει ο καθένας την ευθύνη ενδεχόμενου σφάλματος. Κανένας όμως δεν υπέγραψε, γιατί δεν ήθελε να έχει την ευθύνη σε περίπτωση που δεν θα μπορούσε να κρατήσει τη θέση του. Όμως υποσχέθηκαν να βρίσκονται στις θέσεις που είχαν οριστεί σε πιθανότητα επίθεσης των Τούρκων. Ένα τάγμα όμως έχει ανάγκη από τρία βασικά πράγματα: άντρες, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Και στα τρία υπήρχε πρόβλημα, αναγκάζοντας τον διοικητή του να κάνει εκκλήσεις τουλάχιστον για τα δύο τελευταία, πότε στον Κόρακα, αλλά ακόμα και στον τιμολέοντα Βάσο στα Χανιά. Στον Σταυρουλογιώργη, τον αρχηγό του Ψιλορίτη, δεν άρεσε το κλίμα που πήγαινε να δημιουργηθεί. Στο πολεμικό συμβούλιο είδε μία ανταγωνιστικότητα που ο χρόνος θα έδειχνε αν είχε υγιή στοιχεία. Ακόμη όμως και με αυτές τις δυσκολίες, το τάγμα με την ηγετική φυσιογνωμία του διοικητή του εκπλήρωνε απολύτως τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι δεν έφερε αντίρρηση να αφήσει τον Μιχάλη και τον Μανολιό στις διαταγές του Νταφώτη. Ο Μιχάλης πήρε τον βαθμό του επιλοχία και ο Μανολιός του απλού στρατιώτη. Ήταν απόλαυση οι ομιλίες που τους έκανε ο υποψήφιος δάσκαλος, μα μεγαλύτερη απόλαυση ήταν ο Μανώλης, όταν συμπλήρωνε με τις μαντινάδες του ό,τι είχε παραλείψει ο ομιλητής. Έτσι, στις ομιλίες το ακροατήριο μεγάλωνε μέρα με τη μέρα και το γέλιο μαζί με τη γνώση που αποκτούσαν οι οπλίτες ξεχύνονταν από τα χείλη όλων. Σε κάθε ομιλία ήταν αδύνατο να μην συζητήσουν στο τέλος το θέμα της και να μην απολαύσουν το σχετικό 15-σύλλαβο του Μανώλη. Για όλους τους μεγάλους αρχαίους και νεότερους Έλληνες τέριαζε στίχους που πότε προκαλούσαν συγκίνηση και πότε το γέλιο στους ακροατές του. Στις τελευταίες ματινάδες του, μετά την ΕΙΔ για τους ήρωες του 21, ήταν για τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. «Πού είσαι γέτης Καλογράς και του Μοριάς Ιγέρο?» φωνάζει η Κρήτη και θρηνή και λέει «Υποφέρω!» «Καραϊσκάκη στρατηγέ, τσι Τούρκους βρήσε πάλι και

στήφη Οθωμανών, υποστηριζόμενα από τον τακτικό στρατό, πέρασαν την ουδέτερη ζώνη και προχωρούσαν κατά της Κωμόπολης. Αμέσως οι αρχηγοί και οπλαρχηγοί με τους άντρες τους έτρεξαν να καταλάβουν τις προκαθορισμένες θέσεις τους. Ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τα αδέλφια ήταν στη δυτική μεριά μαζί με τον μονοφατσιώτη αρχηγό Γιάννη Νικολιωτάκη, στα κεντρικά και στα βόρεια οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες τους και στα ανατολικά το τάγμα των επιλέκτων. Ο Μιχάλης με τον Μανολιό ακολούθησαν το τάγμα του Νταφώτη και ήταν η πρώτη φορά που δεν θα βρίσκονταν στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη. Ήταν καιρός να γίνουν ανεξάρτητοι και να μπορούν να πολεμούν και να πορεύονται μοναχοί τους. Ο διοικητής Νταφώτης επιθεώρησε γρήγορα τα Πέριξ και έστειλε ανιχνευτές σε διάφορες διευθύνσεις. Εμπιστεύθηκε το οχύρωμα Γαλανό Παπούρι στον Παύλο Τηλιανάκη, τον οπλαρχηγό από την Έμπαρο, και έδωσε οδηγίες γρήγορα σε αξιωματικούς του και σε οπλίτες να προχωρήσουν σε άλλα υψώματα. Η μάχη άρχισε. Οι επιτιθέμενοι Τούρκοι ήταν 4.000 και με την υποστήριξη των Νιζάμιδων από τον Μαραθίτη και το Σκαλάνι ξεπερνούσαν τις 5.000. Ο ηρωικός διάκος Αυθόνιος Ντρετάκης, έχοντας σηκωμένα τα ράσα του, τρέχει πυροβολώντας από λόφο σε λόφο και φτάνει με άλλους εθελοντές στον Γιούχτα, ενισχύοντας τους αμυνόμενους. Εκεί ένας ντόπιος ακούει έναν γνωστό του Τούρκο, τον Χουσεΐν Αγά από το Βαθύπετρο, να του φωνάζει βρίζοντας: «Πρόβαλε μωρέ Μιχαλάκη τα βλόπιστε να παίξω με δυο μπαλωθιές! Στέκα μωρέ σκύλε, ξεΐνι αγά, να σε κεράσω», του απαντά. Και κάνοντας δύο κινήσεις αντιπερισπασμού, ξεγέλασε τον Τούρκο που εκτέθηκε στα 10 μέτρα απέναντί του και δέχτηκε τη σφαίρα στο μάτι του, πέφτοντας νεκρός. Τότε, διακινδυνεύοντας, ο Μιχαλάκης πλησιάζει έρποντας και του κόβει το κεφάλι και μαζί με το τουφέκι του ένα ολοκένουργιο μαρτίνι το φέρνει στην Κωμόπολη σαν τρόπαιο. Οι επιτιθέμενοι Τούρκοι ανέβαιναν τώρα στον Γιούχτα και ενισχύονταν συνεχώς από άλλους που κρατούσαν κόκκινες σημαίες. Ο Αϊνικολιώτης, βλέποντας τον κίνδυνο, ζήτησε με αγγελιοφόρο από τον διοικητή ενίσχυση που του έστειλε έναν υπολοχαγό με 30 άντρες. Όμως πρωτήτερα, ο Σταυρουλογιώργης με τους άντρες του και με τον Σύφη και τον Μαθιό είχε ήδη ανέβει πιο μπροστά από τους Τούρκους, με αποτέλεσμα να τους τρέψει σε φυγή ρίχνοντάς τους ομοβροντία πυρών. Οι Τούρκοι, καθώς υποχωρούσαν, δέχτηκαν και τα πυρά των οπλιτών και του υπολοχαγού, αφήνοντας πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Όμως από την ανατολική μεριά, πολλοί Τούρκοι στρατιώτες άρχισαν να επιτίθενται ερχόμενοι από το Σκαλάνι. Στον γνωστό λόφο που ήταν ανάμεσα στο χωριό Πατσίδες και στις κάτω Αρχάνες, πάλι οι δύο Τούρκοι αξιωματικοί μαζί με άλλους χαμηλόβαθμους παρακολουθούσαν και συντόνιζαν τις κινήσεις τους. Ο κοντός με τα πολλά γαλόνια και ο ψηλός δίπλα του, που έμοιαζε με αυτόν που είχαν πιάσει εχμάλωτο ο Μαθιός και ο Σύφης. Οι στρατιώτες ήρθαν απέναντι από τους άντρες του Νταφώτη και άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά. Ο γενναίος διοικητής, χωρίς να λογαριάσει κίνδυνο, προχωρούσε μπροστά από όλους, κάνοντας πολλούς Τούρκους να υποχωρήσουν. Όμως κάποια στιγμή βρέθηκε περικυκλωμένος και κινδύνεψε να σκοτωθεί ή να πιαστεί εχμάλωτος. Τότε οι άντρες του, με επικεφαλή στον υπολοχαγό Νικόλα Νταφώτη και έναν εκ των υπασπιστών του, εφόρμησαν με μεγάλη γενναιότητα και κατάφεραν να του δώσουν δρόμο διαφυγής. Μαζί τους και ο Μιχάλης, που αποδείχτηκε καλός μαχητής, αφού με γενναιότητα δίπλα στους αξιωματικούς πυροβολούσε καλπάζοντας τους Τούρκους. Στα δυτικά, ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τα αδέλφια, ο Νικολιωτάκης με τον Παπαδάκη, ο πλαρχηγό της Παναγιάς Παιδιάδος και τον υπολοχαγό Γουβιανάκη με τους Ανδρίους άντρες τους, ορμούν ακάθεκτοι, κάνοντας τους έντρομους Οθωμανούς να τραπούν σε φυγή και αποδεκατίζοντάς τους. Νωρίς το απόγευμα, κατά τις 4, ο διευθύνων

τη μάχη Νταφώτης μετά από συνεννόηση διατάσσει γενική έφοδο. Και όλοι με αλλαλαγμούς και ζητοκραυγές ορμούν από παντού κατά του εχθρού. Ο Μανολιός ήταν από τους τελευταίους. Ήταν καβάλα στο ψαρό μουλάρι και κάλπαζε προς τη μεριά των Τούρκων, αλλά δεν μπορούσε να προφτάσει τα άλογα των υπολείπων. Έτσι βρέθηκε χωρίς να το καταλάβει σε άλλη περιοχή από εκεί που έπεφταν οι πυροβολισμοί και σταμάτησε να αφουγκραστεί που γινόταν η μάχη. Σαν να κατατοπίστηκε και προχώρησε πάλι λίγο, αλλά τώρα βρέθηκε κάτω από τον λόφο όπου βρισκόταν οι δύο Τούρκοι αξιωματικοί ανάμεσα σε ελαιόδεντρα τεράστια που τον κορμό τους δεν τον αγκάλιαζαν 5 άντρες. Οι δύο αξιωματικοί έδωσαν διαταγή σε 3 νιζάμιδες να τον σκοτώσουν βλέποντάς τον να έχει μπει στις γραμμές τους. Όμως δεν πρόλαβαν, γιατί δίπλα του έτρεχαν καταδιωκόμενοι πολλοί Τούρκοι και πολλές σφαίρες σφύριζαν στα αυτιά του, κάνοντάς τον να πανικοβληθεί λίγο. Δεν τον είδαν κάτω από την ελιά και τον προσπέρασαν τρέχοντας. Μια σφαίρα που μάλλον πέρασε ξυστά από του μουλαριού του αυτή, το έκανε να σηκωθεί στα δυο του πόδια και αυτός, κρατώντας τον τουφέκι άθελά του, πάτησε τη σκανδάλη και η σφαίρα έφυγε ψηλά προς την κορυφή του Λοφίσκου, εκεί που βρίσκονταν οι δύο αξιωματικοί των Τούρκων, χτυπώντας του ενός το γόνατο. Ο κοντός αξιωματικός διπλώθηκε και έπεσε στο έδαφος φαδάζοντας. Αμέσως τον μάζεψαν και τον μετέφεραν πίσω στο στρατόπεδο. Οι εναπομείναντες τράπηκαν και αυτοί σε φυγή πανικόβλητοι από την ορμή των επιλέκτων που με φόπλου λόχοι κατεδίωξαν και αποδεκάτισαν τους άτακτους. Οι εφορμούντες βρήκαν τον Μανολιό λίγο χαμένο, αλλά σώο και αυλαβή, και τον πήραν μαζί τους φεύγοντας. Η μάχη σταμάτησε εντελώς στις 5 το απόγευμα, με τους Τούρκους να καταδιώκονται ως τα σπήλια και το σκαλάνι, αφήνοντας πίσω τους 50 νεκρούς αλλά και τραυματίες γύρω στους 80, που ανάμεσά τους είχαν και τον υψηλόβαθμο αξιωματικό με σπασμένο γόνατο από τη σφαίρα του Μανώλη. Από τους χριστιανούς 2 φωνεύθηκαν και 7 τραυματίστηκαν ελαφρά. Μετά τη μάχη αυτή, που 800 χριστιανοί απέκρουσαν και νίκησαν 4.000 ατάκτους και 1.000 στρατιώτες, ακολούθησε στον στρατόνα δείπνο και γλέντι, αφού ήταν η πρώτη μάχη του τάγματος των επιλέκτων Κρητών και μάλιστα νικηφόρα εναντίον πολυπληθέστερου εχθρού.

Η συνέχεια των λόγων του ασκητή. Ο γεροασκητής Μάρκος στη σπηλιά με το κρυφό μοναστήρι άνοιξε τα μάτια του και οι δύο ένικοί του ανακάθισαν περιμένοντας τη συνέχεια των αποκαλυπτικών του λόγων. Τους κοίταξε ήρεμα και με ένα αδιόρατο χαμόγελο είπε: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Αδελφοί μου, κάθε διαβάτης της ζωής που λέγεται άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τι είναι, από πού είναι, τι ήρθε εδώ για να κάνει και φεύγοντας από εδώ πού πηγαίνει. Οι αναρρύθμιτοι και άπειροι κόσμοι που βλέπουμε και νοερός αντιλαμβανόμεθα, οι αναρρύθμιτοι όγκοι των ουρανίων σωμάτων και γενικώς όλα τα ηλιακά αστρικά συγκροτήματα είναι δημιουργημένα μέσα σε μία αχανή ουράνια φυσαλίδα. Έξω δε του απείρου υδάτινου όγκου που λέγεται άβυσσος του ύδατος υπάρχει νέκρωσης και σιγή, σκότος πυκνό και ζωφερό και νέφι λεπτά. Είναι το αχανές και ατέρμονον τίποτα που ονομάζεται χάος. Το χάος λοιπόν διέσχιζε, διασχίζει και θα διασχίζει εις το διεινεκές ο άπειρος νοερός όγκος, η άπειρος νόηση, η αλήθεια, το αιώνιο και αληθινό φως, η αληθινή ζωή, ο ήλιος της γνώσεως. Ω αδελφοί μου, το σώμα μας που περιβάλλουμε με τόση συμπάθεια είναι ένας οργανισμός δημιουργημένος από την άπειρο νόηση και παρμένος από την δημιουργημένη ύλη προς την οποία πάλι θα επανέλθει, θα διαλυθεί και την τύχη αυτή θα ακολουθήσει. Εκείνο όμως που διανοείται η δημιουργική πνοή που κυβερνά το είναι μας, που και οι οφθαλμοί του σώματός μας δεν μπορούν να δουν, είναι το πνεύμα μας. Και το πνεύμα μας είναι μια σπίθα εξακοντισμένη από την αιώνια και άπειρο νοερά φλόγα. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Και λέγοντας τον Θεόν αλήθεια, πρέπει να εννοούμε ότι πάντο εκτός Θεού, συγκρινόμενο προς τον Θεό, είναι ψεύδος. Είναι κάτι το φαινομενικός υπάρχον, κάτι το πρόσκαιρο και περαστικό. Η αλήθεια λοιπόν έδωσε απόλυτον ελευθερίαν στα πνεύματα να διανοούνται και να ενεργούν κατά την εαυτόν θέλησιν. Διότι κάτι που δεν έχει απόλυτον ελευθερία σκέψεως, βουλήσεως και ενεργίας δεν αποτελεί οντότητα. Όμως έδωσε και νόμων δικαιοσύνης, τον οποίον κάθε οντότης οφείλει να τηρεί και πρέπει να παλέψει στη γη με τα εκπεσόντα πνεύματα και εάν τα νικήσει να καταλάβει την θέση για την οποία την έχει προσκαλέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν πορευθείς άνθρωπε κατά τον δοθέντα σε σένα νόμων, η αλήθεια, το φως και η ζωή του πνεύματός σου θα ελκύσει το πνεύμα σου προς αυτήν και θα αγάλεται και θα χαίρει ατενίζοντας την ασύλληπτη ωραιότητά της. Εάν όμως τα θέλγητρα της ύλης σε αποκοιμίζουν και οι κλέφτες του ζωφερού σκότους αρπάξουν τους θησαυρούς σου, τότε το σώμα σου θα παραδοθεί στη φθορά. Το δε πνεύμα σου θα εγκαταληφθεί να φλέγεται στην αιώνια νύχτα. Ω, πόσο άπειρος, απερίγραπτος και ασύλληπτος είσαι, Κύριε! Ποιος μπορεί να σε αντικρίσει? Οι άγγελοί σου σε βλέπουν μυστικά. Όταν σε αντικρίζω, τότε γνωρίζω τη ζωή. Όταν όμως θελήσω να σε εννοήσω, σε χάνουν οι οφθαλμοί μου. Ο νους μου δεν μπορεί να κρατήσει το όμοιωμά σου. Όσο σε βλέπω, τόσο επιθυμώ να σε αντικρίζω. Δεν μπορώ να χορτάσω τη γλυκύτητα της ωραιότητάς σου. Δεν βρίσκω φράσεις να περιγράψω ό,τι γνωρίζω και να ερμηνεύσω ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Όταν σε αντικρίζω, ο νους μου φωτίζεται, αναγεννάται το πνεύμα μου, κινούνται ελεύθερα οι αντιλήψεις μου, σκυρτά η ψυχή μου. Όταν όμως κλείνει η αυλαία, το ανέκφραστο παίρνει μαζί του το ανεκλάλητο. Πνεύμα ο Θεός, άπειρον, ανεξερεύνητο και απλησίαστο, νέφος γνωστικής λεπτότητας που πνέει από αυτό αδιαλείπτως αληθινή γνώση και δύναμη και αναβλύζει αληθινή ζωή. Φύσης αληθής, υπερφυής και ακατάληπτος, το φοβερό πρόσωπο της οποίας μαρτυρεί ύπαρξη αγέννητων, ακεραίαν και άφθορων. Κάθε τι συγκρινόμενο προς αυτήν μοιάζει με σκιά παρερχομένη. Πατήρ, η νοερά άβυσσος, ο αληθινός ήλιος, ανυπόφορος και μεθυστική γλυκύτητα διαχέεται από το πρόσωπό του. Υιός, η αληθινή αυγή, το ακτινοβόλισμα του πατρός, η θεία πεποίθηση, πνεύμα άγιον, ο ζωοποιός ποταμός του ασύλληπτου και ατενιστού και ζωοποιού φωτός, ο αναβλύζων διαρκώς από τα βάθη του πατρός. Υπάρχει, αδελφοί μου, το ζωοποιό νερό για να κορέσει την ψυχική μας δίψα. Βέβαια υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε και δίψα. Και είναι τόσο δίπλα μας όσο η οφθαλμή μας από το φως του ήλιου. Ο Θεός είναι το ζωοποιό νερό της πνευματικής ζωής. Δεν θα μπορέσουμε όμως ποτέ να τον δούμε αν αυτός ο ίδιος δεν μας ανοίξει τα βλέφαρα των πνευματικών μας ματιών. Γνωστός και ξένος στις σκέψεις και αντιλήψεις των ανθρώπων. Αν όμως μας τα ανοίξει, τότε η ψυχή θα αφυπνιστεί και θα αναγεννηθεί, θα αγαλιάσει και με ανέκφραστη χαρά θα αναφωνήσει. Ιδού η αλήθεια, το ζωοποιό νερό, το φως και η ζωή μου. Δύο είναι οι ζωές, αδελφοί μου. Η μία είναι η νηπιώδης και ψευδής, παρούσα ζωή, και η άλλη είναι η διαυγής και αληθινή πνευματική ζωή. Όταν αντικρίζει το πνεύμα την αλήθεια, τότε αφυπνίζεται, γεννιέται, αγάλεται και χαίρει και νιώθει τον παρόντα κόσμο ως ένα φευγαλαίο σκοτεινό νέφος που μέσα του διατελούσε η πορνάρκη. Δύο όμως είναι και οι θάνατοι. Ο υπνώδης, όταν κοιμάται ο άνθρωπος ή όταν το πνεύμα αποδημεί από το σώμα δια του θανάτου, και ο άλλος είναι ο αληθινός, όταν ο Θεός εγκαταλείψει το πνεύμα. Ο Θεός αόρατα και μυστικά ζωογονεί και παρηγορεί τα πνεύματα. Όταν όμως τα εγκαταλείψει τα πνεύματα, το αντιλαμβάνονται, γιατί πάβει να διοχετεύει προς αυτά ζωή, και ο πόνος όλο και αυξάνεται. Όλα διαβαίνουν προς τη δύση, αδελφοί μου, να ζητούμε το φως και τη ζωή της ψυχής μας, διότι εκέκλεινε η ημέρα και λίγος ο καιρός. Το σώμα δεν έγινε για να το εξυπηρετήσει το πνεύμα, αλλά για να θυσιαστεί, για να δοκιμαστεί, να εξευγενιστεί, να συνηθίσει την πειθαρχία, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία. Το πνεύμα είναι ο αναβάτης και το σώμα το άλογο με το κάρο. Πρέπει το πνεύμα να κυβερνάει. Αν χαθεί ο έλεγχος, τότε θα πέσουν στο βάραθρο. Αέναος αγώνας γίνεται, σκληρός και τραχής των αγγέλων και των αγίων εναντίον των δαιμόνων, χωρίς ανάπαυλα γύρω μας. Οι άνθρωποι, σαν απολωλώτα πρόβατα, βρίσκουν και χοροπηδούν και πέφτουν στις παγίδες του λυσασμένου λύκου. Όμως δεν πρέπει να ακούν τους πραγματευτάδες, αλλά να σταθούν στο μαγαζί που θα σκυρτήσει η καρδιά τους. Ω άνθρωπε, η αιώνια ζωή αρχίζει από το θνητό σώμα. Μία ασύλληπτη και ξένη χαρά σε απροσδιόριστο χρόνο θα χαϊδέψει την ψυχή σου καταρχήν. Μπορεί όταν περπατάς ή όταν εργάζεσαι ή όταν είσαι όρθιος ή καθιστός ή και όταν κοιμάσαι. Τότε θα αφυπνιστείς. Είναι η θεία επίσκεψη. Τότε λέγει τον τρισάγιο ύμνο πολλές φορές και μη σταματάς.
αυτόν τον συνασκητή μου, αδελφή μου, από παιδί δεν τον απασχολούσε ποτέ ο εαυτός του. Πάντα ό,τι έκανε, το έκανε για να βαστά τα βάρη των άλλων και διαρκώς προσευχόταν να έλθει η Βασιλεία του Θεού στη γη και να απολαμβάνουν οι άνθρωποι τα αγαθά της με αγάπη, ειρήνη και δικαιοσύνη. Μέχρι που αρπάχτηκε από την άβυσσο της αληθινής γνώσεως. Τότε είδε ότι αν μπορούσε κανείς να δώσει σε κάθε άνθρωπο μία γη με όλα τα αγαθά της, δεν θα είχε να τον ωφελήσει τίποτα αν έχανε εκείνο που έβλεπε. Το αληθινό και αιώνιο. Εύχομαι αδελφοί μου αγαπημένοι να ζήσετε τέτοιες στιγμές θεϊκής παρουσίας και πάντα η Παναγία Τριάδα να σας σκεπάζει και να σας παρηγορεί. Η Παναγιά μας με τους Αγίους και τους Αγγέλους να σας υπερασπίζονται σε κάθε επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Σηκώθηκε ο Άγιος Ασκητής και με περίσσια αγάπη αγκάλιασε τον Ιγνάτιο και τον ασπάστηκε στο κεφάλι. Το ίδιο έκανε με τον γέροντα Ονούφριο, φιλώντας του το χέρι. Και ύστερα χάθηκε στο βάθος της εισόδου της σπηλιάς, ήσυχα, αφήνοντας εκστατικούς τους δύο ενίκους της. Ο Ιγνάτιος συνεπαρμένος είπε στον γέροντά του: «Άγιος γέροντα αυτός ο ασκητής, μα φαντάζομαι πόσο πιο άγιος θα είναι ο συνασκητής του που είχε αυτές τις ουράνιες εμπειρίες». «Δεν κατάλαβες, παιδί μου, ότι ο ίδιος έζησε αυτές τις καταστάσεις, αλλά από ταπείνωση δεν ήθελε να υψώσει τον εαυτό του. Να είναι ευλογημένος για ό,τι μας μετέφερε προς δόξαν Θεού». Ο Ιγνάτιος έμεινε λίγη ώρα σκεφτικός, προσπαθώντας να βάλει σε μία σειρά τις σκέψεις που του είχαν συνεπάρει το μυαλό. Μια γλυκάδα αναδιόταν από το μέρος της καρδιάς του, που έκανε την ψυχή του να φτερουγίζει από χαρά.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σήμερα, από αυτό εδώ το βήμα, θα ήθελα να σας μιλήσω για την Παναγία του Ευαγγελισμού. Την Παναγία του Ευαγγελισμού ως μυστήριο και ως εμπειρία. Να μιλήσω δηλαδή για την παρουσία και το ρόλο της υπεραγίας Θεοτόκου στο μέγα και παράδοξο γεγονός της ενθέου συλλήψεως ως φρικτού μυστηρίου φανέρωσιν μίστην βουλής απορρίτου και συγχρόνως ως ζωηφόρας εμπειρίας που ως ευρύχωρον σκήνομα του Θεού Λόγου εισάγει εις την άνω ζωήν το ανθρώπινον. Όπως είναι φυσικό, η προσέγγισή μας θα είναι ημιτελής, αποσπασματική, αμφισβητήσιμη. Διότι και μόνο να προσπαθήσει να παρουσιάσει κάποιος το μεγαλείο της Θεοτόκου, τη φανέρωση του φρικτού μυστηρίου, ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνάμεις, πόσο μάλλον όταν αυτός δεν είναι καν θεολόγος. Πώς να μιλήσεις για εκείνη στην οποία έχουν αφιερώσει τα σπουδαιότερα έργα τους όλοι οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, για εκείνη την οποία έχουν τιμήσει με ύμνους, προσευχές, ακολουθίες και εγκόμια όλοι οι μεγάλοι υμνογράφοι και ψαλμωδοί και έχουν τραγουδήσει με τα πιο γλυκά άσματα η λαϊκή ευσέβεια και η ορθόδοξη πνευματικότητα. Τι να προσθέσεις παραπάνω, τι να παραθέσεις δίπλα στο κείμενο του Ακάθιης του Ύμνου, στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα του Αυτοκράτορα Θεοδόρου Δευτέρου Δούκα του Λασκάρεως, στο Θεοτοκάριο του Αγίου Νεκταρίου ή ακόμα στο μυρολόι της Παναγίας της Δημοτικής Ποίησης. Γι' αυτό το λόγο ζητώ την πλήρη κατανόησή σας και παρακαλώ να δεχτείτε αυτή την προσπάθεια ως μια απόπειρα να μοιραστώ μαζί σας αυτό που τονίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Μόνο οι άγγελοι μπορούν επάξια να εκφράζουν τη δόξα της Θεοτόκου στην ουράνια βασιλεία, ενώ εμείς τόσο μόνο μπορούμε να την εγκομιάσουμε όσο χρειάζεται για να γιάσουμε τη γλώσσα και την ψυχή μας. Αρκεί και μόνο ένας λόγος και μια ενθύμηση για τη δόξα της Παναγίας για να ανυψώσει την ψυχή και τη διάνοια και να μας μεταμορφώσει από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος έγραφε τις οδές του, 103 στον αριθμό, προς τη Θεοτόκο, έλεγε «Μη φαίνονται ωραίοι και κατανυκτικοί και αισθάνομαι μίαν ευχαρίστησιν, ου μόνον εκ της συγγραφής, αλλά και εκ της σκέψεως του ότι ευσεβής ψυχέ θα ευρίσκωση η πνευματική νεφροσύνην». Όλοι οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς σαγηνεύθηκαν από τη μορφή της Παναγίας. Η ίδια προφητεύει δια του Αγίου Πνεύματος. «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούς με πάσε γενναιέ, ότι επί εισέ μη μεγαλεία ο δυνατός». Στην ουσία, την Παναγία υμνούσαν και προεικόνιζαν πολύ πριν στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως λέγει και πάλι ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, είναι πολυήμνητος η Παρθένος, όχι μόνο αφότου γεννήθηκε, αλλά και πριν ακόμη χαριστεί στους ανθρώπους. Γιατί βέβαια και οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη μακαρία Παρθένο υμνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά ήταν όχι μόνο σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένο. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί. Να πούμε τώρα μερικά λόγια για τη ζωή της Παναγίας γενικότερα. Η Παναγία καταγόταν από την Αγία Ρίζα του Ιεσέ, Ράδαμνος Ρίζης Ιεσέ, από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ. Γεννάται στα Ιεροσόλυμα το έτος 16 π.Χ.
Η γέννησή της δεν ήταν απλά μόνο φύσεως τόκος, αλλά και καρπός της ενάρετης ζωής και της δύναμης της προσευχής των γονιών της. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα, υπερήχαν στην αρετή από όλους τους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης και ξεχώριζαν για την ακρίβεια της στήρησης του θελήματος του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνουν οι πιο αγαπητοί στον Θεό, θεοφιλείς και οικείς αυτών. Η Παναγία ήταν το δώρο του Θεού που τιμούσε τους αγώνες τους για τη βίωση της αληθινής ζωής. Ήταν η φανέρωση της αγιότητάς τους. «Καλότυχο ζευγάρι», γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Ιωακείμ και Άννα, και αληθινά αγνότατο. Έτσι έπρεπε να γίνει. Η Παρθένος που βλάστησε από τη δική σας αγνότητα να γεννήσει σωματικά τον μονάκριβο, το μονογέννητο φως». Και γεννιέται από βιολογικά στήρα μητέρα. Γιατί όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έτσι έπρεπε. Αυτό που είναι το μοναδικά καινούριο κάτω από τον ήλιο, η βάση και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να ανοίξει το δρόμο με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως κι άλλος λόγος, πιο υψηλός και πιο θεϊκός. Η φύση, νικημένη από τη χάρη, στεκόταν φοβισμένη. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί Θεοτόκος Παρθένος από την Άννα, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν τολμούσε να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη, μέχρι ότου βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότοκη, εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας. Η Αγία αυτή καταβολή της Παναγίας αποτελεί τη βάση και την αφετηρία της πνευματικής πορείας της. Να δούμε τώρα την Παναγία πριν από το γεγονός του Ευαγγελισμού. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς τους χριστιανούς θα έχουμε αναρωτηθεί για την επιλογή της μικρής Μαρίας που έγινε η αιτία της των πάντων θεώσεως. Πώς και γιατί ο Θεός επέλεξε τη συγκεκριμένη κοπέλα και την έκανε συνδημιουργό του στο έργο της Θείας Οικονομίας. Για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να δούμε την Παναγία πριν από τον Ευαγγελισμό της. Η Παναγία ήρθε στον κόσμο σε μια εποχή παρακμής. Σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή που η βασιλική πόλη του Δαβίδ ζούσε την κατάπτωσή της. Η Παναγία δεν ζούσε μέσα στην τρυφή του παραδείσου όπως ο Αδάμ, ούτε μέσα στη χάρη των μυστηρίων όπως οι άνθρωποι μετά την έλευση του Χριστού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εν μεσημβρία κακών, η μικρή Μαρία κατάφερε αξιοποιώντας μόνο τα κοινά χαρίσματα του κατοικώνα, κρίνων αναμέσων των ακανθών φιέν, ρόδων εξακανθών των Ιουδαίων, να ξεφύγει την κοινή αρρώστια της αμαρτίας και να γίνει ο τόπος αγιάσματος. Παρόλο βέβαια που και εκείνη ήταν μέτοχος του προπατορικού αμαρτήματος, κληρονομώντας όπως όλοι οι άνθρωποι την ευαισθησία και τη ροπή προς το κακό, αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία. Με την αγάπη της στον Θεό, τη ρωμαλαιότητα της σκέψης της, τη σταθερότητα της θέλησής της και τη μεγαλειώδη σοφροσύνη της, νίκησε κάθε αμαρτία. Ποτέ κανένας αρνητικός λογισμός δεν πέρασε από τη σκέψη της. Με τον τρόπο αυτό διαφύλαξε την ανθρώπινη φύση ανώθευτη παντός αλωτρίου και απέδωσε στον Θεό αμόλυντη την ωραιότητα που εκείνος χάρισε στον άνθρωπο. «Παρθενίας όρος το και σώματι και πνεύματι είναι Αγίαν», γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η κοπιώδης άσκηση της Παναγίας με τη σύμπραξη όλων των δυνάμεών της για την κάθαρση του νου και της επιθυμίας αναγνωρίστηκε και επιβραβεύτηκε με την είσοδό της στον ιερότερο χώρο του Ναού του Σολομώντα, τα Άγια των Αγίων, από τη βρεφική ως την νεανική της ηλικία. Μέσα στο ναό, όπως αναφέρει παράδοση, η Θεοτόκος για 12 χρόνια τρεφόταν από άρτο που της έφερνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. «Τροφήν άνωθεν απόρριτον εκεί τη Παρθένο διαγγέλου», αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Επουρανίο τραφίσα Παρθένε
άρτο πιστός εν το ναό Κυρίου, ψάλλει εκκλησία. Και ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης προσθέτει με τον δικό του τρόπο. Εις όλη την χριστιανοσύνη μία είναι μόνη η Παναγία Αγνή, κόρη παιδίσκη, άσμασμάτων, χωρίς Χριστόν, θείο παιδί στα χέρια και τρεφωμένη με αγγέλων άρτων. Η Παναγία από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών ήταν η μόνη και η πρώτη που φανέρωσε τον αληθινό άνθρωπο, καθαρό και ακέραιο όπως είχε δημιουργηθεί από τα χέρια του Θεού. Και ούτως εν το κόσμο τούτο καθάπερεν το παραδείσο, καθαρόν και ολόκληρον των άνθρωπων έδειξε, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Αποκάλυψε το πρωτόκτιστο κάλος του και τη δύναμη που είχε μέσα του ο άνθρωπος να νικά την αμαρτία. Μόνη κατά πάσης αίσθη κακίας και το Θεό το παραυτού δοθέν ημίν ακύρατον απέδο και κάλος. Και ούτω τίνιν αγιοσύνην μετέρχεται και ναός Άγιος Θαυμαστός του υψίστου Θεού αναδείκνυται άξιος κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό. Επειδή επομένως έφτασε στην κορυφή της αγιότητας, ο Θεός την διάλεξε για μητέρα του από ολόκληρη την κτήση. Το γεγονός τώρα του Ευαγγελισμού. Με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύννεφα μεριάζουν, οι κόσμοι εμείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφτει, ακούονται ψαλμοί και μελωδία, πετά εν άστρο, σταματά εμπρός εις τη Μαρία. Χαίρε της λέει αϊπάρθενε, ευλογημένη χαίρε, ο Κύριός μου είναι μεσέ, χαίρε Μαρία, χαίρε. Περιγράφει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Χαίρε και χαριτωμένη. Όσοι κι αν ήταν η δόξα των αρετών και της χάριτος της Παναγίας Παρθένου, η αποκορύφωση της δόξας της είναι αναμφίβολα ο Ευαγγελισμός και η γέννηση του Ιησού ή όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η άσπορος σύλληψης, η θεία ενίκησης και ο τόκος ο άφθορος του θεανθρώπου. Ακριβώς, χάριν της αγιότητάς της, όπως είπαμε και παραπάνω, η Παναγία αξιώθηκε να ακούσει από τον πρωτοστάτη άγγελο ότι έχει πλήρως χαριτωθεί και γι' αυτό της αρμόζει η τέλεια χαρά. Η πρώτη Εύα ακούει «εν λύπες τέξι τέκνα», ενώ η νέα Εύα ακούει «το χαίρε δις η χαρά εκλάμψει, έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό».

Η Παναγία ως μυστήριον. Ο μυστήριον, ο τρόπος της κενώσεως άγνωστος, ο τρόπος της συλλήψεως άφραστος, άγγελος λειτουργεί το θαύματι, παρθενική γαστήρ των ιών υποδέχεται, πνεύμα άγιον καταπέμπεται, πατήρ άνωθεν ευδοκεί και το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν. Κάθε στίχος αυτού του ύμνου του Ανδρέα Ιεροσολυμίτη περιγράφει ένα μυστήριο. Γιατί όμως ο Ευαγγελισμός είναι μυστήριο? Γιατί η Παναγία που είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το γεγονός γίνεται σεπτού μυστηρίου θύρα? Στην Εκκλησία μας, όπου όλα είναι δοκιμασμένα, περασμένα από κρίση μεγάλη, οι θείες αλήθειες εκφράζονται δια των μυστηρίων. Η Εκκλησία εν της μυστηρίης σημαίνεται. Όταν στην εκκλησιαστική γλώσσα λέμε μυστήριο, εννοούμε τον μυστικό τρόπο με τον οποίο επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία του. Και παρόλο που ο πεπερασμένος νους του ανθρώπου δεν μπορεί να αντιληφθεί τις άκτιστες θείες ενέργειες, δέχεται την αλήθεια και την αποκάλυψή τους όχι παραπλανητικά και παράλογα, αλλά υπέρλογα. Αυτό που μεταφέρει το μυστήριο είναι μυστικό και αθέατο στους σωματικούς οφθαλμούς. Δεν γίνεται δηλαδή αντιληπτό με τις εξωτερικές αισθήσεις. Βιώνεται όμως με μια εσωτερική πνευματική χάρη. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα γεγονότα της ζωής της Παναγίας, τα οποία συνδέονται με το έργο της σωτηρίας, ξεπερνούν τους όρους, την τάξη της φύσεως και την επιστημονική έρευνα και κινούνται στο χώρο του μυστηρίου. Η Παναγία δεν είναι μια εξέχουσα θρησκευτική ή ηθική φυσιογνωμία, μια ενάρετη ή θεία ατομική ύπαρξη, μια υπεράνθρωπη ή μεταφυσική, άσαρκη ή αγγελική παρουσία. Η Παναγία είναι το τέλειο προσωπικό μυστήριο, η πλήρης αποκάλυψη του άρτιου κατά Θεόν ανθρώπου, που παραδίδεται με γαλήνη, με ασφάλεια, με εσωτερική συγκρότηση, ισορροπία και ελευθερία στο θέλημα του Θεού και θεώνεται. Καταξιώνεται με τη μεγαλύτερη τιμή που είχε ποτέ άνθρωπος, είτε φύση είτε δυνάμει θεωμένος. Γίνεται Θεό τόκος. Σας μεταφέρω τα λόγια από ένα κήρυγμα του Αγίου Λουκά, επισκόπου Συμφερουπόλεως. Κανείς ποτέ από τη δημιουργία του κόσμου και μέχρι τη συντέλειά του δεν γεννήθηκε και δεν θα γεννηθεί κατά τον τρόπο κατά τον οποίο γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Κανείς ποτέ δεν γεννήθηκε χωρίς άνδρα. Κανείς δεν γεννήθηκε και δεν θα γεννηθεί με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Σε κανέναν ποτέ δεν κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα με τέτοια ολοκληρωμένη πληρότητα με την οποία εγκατοίκησε στην Παναγία Παρθένο Μαρία. Κανέναν δεν επεσκίασε η δύναμη του υψίστου και τα μητρικά σπλάχνα καμιάς γυναίκας δεν αγίασε με τέτοια πληρότητα και δύναμη όπως τα σπλάχνα της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας. «Κρατήστε βαθιά στην καρδιά σας αυτό που σας λέω», λέγει ο Άγιος Λουκάς, «για την πλήρη ενότητα του Πνεύματος του Θεού και της ανθρώπινης ουσίας της Μαρίας. Η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου έχουν την αρχή τους στο Πνεύμα του Θεού. Με το Πνεύμα του Θεού μόνο το πνεύμα του ανθρώπου είναι δυνατό να κοινωνεί, εφόσον από εκείνον προέρχεται, όπως συμβαίνει και στη φύση». Συγγενεί δηλαδή μεταξύ τους πράγματα να έχουν πραγματική επικοινωνία. Τη δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας με τον Θεό, συνεχίζει ο Άγιος Λουκάς, την διδαχθήκαμε από τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος λέει «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό πείσομεν». Αλλά και ο Απόστολος Παύλος με κάποια έκπληξη ρωτάει τους χριστιανούς της Κορίνθου. «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν». Από τους βίους των Αγίων γνωρίζουμε για μια πραγματική κοινωνία με τον Θεό που είχαν στη ζωή τους οι Άγιοι του Θεού. Γνωρίζουμε ότι αυτοί υπήρξαν κατοικητήρια του Πνεύματος του Θεού. Αλλά ακόμα και αυτή η βαθιά κοινωνία τους, λέγει ο Άγιος Λουκάς, με τον Θεό δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη την ευλογημένη κατάσταση η οποία υπερβαίνει ακόμα και την κατάσταση των αγγέλων και των αρχαγγέλων, στην οποία
βρέθηκε η Υπεραγία Παρθένος Μαρία μετά την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος επισφραγίζει τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας και ολοκληρώνει την τελείωσή της. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας υπογραμμίζει χαρακτηριστικά πως η έλευση του Αγίου Πνεύματος στην Παναγία δεν σημαίνει κάθαρση αλλά προσθήκη χαρισμάτων, όπως συμβαίνει με τους αγγέλους που δεν έχουν καμιά σχέση με την αμαρτία. Με τον τρόπο αυτό, ο ιερός συγγραφέας θέλει να τονίσει πως η Παναγία μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος έμεινε αμετακίνητη στο αγαθό, όπως οι άγγελοι που μετά την ελεύθερη επιλογή της αρετής έμειναν σταθεροί στο καλό. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνηση κακίας απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός, σώμα διαπάντων πνευματικών, ηλίου φεδρότερων, ουρανού καθαρότερων, θρόνων χερουβικών ιερότερων. Την ίδια γνώμη έχει και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο οποίος συνοψίζει και ανακεφαλαιώνει την πατερική σκέψη πάνω στο θέμα αυτό. «Η καθαρά καθαίρεται και η Αγία αγιάζεται προς ετοιμίζωνα αγιασμών αυτής». Μέσα από τη στιχομηθεία του Αγγέλου με την Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό, διαπιστώνεται ότι η αποδοχή του αγγελικού μηνύματος δεν ήταν μια επιπόλαιη και βιαστική κατάφαση στο σχέδιο του Θεού, αλλά μια ελεύθερη, ενσυνείδητη και προσωπική ανταπόκριση στην κλίση του. Ήταν ενσυνείδητη διότι η Μαρία στην αρχή δεν δέχεται άκρητα και αβασάνιστα το μήνυμα του Αγγέλου. «Πώς έστε μη τούτο?» Απορεί για την πραγματοποίηση της πρωτάκουστης, ασυνήθιστης, παράδοξης σύλληψης, όχι από δυσπιστία, αλλά επειδή γνωρίζει τη δική της καθαρότητα και ακεραιότητα. Μέσα από το διάλογο αυτό αποκαλύπτεται η σύνεση, η σοφροσύνη και η αληθινή πίστη της Παναγίας με την οποία αντιμετώπισε το όλο πρόβλημα, χωρίς να φτάσει στη διστακτικότητα του Ζαχαρία και στην απιστία της Εύας. Ο Ζαχαρίας είχε προηγούμενα παραδείγματα υπερήλικων ζευγαριών που τεκνοποίησαν, της Σάρας, της Ρεβέκας, της Ραχήλ, της Άννας της μητέρας του προφήτη Σαμουήλ. Η Παναγία όμως δεν είχε κανένα άλλο προηγούμενο παρθένου που να έχει τεκνοποιήσει. Και αυτό κάνει ακόμα πιο μεγαλειώδη την άμεση απάντησή της. Λέγει το μεγάλο ναι, ένα ναι εκ μέρους ολόκληρης της ανθρωπότητας. «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Πού βρήκε τη δύναμη αυτό το νεαρό κορίτσι? Πού βρήκε τη δύναμη να εμπιστεύεται και να σιωπά? Πού βρήκε τη δύναμη όταν γνώριζε ότι έμπαινε σε ένα δρόμο αβεβαιότητας, περιπέτειας, δοκιμασίας, πόνου, δακρύων, ρομφέας? Αυτό εντυπωσιάζει τον γέροντα Παΐσιο, τόσο μικρή και τόσο παραδομένη στο θέλημα του Θεού, λέγει. Αυτή η απλή αντιφώνηση της Παναγίας προς τον Αρχάγγελο υπενήσεται την ξεχωριστή αρετή της Παναγίας, την ταπείνωσή της. Η ταπείνωση αποτελεί περιεκτική αρετή, η άσκηση της οποίας μαρτυρεί ήδη την άσκηση και βίωση όλων των άλλων αρετών. Αυτή η βαθιά ταπείνωση της Παναγίας σαν μαγνήτης ήλκησε το πλήρωμα της χάρης του Θεού. Το μέγιστον και υπερφιές στην άφατη ταπείνωση της Παναγίας είναι το γεγονός ότι χωρίς να ξέρει τίποτα, χωρίς καμιά προειδοποίηση, ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη για το μυστήριο της ενσάρκωσης, ώστε μόλις ο Θεός θέλησε ξαφνικά να κατεβεί στη γη, ήταν σε θέση να τον υποδεχθεί με ψυχή έτοιμη, άγρυπνη και καθαρή. Και τότε, δύναμις του υψίστου επεσκίασεν προσύλληψην τη απειρογάμου. Εκείνη που δεν είχε εμπειρία γάμου έγινε η ασπόρος συλλαβούσα. Δέκτης του απαιώνος μυστηρίου, πρόσωπο στο οποίο νικήθηκε η φυσική αναγκαιότητα, αφού όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Συλλαμβάνοντας τον θεάνθρωπο εκ πνεύματος Αγίου, κατά άσπορο και ανέκφραστο τρόπο, πραγματοποίησε το συμβολισμό της ράβδου του Ααρών που βλάστησε. Φέρνοντας στη μήτρα της τον Χριστό, έγινε το κατοικητήριο και το όχημα της όλης θεότητας,
ο θείος ναός της αηδίου ουσίας, η έμψυχος κυβωτός της δόξας του Θεού, ο πυρήμορφος θρόνος. Έγινε δοχείον και βασιλικός θάλαμος, όπου πραγματώθηκε δημιουργική δυνάμη το παράδοξο μυστήριο της ανέκφραστης ενώσεως των δύο ξένων μεταξύ τους φύσεων, στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Το άλλο μεγάλο μυστήριο της Θεοτόκου είναι ότι παρέμεινε με υπερφυσικό τρόπο παρθένος, άσπηλη και αμόλυντη, κατά και μετά τη γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και ως αϊπάρθενος υμνείται. Η Παναγία είναι μυστήριο, διότι μας φανερώνει των υπερούσιων λόγων, άπαν το μυστήριο της οικονομίας συνίσθηση. Όλο το μυστήριο της Παναγίας Θεοτόκου, όπως μας δίδαξαν και μας παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες, ανακαλύπτεται και συνοψίζεται στο μυστήριο του Χριστού και μέσω αυτού εξηγείται. Στην ερώτηση των Ιουδαίων, «Τι μη προσφέρεις ότι δύνατο γινή γεννή σε Θεόν?», ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως απαντά, «Ου λέγωσι ότι δύνατο γινή Θεόν γεννήσε, αλλά ότι δύνατο Θεός σαρκωθείς γεννηθήνε υπογυναικός. Πάντα γαραυτό δυνατά». Και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Δαμασκηνός. «Θεού βουλωμένου ταύτα γεγέννητε, επί Θεού θέλοντος δυνατά μεν άπαντα, αμήχανα δε μη θέλοντος. Ό,τι γίνεται συντελείται χάρις τη μία και κοινή θέληση και ενέργεια του Τριαδικού Θεού με την ευδοκία του Θεού Πατέρα και την συνεργία του Αγίου Πνεύματος». Η παντοδυναμία αυτή του Θεού συμπίπτει κατά τον Δαμασκηνό με την άπειρη συγκατάβασή του. Με τη συγκατάβαση αυτή του Θεού η Παναγία γίνεται μυστικός παράδεισος αγεωργήτος βλαστήσας αχριστών. Γίνεται σεπτού μυστηρίου θύρα, αυγή μυστικής ημέρας, γίνεται μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος έχουσα, κατά τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Όπως λέγει και ο Όσιος Παΐσιος, η Παναγία για την ταπείνωσή της κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, να είναι δούλη, να είναι και νύμφη του Θεού, να είναι και μητέρα του πλάστου. Αυτά είναι τα μεγάλα μυστήρια, τα παράξενα, που δεν εξηγούνται, αλλά μόνο βιώνονται. Μπροστά στο μυστήριο του προσώπου της μητέρας του Θεού, οι πατέρες ομολογούν την αδυναμία τους να εκφράσουν αυτά που αισθάνονται και βιώνουν και δεν βρίσκουν άλλη κατάλληλη γλώσσα παρά την υμνολογική, τη δοξολογική. Γράφει ενδεικτικά ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Εις την υπόθεση της ανωτέρας πάντων των Αγίων Μητρός του Θεού, όχι μόνο ένας ρήτορ, ο πλέον διαλεκτός από όλους, δεν ήθελε φθάσει να εγκομιάσει καταξίαν, αλλά αν ήταν δυνατόν να ευρεθούν και να γεννούν ένα στόμα όλοι όσοι εσώθησαν με τον άφθορον τόκον της, πάλι δεν ήθελε φθάσουν ουδέ στο ελάχιστον. Διότι αν ίσως και όλοι οι κτήσεις δεν είναι ικανή να προσφέρει εις αυτήν καν σήμερον δοξολογίαν ως αν έγινε μήτυρ του κτίστου των απάντων, πώς ήθελε είναι ικανή η δύναμις μόνον των ανθρώπων καν και ολονών ύπης να δοξολογήσει τα μεγαλεία της.

Αγαπητοί μας φίλοι, αναφερόμαστε στην Παναγία του Ευαγγελισμού ως μυστήριο και ως εμπειρία. Να δούμε λοιπόν τη Θεοτόκο τώρα ως εμπειρία. Πώς όλο αυτό το μυστήριο που προείπαμε γίνεται εμπειρία? Η εμπειρία της Παναγίας έγκυται στο γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Η ταύτιση του θελήματός της με το θέλημα του Θεού είναι μοναδική για τα ανθρώπινα δεδομένα. Η Παναγία ήταν ίδια με μας τους ανθρώπους, ίδια με μας τις γυναίκες, όμως διέφερε από μας. Σε ένα πράγμα, στην αγάπη της προς τον Θεό. Αγάπησε τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος και η εμπειρία αυτής της αγάπης της ήταν έμπρακτη. Η Παναγία ήξερε ότι αυτός που αγαπάει τον Θεό δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τον αγαπόμενο. Αυτός που αγαπάει τον Θεό δεν φοβάται, δεν αντιλέγει, δέχεται από τα χέρια του Θεού τα πάντα, ταπεινά και με ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και τον ευαρέστησε τόσο πολύ, ώστε να γίνει το ευρύχωρον σκήνομα του Λόγου, η Θεού αχωρήτου χώρα. Αλλά τις πλέον ηγάπησεν Θεόν της ημίν υμνουμένης, αλλά και ποιον αγάπησε περισσότερο Θεός? Τις δε υπό Θεού πλέον ηγαπήθη ταύτης, ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης προσθέτει: «Αν τα 9 τάγματα των αγγέλων ήθελον κρυμνιστεί από τους ουρανούς και να γεννούν δαίμονες, αν όλοι οι άνθρωποι εγένοντο κακοί, αν όλα τα κτίσματα, ουρανός, φωστήρες, ιερείς, ζώα, ήθελον αποστατήσει κατά του Θεού, όλε αυτέ εκακίε των κτισμάτων συγκρινόμενε με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου, δεν εδύναντο να λυπήσουν τον Θεόν. Διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ή το ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα. Αυτή μοναχή, σταθήσα ανάμεσον Θεού και ανθρώπων, τον μεν Θεόν ιών ανθρώπου επίησε, τους δε ανθρώπους ιούς Θεού. Χωρίς την μεσητείαν αυτής, κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται να πλησιάσει στον Θεόν». Είναι γνωστό ότι ο μοναδικός προορισμός του ανθρώπου είναι το καθομοίωση, η ένωση δηλαδή με τον Θεό, η θέωση. Ποια λοιπόν μεγαλύτερη θέωση βίωσε ποτέ άνθρωπος? Η εμπειρία της Θεοτόκου είναι έσωθεν, είναι ο της κοιλίας αυτής καρπός, από όπου πηγάζει το κάλος και το φως της αγιότητας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς λέγει ότι αν ο Χριστός συλλαμβανόταν με φυσικό τρόπο, δεν θα ήταν νέος άνθρωπος, ούτε θα ήταν αναμάρτητος και σωτήρ των αμαρτωλών, διότι η κίνηση της σαρκός για γέννηση, αφού μένει ανυπότακτη προς το νου που είναι ταγμένος να ηγεμονεύει των λειτουργιών μας, δεν ευρίσκεται εντελώς έξω από την αμαρτία. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έλεγε: «Με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου». Εάν λοιπόν η σύλληψη του Θεού ήταν από σπέρμα, δεν θα ήταν νέος άνθρωπος, ούτε αρχηγός της νέας και μη παλαιουμένης καθόλου ζωής. Γι' αυτό δεν ήλθε άγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος που σαρκώθηκε σε μήτρα Παρθένου και έμεινε αναλυώτος Θεός. Έτσι, ο καρπός της Παναγίας είναι εκείνος που πρώτος και μόνος έφερε την αγιότητα στον κόσμο. Ο γάρ της Παρθένου καρπός πρώτος και μόνος την αγιοσύνην εισήνεγγεν εις τον κόσμον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Καβάσιλας. Επομένως, η αγιότητα της Θεοτόκου πραγματώνεται από τον Υιόν της, τον Χριστό που την αγιάζει. Η Μαρία είναι Αγία, Παναγία, Παρθένος, Θεοτόκος, γιατί ο

ενώνοντάς τον με τον μόνο επιθυμητόν, αυτόν που όταν τον βρει κανείς δεν μπορεί να ζητήσει τίποτα περισσότερο. Και ένωσε τόσο στενά το Θεό με τον άνθρωπο, ώστε ο Χριστός να μετέχει όχι μόνο στον τρόπο και στον τόπο της ζωής του ανθρώπου, αλλά και στην ίδια τη φύση του. Για το λόγο αυτό η Παναγία είναι η μοναδική οδηγός που οδηγεί κάθε άνθρωπο να βρει το Θεό και την αλήθειά του. «Μόνη γάρη γεμόν υπήρξε πάσα ψυχή κενό της περί Θεών αληθείας». Ταυτόχρονα εκπροσωπεί την ελευθερία των τέκνων του Θεού, γιατί εμηχανίσατο έφερε την Ανάσταση στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, χάρη στην παρουσία της, δεν υπόκεινται πια στις συνέπειες της προγονικής τιμωρίας και δεν υπηρετούν πλέον τη φθορά και το θάνατο, αλλά ελεύθεροι ανυψώνονται προς τον Θεό. Η εμπειρία της Θεοτόκου είναι η σιωπή της. Άλλωστε, η κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, όπως φαίνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν ήταν μόνο αποκάλυψη λόγου, αλλά και έκφραση ησυχίας. Το πρόσωπο της Παναγίας ταυτίζεται με το μυστήριο και την εμπειρία της Εκκλησίας. Η Παναγία είναι ο τύπος της Εκκλησίας, η χώρα του Αχωρίτου και η πλατητέρα των ουρανών, γιατί μέσα στην Αγία και Παρθενική Μήτρα της πραγματοποιήθηκε η υποστατική ένωση Θεού και ανθρώπου, η ανάκραση κτιστού και ακτίστου. Η Παναγία κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά είναι το μεθόριο κτιστής και ακτίστου φύσεως, η μεσήτρια που ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον αισθητό κόσμο με την νοητή ωραιότητα. Η φανέρωση της Εκκλησίας ως νέας κτίσης θεωρείται παράλληλη με την ύπαρξη της Παναγίας. Από αυτή γεννήθηκε ο καινούριος άνθρωπος, ο Χριστός, που σήμανε την προσδιοριστική τομή στο χρόνο με τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα της καινής κτίσης. Γι' αυτό η Παναγία είναι η μητέρα της καινής κτίσης. Και δανείζομαι πάλι τα λόγια του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Αυτή η μοναχή είναι όχι μόνο ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους, και αγγέλους και ανθρώπους, όλων των από Θεού διδομένων εις την κτήσιν υπερφυσικών ελάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων. Και δεν είναι την άσπου να την επεκαλέσθη με πίστην και να μην του υπήκουσε με εσπλαχνίαν. Αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωκε τη μητέρα του διαμητέρα μας και συνήγορον να μας βοηθεί προς σωτηρίαν μας. Μπορεί να οικετεύει τον Κύριο για ό,τι θέλει. Έχει κατά το Θεοτοκάριο το δύναστεν του θέλην ισοτάλαντον. Όποιος απευθύνεται στον Χριστό, εκείνος τον στέλνει πίσω στη μητέρα του. Πολλά γαρισχύ ιδέησης μητρός προσευμένη εν δεσπότου. Η εμπειρία της Θεοτόκου είναι το συνεχές παρόν της στη ζωή του ανθρώπου. Οι αμέτρητες εμφανίσεις της για στήριξη και παρηγοριά, για νουθεσία και συμβουλή, για ευχαριστία και έπαινο, ακόμα και για αίτημα και παράκληση. Πόσες εικόνες φιλοτεχνήθηκαν, πόσοι ναοί οικοδομήθηκαν κατά θαυματουργική παρέμβασή της. Εμπειρία συγκλονιστική και μοναδική, τα άπειρα θαύματά της, τα οποία επιτελεί με τη χάρη του Υιού της και με τα οποία γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι της αηδίου θεότητος. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ένα μόνο χαρακτηριστικό θαύμα που πιστεύω ότι και στις μέρες μας γίνεται επίκαιρο. Το άντλησα από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πρωτοπρεσβυτέρου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Ήταν παραμονή του Ευαγγελισμού 24 Μαρτίου του 1942 και ήμασταν στη Δράμα, στην ιδιαιτέρα μου πατρίδα. Κατοχή. Οι στερήσεις, οι αρρώστιες και η πείνα είχαν πάρει τρομακτικές διαστάσεις και ο θάνατος θέριζε κάθε μέρα μικρούς και μεγάλους και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Μεταξύ των συγγενών μου είχα και μία μακρινή θεία, Χήρα, με 5 παιδιά. Τον άνδρα της τον είχαν σκοτώσει κατακτητές πριν από 6 μήνες στις σφαγές της 29ης Σεπτεμβρίου του 1941. Από τρόφιμα της είχαν απομείνει ένα δάκτυλο ελαιόλαδο και μία χούφτα καλαμποκάλευρο. Εκείνο λοιπόν το απόγευμα σκέφτηκε ότι αύριο του Ευαγγελισμού είχε έστω και κάτι λίγο για τροφή στα παιδιά.
100%.

δράμια αλευράκι και ένα δάκτυλο λαδάκι. Ξαφνικά τα μάτια της έπεσαν πάνω στο σβησμένο καντήλι που ήταν κρεμασμένο μπροστά στο εικονοστάσι. Και τότε μπήκε στο δίλημα. Το λαδάκι στα νηστικά παιδιά της ή στο εικονοστάσι με την εικόνα του Ευαγγελισμού. Αποφασιστικά όμως έκανε το σταυρό της και είπε στην Παναγία: «Παναγία μου, εγώ θα σου ανάψω το καντήλι, γιατί η μέρα που ξημερώνει είναι πολύ μεγάλη για την πίστη μας, αλλά και εσύ όμως ανάλαβε να μου θρέψεις τα παιδιά». Πήρε το λιγοστό λαδάκι και με αυτό άναψε το καντήλι της Παναγιάς. Το ηλαρό του φως φώτισε το φτωχικό σπίτι και η καρδιά της γέμισε από γαλήνη. Αυτό του συνόδευσε στη βραδινή τους προσευχή και στον ύπνο τους όλο εκείνο το αξέχαστο βράδυ. Την άλλη μέρα, μετά τη Θεία Λειτουργία, η θεία μου άνοιξε το ντουλάπι για να πάρει το λιγοστό αλεύρι και έμεινε άφωνη. Τι βλέπει? Το λαδερό, γεμάτο λάδι μέχρι πάνω και δύο σακούλες γεμάτες αλεύρι και μακαρόνια. Σταυροκοπήθηκε η γυναίκα πολλές φορές, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό και την Παναγία για το μεγάλο θαύμα, αλλά δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Για 2 χρόνια ούτε το λάδι άδειαζε από το μπουκάλι, ούτε και το αλεύρι σώθηκε ποτέ, παρά την καθημερινή τους χρήση για 6 στόματα, για ανταλλαγή με άλλα τρόφιμα και για κρυφή ελεημοσύνη. Αλλά και το καντήλι παρέμεινε από τότε μέρα νύχτα αναμένο, μαρτυρώντας με το άσβεστο φως του τη ζωντανή πίστη αυτής της ευλογημένης γυναίκας. Η Παναγία του Ευαγγελισμού είναι η εμπειρία του βασικού προνομίου που χαρίστηκε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του, της ελευθερίας του. Η γιορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας είναι η γιορτή της ελευθερίας του ανθρώπου, γιορτή που δείχνει τι θα πει να είσαι ελεύθερος. Μπορούμε να πούμε στο Θεό ναι, μπορούμε να πούμε στο Θεό όχι. Τεράστια δύναμη ελευθερίας έχει ο άνθρωπος. Μπορεί να αρνηθεί να πάει στο δείπνο του Κυρίου, να αρνηθεί να κρατήσει ένα παιδί, μπορεί να εμποδίσει τον Θεό, να κλείσει την πόρτα της ψυχής του και ο Θεός δεν μπορεί να την παραβιάσει. Όλα τα δημιουργήματα, γαλαξίες, θάλασσες, βουνά, ζώα, πτηνά, υποτάσσονται ασυνείδητα στο Θεό. Μόνο πλάσμα ελεύθερο, ο άνθρωπος. Κάποτε ένα παιδί ρώτησε ένα γέροντα αν ο Θεός μπορεί να φτιάξει μια πέτρα που ούτε ο ίδιος να μην μπορεί να σηκώσει. Και εκείνος του απάντησε: «Το έχει ήδη κάνει ο Θεός. Είσαι εσύ. Αν εσύ δεν θέλεις, γίνεσαι η ασήκωτη πέτρα». Η Παναγία όμως επέλεξε να γίνει η πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Το μήνυμα του Ευαγγελισμού ως ένα τέτοιο μήνυμα ελευθερίας, χαράς και ελπίδας, σωτηρίας ταυτίζεται ως γνωστόν με την παλιγγενεσία του έθνους μας. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην. Ο νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Σελίτης επανέρχεται αφιδώς σε όλες τις ποιητικές συλλογές του στο πρόσωπο της Θεοτόκου και συνδέοντάς το με τα πεπρωμένα της Ρωμιοσύνης προσδοκά πάντοτε στη βοήθειά της για τη βελτίωση της ζωής και την πνευματική ανάταση του ελληνισμού. «Η αυγή σφυρίζει στην κοχύλα της, μια πόλη έρχεται αφρίζοντας. Άγγελοι, σία τα κουπιά να ράξει εδώ η Ευαγγελίστρια. Νονά των άσπρων μου πουλιών, γοργόνα Ευαγγελίστρα μου. Γρήγορα Παναγιά μου, γρήγορα. Κι η Παναγία χαίρεται, η Παναγία χαμογελά». Η Παναγία του Ευαγγελισμού, ειδικά για μας τους Έλληνες, είναι η προσωπική αγαπητική σχέση μας. Το προσωπικό μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας. Η μοναδική πηγή ελπίδας και παρηγοριάς. Γιατί από τη στιγμή του Ευαγγελισμού η Παναγία είναι εδώ παρούσα και κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για μοναξιά και να καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Γιατί από τότε μέχρι σήμερα και για πάντα ποιος από μας μπορεί να πει πως δεν έχει μάνα να τον οδηγεί, να τον στηρίζει, να χαίρεται μαζί του? Ποιος από μας μπορεί να πει πως δεν έχει μάνα να κλαίει για αυτόν, να δέεται για αυτόν, να μεσητεύει για αυτόν? Από τότε μέχρι σήμερα και για πάντα η Παναγία είναι εδώ, με τα σημάδια του πόνου αλλά και της χαράς επάνω της. Δεωμένη και ελεούσα, παραμυθία και μεσήτρια, πονολήτρα και οδηγήτρια, ακοή και ευαγγελίστρια.
τώρα πλέον σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα υπάρχει πλέον η χαρά και το περίσσευμα της χαράς, η ζωή και το περίσσευμα της ζωής. Και έτσι ο άνθρωπος χαίρεται και εφραίνεται. Τώρα η ζωή μας έχει νόημα. Έτσι σήμερα στον κόσμο μας με τα προβλήματα και τις δυσκολίες του δεν σκύβουμε το κεφάλι. Πορευόμαστε με ελπίδα και με τη βεβαιότητα ότι τα παθήματα αυτού του καιρού δεν είναι άξια μπροστά στη δόξα που περιμένει τον άνθρωπο. Τον καινούριο άνθρωπο που μέσα του δεν έχει πια τη φθορά όπως του πρώτου ανθρώπου αλλά την αθανασία του. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο του Θεού σε μας, αλλά και το μεγάλο δώρο το δικό μας στον Θεό. Αυτή είναι η προσφορά μας. Γι' αυτό η Παναγία είναι η δόξα όλου του γένους των ανθρώπων. Είναι εκείνη που μας δείχνει πόσο ψηλά είναι προορισμένος να φτάσει ο άνθρωπος. Όλοι οι Άγιοι μέσα στην Εκκλησία μας αυτήν ακριβώς τη δόξα περίμεναν. Αυτήν έζησαν και σε αυτήν βρίσκονται. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην Παναγία Μητέρα μας, αφήνοντας όλα εκείνα τα αγκάθια που κουβαλάμε μέσα μας και ας την ευχαριστήσουμε που είναι η παρηγοριά μας, η απαντοχή μας, η ελπίδα μας, η προστασία μας. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας γιατί μας έδωσε την ευλογία μιας καινούργιας ζωής που δεν μπορεί πια κανείς θάνατος να την νικήσει. Ας ψάλουμε μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο. Ανυμνών μεγαλύνωσε άχραντε την το γένος ημών μεγαλύνασαν. Δυσοπών δυσοπός επανύμνητε την αή των ιών δυσοπίσασαν. Φωτοφόρε νεφέλια ύφωτε ψυχήν φρένας και όματα φώτισον. Πανακύρατε νύμφη ανύμφευτε τους θερμούς ημνητά σου ελέησον. Χαίρετε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλέ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, ενή και τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως άνδικε ο θησέν της λόγης και νικήσουν ο κρινεστέσαι. Η δούκαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτία σκίσει σε με μήτρη μου. Η δούκαρα αλήθεια είναι γάψα στα άδειλα και τα κρύθια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχιών, λευκανθίσω με. Ακουντιεί με αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιά σου τη θέα τα επιλωμένα. Απόστοπο στο πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα τη ανομία μου εξάλψουν. Καρδία εν καθαράν κτίσω ενωμή ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσουν τη εγκάτση μου. Μία απορρίψη με προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα επί μου. Απόδασμη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ως οδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω ολόκ αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε την ευδοκία σιών και κατομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη τη Σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμω Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπουν πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία συνομιμαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξόμουν τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, οι δολές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δυνατεότητα εντιοδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενη πλατισμότητα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και αιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τε σαντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προς τα σαντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επιλπισάσμε. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίσθη τον κρυμάτο σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίσθη την ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμ τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάς την και ου καταράχνη του φυλάξασε τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη σάμι και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας πνεών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας πνεών αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν με τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σάρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδίωξαν με βοήθη όλμη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολώμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθουν έως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έρθεν το αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδαίνω σας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμοί μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύνησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσων. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσωμε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκου το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέστησε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και από τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέλθεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονι και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαθώρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σηκεσία ημών, άσκατα των παρόντα κυρών της νυχτός. Το πλήθη των σονύκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλλά γρηγονούντες και διηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίας τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντε εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σι, ότι ούς συναπόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντα και ψάλιν, και εξομολογήστε Σι το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκο Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύρη λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας τα ασθενείας ημών, ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αίγες στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύηση περιμών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έζη και εσείς κρατείνονται, διού ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον τα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τα ψυχάσιμων. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπνει το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελεήσει και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της ανεξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατοχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς, των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύ της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και εναπάβων. Ομοιελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνει σας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο σημεί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και ένα γέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτον, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων,

0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιώσου μυστηρίων, μη σκόλασιν μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέ μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίκα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρίτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσωτον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσωτον εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα,

0: είτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίω σώμα δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό σύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, ο φίλη μα ειδό καθά παριούδα. Αλλό ο ληστή ομολογώσει. Μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και σώλος των αιώνων αμήν. Πάτε ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερα και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου πνίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων των Ρούμενους και των σών πιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι που εξωθήσαν το σταυρό εκουσίου σου τη επωνύμου σου και την πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έπραγμα τη δυνάμεις τους Χριστούς βασιλείς ημών νίκας χωριών αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχία να έχει ενδυσίν όπλο με ρίσσα των πρόκλων και νύν και έλει και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστηνε, μη παρήγης αγαθή τα συγκεσία σημών πανίμη και θεοτόκε. Στήριξον οθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέδευσαν βασιλεύει και χωρίγει αυτής ουρανώθεν τη νίκη, διότι έδεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το Μέγα Ελεώσου Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και τη Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.

0: Αμήν δόξα εν υψίστης Θεού και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευλεπτία, δόξα εν υψίστης Θεού και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευλεπτία, δόξα εν υψίστης Θεού και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευλεπτία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, οι επληθύνσαν πλήκοντες με, πολλοί επανήλισταντε και με. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου, που κες τη σωτηρία το εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωνοι, δόξα μου και ψώνη και πανίδι. Φωνή μου προς Κύριον εκέφραξα και επί του σένα τσόλουσα γύρω του. Εγώ δε κινήθην και ύπνωσα και ξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσω με το μοριάδο μου το κύκλο στην επιτιθεμένη μου. Ανάστα Κύριε, σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα στους εκκρέμοντας με ματέρας, σκοδόντας αμαρτωλών συνέθεσες. Του Κυρίου Σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με μηδέτη οργή σου παρέψετε. Ό,τι τα βέλησε να πάει σαν και δεν στήριξα σε πέρα την χείρα σου. Ούτε στην ίγεση της αρκήμου από προσώπη της οργή σου. Που κάνεις την ειρήνη να τη σωστέχει με από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπερήρεν την κεφαλή μου, όσοι πορτίων βαρύ βαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μονοπές μου από προσώπη της απροσύνης μου. Εταλαφόρησε και κατεκάπτυνε ως τέλους όλη την ημέρα σκεφτοπάζουν εκπορευόμοι. Ότι η ψώε με πλήστησαν εμπεγμάτων και ουπαισθενίεσαν εις αρκή μου, ετακώθην και ταπεινώθην ως φόβρα, οριώνουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμίου μου και ο στεναγμός μου από σου καπετρίβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειψε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αποπέστηνεται μου. Η πύλη μου και η φύση μου ξαναδιεγνύγησαν και έστησαν και έγκες τάμα που μορφώθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάνες αναματώθητες και δωριότητες. Όλη την ημέρα με ελέγχασαν. Εγώ λέω σε το πρόσωπο μου και ο Σιάνανο σου τα νύπων το στόμα του. Και οι γενόμενοι οι άνθρωποι σου καρπούν και ο τέχνη το στόμα του του ελεγχού. Ότι επί σε κηρύχθησα, σύ εισακούσε κύριο Θεό μου το νύπων. Τίποτε τη χαρά σου με φρύνει και το σαλευθύνε πόδο με πανέμι λαρονόμησα. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αγγιδών ενώ θεώμες για παντός. Ό,τι την ανομή μου εγώ να εγγελώ και με ρημίσω υπό τις αμαρτίες μου, η δε εχθή μου σώστη και κρατέανε πέραμα και πριν θύψεις αν μισθούνται μαζί μας. Και ανταποδηλώνες μου και κάνει αγαθόν εδιέβαλό με την επικατεβίου που να μεθυσύνει. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε με Θεός μου, μη οπωστείς απ' εμώ, πρόσχεστη η βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλήξεις με Κύριο Θεός μου, υποστήσεις από μου, πρόσκειες την βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίες μου. Ο Θεός, ο Θεός προσευχθίζω, ενύψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς σε σάρξε με ηλίωρή μου και αβάτω και ανήκριβο. Ούτως εν το Αγίω αφήσει το ειδί τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον ο έλεος ο περνός, τα χείλη με πανέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα της όλο το σκύρε. Ως ευστέατος και ποιότητος ευρυστή ψυχή μου, Χριστή αγαλιά σας ενέσει το στόμα μου. Ή εμή μόνο βόσο της προμής μου, εν της όφρης ευαλέτε με σε, ότι γεννήθη βοηθός μου και της σκέπτης με ρίχος αγαλιά σου. Επολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, θα αντελάβω το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, σε λέψονται στα κατώτα τα ψυχής, παραδοθήσονται τις χειρεγωφές, μερίδες ολοπεγονέσονται. Το δε βασιλέψε, ευχανθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ποτέ είναι πράγκης νόμο να τον άδειτε. Εν τη σώθρησε με να έκανε σε, ότι γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπη το πτερίγκο σε γαλιάσαμε. Πολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούτε εν τελάβω στη δεξιά σου. Δόξα λακρή και όγια και πνεύματι και νύμπια έκριο σε όλος τον αόνων εμούν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα του και νύχια ή της όνος των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκρασε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι φέτον ο Θεός της προσευχή μου, κλείνω το όσο στην αίσθη μου, ότι πλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το αρήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εσπλάκων και γεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν εκκρίς ελεύθερος. Ως ή πραγματία καθέντοντας εν τάπων των τεμείς της έτη και αυτή εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάπη κατά τάτων και σκοτεινής και έσχυα θαράτων. Επενέφτα στη ρήθη θυμό σου και πάντα στους μετωρισμούς επίγενης επενέφτα. Τα μάτια μας στους νουσκούς μου το μόνο ήταν το μερδέλι και με ευθύς. Παραδόθη και ούτε της απαραβόλη για το θέλει την μυστέρη σαν αποτυχίες. Εκεί έκλαιξε όπως εκεί κύριε, μπορεί την ημέρα να θεία πέφτασα προς ένα σπίδε. Μη της νεκτής ποιήσης θα μάσια ή η αρχή ανασκήσου σε και ξαναγωγήσει μέση. Μη διηγήσετε σαν το τράγμα του λαιό σου και την αληθιά σου εν τεχολία. Μη γνωστήσετε να σκότει τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγκεμπνευσμένη. Τα γόκλωσε η κύριε και έκλεισε και το πρωί προς την κύριο προφθάσε. Την αθήκη αφήνεις την πολιτική μου. Αποσκρέφεις το πρόσωπό σου απαιμού. Το πόσο εγώ και εμπόφησε πνευματικός μου. Οι ψωθείς δεν ταπεινώθην και ξεχωρίθην. Επεμένει την εγωγή σου υποχωρισμή σου εξεταλαξάνε. Εκεί προσάνω σίδω όλη την μέρα που περιέσχω με άμα. Εμάκρινε σε παιδί μου, φίλο και πλησίου και του γνωστού μου από τα ταπορία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, η μέρα σε κέκλεξε και ανοιχτή εναντίον σου. Σε δάχτυλα να πληρώσει προσεκτή μου, μη γρήγορα να μου σου στην αίσθη μου. Αυλόγω και ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Ακούν. Αυλόγω και ψυχή μου τον Κύριο και μη επαναλθάνω πάσα στα σαν τα παδόσεις αυτού. Πνευλατεύοντα πάσα στα σαν ομοίωση των αιώνων πάσα στα δώσου. Τον ευχρούμενο να εκφοράς την ζωή σου του στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επεγκόντα να εγκαθείς την επιθυμία σου. Αλλά και ανισφύσα τους αιτού είναι όχι σου. Ιών ερεμοσύνος και πλήριος του κρυφήμα πάσα της αδικουμένης. Γνώρισε το σωτός από το μεσί της ίης και τρέχει το θελήμα. Εκτήρμον και ρέμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος που πιστέλος να μισθήσετε, δέες τον αναμενή. Να σε καταναμίσω τον αφήξη μνημή, που δέκα τα σαμαρφήσω τον αγαπέδο κρυμή. Και κατά το ύψος του νερόβαδη σε καθέστη κύριος τέλος από τα δεσπρώμα ένας ατόμου. Από όσο να πρέπει στην ανατολή από δεσμό να μάθουν από μόνο τα σανομίγες μόνο. Από σε κύριε πατήριους ο κύριος και κύριος προμένους ατόμου. Και από το ΣΕΡ, το πλάσμα ημών εμείς πυρητικού στεσμένου. Άνθρωπος ως πόρτος σε ιδιαρέτερο. Ως άνθρωπος του αγλού τους εξαντρίσκει. Ότι βλέπω να δείτε με ένα αυτό και του υπάρξει και που επιγνώσετε την τον τόπο να πω. Ο δεάλος του Κύριου από το αιώνας και ως του αιώνας από τους πομμένους από μου. Η δικαιοσύνη από το επίσης όλη της φράσης μου και δίκην αυτού και με μνημένης των εντολών από τους πίσης αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασα τον τρόνο να πιούν τη βασιλεία του πάνω του σπόρου. Ευλογείτε τον Κύριο πάνω σε άγγελια του την ατισχύ, γίνοντας τον λόγο να ακούς εξχωρείς τον λόγο να ακούς. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμωσα του, λειτουργία του γιόντου στο θέλημα του. Ευλογείτε τον Κύριο με πάντα τα έργα του, εν πατητόποτε σας ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν πατητόποτε σας ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσα τους προσευχείς μου, ενώ ότι σε την αίσθη μου είναι αληθείως εις άκουσα όλη την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθει σε κρίση με τα παιδούλου σου, ότι ού δικαιωθήσα τον Θεό σου παζόν, ότι κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου και ταπείνωσε την πύλη του πύλη. Κατάφθησε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνων, και εκεί βίωσε να επιμετωπνεύω μου, εν εμία τα δάκρυα καρδία μου. Εμείς την ημέρα να καίω, εμενέτησε πάσα τη έργη σου. Αν βήμα στο χειρό σου με λέτε, διεπέτασα προς εντασχύρες μου, η ψυχή μου ως διανυγρώσω, τα χείλησα όπως μου κύριε, εξέρευε το πνεύμα μου. Μη όπως κρέψεις το πρόσωπό σου απαινού, και ομοιεθήσω με τις καταβαίνεις μου τους λάθμους. Ακουστών πίσων με τον προϊτολό σου, δεν πλησίλυξα. Γνώρισα μου κύριε εδώ, δεν υπουρέψω να μην προσέρω την ψυχή μου. Ξερούμε τον εθρό μου, κύριο που σε κατέχουν, Ιδαξών με το πίνδυνο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθό μου, την κλίση μου, την γυφτία, έντε και τον όνοματό σου, την διευθυνσή μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξε το πλήθο στην ψυχή μου, και έντο ελέγχει σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του θύματο στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάξον, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και με εξάρτησε τη χρήση μετά του δούλου σου. Εισάξον, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτησε τη χρήση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα πατρικαίο και δύο πνεύμα και νύν και έχει σ' όλα σχολεόλα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε
1: Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησόν, Κύριε Ελεησό

Ιού του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, περτευσεύουσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίσιμον στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, τερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερκλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνούντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερκρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύν και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσων την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτό, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τες με κυκλώσαν με

Κύριε Χριστέ, ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο, λάμψον και ημί της αμάρτωλης.

Χριστό το Θεό παραθόμεσα, φωτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Θεός Χριστού, επιτελούντες ζωής ο μενόμορφωνος, το φύλαμα ημών, ανεμορφώς ως ότι τη θεία σου σαρκή, συναπαστράψας αυτόν και από τους το πρώτιστον αξίωμα της αυθαρσίας ως εσπάνος. Διότι

Πέραν σήμερον Φέδρος, εις εν δόξου και φρικτής, μεταμορφώσεως Χριστού, επιτελούντες βοήσομεν όμορφρός. Το φύραμα ημών ανεμορφώσω σωτήρ, τη θεία σου σαρκή συναπαστράψας αυτό και αποδού στο πρώτη στον αξίωμα της αυθαρσίας ως εσπλάχνος.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν τον όμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σε επίησα, όπως αν δικαιωθεί σε τη γνώγηση και νικήσει σε το φινιστέσαι. Η δούγκαρ εν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκκλησισέ με η μήκυρ μου. Η δούγκαρ αλήθιν η άπησα στάβηνα και τα κρύφη της σοφίας εδηλωσάνη. Καντής με σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερτών ανεπκανθήσω με. Από τη ίσμη αγαλίασιν και ευφροσύνη αγαλιάσονται ως θέατε τα φαινομένα. Αφόσκοψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μείονταν εν της επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώνου στα σωδού σου και ασεβείς επισέ επισπρέψουσι. Ρίσε με ξεμάθων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσα την εμπρός από τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησία να ενδοκάνω, ολοκαπτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στεπλημένων, καρδία στεπλημένη και τεταπαινωμένη ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Σιών, οικοδομηθεί το ταπείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της Σιών δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαπτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: ότι δόξης πληρούστε, ο σωθής ο μελαμπρότερος ηλίου εξαστράτων, εν μαγαλία συνέλθοντες, άσομεν το Θεό ημών ότι με δόξασε.
1: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.

Έντυπον, ρίξα στους βρόχους της πλάγης ειλικρινός, το Χριστό προσέδραμες δια μία καθαρά. Των Περσών σεβάσματα λοιπόν και των Μάγων εκφυγών,

Στην πολλοσκοπήσα σώσου Θεός, ως Χριστός ο Ήλιος, όσου δεν τον όρατον, επί των αόρατων Θεών, οδηγήθης λογισμός.

0: Ήψασε λάμπρι μας, αλεφίσιν και αλλοιώσι της μορφής σου εθεούργησα.
1: Δόξε σύ, ο Θεός, ημών δόξε σύ, σύλλο πυρημόρφο και ενεφέ.

0: Ιητος εν φωτί Χριστός εξέλαψε.
1: Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών με νέα πίστη στηριχθείς, ως ακλόνητος πύργος απερίτρεπτος όφθη σου λόγης της μαγής.

0: του όρους μεταμορφώθης κι εγώ σε χώρον οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο ή να όταν σε είδος σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσουσιν εκούσιον το δε κόσμο κηρύξουσιν ότι σύ υπάρχεις αληθώς το Πατρός το Απάγγασμα.
1: Πατρός το Απάγγασμα.
0: Η εβδόμητο αυτού μηνός μνήμη το Αγίωσε ο μάρτυρος γομετίου του Πέρσου. Η επίμερα όσιος όρτεν ειρήνη τελειούτε. Η επίμερα οι όσοι μύριες και τέ οι θηβέοι εν ειρήνη τελειούνται. Η επίμερα η οσία ποταμία η θαυματουργός ξύπη τελειούτε. Η επίμερα ο Άγιος Βνάρχισος Αρχιεπίσκοπος Ιερός Ολίμων εν ειρήνη τελειούτε. Η επίμερα όσιος Αστέριος ο θαυματουργός ξύπη τελειούτε. Και επίμερα ο Άγιος Σόζων, ο εκνικομιδίας της πυρβληθής και αυλαβής εξερπτών εν ειρήνη τελειούτε. Και επίμερα ο Άγιος Υπερέχειος εν ειρήνη τελειούτε. Και επίμερα μήμην επετελούμεν της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δωρηθήσεις ημίν τελείες βοηθείες παρα Χριστού του ανηθινού Θεού ημών. Κατά τον πανταχώθεν διά τα γης και θαλάσσας και προσάντων ημάς αθέων εχθρών. Μεσητευσάσεις τη σωτηρία τη Θεοφυλάκτου Τάπτης και Βασιλίδος Πόλεως, της ασπόρους αυτών τεκούσης Παναγίας Αχράντοντες ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
2: Και
0: αυτή η μέρα ο Ιωσήφ ως Ιού, μνήμη ο Ιωσήφ ως Ιού Γεροντογιάννη. Και αυτή η μέρα όσιος και Ιαματικός Θεοδόσιος ο νέος εν ειρήνη τελειούται. Όσιος Δομέτιος, ο Σημεοφόρος, ο εν της πορείς της του Φιλοθέου Μονής Ασκήσας εν ειρήνη τελειούτε. Και αυτή η μέρα, όσιος Νικάνορ, ο εν το όρι του Καλλιστράτου Διαλάμψας εν ειρήνη τελειούτε. Τες αυτόν, τες τον Αγίου σου Πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, εκλογούς της ασύης ρώσον επίγασας και δικαίου της η ανίδα τη έπλεξας.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σι τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύτε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την αίσθηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Καθετάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημήν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίωσε την ψυχή μου, ότι είμαι αρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με το πίντο θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το ποτί σου ψώμεθα φως. Παράτηναν το ελαιό σου, τη γινός που σύσαι, καταξίωσον, Κύριε, νήμερα τάπτια να μαρτύ τους φιλεθήνει μας. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενεμών και δεδοξασμένα το όνομά σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λέω σου εκ μας, καθά πριν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, πότισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο σου εις τον αιώνα, τα έργα των κληρών σου μη παρήγης. Σε πρέπει άλλος, σε πρέπει ίνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε,
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.

Ενίσαν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

στο τρίλαβες, αστράψα σαν απορρίτωρος της θεϊκής σου δόξης, θα μωρεχωρισώ θε τη σύμπασα εφεύρυνα. Δόξα Πατρί,

Ευχαριστώ.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψεστε, το αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος,

0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

κόσμος. Δείξαν στις μαθητές σου τη δόξα σου, καθώς ήδη είπαν το. Λάμψαν και ημίτη σαμαρτή.

Δόξαν σου Χριστέ ο Θεός, ε θεάσαντον, ή ναόταν σε είδος εισταυρούμενον, τον με πάθος νοήσω συνεκούσιον, το

Και Κυρίου Ιησού Χριστού, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των Ικυρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλεί, εις εν πάση θλίψη, δια της παρακλήσεως, παρακαλούμε θαύτη υπό του Θεού, ότι και καθώς περισσεύει τα παθήματα του Χριστού εις ημάς,

Ιώζου σόφτη και ήρθε φωνή εκ τη νεφέλη λέγουσα. Ούτω εστί ο Υιός μου ο αγαπητό, αυτού ακούεται. Και εξάπεινα περιβλεψάμενη.

Θεός των δεδομένων της αρχαίας επιθυμίας και ειδωλές προσέρχεσαι ή προσεγγίζει. Η λειτουργία της βασιλεύσης δόξου του αρδιακονής σου μέγα και φοβερών και αυτές που αγίες νάμες να βοηθούνται να βοηθούν και μετεκώς. Φιλανθρωπία, τρέπτα και αναγκαίο το γίγονος άνθρωπος και αρχιερές των εθνημάτων και τη λειτουργική στάση και ελμάτων της Ιησίας και ιδιωτική απαιρέτητας ως δεσπότης των απάντων σύγερμανος κύριος Θεός ο δεσπότης των σπουραγίων των επιγείων. Με τη θρόνη του ερωτικού εποχούμενου στον Σεραφείο κύριε Ρωτιές του Τραήλα Μανουσάγιο και ένα γύης αναπαγόμενος εν τίγης από τον μόναγα σαν τέμι. Επίλυψε να πέμε το αμαρτωλόν και αθρία του δόξου και καταρισόν την πληθή και την καρδία να προσύγγιξε ως πονηράς και ικάνος όλμε την λάμπτα και συνέβολος αντέτοιμένο την πλησία ραπτία σενάρι που παραστηνούν και ηγνία σου τάχου τραπέζι.

δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προβάντων των αιώνων, πως εκ ποτός Θεών αληθινός, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομολούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρου σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επιβαντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς. Και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, τρινεζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας του καίστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στο ξεζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Ευχαριστούμε θύμιος τη λειτουργία ταύτη των κυρών Οδέξεως κατά κύριος και της παρασύγκας χιλιάς αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ, τα σερουβήμ, εξαπτέριο, πολιώματο μετά σε πτέρωτα.

να πάσω πιστεύω σε αυτόν μια που εγκαλύψανε όνειο ως εθόν και πάσω και είπε εθόν που είναι γνώρος ή παρεδίδω το μάλλον δι' αυτού παρεδίδω ως πόντο ήρθες λαβών άρπης αυτής και αφράνους και αμμομή της και ασύν και ευχαριστήσω ως και

Έτσι προσφέρουμε στο κοιτάφτη και άνεμο του λατρεία. Και δεόμενε και κετεύουμε. Κατάπερσον το πνεύμα σου το Άγιο Νεσμάς. Και επί τα προκείμενα τώρα ταύτα. Επίγησον το μεγάλο του κοιμιόν. Το δέν το ποτηρίο τούτο. Κοιμιόν αίμα του Χριστού.

δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη τη Θεία Χάρη, τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Πετουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη.

Εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς ταπείνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέμεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς καθώς του πονηρού.

0: Και ήρθε εις το αγιάσι μας το άνω το πατρί συγκαθήμινος και όδη μήνα ώρα το συνόν. Και καταξίωσον την κρατεά σου κύριε με το ειδούν.
1: Προσκόμαι.
0: Την το μαρτωλό και λέει

0: Ιησούς Χριστός.
1: Μελίζεται και διαμερίζεται αμνός το αμυντόμενο και μη διαιρούμενος ο πάντοτε Θεό. Και μη δέπεται δαπανόμενος αλλά τους πιστούς μετέχοντας αγιάζοντας.

Εδώ προσέχουμε αυτό το θέμα.

0: Το ύψο του είναι
1: το πιο καθαρή.
0: Ευχαριστώ.

0: Πληκτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομε το Κύριο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

και ευλόγησον την κληρονομία σου. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκους σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία και τα λείψημά σου ελπίζοντα σε ψέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της εκκλησίας σου, της ιερεύς, της άρχους σου μόνο το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα καθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εσύ καταβαίνον τον εξού του πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Ο εν το όρητο θαυγόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και

Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Αγίου Οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ του Γεροντογιάννη, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, καλό υπόλοιπο. 15.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Αυγούστου, μνήμη του οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών αυτού. Κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ένας άγιος άνθρωπος, ονόματι Άβαρος, διέτρεχε τις περιοχές της Μεσοποταμίας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους συμπατριώτες του. Μία ημέρα που βρισκόταν στην αγορά, έπεσε στην αντίληψή του ένα νέο αγόρι με το όνομα Δομέτιος, που επιδιδόταν με ζήλο στη μελέτη της θρησκείας και τον προέτρεψε να αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων για να γνωρίσει την αλήθεια. Η πίστη που τόσο συγκεχημένα αναζητούσε μέχρι τότε κέρδισε τον Δομέτιο και ζήτησε να καταρτιστεί κοντά σε χριστιανούς, εκείνοι όμως αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα μυστήριά τους σε έναν ειδωλολάτρη. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει τους γονείς του να απαρνηθούν το πυρ και τα είδωλα, ματέως όμως. Έτσι μόλις ενηλικιώθηκε, εγκατέλειψε την πατρίδα του για να μεταβεί στην Ίσιβη, στη Μεθόριο της Ρωμαϊκής και της Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εισήλθε αμέσως σε ένα μοναστήρι της πόλης και επιδόθηκε με δίψα στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο λόγος του Θεού έγινε γι' αυτόν η βρώση και η πόση του, σε σημείο ώστε παραμελούσε να πάει στην τράπεζα μαζί με τους άλλους μοναχούς που άρχισαν να τρέφουν γι' αυτόν αισθήματα ζηλοφθονίας και περιφρόνησης. Ο Δομέτιος, φοβούμενος να γίνει αιτία σκανδάλου και διαίρεσης, εγκατέλειψε νύχτα το μοναστήρι. Στον δρόμο του επιτέθηκε μία αγέλη λύκων από τους οποίους τον γλίτωσε ο Θεός και τον επανέφερε στη Ρωμαϊκή Οδό που διέσχιζε την έρημο της Συρίας. Προσκολήθηκε σε μία ομάδα χριστιανών που πήγαιναν στην Θεοδοσιούπολη για να καταθέσουν τις προσφορές τους στη μονή του Αγίου Σεργίου. Έχοντας κάνει όρκο να μην γευθεί τροφή πριν εισέλθει σε μια μοναχική αδελφότητα, αρνιόταν να συμφάγει με τους συντρόφους του, έτσι που οι τελευταίοι τον υποπτεύονταν για αιρετικό ή σαμαρίτη. Μόλις όμως τους εξήγησε τον λόγο της συμπεριφοράς του αυτής, του πρότειναν να τον οδηγήσουν στη μονή του Αγίου Σεργίου. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη καθώς νύχτωνε, κάποιος άνθρωπος με ευσεβή εμφάνιση παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους πρότεινε να τους προσφέρει κατάλημα στο σπίτι του. Καθώς τους οδηγούσε σε έναν τόπο άγριο και περιβαλλόμενο από γκρεμούς, ο Δομέτιος κατάλαβε ότι επρόκειτο για έναν δούλο του Σατανά και τον έδιωξε με την προσευχή του. Φθάνοντας όοι και αυλαβοί στην πόλη, παρακάλεσε τους συνοδοιπόρους του, που ετοιμάζονταν να κάνουν γνωστό το θαύμα αυτό, να τηρήσουν σιωπή. Έφτασαν τέλος, χωρίς χρονοτριβή, στη μονή του Αγίου Σεργίου, όπου κατέθεσαν τις προσφορές τους και έγιναν δεκτοί από τον αρχιμανδρίτη Ουρβέλ, άνθρωπο ευσεβή, ο οποίος για 65 χρόνια δεν είχε γευθεί μαγειρεμένη τροφή, ούτε είχε πλαγιάσει ή καθίσει, αλλά κοιμόταν όρθιος, στηριγμένος στο ραβδί του. Κατά τη συνομιλία που είχαν, ο Δομέτιος ηγούσε και κοίταζε με θαυμασμό αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ουρβέλ διέβλεψε ότι τον είχε στείλει ο Θεός και έδωσε εντολή να γίνει αμέσως δεκτός στην αδελφότητα. Ακολουθώντας τις διδαχές του πνευματικού πατέρα του και συμμορφωνόμενος κυρίως με την εισάγγελη πολιτεία του και την αδιάλειπτο προσευχή του, ο Άγιος Δομέτιος πρόκοψε γρήγορα, πηγαίνοντας από αρετή σε αρετή, επεκτηνόμενος όλος έμπροσθεν, με σκοπό το βραβείο που ο Θεός επιφυλάσσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Μετά από 18 χρόνια, χειροτονήθηκε παρά τη θέλησή του διάκονος από τον επίσκοπο Θεοδοσιοπόλεος Ιάκωβο, που επισκέφθηκε το μοναστήρι. Τρεις Κυριακές στη σειρά, ενώ διακονούσε στο θυσιαστήριο, έβλεπε ένα λευκό περιστέρι να φτερουγίζει πάνω από το Άγιο Ποτήριον και προσπάθησε να το απομακρύνει από φόβο μήπως ρίξει κάτω τα τίμια δώρα, προς μεγάλη κατάπληξη του γέροντός του που δεν κρίθηκε άξιος αυτού του οράματος. Κατανοώντας ότι ο μαθητής του είχε κληθεί από τον Θεό, ο αρχιμανδρίτης κάλεσε τότε τον χορεπίσκοπο Γαβριήλ και με ένα τέχνασμα προήγαγε τον Δομέτιο στην ιεροσύνη. Μόλις όμως ο Άγιος έμαθε ότι ήθελαν να τον οδηγήσουν στην πόλη, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και μπήκε στη δούλεψη μιας ομάδας καμιλιέριδων που πήγαιναν στην Κύρο της Συρίας. Αντικρίζοντας τον περίφημο ναό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που βρισκόταν κοντά στην Κύρο, ο Άγιος αποχαιρέτησε τους συνοδοιπόρους του και πέρασε εκεί πολλές ημέρες και νύχτες προσευχόμενος. Η συμπεριφορά του τράβηξε την προσοχή ενός αρρώστου που βρισκόταν εκεί περισσότερο από έναν μήνα και δια της προσευχής του Αγίου Δομετίου βρήκε την ιατρία του.
Ο άνθρωπος έσπευσε να διαλαλήσει την αρετή του ευεργέτη του και έτσι ο Άγιος υποχρεώθηκε να φύγει πάλι και αποσύρθηκε 8 μίλια βόρεια της βασιλικής των Αγίων Αναργύρων σε έναν άνυδρο και βραχώδη λόφο, όπου έμεινε 2 χρόνια άγνωστος στους ανθρώπους και τρεφόμενος με άγρια χόρτα. Μία ημέρα που έκανε μεγάλη ζέστη, μετέβη στην πηγή που του παρήχε το απαραίτητο νερό και βρήκε εκεί μια συντροφιά από πλήστρες, μία από τις οποίες έδειξε απέναντί του άσεμνη συμπεριφορά. Απομακρύνθηκε αμέσως από εκεί και με την προσευχή του έκανε να στερέψει η πηγή. Οι χριστιανοί του τόπου ήλθαν τότε να ζητήσουν από τον Άγιο συγχώρεση με επικεφαλή στον κλήρο και πέτυχε από τον Θεό να ξανατρέξουν τα νερά. Έκτοτε οι κάτοικοι της περιοχής απέκτησαν τη συνήθεια να έρχονται να ζητήσουν την ευλογία του ερημίτη. Μια χειμωνιάτικη ημέρα, ένας Βεδουίνες, τον οποίο είχε δεχθεί ο Άγιος Δομέτιος, πρότεινε σε αυτόν να του κτίσει ένα κατάλημα για να τον προστατεύει από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο Άγιος αρνήθηκε, αλλά την επόμενη νύχτα μια χιονοθύελα τον σκέπασε ολόκληρο στην σχισμή που κοιμόταν και μόνο μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις, ο Βεδουίνος κατάφερε να τον ανασύρει και να τον φέρει στη σκηνή του για να τον συνεφέρει. Ο Άγιος έμεινε 3 χρόνια στο βουνό, εκτεθειμένος στην ύπαιθρο σε όλες τις καιρικές αντικσότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας τις δυνάμεις του να σώνονται, κατάφεραν να τον πείσουν να αποσυρθεί σε μια σπηλιά που λάξεψαν γι' αυτόν στο βράχο. Προσκαρτέρησε εκεί στην προσευχή για πολλά χρόνια, δεχόμενος όλους όσοι προσέρχονταν κοντά του, θεραπεύοντας το όνομα του Χριστού τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους και με την φωτεινή διδασκαλία του γυρίζοντας πολλούς υδρολάτρες από την πλάνη στην αληθινή πίστη. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης περνούσε από την περιοχή κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, κατά την οποία έμελε να βρει τον θάνατο, το 363, άνθρωποι διεφθαρμένοι που φθονούσαν τον Άγιο Δομέτιο για την μεγάλη του φήμη, τον κατέδωσαν στον τύρανο ως Αγίρτη που ισχυριζόταν ότι μιλούσε στο όνομα του Θεού. Ο ηγεμόνας τους διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Ερημίτη και αυτοί σπέβδοντας αμέσως στη σπηλιά του τον βρήκαν μαζί με 2 παιδιά που ήταν αφιερωμένα από τους γονείς τους στο Θεό καθώς είχαν γεννηθεί χάρη στις προσευχές του. Τους πρόσταξαν να πάνε στη Ρωμαϊκή Οδό για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα καθώς θα περνούσε, αλλά ο Άγιος δεν τους έδωσε καμία σημασία καθώς ήταν απορροφημένος στην προσευχή. Όρμησαν τότε επάνω του και τον θανάτωσαν μαζί με τους μαθητές του, λιθοβολώντας τους με τόσο πολλές πέτρες που έφραξαν την είσοδο της σπηλιάς. Ο τόπος σύντομα λησμονήθηκε ακόμη και από εκείνους που τον θαύμαζαν και έτσι την σπηλιά κάλυψαν καλαμιές. 2 χρόνια αργότερα, μια καμήλα που ένας έμπορος είχε αφήσει να βόσκει έξω από το δρόμο, περιπλανήθηκε και έσπασε το πόδι της. Καθώς το ζώο προσπαθούσε να συρθεί, έχωσε το σπασμένο πόδι του στο άνοιγμα της σπηλιάς και αμέσως γιατρεύτηκε. Μετά το θαύμα, οι άνθρωποι καθάρισαν τον τόπο και βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Δομετίου και των συνασκητών του, τα οποία μετέφεραν με τιμή σε μια κοντινή εκκλησία.

του Οσίου Πατρός ημών Ωρ εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Αββάς Ωρ έζησε αρχικά πολλά χρόνια ερημίτης βαθιά στην έρημο της Αιγύπτου, όπου επιδόθηκε σε σκληρή άσκηση τρώγοντας μόνον ομά χόρτα και πίνοντας νερό μόνο όταν έβρισκε. Μακριά από όλους προσευχόταν ωστόσο μέρα νύχτα για όλους τους ανθρώπους. Διηγιόταν αργότερα σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλο ότι για 3 χρόνια ερχόταν ένας άγγελος και του έδινε ουράνια τροφή που αντικατέστησε κάθε άλλη. Όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία, του φανερώθηκε στο όνειρο ένας άγγελος για να τον καλέσει να δέχεται όλους όσοι θα παρουσιάζονται σε αυτόν και του υποσχέθηκε ότι δεν θα τους έλειπε τίποτε για να ζήσουν στην έρημο. Χιλιάδες αδερφοί ήλθαν σύντομα να τεθούν υπό την καθοδήγησή του για να ασπαστούν τον μοναχικό βίο. Όταν έφθανε ένας δόκιμος, ο γέροντας του έκτιζε με τα ίδια του τα χέρια ένα κελί με πυλό και αφού έβαζε μέσα ό,τι χρειαζόταν κανείς για να ζει απερίσπαστος, του το παραχωρούσε. Μια ημέρα, ενώ έκτισε ένα τέτοιο κελί μαζί με τον Αββά Θεόδωρο, είπαν ο ένας τον άλλο: «Και αν μας επισκεφτεί τώρα ο Θεός, τι κάνουμε?» Και κλαίγοντας άφησαν τον πυλό και αποσύρθηκαν ο καθένας στο κελί του. Όσιος γέροντας έζησε στην έρημο έως 90 ετών και πλέον. Είχε μακριά άσπρη γενιάδα και όψη αγγέλου που ακτινοβολούσε την παρουσία του Θεού μέσα του. Δεχόταν ο ίδιος όλους τους επισκέπτες και αφού έπλαινε τα πόδια τους, τους κατηχούσε στα ορθόδοξα δόγματα, διότι είχε λάβει τη χάρη να γνωρίζει την Αγία Γραφή δίχως να μάθει να διαβάζει, κατόπιν δε τους καλούσε να αναπέμψουν προσευχές και ευχαριστίες στον παντοδύναμο Θεό. Καθοδηγούσε το πλήθος των μαθητών του με υπερφυσική σοφία, παροτρύνοντάς τους να κάνουν τη ζωή τους μια αδιάλειπτη προσευχή και συνιστώντας τους να μην αφήνουν να μπει στο κελί τους ούτε ένας λόγος ξένος προς την Αγία Πολιτεία τους. Στην εκκλησία κατά τη συνάξη, οι αδελφοί μιμούμενοι τον πνευματικό πατέρα τους στέκονταν με τόση ευλάβεια και προσοχή που θα πίστευε κανείς ότι βρίσκονταν στον ουρανό, παρουσία αγγέλων και εκλεκτών που ακτινοβολούσαν φως. Λέγεται πως σε όλη τη ζωή του δεν βγήκε ποτέ από το στόμα του Αββά Ωρ ψέμα, κακολογία ούτε λόγος περιττός. Στον Αββά Σισόη που του ζήτησε έναν λόγο σωτηρίας απάντησε: «Ο λογισμός μου είναι κατώτερος όλων των ανθρώπων».

0: του Οσίου Πατρόσιμων Υπερέχειου εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη των 10.000 ασκητών της Τιβαΐδος εν ειρήνη τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Παρθένου και Θαυματουργού Ποταμίας Ξύφη Τελειοθήσης. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Νάρκησου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, Ξύφη Τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αστερίου του Συγκλητικού, Ξύφη Τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Όζων, ο Εκνικομιδίας, Ισπύρη Βληθής και Αυλαβής Εξελθών, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των ευσεβών αυτοκρατηρών και υπερμάχων της Ορθοδοξίας, Ειρήνης και Πουλχερίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Νέου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντους. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δομετίου του Ασκήσαντος Πλησίων της Μονής Φιλοθέου του Άθο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού του Ασκητικός Αναλάμψαντος εν το όρι του Καλλιστράτου. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 7 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 322 π.Χ., οι Μακεδόνες νικούν τους Αθηναίους στη μάχη της Κρανώνας.
1: Το 626 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος.
0: Σαν σήμερα, το 1863, ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη.
1: Το 1929 ιδρύεται στο Ηράκλειο Κρήτης ο Γυμναστικός Σύλλογος Εργοτέλης.
0: Σαν σήμερα το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανερχόταν τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για την ίδρυση μιας παιδιατρικής κλινικής. Το νοσηλευτικό αυτό ίδρυμα είναι σήμερα γνωστό ως Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί.
1: Το 1953 υπογράφεται στο Λονδίνο με τη συμμετοχή και της Ελλάδας η Συμφωνία για τη Διαγραφή του Γερμανικού Χρέους που έθεσε τα θεμέλια για το μετέπειτα οικονομικό θαύμα της Γερμανίας.
0: Σαν σήμερα, το 1964, τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν ελληνοκυπριακά χωριά και λιμάνια στην Τηλιρία σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Το 1972 πεθαίνει νοσηλευόμενη στο Λίδο της Βενετίας η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλεξάνδρου του Πρώτου των Ελλήνων.
0: Σαν σήμερα, το 1996, η Κίνα αποδέχεται το σχέδιο συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την καθολική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών.
1: Σαν σήμερα, το 2004, εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου, επίσημα γνωστή ως γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε τόσο η σύζευξη μεταξύ του Ρίου και του Αντιρίου, όσο και η σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα και ευρύτερα με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας μας. Επικαίρως, και μια που οι μέρες αυτές είναι αφιερωμένες στη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, στη μεταμόρφωση του Κυρίου, θα μπορούσαμε μαζί να κάνουμε μερικές σκέψεις στη σημερινή ομιλία μας. Ένα από τα θαύματα του Κυρίου που δείχνει τη θεότητά του, τη μεγαλειότητα και τη δύναμή του, είναι η μεταμόρφωση, η Αγία Μεταμόρφωσή του. Γι' αυτήν ομιλούν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς, καθώς επίσης και ένας από τους αυτόπτες μαθητές του Κυρίου, ο Πέτρος. Τα όσα λέγουν ακούονται κατά τη Θεία Λειτουργία της εορτής της 6ης Αυγούστου, και μας μεταφέρουν στο όρος Σταβόρ, επί του οποίου κατά την παράδοση έλαβε χώρα το μέγα γεγονός και σωστικό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Και ιδού όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Ή θέλεις, ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Αυτό το κείμενο αναφέρεται στο γεγονός της μεταμορφώσεως από τον Ευαγγελίστη Ματθαίο, στο 17ο κεφάλαιο, από τον 1ο έως τον 6ο στίχο. Με απλό τρόπο και ανεπιτίδευτο θα λέγαμε, χωρίς περιττές φράσεις, ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρεται σε ένα περιστατικό της ζωής του Κυρίου, το οποίο περιστατικό είδαν με τα μάτια τους τρεις Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που υπερήχαν τον άλλον ως προς την πίστη, την αφοσίωση και την αγάπη ως προς τον Κύριο. Όπως λέγει ένα τροπάριο της εορτής, ο προαιώνων υπάρχων Θεός Λόγος, ο φως ως ημάτιον περιβαλλόμενος, μεταμορφούμενος έμπροσθεν των μαθητών του, υπέρ των ήλιων έλαμψε. Είναι ένα κομμάτι από τα Στιχηρά των Ένων. Έλαμψε το πρόσωπο του Κυρίου από την λαμπρότητα της απροσίτου θεϊκής δόξης, τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά ως το φως. Δύο εξέχοντα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ενεφανίστησαν κατά την στιγμή εκείνη της θεϊκής λαμπρότητος. Συνομιλούσαν με τον Κύριο, διαταμέλλοντα να συμβούν εις αυτόν, δηλαδή δια των λυτρωτικών του θάνατο, ο οποίος έμελε να πραγματοποιηθεί στα Ιεροσόλυμα. Ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξηγεί γιατί επελέγησαν οι δύο αυτές προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης να πλαισιώσουν τον Κύριο κατά την ώρα της μεταμορφώσεώς του. Πρώτον, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αντιπροσώπευαν τον νόμο και τους προφήτες. Δεύτερον, και οι δύο είχαν απολαύσει μιας μυστικής θέας του Θεού, ο ένας στο όρος Σινά και ο άλλος στο όρος Καρμήλιο. Τρίτος λόγος, αναφέρει ο Άγιος, ο Μωυσής αντιπροσώπευε τους νεκρούς, ενώ ο Ηλίας που ανελήφθη στον ουρανό εποχούμενος επί πυρήνου άρματος, αντιπροσώπευε τους ζώντες.
ή να μάθω συν ότι και θανάτου και ζωής εξουσίαν έχει και τον άνω και τον κάτω κρατεί. Όπως ακριβώς αναφέρεται το στοιχειρό του εσπερινού της εορτής. Συλλαλούντες δε το Χριστό, Μωυσής και Ηλίας εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Η παρουσία του Μωυσέως και του Ηλία κατά την μεταμόρφωση υπεγράμισε επιπλέον την ενότητα που υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Τον Χριστό που με τύπους, σύμβολα και προφητείες προανήγγειλε η πρώτη, η Παλαιά Διαθήκη, τον παρουσίασε κηρύττοντα και θαυματουργούντα η Δευτέρα, η Καινή Διαθήκη. Κατά την μεταμόρφωση έχουμε και την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ που ονομάζει τον Κύριο Υιό του αγαπητών, ο Θεάνθρωπος Κύριος που μεταμορφώνεται και το Άγιο Πνεύμα που λάμπει μαζί με τον Κύριο δια της φωτεινής νεφέλης. Ένα ερώτημα που τίθεται τώρα είναι πώς είδαν το θαυματουργό γεγονός της μεταμορφώσεως οι συνοδεύσαντες μαθητές τον Κύριο. Ως προς αυτό μας πληροφορεί το κοντάκιο της εορτής. Επί του όρους μετεμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσωση εκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Ο ύμνος αυτός της Εκκλησίας μας συμπληρώνει με σύντομο και επιγραμματικό τρόπο όσα οι ιεροί Ευαγγελιστές εξιστορούν για τη μεταμόρφωση του Χριστού. Μας λέγει πρώτον ότι οι μαθητές είδαν την θεϊκή δόξα του Κυρίου ως εχώρουν, δηλαδή καθώς ειδύναντο, μέχρι εκεί που μπορούσαν, δια να μεταχειριστούν την φράση του απολυτικίου της εορτής. Δεν είναι το δυνατόν οι Απόστολοι, εφόσον ήσαν άνθρωποι, να δουν ολόκληρη τη θεϊκή λαμπρότητα του Κυρίου, αφού σε άλλο σημείο ο ίδιος ο Κύριος στον Μωυσή είχε πει τότε «Ουδείς, όψετε το πρόσωπό μου και ζήσετε». Το πρόσωπό του δηλαδή εν όλη τη λαμπρότητη. Δεύτερον, από το κοντάκιο της εορτής της μεταμορφώσεως μαθαίνουμε επίσης, καθώς και από άλλους ύμνους της εορτής, το σκοπό της μεταμορφώσεως. Ο Κύριος δηλαδή μετεμορφώθη για να αντιληφθούν οι μαθητές του όταν θα τον δουν επί του Σταυρού ότι το πάθος του ήταν εκούσιον, ήταν θεληματικό, έρχεται με τη δική του θέληση. Έτσι γεμάτοι από πίστη και βεβαιότητα θα διεσάλπιζαν στον κόσμο όλο την θεότητά του. Έπρεπε, όπως μας λέγει ένας άλλος ύμνος του εσπερινού της εορτής, ή να δουν τα θαυμάσια του Κυρίου δια να μην δηλιάσουν εμπρός στα παθήματά του. Ή να, δηλαδή, γράφει ακριβώς ο ύμνος, θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου μη δηλιάσωση τα παθήματά σου. Μας λέει το πρώτο στοιχειρό του εσπερινού. Δεν είναι άσκοπο να επαναλάβουμε εδώ ότι οι ύμνοι της Εκκλησίας μας συνοψίζουν τις αλήθειες της πίστεώς μας, όπως τις ανέπτυξαν και τις διατύπωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Έτσι συμπληρώνουν την Αγία Γραφή, διότι διαφυλάσσουν με τις φράσεις τους τις ποιητικές βεβαίως την Ιερά μας Παράδοση.
Τα όσα παραπάνω ελέγχθησαν ήσαν και είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε την βυζαντινή εικόνα της μεταμορφώσεως, η οποία είναι πιστή απεικόνησης των όσων οι ιεροί ευαγγελιστές αναφέρουν. Έχουμε δει, αγαπητοί μου, πολλές φορές την εικόνα της μεταμορφώσεως. Έχουμε προσκυνήσει και προσκυνούμε επίσης τακτικά την εικόνα της μεταμορφώσεως και όλοι μέσα μας, και χωρίς να τη βλέπουμε, γνωρίζουμε για αυτή την εικόνα και τη βλέπουμε μπροστά μας. Ας την περιγράψουμε λοιπόν λιγάκι. Το όρος Σταβόρ τρικόρυφων. Επάνω στην ψηλότερη κορυφή του, στο μέσο της εικόνας στέκει ο Κύριος, όρθιος και κατενόπιον, εντός φωτεινής δόξης, όπου παριστάνεται με φωτοειδή κύκλο, μέσω στο οποίο είναι γραμμένο τετράγωνο ροδόχρουν. Τα ημάτια αυτού είναι λευκά, με ελαφρές ραβδόσεις. Με το δεξί χέρι ευλογεί και στην αριστερά κρατεί ηλιτάριο. Με όλον όπου στη μεταμόρφωση εφανερώθη η θεϊκή εξουσία του, εντούτης και στην εικόνα αυτή παρίσταται όπως πάντοτε με σχήμα ταπεινό. Στα δεξιά του εικονίζεται ο προφήτης Ηλίας και στα αριστερά του ο προφήτης Μωυσής ή και τα Νάπαλιν, ιστάμενοι επάνω στις δυο ψηλότερες κορυφές και προσκλίνοντες με σεβασμό ο μεν Ηλίας συνομιλών μετά του Χριστού, ο δε Μωυσής κρατών τις πλάκες του νόμου. Πιο κάτω και στο μέσο βράχων ευρίσκονται πεσμένοι χάμου οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, σε στάσεις βίαιες. Ο μεν Πέτρος καλύπτων το πρόσωπο του, αφού δεν μπορεί να καταλάβει και να αντικρίσει το θάμβος και κράζει προς τον Χριστό, ο δε ο Ιωάννης είναι πρινής και ο Ιάκωβος ανεστραμμένος και η Ιωνία εξφενδονιστής από υπερφυή δύναμη. Επί των προσώπων αυτών είναι αποτυπωμένος ο τρόμος και η έκστασης. Αυτά δε, σύμφωνα με το Ιερό Ευαγγέλιο ιστορούμενα, και ακούσαντε συμμαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα, όπως λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο 17ο κεφάλαιο στον 6ο στίχο, ως επίσης και κατά τα ψαλόμενα κατά την εορτή της μεταμορφώσεως τροπάρια που λέγουν «Ήτινες την ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο», καθώς και τα ακόλουθα «Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν». Σε πολλές εικόνες της μεταμορφώσεως, όταν υπάρχει πολύ στίχος για να σκεπαστεί από την τοιχογραφία, ζωγραφίζονται πίσω από το βουνό, από το μέρος του Ιησού όπου αναβαίνει εις το όρος μαζί με τους μαθητές του, και πάλι από το άλλο μέρος του βουνού παριστάνονται οι ίδιοι όπου κατεβαίνουν και ο Χριστός τους ευλογεί λέγοντάς τους να μην υπούν σε κανένα αυτά που είδαν, όπως ιστορούνται στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και να δώσουμε μια απάντηση σχετική ποια είναι η σημασία της εικόνας για τον πιστό. Όπως κάθε βυζαντινή εικόνα, έτσι και στην εικόνα της μεταμορφώσεως γίνεται αφορμή για ιερούς στοχασμούς στον κάθε πιστό που την βλέπει και την ασπάζεται.
Σε αυτό βοηθούν τα τροπάρια της εορτής της μεταμορφώσεως. Διότι τονίζεται σε αυτά, εκτός του κυρίου σκοπού του γεγονότος, που είναι το προάγγελμα της ενδόξου και σωτηρίου δια του Σταυρού Αναστάσεως, και ο δευτερεύων σκοπός, η δόξα των πιστών στην Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, σε ένα τροπάριο αναφέρεται ότι ο Κύριος μετεμορφώθη δια να δηλώσει ότι όσοι θα διαπρέψουν εις τας αρετάς θα αξιωθούν της εν Θεού δόξης. Σε άλλα δε τροπάρια παρακαλείται ο μεταμορφωθής Κύριος να φωτίσει τις ψυχές μας με το θαβόριον φως του οποίου οι ακτίνες κατήβγασαν τους Αποστόλους. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον. Ο πιστός καθώς κοιτάζει, ενατενίζει θα λέγαμε την Άγια εικόνα της μεταμορφώσεως, φέρει στο νου του τη γνωστή ευχή της Εκκλησίας μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Και μια και αγαπητοί μου, πριν από λίγο αναφερθήκαμε στη σημασία που έχει η εικόνα για τον κάθε ένα από μας όσον αφορά την μεγάλη γιορτή των ημερών αυτών της μεταμορφώσεως του Κυρίου, να κάνουμε μερικές σκέψεις πώς μπορούμε μέσω της μεγάλης αυτής της εορτής να κατορθώσουμε να επανεύρουμε το αληθινό μας πρόσωπο. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού στο Όρος Σταυρό, λέγει τα εξής: σήμερα έχουμε μπρος μας την άβυσσο του ακτίστου και απροσίτου Θείου Φωτός. Σήμερα η άπειρη έξιση της Θείας Ελάμψεως στο Όρος Σταυρό γίνεται ορατή από τους Αποστόλους. Σήμερα γίνεται γνωστός ως Κύριος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς Χριστός. Τώρα έγιναν ορατά αυτά που ήταν αθέατα από τα ανθρώπινα μάτια. Ένα σώμα χωικό ακτινοβολή, ακτινοβολή θεϊκή λαμπρότητα. Ένα σώμα θνητό αναβλύζει δόξαν θεότητος. Ακούγοντας αυτούς τους λόγους του θαυμαστού και θεοφόρου πατρός της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα της καθάρσεως που υπέστη και του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, γεμίζομαι κι εμείς από πνευματική χαρά και αγαλίαση, αγαπητοί μου. Παίρνουμε φως από το ανέσπερο φως, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Λαμβάνουμε χάρη από την πηγή της χάριτος, προκειμένου να πούμε μερικές σκέψεις για την οποία αυτή εορτή της Ορθοδόξου Θεολογίας λέγεται. Το περιεχόμενο αυτού του μεγάλου θαύματος που έλαβε χώρα πάνω στο Όρος Σταυρός απετέλεσε αντικείμενο βαθιάς μελέτης από τους πατέρες της Εκκλησίας με προεξάρχουσα την τιτάνια μορφή της Ορθοδόξου Θεολογίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, για να τονίζει διαρκώς πως χάσμα μέγα εστήρικτε μεταξύ της Ορθοδόξου και της Δυτικής Θεολογίας. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι το εκπληκτικό εκείνο θαύμα που μας μεταφέρει στα μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Πριν από την Δευτέρα Παρουσία μας φανερώνει κάτι από τον κρυπτόμενο Κύριο, κάτι που εκείνος πράγματι είναι στη θεϊκή του δόξα, μας αποκαλύπτει τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Κύριος δεν είναι μόνο άνθρωπος, ένας σπουδαίος προφήτης, έστω ο μέγιστος,
αλλά ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Χριστός δεν άλλαξε απλώς. Δεν έβαλε κάποιο ρούχο διαφορετικό. Δεν μεταμφιέστηκε σε κάποιον άλλο. Δεν σημαδεύτηκε η ύπαρξή του από το θαύμα και πλέον άρχισε να πορεύεται μεταμορφωμένος. Η μεταμόρφωση του Κυρίου συνίστατο στο να δουν οι μαθητές όπως ήταν πραγματικά. Δεν προσέλαβε την λαμπρότητα της θεϊκής φύσης την οποία δεν είχε, αλλά αποκάλυψε την πληρότητα του προσώπου του στους μαθητές του και στον κόσμο. Για εμάς τους ανθρώπους μια τέτοια κατάσταση είναι μάλλον ακατανόητη. Γι' αυτό και θέλουμε να περιγράφουμε οποιαδήποτε μεταβολή στη ζωή μας με τη λέξη αλλαγή. Γινόμαστε κάτι άλλο από αυτό που ήμασταν. Όμως το θαύμα του Θαβόρ μας δείχνει ότι ήδη είμαστε κάτι που είτε δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε, είτε το θεωρούμε αυτονόητο, χωρίς όμως να το αφήνουμε να δράσει στη ζωή μας, είτε το περιφρονούμε συνειδητά. Ότι δηλαδή είμαστε θείας κοινωνή φύσεως, άρα η πρόσκλησή του για μεταμόρφωση δεν αποτελεί απλώς μια απλή διδασκαλία αλλαγής μας, της μετατροπής μας, δηλαδή σε κάτι άλλο, αλλά είναι η αφόρμηση για να ξαναβρούμε το αληθινό μας πρόσωπο, για να χρησιμοποιήσουμε τα κάθε λογής ενδύματά μας, όχι μόνο για την επιβίωση ή την κοινωνική μας συμβίωση, αλλά ως αντίδωρο για την αγάπη του Θεού και αντιπροσφορά στις άλλες εικόνες του, που είναι οι συνάνθρωποι μας. Τούτο φαντάζει ανέφικτο στην εποχή μας, όπως και σε κάθε εποχή. Για αυτή την οδό όμως έγινε ο Θεός άνθρωπος και σε αυτή την οδό συντείνει η ζωή της Εκκλησίας μας. Με τη Θεία Λειτουργία, με τη λατρεία, με την ασκητικότητα και τα έργα της αγάπης, την αντίσταση στο πνεύμα του κόσμου τούτου, συμπεριλαμβάνει κάθε ύπαρξη που θέλει να βρει το βαθύτερο πρόσωπό της, να μεταμορφωθεί πραγματικά αυτό που της δόθηκε. Η εορτή της μεταμορφώσεως, επομένως, μας προσανατολίζει προς το υπέροχο αυτό τέρμα, την αιώνια δόξα που είναι ο ύψιστος σκοπός της ζωής, αυτό που δίνει πνοή στον αγώνα μας, νόημα στη συχνά βασανιστική πορεία της ζωής, περιεχόμενο και βάθος στην ασυμβίβαστη πάλι κατά του ποικιλόμορφου κακού. Το όρος δηλώνει το άνοιγμα, το πέταγμα στους ουρανούς. Είναι η υπέρβασή μας από τις γήινες φροντίδες της επιβίωσης και του άγχους του θανάτου και η αποδοχή στην καρδιά μας ότι υπάρχει η πίστη στην πρόνοια του Θεού, που είναι προσωπική για τον καθένα μας. Είναι η αποδοχή της ελπίδας στον ίδιο το Θεό, ο οποίος ανέβασε την φύση μας στον ουρανό και ζητά από μας να ανοίξουμε την καρδιά μας προς εκείνο και να στρέψουμε την πορεία της ύπαρξής μας όχι στη θλιβερή συνήθως πραγματικότητα και την καθημερινότητα που ζούμε, στα βάρη και στις αγωνίες, τα μίση και τις κακίες, τα οποία εξ αυτής συσσωρεύονται, αλλά να προσέλθουμε στην αληθινή σχέση μαζί του, η οποία γεννά στον καθένα μας δυνατότητες υπέρβασης κάθε κακού. Το όρος δηλώνει επίσης την ανάσα την οποία μπορεί να πάρει ο άνθρωπος μέσα από τις καθημερινές αισθήσεις. Το βουνό έχει οξυγόνο και ο άνθρωπος που ανεβαίνει σε αυτό απαλλάσσεται από το θόρυβο της ζωής και μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του, να δει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, να ζητήσει και να αγωνιστεί δια της προσευχής, της μελέτης των εντολών του Θεού και της ασκήσεως για την κάθαρση των λογισμών του.
Αυτά τα στοιχεία του όρους αποτελούν ευκαιρία για όλους μας αφύπνισης, κυρίως όμως για τον κάθε ένα μας χωριστά. Σήμερα ιδιαίτερα που αφήσαμε στην άκρη, είναι αλήθεια, την προτεραιότητα της χριστιανικής μας ταυτότητας, χρειαζόμεθα περισσότερο να ανεβούμε στο όρος υψηλών, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Γιατί είναι αλήθεια πως δεν είναι ο ουρανός ο προσανατολισμός μας. Σε έναν κόσμο που όλα τα δεδομένα ανατρέπονται, οι θεσμοί καταραίουν, τα νούμερα καταπίνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο φόβος και η ανασφάλεια μας βυθίζουν σε ομαδική και κατάθλιψη, ο άνθρωπος ζητά απεγνωσμένα, σοκαρισμένος και πανικόβλητος, διέξοδο και ταυτότητα. Πού άλλο να τη βρει, αγαπητή μου, παρά στη γιορτή της Μεταμορφώσεως. Η μεγάλη αυτή εορτή που γιορτάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού μας δείχνει το δρόμο αυτό και έρχεται να μας θέσει όλους μας ένα μεγάλο δίλημα. Θέλουμε αλήθεια ο κόσμος να αλλάξει? Θέλουμε να αλλάξουμε εμείς? Ή είμαστε ευχαριστημένοι με την εν γέννη πορεία της ζωής μας, εντοπίζοντας απλά και μόνο το νόημά της στη δυνατότητα απόκτησης της κατανάλωσης υλικών αγαθών, στην αντιμετώπιση των κάθε λογής οικονομικών προβλημάτων? Το δίλημα αυτό γίνεται πιο έντονο στις μέρες μας, όταν πλέον έχουν καταρρεύσει οι ψευδαισθήσεις της κοινωνίας μας, πως μπορούμε πάντοτε να είμαστε ευτυχισμένοι ακολουθώντας το καταναλωτικό πρότυπο, το οποίο είναι αλήθεια άγγιξε τα προηγούμενα χρόνια την χορδή της άνεσής μας. Ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει όσο κείται εν το πονηρό, όσο ο άνθρωπος δεν αφήνεται στη σχέση με τον Χριστό που τον μεταμορφώνει σε αυτό που πραγματικά είναι. Και επειδή οι συζητήσεις για την κρίση και τα οικονομικά αδιέξοδα είναι ατέρμονες και πολλές φορές σε λανθασμένη κατεύθυνση, γιατί δεν αγγίζουν την πνευματική και ηθική αποσύνθεσή μας από την νοοτροπία μιας ζωής χωρίς Θεό και θεοποίησης του εαυτού μας, ας μην περισμένουμε αποτελέσματα. Η απάντηση βρίσκεται στην εντός μας μεταμόρφωση, μέσα από την συνέστηση ότι είμαστε θείας φύσεως κοινωνή, ότι ο Χριστός, προσλαμβάνοντας το ανθρώπινο φύραμα, μας έδωσε μέσα στην Εκκλησία την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματά μας και να του τα αντιπροσφέρουμε. Ο προφητάναξ Δαβίδ στον 23ο ψαλμό δηλώνει με απορία: «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού?» Ποιος είναι ικανός να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον Άγιο τόπο του? Οι τρεις μαθητές πάνω στο όρο της Μεταμορφώσεως μόλις άντεξαν τα υπερφυή μυστήρια που έλαβαν χώρα εκεί. Ο ίδιος ο ψαλμωδός δίνει για την απάντηση και είναι ενθαρρυντική για τους πιστούς: «Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού». Αυτός δηλαδή του οποίου τα χέρια, οι πράξεις και η καρδιά, οι διαθέσεις είναι αθώα και καθαρά. Αυτός που την ψυχή του δεν την έστρεψε σε γήινες ματαιότητες, ενώ στη σχέση του με τον πλησίον υπήρξε πάντοτε ευθύς και ειλικρινής, χωρίς δόλο και πονηριά μέσα του. Αυτός θα λάβει την ευλογία από τον Κύριο να ανέλθει μαζί του στο όρος το υψηλό της μεταμορφώσεως και να απολαύσει τη θεϊκή του δόξα.
Δεύτε λοιπόν και εμείς. Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου. Με τέτοια προετοιμασία να θελήσουμε να γίνουμε αναβάτες ιεροί στο Άγιον Όρος του Κυρίου. Με τις σεπτές αναβάσεις του νου και της καρδιάς να αφήσουμε πίσω τη γη και τα φρονήματα, τις μικρότητες και ματαιότητες της καθημερινότητας και να βρεθούμε ψηλά και εκεί θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού. Θα δούμε τη δόξα του, θα πάρουμε από το φως του, θα γίνουμε μετάρση το πνεύματι και θα αξιωθούμε να υμνήσουμε την ομοούσιο τριάδα, την προσκυνητή του αιώνας. Ο δυνάμενος αγαπητή μου, ας προσέλθει. Και ο δυνάμενος χωρίν, χωρίτο. Ας ανεβούμε λοιπόν στο όρος του Κυρίου με τις σκέψεις που προαναφέραμε και να είμαστε βέβαιοι ότι ο μεγάλος πατέρας μας Ιησούς Χριστός, ο μεταμορφωθής Κύριος, θα μας δώσει την δυνατότητα και της προσωπικής μας μεταμορφώσεως. Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας, όπως και σένα Παντελή.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 8:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Κεράς Ελεούσης, μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου που βρίσκεται στο Βορίτσι Πεδιάδος, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Κεράς Ελεούσης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Μάρκον κεφάλαιον ένατον. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εισή την έστον όδε εστικότον, ή την εσού μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωση την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει. Και μεθημέρα σεξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και τα ημάτια αυτού εγένετο στύλβοντα λευκά λίαν ως χιών. Ή αγναφεύς επί της γης σου δύνατε ούτω λευκάνε. Και όφθη αυτής ηλίας συν Μωυσή και ήσαν συλλαλούντες το Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Ραβή, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι. Και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, Σημείαν και Μωυσή μίαν και Ηλία μίαν. Ού γαρίδι τη λαλήσει, ήσαν γαρέκφοβοι. Και εγένε τον νεφέλη επισκιάζουσα αυτής. Και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Και εξάπινα περιβλεψάμενοι ουκέτι ουδένα είδων, αλλά τον Ιησούν μόνον μεθε αυτόν. Καταβαινόντον δε αυτόν από του όρους διεστήλατο αυτής, ή να μηδενή διηγήσονται αείδων, ή μη όταν ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Και τον λόγο νεκράτησαν προς εαυτούς συζητούντας τι έστει το εκ νεκρών αναστήνε. Και επιρώ των αυτών λέγοντες ότι λέγουσιν οι γραμματείς ότι ηλίαν διέλθειν πρώτον. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής. Ηλίας μεν ελθόν πρώτον αποκαθιστά πάντα. Και πώς γέγραπτε επί των ιών του ανθρώπου είναι πολλά πάθη και εξουδενωθεί. Αλλά λέγω ημίν ότι και Ηλίας ελήγηθε και επίησαν αυτό όσα ηθέλησαν καθώς γέγραπτε επ' αυτόν. Και ελθόν προς τους μαθητάς είδεν όχλων πολλοί περί αυτούς και γραμματείς συζητούντας αυτής. Και ευθέως πας όχλος ειδώντες αυτόν εξεθαμβήθησαν και προστρέχοντες εισπάζοντο αυτόν. Και επερώτησε τους γραμματείς, τι συζητείτε προς εαυτούς? Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε, είναι εγκα των ιών μου πρόσε, έχοντα πνεύμα άλλαλον. Και όπου αν αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπαν τις μαθητές σου είναι αυτό εκβάλωση και ούκ ίσχυσαν. Ο δε αποκριθείς αυτό λέγει. Ω γενεά άπιστος, έως πότε προς ημάς έσομαι, έως πότε ανέξομαι ημών. Φέρετε αυτόν προς με και είναι εγκαν αυτόν προς αυτόν. Και ειδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσών επί της γης εκυλίε το αφρίζουν. Και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό. Ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάκι σε αυτόν και εισπήρε έβαλε και εισίδατα είναι απολέσει αυτόν. Αλή τη δύνασε, βοήθησον ημίν σπλαχνιστή εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, το ή δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και ευθέως κράξας ο πατήρ του πεδίου με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα του ακαθάρτο λέγον αυτό. Το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σοι επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθει εις αυτόν. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν εξήλθε, και εγένετο ως είναι νεκρός ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανεν. Ο δε Ιησούς, κρατήσας αυτόν της χειρός ήγηρεν αυτόν και ανέστη. Και εισελθόντα αυτόν εισήκον οι μαθητέ αυτού επιρώτων αυτόν κατηδίαν, ότι ημί σου κιδυνήθημεν εκβαλήν αυτό. Και είπεν αυτής, τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν ή μη εν προσευχή και νηστεία. Και εκείθεν εξελθόντες παρεπορεύοντο δια της Γαλιλαίας και ουκ ήθελεν ή να της γνώ. Εδίδας και γάρ τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτής, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και αποκτανθείς τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Ιδέοι γνώουν το ρήμα και εφοβούντο αυτόν επερωτήσε. Και ήλθεν εις Καπερναούμ και εν τη οικία γενόμενος επιρώτα αυτούς. Τι εν τη οδό προς εαυτού διαλογίζεστε, ιδέεσι όπον. Προς αλλήλους γάρ διελέχθησαν εν τη οδό της μίζουν. Και καθίσας εφώνησε τους δώδεκα και λέγει αυτής. Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Και λαβών πεδίων, έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και εν αγκαλισάμενος αυτό είπεν αυτής. Όσε αν εν των τιούτων πεδίων δέξετε επί το ονόματί μου, εμέ δέχετε. Και όσε αν με δέξετε, ούκ εμέ δέχετε, αλλά τον αποστήλαντά με. Απεκρίθη αυτό ο Ιωάννης λέγον. Διδάσκαλε, είδομεν τεινά εν το ονόματί σου εκβάλλοντα δαιμόνια, ως ούκ ακολουθεί ημίν, και εκολλήσαμεν αυτόν, ότι ούκ ακολουθεί ημίν. Ο δε Ιησούς είπε, μη κολλείετε αυτόν. Ουδείς γαρέστην ως ποιήσει δύναμην επί το ονόματί μου και δινήσει δε ταχύ κακολογήσε με. Ως γαρούκα έστι καθημών, υπέρ ημών εστίν. Ως γαράν ποτίσει ημάς ποτήριον ύδατος εν το ονόματί μου, ότι Χριστού εστε, αμήν λέγω ημίν, ου μη απολέσει των μισθών αυτού. Και ως αν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, καλόν εστίν αυτό μάλλον ή περίκειται λίθος μιλικός περί των τράχυλων αυτού και βεύγεται εις την θάλασσαν. Και αν σκανδαλίζει σε ηχείρ σου, απόκοψον αυτήν. Καλόν σε έστι κυλώνει στην ζωή εις ελθύν, ή τας δύο χείρας έχοντα απελθύν εις την γέναν, ή στο πύρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν ούτε λεφτά, και το πύρου σβαίνεται. Και αν ο πού σου σκανδαλίζεσαι, απόκοψον αυτόν. Καλόν σε εστίν εις ελθύν εις την ζωήν χολών, ή τους δύο πόδας έχοντα, βληθύν εις την γέναν, ή στο πύρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν ούτε λεφτά, και το πυρού σβαίνεται. Και αν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζεσαι, έκβαλε αυτόν. Καλόν σε εστί μονόφθαλμον εις ελθύν εις την βασιλείαν του Θεού, ή τους δύο οφθαλμούς έχοντα απελθύν εις την γέναν του πυρός, όπου ο σκόλης αυτόν ούτε λεφτά και το πύρου σβαίνεται. Πας γαρ πυρή αληστήσετε, και πας αθυσία αλή αληστήσετε. Καλόν το άλλας. Εάν δε το άλλας άναλον γέννητε, εν τίνι αυτό αρτήσετε. Έχετε εν εαυτής άλλας και ειρηνεύεται εν αλλήλης. Κεφάλαιο ένατο. Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού». Ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς ιδιαιτέρως μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά, κατάλευκα σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Μετά τους εμφανίστηκε ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συζητούσαν με τον Ιησού. Λέει τότε ο Πέτρος τον Ιησού, «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ, να στήσουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι να πει, γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και τους σκέπασε και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο. «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτόν να ακούτε». Ξαφνικά, όταν έστρεψαν τριγύρω τα βλέμματά τους, δεν είδαν κανέναν, παρά τον Ιησού μόνον μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανέναν αυτά που είδαν, παρά μόνον όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Τα λόγια αυτά τα συγκράτησαν και συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνει αυτό το «θαναστηθεί από τους νεκρούς». Τον ρωτούσαν ακόμη, «Γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει πρώτα να έρθει ο Ηλίας?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Πραγματικά, πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας και να τα αποκαταστήσει όλα. Γιατί όμως λένε οι γραφές για τον Υιό του ανθρώπου ότι θα υποστεί πολλά και θα περιφρονηθεί?» Σας λέω πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας και του έκαναν ό,τι ήθελαν, όπως προβλέπουν οι γραφές γι' αυτόν. Όταν ήρθε στους υπόλοιπους μαθητές, είδε πολύν κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Αμέσως, μόλις όλος ο κόσμος είδαν τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν όλοι να τον χαιρετήσουν. Ο Ιησούς ρώτησε τους γραμματείς, «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε, «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί έχει μέσα το δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαντο. Κάθε φορά που τον πιάνει, τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν». «Άπιστη γενιά», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «ως πότε θα είμαι μαζί σας? Πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. «Πόσο καιρός είναι που το συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε, «Από μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας. Ο Ιησούς του είπε τούτο. Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα. Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή. Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια. Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια μέσα του. Βγήκε τότε το πνεύμα, αφού κράβγασε δυνατά και συντάραξε το παιδί. Εκείνο έμεινε αναίσθητο, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και εκείνος τους απάντησε, «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Έφυγαν από εκεί και προχωρούσαν διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από εκεί, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε, «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν. Την τρίτη μέρα όμως μετά το θάνατό του θα αναστηθεί». Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο, ωστόσο φοβούνταν να τον ρωτήσουν. Ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκε στο σπίτι ρώτησε τους μαθητές, «Τι συζητούσατε μεταξύ σας στο δρόμο?» Αυτοί όμως σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει, «Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων». Ύστερα πήρε ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε, «Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα, αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο». Λέει ο Ιωάννης στον Ιησού, «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν είναι δικός μας να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε, γιατί δεν είναι δικός μας». Ο Ιησούς του απάντησε, «Μη τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς, αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα, αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον σας, είναι με το μέρος σας. Όποιος επίσης σας δώσει για χάρη μου ένα ποτήρι νερό επειδή ανήκετε στο Χριστό, σας βεβαιώνω πως δεν θα χάσει την αμοιβή του. Όποιος γίνεται αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός παρά να έχεις δύο χέρια και να πας στη γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο για σένα να μπεις στην αληθινή ζωή με ένα πόδι, παρά να έχεις τα δυο σου πόδια και να σε ρίξουν στη γέννα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Επίσης, αν ακόμη κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμο στη Βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις δύο μάτια και να πας στη γέννα του πυρός. Εκεί το σκουλίκι που θα τους τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Ο καθένας θα αλατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας. Όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο, αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Να έχετε λοιπόν μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Κοντό κεφάνι μου. Για τα καλά νύξω καιρός, τα χώματα ζεστάναν, βγάλανε φύλλα τα δεντράκια τσικαρπούς μολάραν και βόδια σε η εξοχή ποταγριολούδια. Τα ξενιτάρικα πουλιά γιαγύρανε ο πίσω και γλυκοκανακίζονται και στέσαν τσιφολιές των. Γρικά στο γελοχάχαρο μικής κορασοπούλας, τα ναστενάρικο αχότσερο το χτυπημένης, τσιμάνα στον ανούρισμα παρνεύγει το μωρότζης. Αγριομορφιά του αοριού, τα γλυκοκουδουνάτα, το παίξιμο γκαλοβοσκού με την ασκομαντούρα, τη μυρωδιά του θυμαριού που μερτζουβίζει ο τόπος, το βούισμα των μελισσών, τσιφίσεις στα καλούδια, τη σιγαλιά τσαργατινής στις ύστερες στα πρίλη. Χοχλιούς να φας μπουμπουριστού σαλάτα με παπούλες, μυζιθροσαρικόπιτες και αγνόπιτες με μέλι. Ριφάκι με ασκόλυμπρους και αγριοαγκινάρες και μακαρούνια σκιουφιχτά μαθότυρο ξυσμένου. Σφουγγάτο με το σίγλινο, λουκάνι κοξιδάτο και από εις καυροπύλαφο μα και καυρού σταθράκι. Μυζήθρα με χουμά μαζί να βγαίνει υπό τη σίγλα και στάκα πάνω αχνιστή στο βρέχτο παξιμάδι. Ζεστή να φας την ξεφουρνιά μελιές από το κουρούπι, πατάτες από τη χόβολη, τυρί από το λαδοκούπι και ένα κρασί για την ευχή πάλι να ξεφουρνήσουν. Κι άμα αποκάμουν οι κουρές και στέσουν έτσι τάβλες, οφτώ να φας αντικριστό στα λουνακιού την πέτρα. Γουλί γουλί να κόβγεις το με το μικιό τσακάκι, να νιώσεις γεύση και βοδιά μαρόλιθου αλάτσι. Ρακί να πιείς και για μεζέ, να έχει χλωροκούτσα, ασκορδουλάκους και ελιές λαρδάτες αγκινάρες, λαδόψωμο με κάφκαλο και γυάλο στα μναγκάθι. Θωρώ, γρικό και γεύομαι, Κρήτη μου τις ομορφιές σου, λέω κοντό κεφάνι μου, πώς τον παράδεισό με.

Αγροτική ζωή. Θέρος. Ήρθε πρωτόλης καψερός, τα στάχια ψωμωμένα, νημένουνε τσιθεριστές να τα δραπανοκόψουν. Στάρια, κριθάρια και ταγές θαλασσοκυματούνε, λυκνίζονται αρμονικά σικάμπους και στα όρια. Ήρχηξαν και ετοιμάζονταν, δραπάνια ακουνίζουν, μαγειροψήματα πολλά, φουρνίσματα να βγάνουν και στα γαϊδουρομούλαρα τα μπράτιντος φορτώνουν. Από βραδύ σε φεύγαν εξώμενα στα σπαρμένα και παίρναν όλα τα οζά και τα μωρά και κίνα να τα κοιμίζουν κουνιστά στα μουλαροσωμάρια. Ήλαμψε ολοστρόγγυλο πόρισε το φεγγάρι που χάμε σηκωθήκανε από τα στροσίδια όλοι και το σταυρό το σήκαμαν μέσα από την ψυχή τους. Ο κάθα εις τον όργο του το θέρισμα να αρχίξει. Όλη νυχτή στερίζουνε κι ως ξεπροβαίνει ο ήλιος, σταμάτησε να στερεστείς και το δρεπάνι αφήνει. Τσιλιγοδέτες ίσκιζε, πομάκρεμα τσικάνι, πως φάκες γη αργουλιδιές, από λιγές γη σκήνους και τα δεμάτια είδενε με τις αγκαλιές που φέρναν. Και ο ήλιος οντεψήλωσε τρία κοντάρια πάνω, φορτώσανε στα χτήματα με τέχνη τα δεμάτια. Το κάθε χτήμα τέσσερα δεμάτια εκουβάλλει. Μουστουχωμένα όλα τους σταλόνι τα στιβάζουν. Θωρείς σωρούς τσιθεμονιές να χρυσοκυτρινίζουν κι είναι χρυσός και μάλαμα το σόδι μαζωμένο όλη η κόπη του ζευγά του δραπανιού ο ίδρος. Ο ατσίτσερας να τραγουδεί ολημερνής ημέρας με το δικό του το σκοπό συνορισά να κάνει στο μορφολιγερόκορμες του δραπανιού αφέντρες. Γρικά στραγούδια, χάχαρα από όλα τα σπαρμένα. Του δραπανιού μονότονος ο ήχος του γρικάτη και οι κοπελιές των όργων τους να στράφτουν από τον ίδρο, στην κεφαλή τους να φορούν από την πυρά του ήλιου άσπρες μπολίδες και ανοιχτά πολύχρωμα μαντήλια. Με χωρατάδες να μιλούν λιγνομεσάτοι άντρες με τσιθερίστερες τσόμορφες του ήλιου να αντιφέγγουν και τσαυγά τη ζηδουλιά του δραπανιού ο κόπος.

αλώνισμα. Ο Δευτερόλης Ήμπη και ο Αλωνάρης Μίνας εχρήσανε με τσιβουτσές μέσα ταλόνι όλο κι ήβαλαν στο βολόσυρο σαρακοτά καινούρια. Τα στάχια να ψιλοκοπούν, άχερα να τα κάνει, να ξεχωρίσει ο καρπός το λίχνισμα σαν πιάσουν. Αρχίζουν, κάνουν το σταυρό, δεμάτια κουβαλούνε, σπούνεντος τα δεματικά ταλόνι να γεμίσει. Αφού τον πάτο γέμισαν απάνω σιτραλίκους, του αλωνιού τα σπούσανε πούνε νεπαλιασμένα, να λιάζονται καλύτερα, γλίγορα να στεγνώξουν. Με την καψάδα βάλανε τα βούγια στο αλώνι και το σεφόρουν το ζυγό ζεύλες και πανοζεύλια, ζευγάρι να τα πιένουνε σωστά να τα λαλούνε. Τα κροσταβάρι μπήκαινε μέσα στο χαλκά του λούρου, να σέρνει το βολόσυρο και απάνω του καθίζει μια μορομάνα ομορφωνιά ασπρομαντιλωμένη. Με δύο χαράκους σμιλευτούς, περίσω να έχει βάρος, να κόβει ο βολόσυρος τα στάχια κομματάκια. Δούλα στη δούλα γύριζαν τα βούγια στο αλώνι. Με το διχάλι σύμπαιναν τα στάχια κάθε λίγου και δώστου πάλι ποξαρχής όλα τους να ψηλύνουν. Μεγάλωνε τα αλωνικό κι ώρες περίσες θέλει κι ο ανεμολόγος γύριζε απάρτη καφιαγμένος. Κι απίτης πολωνέψανε και μάλα μαϊζίνι, το στένουνε μακρύ σωρό, λαμί το ονομάζουν. Από τη μια κραταλονιού στην άλλη να πηγαίνει, κόντρα τα αέρα κύρσιξε ταλόνισμα και πέτα, με το θρυνάκι αψηλά και αμέσως διασκορπούσε, αλλού επήγαινε ο καρπός, τάχερα αλλού πηγαίναν. Πολλές φορές εκάνανε αυτό το άμε κέλα. Όμορφο παρασέρνανε άχερα και κοντήλους και εκαθάριζε ο καρπός και πρόσωπο επέτα. Κοντήλους βάζαν και καρπό μαζί μες στο βολίστρι, ευολιστροκοσκίνιζαν και κόντε λιπωμένα. Εσογκαθάρισε ο καρπός και ένα σωρό τον κάνουν στη μέση-μέση ταλονιού και αφού τον εσταυρώσαν, απάνω του εκάρφωσαν στη μέση το θρυνάκι, πάντοτε ανατολικά εκείνο να ξανοίγει. Κι αφού σταυροκοπήθηκε, καρπό μια χούφτα πιάνει κι όσον εφήλει ευλαβικά ξανασταυροκοπιέται. Κι αναφωνεί με βλάβια, στον ουρανό ξανίγει. Μεγαλοδύναμε Θεέ, δοξάζω το όνομά σου. Και τον καρπό επέταξε απάνω στο θρυνάκι.

κουβαλήματα. Χρυσός ορός, χρυσός καρπός, στου αλωνιού τη μέση. Αρχήνιξαν το σάκιασμα στα κοκκινολουράτα, του αργαλιού τα υφαντάτα περαματισμένα, να τα φουλέρνουνε καρπό, ευλοημένο σόδι. Μα πρώτα-πρώτα από τη βορνή μεριά του σοριασμένου, του βλοημένου του καρπού το σάκιασμα εκάναν. Για την επόμενη σπορά αυτός προοριζόταν, γιατί είναι ο πιο βαρύς καρπός και καλομεστομένος. Αφού το γομαριάσανε, τα χτήματα φορτώνουν στο σπίτι να κουβαλιθεί, να στερευτεί πιτίδια, στο πατητήρι απλόχερα, πιθάρια και βαρέλια και στις σιγούρες τσιπλεχτές μεγαλοκοφινίδες. Για προστασία του καρπού εβάνανε από πάνω σιώφυλλα ή λιτροπιανά, καρπός μη μαμουνιάσει και προπαντός φασκομιλιά που τα μυαρά αποδιώχνει και από το μονοπόλιο χοντρό ασπροαλάτσι. Κι αφού στερέψαν τον καρπό σποράσμα και να τρώνε, μεσάκες κουβαλούσανε τάχερα στα χεριώνες να έχουν να τρώνε τα χτήματα, αφού τα ανακατέβαν με την ταγή και το βουζιόν ρόβις σιματζαντούρες. Από την αχερότρυπα που είχε το δώμα πάνω, παχερονύχτε αλληλοείς και τσάτων ονομάζαν. Ποκιά φτιαίναν τάχερα κι ως γέμιζος απάνω, είπε απ' αυτά να πατηθούν, τ' άλλα να κουβαλήσουν και στα αποτελειώματα εκλιούσανε την τρύπα. Και τα κοπέλια ολόχαρα με μια δουλειά επιάναν. Ήταν παιχνίδια πρόσμενο, μα πάλε κουλουμούντρες, τάχερα επατούσανε κι ολόδροτάταν όλα, κι μούρες ολοσκόνιστες, χέρια μαζί και πόδια.

Τρίγος. Σεπτέμβρη μήνας, τριγητής στα φορτωμένα μπέλια, κρέμονται ο σάντα μωρά στα φύλλα καωμένα. Άλλα είναι μαυροκόκκινα, άλλα του ήλιου χρώμα και άλλα πρασινοκίτρινα, κύρικα σαν την πέτρα. Από κουρμούλες αψηλές, χοντρόριζες βιτσάτες. Ήρθε ο τρίγος ταχυνή, αφεντικά και αργάτες, φτάξαν με τα απαραίτητα, μαζί τους και αρχινούνε. Με τσαπραζάκια και τσακιά, μαχαίρια κονισμένα, λαγί καρίκιο κάθα ή γι δυο μαζί σε ένα και κόβουνε χαρούμενοι και φάτη τα σταφύλια. Όσα σταφύλια κόβανε, καλά τα ξεδιαλένε, ευγάλαν όλες τις ξερές και σαπημένες ρόγες και ήμπαιναν ολοκάθαρα στα δίχερα κοφίνια. Κι απίτες τα γεμίζανε ξεχύλου όσα πάνω, σηκώφες τα αυκαιρένανε πρώτη στρατιά να αρχίξει. Κουραστική είναι η δουλειά και ευχάριστη συνάμα. Ακούς χαρούμενες φωνές, τραγούδια, μαντινάδες, νάκλια και ανοιχτοχάχαρα, γλυκά να ροζονάρουν οι κοπελιές οι όμορφες και μαυρομουστακάτι. Και από τα μπέλια απέναντι, αφού καλημερίζαν, ήρσηξαν τα πειράγματα, νιώματα, χωρατάδες και η δουλειά αυγάτιζε και όμορφα επερνούσε. Ο ήλιος αργοψήλωσε, ήρχεξε να πυρώνει. Εκάτσανε για κολατσό ξεκούραση τσιμέσης στον αστιανό του μουρελού κατάχαμα στο χώμα. Ό,τι βαστούν τα αφεντικά καλοδεχούμενόνε. Βραστά αυγά, μαύρες ελιές, τυρί και σαλμουδάκια, ντομάτες κατακόκκινες βρασμένες οι πατάτες. Χύνουν νερό από το σταμνί και βρέχνουνε τσιντάκους και από το τζούκο το κρασί εβάνανε και ευχόταν. Καλά κρασά να ξοδευτούν σε γάμους και βαφτίσα, σε πανεγύρια και γιορτές κι όπου χαρά να ρέει. Κι αφότουν φάγαν μια μπουκιά και εστανιάραν όλοι, φορτώσανε στα χτήματα τις γεμισμένες κόφες, κάργα στα φύλλα κύπλεξαν από πάνοντος με τέχνη, κομμένες κλιματόβιτσες μην πέσουν τα σταφύλια. Αργά αργά με υπομονή φτάνουν στο πατητήρι. Εμεταδιάσαν μέσα τους τα ομορφομυρισμένα, φρεσκοκομμένα λιάτικα, βιλάνες, κοτσιφάλια, μοσχάτα και ρωμαϊκά κέρινα θραψαθύρια. Κι απόεις εγιαγύρανε τα ίδια ζάλα ο πίσω. Κι όλα σαν τα αποκόψανε κι όλα κουβαλιθήκαν, ήρχισαν και ταλάχτιζαν μέσα στο πατητήρι να σπάσει ρόγα κι όμορφο χρώμα να πάρω μούστος. Κι αν ήθελαν ροζέ κρασί, επαύριο πατούσαν, μπρούσκο γη μαυροκότσινο, τάφιναν και εβδομάδα.

στο πάτημα. Βγάλαν το κρασοβάρελο σε δύο κορμούς απάνω, το στήλωσαν και αρχήνιξαν τη φέτσα να αδειάζουν. Ανάψανε την παρασιά και αμέσως τη γεμίζουν με κουτσουρόξυλα χοντρά, δύναμη να τσιδώσουν. Μπουγαδοτσίκαλο ήμπηκε στην παρασιά από πάνω μέχρι τα χείλια το νερό. Αυτό να σιγοβράσει, καυτό να μπει να ξεπληθεί το φετσωτό βαρέλι. Αφού χοχλάκησε πολύ, μπήκαινε στο βαρέλι, δε λόγο εταπόθηκε και ήρθε ξανά το πλύνουν. Μπρος πίσω το παγιένανε για να βρει το ρυθμό του, νταντουλιαστό και το νερό πλύνει όλο το βαρέλι. Και δώσ' του πάλι ποξαρχής τσιντόγα εκεντούσε. Είχανε και τα μέντε τους, μην τύχει απέναντί τους, ο σούρος ξάφνου να βγαινε μολύβι, πυρωμένο. Πολλές φορές το πλύνανε, καυτό νερό ταλάζαν, ξεπλέναν με θρυμπό νερό τη μυρωδιά να αφήσει. Και από εις το γιαγύρανε στον τόπο του απούταν. Ήναψαν τα πυρόφυλλο, εμύρισεν ο τόπος. Μες στο βαρέλι το βάλαν γλίγορα το ταπώνουν για να σκοτώσει μύκητες μικρόβια τα πύρη. Πλύναν καλά τα πόδια τους στο πατητήρι μέσα, εμπήκανε με όρεξη και κάνουν το σταυρόντος. Ήρσηξαν και πατούσανε χρωματιστά στα φύλλα σε ένα χορό ομοιόμορφο τραγουδιστό και φάτο. Αργά αργά επόριζε από το κουτσουνάρι ο μούστος ο χρωματιστός ο κοκκινοβαμμένος κι πέφτε μέσα σε δοχείο που ήταν λοξευμένο. Κουρταλιστός και ο ήχος του τραγούδι αγαπημένο. Αφού εγωργογέμιζε με το μισάτο τσούκο, μέσα στο σταμνί το βάνανε κι ίδιαζε στο βαρέλι. Ο πόρος οντενήφραζε μέσα στο πατητήρι, το θύμο εξεφράζανε, ευγάνανε τσιρόγες κι τρέχε πάλι ποξαρχής κουρταλιστό στη γούρνα. Ώρες πολλές πατούσανε και ευχάριστα περνούσαν με χωρατάδες, νιώματα, νάκλια και μαντινάδες. Αφού εποπατήσανε πιάσαν με το θρυνάκι και σόριαζαν τα στράφυλλα μέσα στο πατητήρι σε μια μεριά και απάνοντος τάβλα παραγγελμένη απούταν όλη τη μεριά με πέτρες από πάνω. Μεγάλες να ξεζουμιστούν τα στράφυλλα για να βγει ο μούστος όλος ο καλός πάρωμα δίνει χρώμα. Κι από οι τρύπες ίνιξαν πολλές με το θρυνάκι στον πάτο και επόριζε ποκιά ο μούστος όλος. Και δεν ερχόταν σε επαφή μέταλλο με το μούστο και ακόμη με τα στράφυλλα γιατί θέλα ξηδιάσουν. Σε μια γκουρούπα βάλανε μούστο και το στερεύγαν να ψήσουν μούστα λευριά και οφτέρια ξεραμένα και πετιμέζει ολόγλυκο να έχουνε πάσα ώρα. Ό,τι στο βράσι μόβγηκε και χύθη από το βαρέλι, το ποσυμπήρωναν ποκιά μέχρι να βράσει ο μούστος να ταποθεί και να ανοιχτεί στου μεθυστή τη χάρη. Τα στράφυλλα κουβάλισαν, τα βάλα σε πιθάρια με αστιβίδες πάνω τους που πέτρες συπατούσαν και ο μούστος πάντα κάλυβε τα στράφυλλα από πάνω. Μόλις βράσαν τα στράφυλλα, βάζανε στο πιθάρι πάνω την πιθαρόπλακα και αμέσως την εχρίζαν με χώμα που έκαναν πυλό, αέρα να μην παίρνει. Τα στράφυλλα γιατί αυτά δε λόγο εξιδιάζαν. Στη ζύμωση σάγι νοθούν και όντε θα έρθει ώρα όλα τους θα καζανευτούν πολύ ρακί να βγάλουν.

ρακοκάζανο. Ο Καζανάρης αρχινά τα στράφυλλα να βγάνει από το πιθάρι, μα πιο πριν πέτρες και αστιβίδες. Εμύριζε τα στράφυλλα μην έχουν εξιδιάσει και από εις του μπουμπούρισαν στα πλάγια το πιθάρι. Με το δραπάνι τάσερνε τάβαζε σε λαντζάκια. Και απίτη στα εφούλαρε φορτώνοντας το χτήμα πάνω σε τάβλες πλευρικές, 2-2 σε κάθε τάβλα. Έτοιμη πρώτη καζανιά και ωράνε να αρχίξει. Μεγαλοπώνε το χωριό και αλάργο το καζάνι. Στο μεσοσώμαρο χοντρά ξύλα πολλά φορτώνουν να βράσουνε τα στράφυλλα να βγει ρακή περίσσια. Συντροφιαστά, κουβεδιαστά φτάξανε στο καζάνι. Δε λόγο ξεφορτώσανε στράφυλλα και τα ξύλα, ανάψανε την παρασιά και ο Καζανάρης πλύνει και τρίβει το μένα πανί από μέσα το καζάνι. Με κάρτο βγάνει το νερό και όλα τα αποκάτια. Μπακύρια όλα ήτανε, καζάνι και καπάκι και ο λουλάς που επέρνανε την πιθαρίσια ρούμπα. Καλάμι εκαθάρισε, στον πάτο τρύπα κάνει και πέρασε από την τρύπα του λουρίδα από πανάκι να καθαρίσει το λουλά, να φύγει όλη τσίκνα, να βγει ρακή ανώθευτη σαν το νερό καθάρια. Τον πάτο φράξαν του λουλά, τάποσαν με ένα σούρο και τον εφούλαρε νερό ήβαλε το καλάμι μέχρι τον πάτο κίτριβε με τεχνητές κινήσεις που μέσα όλο το λουλά και η πάνινη λουρίδα τον εκαλοκαθάρισε κι στραφτε η σωλήνα. Ευκέρασε τα στράφυλλα όλα μέσα στο καζάνι και ένα κουβά από νερό να ψιλομαλακώσουν εύκολα να σιγοβραστούν, τσίκνα να μην τα πιάσει. Μετά πιάσε του καζανιού και βάνει το καπάκι, το τάποσε και το λαιμό μέσα του λουλά την τρύπα. Κρυθάλευρο εμάζωξε και γύρω γύρω χρύζει το μέρος που μπήκαινε και κάτσε το καπάκι, να μην μπορίζει ο ατμός το βράσιμο σ' αρχίξει. Λουρίδα κόβει ποπανί, μεγάλη και τη βρέχνη, καθάρια και ετύλισε πολλές φορές τριγύρω, έτια που μπήκε ο λαιμός μέσα του λουλά την τρύπα. Κι ύστερα ξύλα φούλαρε την παρασιά από κάτω. Πατάτες βάνουνε πολλές, στιχόβολοι στα θράκι και ένα-δυο φρύσες στήμαζα στα κάρβουνα να βάλουν. Εβράσανε τα στράφυλλα και ο ατμός περνούσε από το λουλά του καπακιού και στο λουλά επέρναν μέσα στη ρούμπα που ήταν νερό μέσα στο πιθάρι κι όσε περνούσε κρύωνε και από του λουλά την άκρη βγαίνει η ρακή ολοκάθαρη και μπαίνει σε κουρούπι μόνο και μόνο για ρακή φτιαγμένο είχαν έντο. Η ρούμπα ήταν παραγγελιά στο θραψανό φτιαγμένη, πιθάρι ήταν ειδικό με το λουλά βαρμένο δε λόγω από το ψήσιμο και έτοιμο του το φέραν. Νερό ο κάδες ήβανε κοντά τσι 400 και από το πηγάδι δίπλα του εσυχνογέμιζε το. Ήβγαινε η πρωτόρακη, γεμίζουν μια ποτήλια για να την έχουν για εντριβές οντένε κρυωμένη και να ξεπλύνουν τσι πληγές να μην κακοσυνέψουν. Από λιγού εγέμιζε απάνω το κουρούπι και την εμουστομέτρανε σήκωση να σημώσει και στις 19 βαθμούς να την αποκόψει. Ένα μεγάλο ντενεκέ ρακί από το κουρούπι ήβγαλε το αφεντικό, ψημένες οι πατάτες και οι φρύσες κομμαθιάστηκαν μέσα σε μια πιατέλα που πάνω λάδι μπόλικο και βρέξανε τσιντάκους. Με τα ποτήρια τσιρακής σκουντρούν ξανασκουντρούνε. Καλή ρακί είναι αφεντικό να ξοδευτεί περίσα στα ραβωνιάσματα του γιου σηκώρης λουχουνίτια και ένα καλά καλό γαμπρό στην ύστερη σου κόρη. Πλερωτικά αρχίνηξε σαν μπόκοψε να τρέχει ο Καζανάρης τη ρακή το μέτρημα και κάνει. Με το μετράρι βγάνιντι μέσα από το κουρούπι τρεις πάρτες του αφεντικού μιάνε του απατούντου και τσα ξετέλεψε η δουλειά κύκαμα το σταυρόντος.

Καλά τα ανακάτεψε και ξανασκέπασέ τα. Πριν τα χινιάσει σκόνεται η μάνα, μεταπνίζει και το τσικάλι ξάνοιξε και το δε φουσκωμένο. Μέχρι τα χείλια ήτανε ανεβασμένο απάνω. Ο κουνενός είναι έτοιμος, μαγιά για το προζύμι. Κι πιάσε και το φκέρεσε σε μια μεγάλη σκάφη. Στην άκρα και ετοιμάστηκε, άλλη δουλειά ντακέρνη. Απ' το λουράτο το σακί, με πιάτο το αλεύρι, μες στην κνησάρα το βάζε και κοσκίνιζέ το. Στη σκάφη μέσα ύπεφτε, εγέμισε τη όλη. Στον κουνενό ρίχνει νερό ζεστό και ανακατεύει, με το αλεύρι ογλίγορα κι φτιάξε το προζύμι. Μάλινη παίρνει πατητή, τη σκάφη όλη σκεπάζει, διπλή για να έχει ζεστασά να ανέβει το προζύμι. Ανήμενε καρτερικά μια ώρα να περάσει και το προζύμι εφούσκωσε όρανε να ζυμώσει. Συγκεριασμένο, χλιαρό, νερό ρίχνει στη σκάφη, λάδι κι αλάτσι νόστιμο κι αφράτο να το κάνει. Ήρσηξε και εζύμωνε, εγίνει και μια μάζα, κι ώρα πολύ με τσιγροθιές καλά την εζυμώνει. Αφού την εποζύμωσε, κομμάτια ζύμη βγάνει και την εβάνει στο σοφρά, μαλαχταρά τη λέει. Κύπλασε απ' τη μαλαχταρά πέντε ψωμιά μεγάλα. Όλη τη σκάφη ύπλασε, τα βάλε στο κρεβάτι, πιάνει μαχαίρι χαρακές που πάνω το σε κάνει να κόβονται στην ξεφουρνιά να τα παξιμαδώσει. Τα σκέπασε με πατητή, ζέστη να το σε δώσει, να ανέβουνε ογλίγορα όγκο πολύ να πάρουν. Το φούρνο πάει κι άναψε, αχινοπόδια βάνει, τρεις αγκαλιές σιγά σιγά να κάψει τον αφήνει. Παίρνει τον τρίφτη αργά αργά, τα κάρβου να γυρίζει, στο φούρνο ομοιόμορφα να τον εκοκκινήσουν. Αφού τον εκοκκίνησαν το σύρτη αμέσως φέρνει κι όλα τα κάρβου να βγάλε και τα ρίξε σε λάκκο. Τον πανιστή μες στο νερό ευούτηξε κι απόης, όλο το φούρνο πάνισε, τον καλοκαθαρίζει. Ήρθανε δυο γειτόνισσες να την βοηθήσουν, γιατί κι αυτές ζυμώσανε να τσι τα ανταποδώσουν. Το ζυμητό απαλά-απαλά παίρναν από το κρεβάτι, σε πόρτες πάνω το βάζαν που είχα ξεμασκουλώσει και από πάνω απλετό σεντόνι είχα βάλει. Με φιάρι το φουρνίζανε το ζυμωτό ένα-ένα κι όλο σαν το ποφούρνισαν του βάλανε το πόμα. Ήτανε σιδερόπλακα. Αυτή τον πόρο κλείνει και την κουτσούλα φράξανε και έτοιμος για να ψήσει. Από το σπίτι ήφερε η μάνα μου πατάτες, μέσα στο λάκκο τσίβαλε στη χόβολη στα θράκι. Φέρνει κανάτα με κρασί ελιές, στηρή ντομάτες και τίμασε κι ανήμεναν την ξεφουρνιά να βγάλουν. Εψήθηκε τάσπρο ψωμί, σιπόρτες το σοριάζουν, το κόβα με τα χέρια τους, ντάκου για να το κάμουν. Εμύρισε όλη η γειτονιά κι όποιος και να περνούσε, κομμάτι από την ξεφουρνιά η μάνα μου του δίνει. Το τοπικό το έθιμο απούδινε αξία σ' όλους τους ανθρώπους της εποχής που ανθρωπιά το λένε. Από το λάκκο βγάλανε ψημένες στις πατάτες, τσελιές, ντομάτες στο τυρί με όρεξη ετρώγαν. Ζεστή ζεστή η ξεφουρνιά Θεέ μου την οστιμιάζεις και τα ποτήρια τζούκριζαν, ευχότανε και πίναν. Με το καλό να φαωθεί και στάλο να βρεθούνε, να έχουν υγεία και χαρά για να ξαναφουρνίσουν. Εκράτηξε 5-6-8 ψωμιά για να τα δώσει, σώσε τσιδίνα ξεφουρνιά, αλλά και τσιδικούτζης. Αχινοπόδια αγκαλιά το παραμπούκι βάλαν, πάλι το φούρνο άψανε για να παξιμαδιάσουν την ξεφουρνιά που κόψανε, ντάκους να την εκάμουν. Όλοι σαν τη φουρνίσανε, εκλείσανε τον πόρο, χρήσαν τη σιδερόπλακα με λάσπη γύρω-γύρω, αέρας για να μην περνά και την κουτσούλα χρήσαν. Να καλοψήσει το ψωμί να γίνει παξιμάδι. Δύο μέρες επεράσανε, ανοίξανε το φούρνο, το παξιμάδι φάνηκε ροδοκοκκινισμένο. Μέσα στο φούρνο μπαίνω εγώ, το κόσκινο κρατούσα, πολλές φορές το γέμισε με παξιμαδερένιους, ντάκους που ευωδιάζανε, που και θρουλάκι τρώω. Όλο το φούρνο ίδιασα κι ως βγήκα από μέσα, ήμουνα ολομούζωτος βουρίδι στον υδρότα. Μα ήμουνε κι ολόχαρος, γιατί είχαμε να τρώμε, την πάσα ώρα μπόλικο σίτινο παξιμάδι, βρεγμένο γη

0: κουκαλιστό που είχε περίσσα γεύση.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το τρίτο και τελευταίο θαύμα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τα θαύματα που ιστορούνται από τον Ευαγγελιστή είναι αναστάσιμα και με το θαύμα της Ανάστασης του Υιού της Χήρας της Ναΐν κλείνει ο κύκλος των θαυμάτων της Αναστάσεως. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στα αρχαία ελληνικά.

Και γένετο εν το εξής επορεύετο εις πόλην καλουμένη να είναι. Και συνεπορεύουν το αυτό οι μαθητέ αυτού, ικανοί και όχλος πολλής. Ως δε ήγγισε την πόλη της πόλεως, και ειδού εξεκομίζεται το εθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού. Και αυτήν είναι χείρα, και όχλος της πόλεως ικανός είναι συν αυτή. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίσθη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε. Και προσελθόν ύψετο της ορού, οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπεν, νεανίσκε, συλλέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλής. Και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες ότι προφήτης μέγα σε γη γερτένη μην, και ότι επισκέψα το ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθεον ο λόγος ούτος εν όλη την Ιουδαία περί αυτού και εν πάση την περιχώρου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς πηγαίνει σε μια πόλη που ονομαζόταν Ναΐν. Δεν ήταν βέβαια μόνος του, αλλά μαζί του βρισκόταν όπως πάντα οι μαθητές του, καθώς και πολλής λαός. Ενώ πλησίαζε την πόλη εκείνη, γινόταν μια εκφορά ενός νεκρού νέου, ο οποίος ήταν ο μοναχογιός μιας χείρας γυναίκας. Το νεκρό άντρα, εκτός από τη μητέρα του, τον συνόδευε και ο κόσμος άλλος. Μόλις αντίκρισε ο Κύριος την πονεμένη αυτή μητέρα, την σπλαχνίστηκε. Τότε της είπε να σταματήσει να κλαίει. Έπειτα πλησίασε το φέρετρο και το άγγιξε. Αυτοί δε που το σήκωναν στους ώμους του σταμάτησαν να περπατούν. Και τότε είπε ο Κύριος: «Νεανίσκε, σε σένα απευθύνομαι. Σήκω πάνω». Ξαφνικά ανασηκώθηκε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει, παραδίδοντάς τον στη μητέρα του. Όλοι κυριεύτηκαν από δέος και δοξάζοντας το Θεό είπαν: «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε μπροστά μας και ο Θεός ενδιαφέρθηκε για το λαό τούτο». Έτσι διαδόθηκε η φήμη γι' αυτό σε όλη την Ιουδαία, αλλά καθώς και στα περίχωρα.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Μετά από την Καπερναούμ, όπου ο Ιησούς Χριστός θεράπευσε τον υπηρέτη του εκατόνταρχου, φτάνει στην πόλη Ναΐν, 2 μίλια μακριά περίπου, στα νότια του όρους Θαβόρ. Όπως σε κάθε θαυματουργικό γεγονός, τον συνόδευαν πάντα οι μαθητές του, καθώς και πολλοί άλλους κόσμος. Στο σημερινό όμως θαύμα, ο κόσμος που βρισκόταν εκεί ήταν πολύ περισσότερος από κάθε άλλη φορά. Αφού, αν και ο θάνατος από μόνος του είναι ένα θλιβερό γεγονός, πόσο μάλλον ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου θα είναι ακόμα τραγικότερος. Όχι μόνο η μάνα του μοναχογιού πονούσε για το θάνατο του παιδιού της, αλλά και όλοι οι κάτοικοι του Ναΐν, αλλά και αυτοί που συνόδευαν τη σωρό. Συνεπώς, δικαιολογημένο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται στο πλήθος ως ικανός όχλος. Στο σημερινό θαύμα συντελέστηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους ηκεσία ή αίτημα προς τον Κύριο. Αυτός αυθόρμητα ευσπλαχνίστηκε τον πόνο της μητέρας, η οποία πονούσε για το θάνατο του γιού της, και της λέει με ηρεμία να σταματήσει να κλαίει. Κάποιος στο σημείο αυτό μπορεί να απορρίσει αν σκεφτεί πώς είναι δυνατόν μια μάνα να μην κλαίει αν πεθάνει το παιδί της. Αυτό θα ήταν όχι μόνο παράλογο, αλλά και αφύσικο. Η λύπη από μόνη της δεν είναι αμαρτία, εφόσον βέβαια δεν φτάνει την υπερβολή ώστε ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην απόγνωση και την παρέτηση από τη ζωή. Δεν απαγορεύεται να κλάψουμε από πόνο όταν φύγει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο από την πρόσκαιρη αυτή ζωή, αφού τα δάκρυα αυτά θα είναι δάκρυα πόνου και αποχωρισμού. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσέχουμε μόνο να δεχόμαστε με υπακοή και ταπείνωση το θέλημα του Θεού, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η καλύτερη στιγμή για τον καθένα να μεταβεί εκ του θανάτου εις την όντων ζωή. Έπειτα, στον επόμενο στίχο, ο Κύριος συντελεί το θαύμα, όχι ενώπιον ολίγων όπως έκανε με την κόρη του Ιαΐρου, αλλά ενώπιον πολλών. Η ευσπλαχνία της, απαρηγόρητης αυτής χείρας μάνας, είναι η αιτία της εξουδετέρωσης κάθε επιφύλαξης που είχε ο Κύριος, ώστε να κάνει το θαύμα με τόσους πολλούς θεατές. Δεν αρκέστηκε μόνο στο λόγο του, αλλά ακούμπησε την νεκρή σωρό με τα χέρια του, δείχνοντας ότι και το σώμα του έχει τη ζωοποιώ ενέργεια. Λέγοντας εγέρθητη με τέτοια έμφαση, ο Κύριος είναι απόλυτα βέβαιος για το αποτέλεσμα που θα ακολουθήσει, όπως ακριβώς συνέβη και στα άλλα δύο αναστάσιμα γεγονότα. Μετά συντελείται το θαύμα με λιτότητα και απλότητα, χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού. Αντί να αξιώσει την ανάσταση του νεαρού ως δικό του κατόρθωμα, η συμπάθειά του προς τη θλίψη της χείρας εκδηλώνεται και πάλι, και γι' αυτό της τον παραδίδει για να τον έχει στήριγμα και παρηγοριά της. Άξια παρατήρησης είναι και η αντίδραση όπου είχε ο κόσμος που βρισκόταν εκεί. Ο φόβος δικαιολογείται αφενός στο θέαμα ενός νεκρού που επανέρχεται στη ζωή, και αφετέρου από τη Θεία Εξουσία που τέλεσε το θαύμα της Ανάστασης, παρακινούμενη από αγαθότητα και ευσπλαχνία στη δοκιμασμένη χείρα μάνα. Ο ενθουσιασμός πάλι τους οδήγησε στη δοξολογία του Θεού και στην παραδοχή ότι ο Χριστός ήταν μέγας προφήτης. Η διάδοση της φήμης ήταν φυσικά κάτι αναμενόμενο. Σε ολόκληρη την Ιουδαία και τα περίχωρά της όλοι μιλούσαν γι' αυτό, αλλά και για την επίσκεψη ενός μεγάλου προφήτη. Δυστυχώς όμως, ο ενθουσιασμός του λαού είναι επιδερμικός. Πολλοί άκουσαν για το θαύμα, λίγοι πίστεψαν στο μήνυμα του Κυρίου και ακόμα λιγότεροι ακολούθησαν το θέλημά του. Συνήθως, τα οσανά διαδέχονται τα σταύρωσον εαυτών.

Πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας κάνουμε μια γενική παρατήρηση στο περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Αν σκεφτούμε λοιπόν το περιεχόμενο, θα παρατηρήσουμε πως είναι δομημένη με πληθώρα θαυμάτων. Αρχίζοντας από τη δημιουργία του κόσμου, όπου ο Λόγος του Θεού θαυματουργικά δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν, μαζί με αυτά δημιουργεί και τον άνθρωπο. Με το θέλημά του εγκαθιδρύονται οι νόμοι της φύσης, για να υπάρχει αρμονία και να αποτραπεί η σύγχυση και η παντοκαταστροφή. Στη συνέχεια, η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει πολλά θαύματα που διενεργούσε ο Θεός για να οδηγεί στην ανθρωπότητα στη σωτηρία. Όπως για παράδειγμα, τα θαύματα της εξόδου του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Εξάλλου, συνέχεια όλων εκείνων των θαυμάτων είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά τα θαύματα που έκανε στην Κοινή Διαθήκη είχαν πολλαπλούς σκοπούς. Άλλοτε αποδείκνυαν τη θεότητα και τη θεϊκή εξουσία του Χριστού και άλλοτε τη μεσιανικότητά του. Άλλοτε αποκάλυπτε την έναρξη της Βασιλείας του Θεού επί της γης και άλλοτε το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Το θαύμα της Αναστάσεως της Χήρας εντάσσεται και αυτό στο μεγάλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και θέτει το δύσκολο ζήτημα της υπάρξεως του κακού στον κόσμο. Το κακό έχει ποικίλες εκδηλώσεις. Μία εξ αυτών είναι και η μορφή της ασθένειας, του πόνου και του θανάτου. Με το σημερινό γεγονός καθίσταται φανερή η περιεκτικότητα της έννοιας σωτηρίας, που δεν σημαίνει μόνο την πνευματική έννοια της απαλλαγής από το βάρος της ενοχής, αλλά και των συμπτωμάτων της, που είναι ο πόνος, η ασθένεια και ο θάνατος. Η διήγηση του θαύματος αυτού θα μπορούσε να αποτελέσει δοκίμιο για τη σπουδαιότητα των θαυμάτων στο έργο του Χριστού, για την έννοια του θανάτου και της Ανάστασης και τέλος για τις συνήθειες της ανθρώπινης ζωής πριν και μετά την ενανθρώπιση του Χριστού και πώς αυτές μετατρέπονται με την παρουσία Του.

Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε σε ένα ακόμα σημείο. Όπως η χείρα μητέρα της περικοπής, ενώ είχε χάσει τα πάντα στη ζωή της και είχε μόνο το μοναχογιό της και εν τέλει πέθανε και αυτός, έτσι και εμείς πρέπει να αναμένουμε ένα θαύμα. Να μην βυθιζόμαστε στην απόγνωση και τη θλίψη της απώλειας. Και όταν φτάσουμε να τα χάσουμε όλα εκτός από την πίστη μας στο Θεό, ας είμαστε πρόθυμοι να Του προσφέρουμε τα πάντα, και τον πόνο και τον εαυτό μας, επειδή τότε θα μας αναστήσει στη ζωή. Ας σκεφτούμε με ευσέβεια την αγάπη και τη συμπόνια που έκανεν το Θεό άνθρωπο για να ζει στις συνθήκες του πεσμένου κόσμου και να πεθάνει για τη σωτηρία μας. Τον αποδέχτηκε, αλλά στην ουσία παρέμεινε ξένος προς Αυτόν και έτσι αναστήθηκε και μας άνοιξε την πόρτα στην αιώνια.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Διαβάζουμε την έκθεση Ιωάννου Κουλάκ, δικηγόρου κατοίκου Μαγνησίας Μικρασασίας και ήδη Χανίων Κρήτης. Την 11η πρωία του Σαββάτου της 27ης Αυγούστου, η καθήμην πρωτού εντυπροκειμέα της Σμύρνης καφενείου Φώτη, από που είδων διερχομένους εκείσε 200-300 Τούρκους τακτικούς εφήπους στρατιώτας με επικεφαλής αξιωματικών, κατευθυνομένους δε προς το διοικητήριον. Κατά την διέλευση των έμπροσθεν μας, εφώνευσαν διαχειρομοβίδος ινέριψε εις εκ των υπέων ανθυπασπιστή Έλληνα ιστάμενον εις το παραπλεύρος καφενείων Ποσειδόνιων. Κατέφυγον ευθύς κατόπιν εις το εν Σμύρνη μοναστήριον των Γαλλίδων Καλογραίων της Προβιντένς, όπου έμενα μετά τη συζύγου μου μέχρι της εσπέρας της Πυρκαγιάς. Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου ενθαρρυνθήσα η σύζυγός μου, ως και την εσάλη εκ των 500 περίπου ήτινες παρέμενον εκείσε, μετά της οικογενείας της φιλοξενούσης ημάς Μαντάμ Μπορέλ, Αγγλίδος υπηκόου, και πιστεύσασα τας προκηρύξεις του Κεμάλ περί ασφαλείας και προστασίας των χριστιανών, ήτινες μας ενεγινόσκοντο εις το μοναστήριον υπογάλου αξιωματικού του πολεμικού. Εξήλθεν μετά της εν λόγω οικογενείας και μετέβησαν εις την εν Μασκόβ οικίαντον. Την επομένη εσπεσμένος και κλαίουσα επανήλθεν η σύζυγός μου εις το μοναστήριον, συνοδευωμένη υπογαλλικής περιπόλου, εις την συνδρομήν εζήτησε όπως όσοι την τιμή της από τους Τούρκους τακτικούς και ατάκτους, ήτινες ληστεύοντες τας οικίας της συνοικίας, έφτασαν και εις την οικίαν η συν διέμενε ναύτη. Επιχείρησαν δε να κάμουν τα ίδια παρά τας διαμαρτυρίας της οικοδεσπίνης, ότι η οικία ανήκει εις Αγγλίδα επίκον, ή της ευθύς κατόπιν έφτασαν στο μοναστήριο. Την ιδίαν ώραν και η αυτή συμμορία εφώνευσεν τον απέναντι της οικίας Αρμένιων Παντοπόλην, ούτινο στο κατάστημα Ελεηλάτουν, είχε δε φωνεύσει η ιδία σπήρα ίσως άλλων Έλληνα κατακείμενων προς το μέρος του μοναστηρίου. Η ίδια καλογραία του μοναστηρίου, όπου διαμένομεν, ενωσύλευσον Έλληναν καταγόμενων εις την απροάστια της Σμύρνης, ούτινος την εκπέντε παρθένων οικογένειάν του απήγαγον, πονεύσαντες την γραίαν μητέραν των και τραυματίσαντες αυτόν, ο οποίος ως εκ θαύματος φέρον τραύμα εις την κεφαλήν σωθείς ευρεάσιλον εις το εν λόγω μοναστήριον. Εκεί παρέμεινα μετάλλων ληστευθέντων και πολλών αδεσπότων μικρών ορφανών, άτι να συνέλεγον οι Γάλλοι από τα σοδούς και εν Σμύρνη ιατρός όστης, όπως όσοι αυτόν και την οικογένειά του, παρέδωσεν ό,τι είχε εις τους Τούρκους ληστάς, διασωθείς και αυτός εις το μοναστήριον. Την επομένη 1η Σεπτεμβρίου του εσπέρας, κατεσπεσμένος ανεχωρήσαμεν εκ του μοναστηρίου ένεκα της Πυρκαγιάς ήτης, εκραγήσα εκείνη την ημέραν εκ της Αρμενικής Εκκλησίας, αντί να εντοπίζεται τον αντίον επροχώρη καταπληκτικός, και μετέβημεν εις την προκυμαίαν της Σμύρνης, όπου εξ όλων των συνοικιών της κοιωμένης πόλεως είχον εκχυθεί και συνεφέρεντο καθόλων το μήκος κατά εκατοντάδας χιλιάδων οι άνθρωποι. Καθόλη τη νύκτα μετατοπιζόμεθα κατά μήκος της προκυμαίας και την πρωίαν όλο εκείνο το άπειρον πλήθος ευάδιζε εις την προς το κορδελιό παραλίαν, εις τα εν το μεταξύ της οποίας προάστια και παρέμενον. Τη νύκτα εκείνη φρικώδη πράγματα αντελήφθην διαπρατώμενα υπό των Τούρκων μετά την επιβίβασινη στα πλοία των ευρωπαϊκών αγημάτων άτι να παρέλαβον τους υπηκόουστον. Τους πάντας κατελίστευον θάνοντες να αφαιρούν και αυτά τα σακάκια και υποδήματά των. Η απάντηση εις την παραμικράν διαμαρτυρίαν ή το φόνος διακτυπήματος του υποκοπάνου εις την κεφαλήν του διαμαρτυρωμένου ή διαμαχαίρας και πέταγμα κατόπιν του πτώματος εις τη θάλασσα ή της γέμισε πτωμάτων. πολλοί εκ τούτων και ιδίως αρμένοι, διούς ίκτος δεν υπήρχεν, ως τους αντελεμβάνωτο εκ της γλώσσης, όπως αποφύγωσιν τα βασανιστήρια, ή υφτοκτώνουν, είτε ρίπτονται εις τη θάλασσα, όπως φθάσως οι κολυμβώντες εις τα ευρωπαϊκά πλοία. Απεπέμποντο εκείσε και εφωνεύοντο εν τη επιστροφή των, εάν διέφευγον κατά την φυγή τούτων, χάριν παιδείας υπό των Τούρκων, δια ξύλων ή των υποκοπάνων, άμα ως προσέγγιζον και πάλιν εις την ακτήν. Εις την Μερσινλίν, την προηγουμένην, είχον κατασφάξει όλους τους εκεί παραμένοντας, των οποίων τα πτώματα περί τα 100 κατέκυντο εις διάφορα μέρη και στάσεις, δε οικίετον ανοιχτέ και τα έπιπλα έξω πεταγμένα εν αταξία. Την νύχταν της εκείς παραμονής μου, Τούρκοι ελθόντες απήγαγον περί τας 10 παρθένους, τας οποίας επανέφερον την πρωίαν λιποθύμους, και αφού εκόρεσαν τας κτηνώδης ορμάστων. Από τους άνδρας υφήρεσαν ό,τι άλλο εις χρήμα μας είχε απομείνει. Μεταξύ των απαχθησών ήτο και η 14χρονη Σουλτάνα εκ Μαγνησίας, την οποία πήγαγον Τούρκοι στρατιώτε επ' αυτοκινήτους ταλέντες επί ταύτης υπό του εν Μαγνησία Τούρκου ιατρού Σουμάδεη. Παρά των γονέων της καθοδόν είχον αφαιρέσει 20.000 λίρας τουρκικάς εις χαρτονομίσματα. Την επομένη δε, ως έμαθον, επελθόντες και πάλιν οι ίδιοι Τούρκοι εζήτουν από τον πατέρα της Ιδίας τας υπολοιπωμένας εις αυτόν 500 χρυσάς τουρκικάς λίρας, τας οποίας είχον ασφαλής πληροφορίας ο γείτον του, ο κακούργος Τούρκος ιατρός, ότι έφερε με θεαυτού, και προς τούτο εξαπέστειλεν και πάλιν τα όργανά του. Εν Σμύρνη κατόρθωσα να επιβιβαστώ μετάλλων Γάλλων, ενός εξ αυτών συγγενούς επί του πολεμικού πλοίου, και μας απέστειλαν εις Τίνιδα και εκείθεν εις Σύρον, όπου φτάσαμεν μετά τη συζύγου μου, αφού οι Τούρκοι μας αφήρεσαν όλα στα αποσκευάς και όλα τα χρήματα, ως και αυτά τα ενδύματα. Κατάθεσης Κωνσταντίνου Σεφτεριανού ετών 50 Καφεπόλου κατοίκου Βριούλων. Λίγες ημέρες μετά την αναχώρηση του ελληνικού στρατού από τα Βρίουλα, άρχισαν να έρχονται έφηποι άτακτοι και Τούρκοι χωρικοί από τα γύρω χωριά και άρχισαν να αλεηλατούν σπίτια, να σκοτώνουν χριστιανούς και να ετοιμάζουν γυναίκες. Πήκαν στο σπίτι μου, άνοιξαν τις κασέλες, άρπαξαν ό,τι είχα και άρχισαν να με δέρνουν για να τους δώσω χρήματα. Πίστηκαν όμως ότι δεν είχα, γιατί είμαι χολός και δεν μπορώ να εργάζομαι. Έτσι με άφησαν. Στο διπλανό σπίτι τραυμάτισα με μαχαίρι τον Ιωάννη Στεφανόπουλο για να του πάρουν τα χρήματά του, και έκτοτε χάθηκε. Επειδή ερχόντουσαν συχνά σπίτι μου, τη νύχτα κοιμόμουν σε γειτονικό στάβλο μαζί με τα ζώα και το πρωί κατέφευγα στη Δεξαμενή. Περνώντας από το σπίτι της Ευγενίας Καρακυριάκου, είδα στην πόρτα σκοτωμένο τον Σταύρο. Την προηγούμενη νύχτα οι Τούρκοι είχαν βάλει φωτιά σε μια συνοικία. Το πρωί η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και επειδή πλησίαζε το σπίτι μου, θέλησα να πάω για να πάρω τα χρήματα που τα είχα κρύψει. Αλλά όταν πλησίασα, το είδα να καίγεται. Κατέφυγα στον κήπο της οικίας Γεωργίου Κουτρουμπή, αλλά το πρωί μπήκαν Οθωμανοί, κυρίως ντόπιοι, και άρπαξαν χρήματα, τρόφιμα, έπιπλα και ό,τι μπορούσα να μεταφέρω. Αποφάσισα να επιστρέψω στα Βρίουλα. Επειδή μου έχουν ακροτηριάσει το πόδι, πίστευα ότι δεν θα με πείραζαν οι Τούρκοι. Είχαν συγκεντρώσει τους χριστιανούς ανά 200-300 οικογένειες στα μεγάλα σπίτια της πόλης και ανενόχλητοι λαιλατούσαν τα πάντα. Χωρίς την παραμικρή αιτία έπιαναν άνδρες και γυναίκες και τους σκότωναν μέσα στο δρόμο. Και όταν έβλεπαν ωραία κοπέλα, την άρπαζαν και την βίαζαν. Όπως μου είπε η Αμαλία Χατζιανδρέου, στο σημείο αυτό ο ανακριτής προσθέτει «και υπέδειξε ταύτην παρισταμένην ή της εβεβαίωσεν το μέρος τούτο της καταθέσεως, ότι 7 κορίτσια για να αποφύγουν την ατίμωση έπεσαν στο πηγάδι του σπιτιού του Νικολάου Τσίγκα και πνίγηκαν. Στο ίδιο αυτό σπίτι οι Τούρκοι, θέλοντας να αρπάξουν τα κορίτσια, απείλησαν να βάλουν φωτιά. Έτρεξαν τότε να σωθούν και η σκάλα από το βάρος κρεμίστηκε και σκοτώθηκαν 13 άτομα. Τους άντρες μας ξεχώρισαν και μας οδήγησαν στο διοικητήριο. Οι Οθωμανοί μας αγκάρευαν να μεταφέρουμε έπιπλα και τρόφιμα στα σπίτια που είχαν καταλάβει οι πιο επίσημοι και μας έδερναν με το παραμικρό. Ο ίδιος ο Καϊμακάμης έσπασε 2 μπαστούνια χτυπώντας το κεφάλι τους χριστιανούς. Στο δρόμο για την παραλία συνέχισαν να μας βασανίζουν. Τον γιο μου τον Δημήτρη τον πήραν εχμάλωτο και χάθηκε και σκότωσαν τη γυναίκα του Αγγέλα που μόλις είχε γεννήσει και το βρέφος της. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Διχόνοια. Η ασέβεια οδηγεί στη διχόνοια, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Παρίς δε, ούχο μόνια κατορθούτε, ούχο σύνδεσμος της ειρήνης τηρείτε, ούχ η εν πνεύματι πραώτης φυλάσετε, αλλά και διχοστασία και αίρης και ζήλος ευρίσκεται. Πολύς μεν τόλμης, αν ή μέλη Χριστού τους Τιού τους ονομάζειν ή υπ' αυτού άρχεσθε λέγειν. Απλής δε διανοίας μετά παρησίας υπήν ότι κρατεί εκεί και βασιλεύει το τυσαρκός φρόνημα κατά την του Αποστόλου φωνήν λέγοντος μεν οριστικός ότι «Ο παριστάνεται εαυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοι εστέ ο υπακούεται». Διεξιόντος δε σαφώς του Τιού του φρονήματος τα ιδιώματα ως όταν λέγει «Όπου γάρ εν ημίν ζήλος και αίρης και διχοστασίε ουχή σαρκική εστέ». Διδάσκοντος δε άμα αποφαντικός το τέχα λοιπόν αυτών της εκβάσεως και το ακοινώνει τον προς θεοσέβιαν διόν φυσήν ότι «Το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν, το γαρ νόμο του Θεού ούχ υποτάσσεται, ουδέ γαρ δύναται, διότι ουδείς δύναται ο Κύριος φυσί, δυσί Κυρίης δουλεύειν». Ας δούμε τη μετάφραση. Σε εκείνους που δεν επικρατεί η ομόνοια, δεν διατηρείται ο σύνδεσμος της ειρήνης, προς Εφεσίους 4,3, ούτε διαφυλάσσεται το πνεύμα της πραότητας, καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραότητος προς Γαλάτας 6,1 αλλά και πρώτη προς Κορινθίους 4,21. Αλλά επικρατούν η διχόνοια και η εριστικότητα και η ζηλοτυπία προς Γαλάτας 5,20, παράβαλε επίσης και προς Κορινθίους Α 3,3. Θα ήταν πολύ τολμηρό να ονομάζουμε τέτοιους ανθρώπους μέλη του Χριστού ή να λέμε ότι ο αρχηγός τους είναι ο Χριστός. Αντίθετα, μπορεί κανείς με λίγη σκέψη αλλά με πολύ θάρρος να υπεί ότι εκεί επικρατεί και βασιλεύει το σαρκικό φρόνημα, το φρόνημα της σαρκός θάνατος, όπως αναφέρεται στην προς Ρωμαίους 8,6. Σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, που λέει κατηγορηματικά μεν ότι «σε εκείνον που προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους, για να τον υπακούσετε, γίνεστε με τη συνήθεια που δημιουργεί η υπακοή, δούλη», προς Ρωμαίους 6,16. Αναπτύσσοντας δε με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά του σαρκικού φρονήματος, λέει «Εφόσον μεταξύ σας υπάρχουν φθόνος και διαιρέσεις, δεν είστε άνθρωποι κυριευμένοι από σαρκικά ελαττήρια και πάθη», Α Κορινθίους 3,3. Συγχρόνως, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει κατηγορηματικά και τις φοβερές συνέπειες της διαγωγής τους και το ασυμβίβαστο αυτής της διαγωγής προς τη θεοσέβεια με όσα λέει «Το σαρκικό φρόνημα συνιστά έχθρα στο Θεό, γιατί δεν υποτάσσεται στο νόμο του Θεού αφού δεν έχει ούτε τη δύναμη να υποταχθεί», προς Ρωμαίους 8,7. Γιατί όπως λέει ο Κύριος, «κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος συγχρόνως σε δύο κυρίους». Ματθαίου 6,24. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Διωγμή». Εκείνους που καταδιώκονται για την πίστη, τους αναμένουν τα στεφάνια των μαρτύρων. Αναμένου συν ημάς αδελφοί ή των μαρτύρων στέφανοι. Έτοιμοι εισήν οι χωροί των ομολογητών προτείνε ημίν τας χείρας και υποδέξαστε ημάς εις των ίδιων αριθμών. Μνήσθητοι των πάλε Αγίων, ότι ουδείς τρυφών ουδέ κολακευόμενος των στεφάνων της υπομονής ηξιώθη, αλλά πάντες δια μεγάλων θλίψεων πυροθέντες το δοκίμιον επεδείξαντο. Ημέν γάρ εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, άλλοι δε επρίστησαν, οι δε
εν φόνο μαχαίρας απέθανον, ταύτα εισήν τα σεμνολογήματα των Αγίων, μακάριος ο καταξιωθείς των υπέρ Χριστού παθημάτων, μακαριότερος δε ο πλεονάσας εν της παθήμαση, διότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξαν, αποκαλύπτεσθε εις ημάς. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Αδελφοί, σας αναμένουν τα στεφάνια των μαρτύρων. Οι χωροί των ομολογητών της πίστεως είναι έτοιμοι να απλώσουν τα χέρια και να σας υποδεχθούν στις τάξεις τους. Θυμηθείτε τους παλιούς Αγίους, ότι δηλαδή κανείς από αυτούς δεν αξιώθηκε να πάρει τα στεφάνια της υπομονής με την καλοπέραση και τις κολακίες των άλλων, αλλά όλοι έδειξαν τη γνησιότητά τους, περνώντας μέσα από το καμίνι μεγάλων θλίψεων και διωγμών. Γιατί άλλοι από αυτούς εμπέχθηκαν και μαστιγώθηκαν, ενώ άλλοι πριονίστηκαν και άλλοι εσφάγισαν με μαχαίρι». Προς Εβραίους 11,36. Αυτά είναι τα σεμνολογήματα, δηλαδή οι τίτλοι τιμής των Αγίων. Μακάριος, δηλαδή ευτυχισμένος, όποιος αξιώθηκε να πάθει και να υποφέρει για το Χριστό. Περισσότερο όμως μακάριος είναι εκείνος που υπέμεινε πολλά και πικρά παθήματα, γιατί τα παθήματα του τωρινού καιρού δεν μπορούν να παραβληθούν με τη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί στη μέλουσα ζωή. Προς Ρωμαίους 8,18. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος ενθαρρύνει τους Ορθοδόξους της Αλεξάνδρειας, τους οποίους μετά το θάνατο του Μεγάλου Αθανασίου άρχισαν να καταδιώκουν οι οπαδοί του Αρίου, έχοντας και την προστασία του φιλαριανού αυτοκράτορα Ουάλεντα. Η κακοπάθεια για τον Χριστό είναι γλυκιά. Λέει, «Μη τίνειν ημάς ταρατέτο διαβολή ψευδής, μη δε φοβήτω των κρατούντων απειλή, μη γέλος λυπήτω και ύβρις των γνωρίμων, μη δε κατάγνωσης παρά τον κίδεσθε προσποιουμένων, ισχυρότατον προς απάτην δέλεαρ προβαλωμένων, παρενέσεως προσποίησιν, έως αν ότι σε αληθείας ημίν συναγωνίζεται λόγος. Αντιμαχέστο δε της πάση λογισμός ορθός, σύμμαχον παρακαλών γενέστε αυτό τον της ευσεβίας διδάσκαλον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, διόν και το κακοπαθήν ιδί και το αποθανήν κέρδος». Δηλαδή, να μην σας ταράσει η ψευδής κατηγορία, ούτε να σας φοβίζει η απειλή των ισχυρών, να μην σας λυπούν τα γέλια εις βάρος σας και οι βρισχές των γνωστών, μήτε η κατάκριση εκείνων που προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται και που σας προσφέρουν προς εξαπάτηση ως ισχυρότατο δόλωμα την προσποιητή παρένεση, εφόσον ο λόγος της αλήθειας θα συναγωνίζεται μαζί σας. Ας αντιμάχετε εναντίον όλων αυτών ο ορθός, ο ευσεβής δηλαδή λογισμός, και να παρακαλείτε να γίνει σύμμαχος και βοηθός αυτών ο δάσκαλος της ευσέβειας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για τον οποίον η κακοπάθεια είναι γλυκιά. Παράβαλε πράξεις 5,41. Επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν ατιμασθήνε, για τον οποίον η κακοπάθεια είναι γλυκιά, όπως είπαμε, και ο θάνατος είναι κέρδος. Παράβαλε προς Φιλιππισίους 1,21. Εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Ύπουλη η διωγμή των αιρετικών. Λέει, ελογισάμεθα το έντεχνον του διαβολικού πολέμου, πως επειδή είδεν εν της παρά των εθνών διωγμής πληθυνωμένη την εκκλησίαν και μάλλον θάλουσαν, μετέστρεψεν εαυτού την βουλήν και οκέτη εκ του προφανούς πολεμή, αλλά και κεκριμένα ημίν τα ένεδρα τίθηση καλύπτων αυτών την επιβουλήν δια του ονόματος ο περιφέρουσιν, ίνα και πάθομεν τα αυτά της πατράσιν ημών και μη δόξομεν πάσχην υπέρ Χριστού, δια το χριστιανόν όνομα έχειν και τους διώκοντας. Δηλαδή, σκεφτήκαμε την πονηρή τεχνική του διαβολικού πολέμου, πως δηλαδή, επειδή ο διάβολος είδε ότι με τους διωγμούς εκ μέρους των ειδωλολατρών η εκκλησία πληθύνεται και ακμάζει περισσότερο, άλλαξε τη γνώμη του και δεν πολεμάει πλέον φανερά, αλλά τοποθετεί για μας κρυφά καρτέρια, σκεπάζοντας τη δολιότητα των αιρετικών με το όνομα του χριστιανού που περιφέρουν
έτσι ώστε και τα ίδια με τους πατέρες μας να πάθουμε και να μη φανούμε ότι πάσχουμε για τον Χριστό, εφόσον και οι διώκτες μας έχουν το όνομα των χριστιανών. Να μην κλονιζόμαστε στις δοκιμασίες και στους διωγμούς. Λέει, ουδή των χριστιανών φοβήστε και αγωνιάν εν τες περιστάσεις μετεωριζόμενων από τις επί των Θεών πεπιθήσεως θαρρήν δε ως του Κυρίου παρόντος και τα κατ' αυτόν οικονομούντος και προς πάντα ενδυναμούντος και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντος μέχρι και αποκρίσεως της προς τους εναντίους. Δηλαδή, δεν πρέπει ο χριστιανός να φοβάται και να αγωνιά στις δύσκολες περιστάσεις και να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στο Θεό, αλλά να έχει θάρρος, αφού ο Θεός είναι παρόν και φροντίζει για τα προβλήματά του και τον ενδυναμώνει σε όλα και το Άγιο Πνεύμα τον διδάσκει ακόμη και τι θα αποκριθεί στους εχθρούς, δηλαδή στους διώκτες της πίστεως. Κατά Ματθαίον 10, 28, 31, κατά Λουκάν 12, 11, 12, κατά Μάρκο 4, 37, 40, Πράξεις των Αποστόλων 5, 17, 21 και Β' προς Κορινθίους 1, 8 έως 10.

Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Δόγματα». Οι αποφάσεις για τα δόγματα να μην λαμβάνονται γρήγορα, αλλά με περίσκεψη και με ομοφωνία όλων των εκκλησιών. Ουγάρ, ο ταχύτη δογματή σας επενετός, αλλοπαγίος και ασαλεύτος έκαστα κανονή σας, ώστε και ίστον μετά ταύτα χρόνων εξεταζομένην την γνώμην, δοκιμωτέραν φαίνεστε, ούτως απόδεκτος και παραθεώ και ανθρώπης ως οικονομών τους λόγους αυτού εν κρίση, ταύτα όσα εδίδου ημίν η δια του γράμματος ομιλία, προσευθεξάμεθα ημών την ευλάβιαν. Παράσκου δε ο Κύριος και εις ταυτόν ημάς αλλήλεις γενέστε ποτέ, είναι απάντα προς καταρτισμόν των εκκλησιών του Θεού, με θυμών οικονομήσαντες, με θυμών δεξόμεθα των μισθών των ετοιμασμένων παρά του δικαίου κριτού της πιστής και εφρονήμης οικονόμης. Τέως δε νυν καταξιώσετε ημίν αποστήλετας προτάσεις, εφέσε δέξαστε τους Μαρκέλου, εκείνο ειδότες ότι καν πάνη το καθεαυτούς ασφαλίσιστε, μόνη σε αυτής επιτρέψε, πράγμα το σούτον ουκ οφείλεται. Αλλά χρή και τους εν τη δύση και τους κατά την ανατολήν κοινωνικού συμψήφους αυτών, τι αποκαταστάσει γενέστε. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν είναι ασφαλώς αξιέπαινος εκείνος που παίρνει γρήγορα αποφάσεις για τις αλήθειες της πίστεως, αλλά εκείνος που κανονίζει το κάθε τι σταθερά και αμετακίνητα, ώστε και στον μετέπειτα χρόνο, όταν εξετάζεται και κρίνεται η γνώμη του, να αποδεικνύεται περισσότερο γνήσια, ορθή και ευπρόσδεκτη. Αυτός είναι δεκτός και από το Θεό και από τους ανθρώπους, καθώς τον ρυθμίζει τους λόγους του με ορθή κρίση. Ψαλμός 110,5. Αυτά όσα επέτρεπε η επικοινωνία μας με την επιστολή, είχαμε να πούμε στην ευλαβιά σας. Ήθε δε ο Κύριος να επιτρέψει κάποτε να συναντηθούμε, ώστε αφού διευθετήσουμε μαζί σας τα πάντα με σκοπό να οικοδομούνται και να προοδεύουν οι εκκλησίες του Θεού, προς Εφεσίους 4,12, να δεχθούμε επίσης μαζί σας το μισθό που έχει ετοιμάσει ο δίκαιος κριτής για τους πιστούς και φρόνιμους οικονόμους, κατά Λουκά 12,42. Τώρα όμως, αξιώστε μας να μας στείλετε τους όρους με βάση τους οποίους δεχτήκατε σε εκκλησιαστική κοινωνία τους οπαδούς του Μαρκέλου. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Μάρκελος, επίσκοπος της Άγκυρας, ενώ στην αρχή ακολούθησε την διδασκαλία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, κατόπιν ακολούθησε το Σαβέλιο και τους άλλους μοναρχιανούς αιρετικούς που ταύτιζαν τον Υιό με τον Πατέρα, μοναρχία του Θεού. Αν και γνωρίζατε ότι και αν ακόμη ως προς τους εαυτούς σας θα είστε απολύτως ασφαλισμένοι, δεν πρέπει να εμπιστεύεστε στους εαυτούς σας μόνον ένα θέμα τόσο σοβαρό, αλλά οι ομόδοξοι χριστιανοί τόσο της Δύσεως όσο και της Ανατολής πρέπει να συμφωνήσουν για την αποκατάστασή τους μέσα στην Ορθόδοξη κοινότητα.

Το επόμενο λίμα είναι το λίμα δόλος, δουλειότητα. Ορισμός του δόλου. Έστι δε ο δόλος κακοποιεί αλαθρέα, εν προσποιήσει των βελτιώνων το πλησίον προσφερωμένη. Δηλαδή, δόλος δε είναι η ύπουλη κακοποίηση που προσφέρεται στον πλησίον με τη μάσκα του δήθεν μεγάλου ενδιαφέροντος για αυτόν. Τι είναι δόλος και τι κακοήθεια. Ερώτησης 77. Τι εστί δόλος και τι εστί κακοήθεια. Τι σημαίνει δόλος και τι κακοήθεια. Όπως αναφέρεται στην προς Ρωμαίους 1.29. Απόκρισης. Κακοήθεια μένε στην, όλο γίζομαι, αυτή η πρώτη και κεκριμένη κακία του ήθους. Δόλος δε, το προς επιβουλήν περίεργων, όταν τις αγαθόν τις σχηματισάμενος και τούτο, ως περ δέλεαρ την ή προς τις δι' αυτού τα της επιβουλής κατεργάσιτε. Δηλαδή, κακοήθεια είναι, όπως νομίζω, αυτή η βασική και κεκριμένη κακία του χαρακτήρα. Δόλος δε, η μελετημένη σκευωρία, όταν δηλαδή κάποιος προσποιούμενος ότι έχει αγαθές προθέσεις και προβάλλοντας αυτές ως δόλωμα σε κάποιον, με αυτές φέρνει σε πέρας τα ύπουλα σχέδιά του. Η δολιότητα είναι επικίνδυνη και αξιοκατάκριτη. Όταν ήδη ο κάβουρας εν απεινέμις χωρίς μεθυδονής διαθαλπόμενον και προς την ακτίνα του ηλίου τας πτυχάσε αυτού διαπλώσαντα, τότε δει λάθρα ψηφίδα παρεμβαλών διακολλεί τη σύμπτυξη και βρίσκεται το ελείπον της δυνάμειος δια της επινίας περιεχόμενος. Αυτή η κακία των μήτε λόγου μήτε φωνής μετεχόντων. Εγώ δε σε βούλομαι το ποριστικόν και ευμήχανον των καρκίνων ζηλούντα της βλάβης των πλησίων απέχεστε. Τι ούτως εστίν ο προς των αδελφών πορευόμενος δόλο και τες των πλησίων ακερίες επιτιθέμενος και τες αλωτρίες συμφορές εντρυφών. Φεύγε τας μιμήσεις των κατεγνωσμένων της οικίης αρκού παινία με τα αυταρκίας αληθούς πάσης απολαύσεως της σοφρονούς η προτιμωτέρα. Ού καν παρέλθιμη το του πολύποδος δολερών και επίπλοκων, ως οποία πόταν εκάστοτε πέτρα περιπλακή, την εκείνης υπέρχεται χρόαν, ώστε τους πολλούς των ηχθείων απροόπτως νυχωμένους στο πολύποδη περιπίπτην, ως τη πέτρα δήθεν και έτοιμον γίνεσθε θύραμα το πανούργο. Δηλαδή, στη μετάφραση, όταν ειδή ο κάβουρας το στρίδι να ζεσταίνεται σε υπήνεμα μέρη και να έχει ανοιχτά τα πέταλά του στις ακτίνες του ήλιου, τότε βάζει κρυφά ανάμεσά τους μια μικρή πέτρα και έτσι εμποδίζει το κλείσιμό τους. Έτσι, με την οπινόησή του, ο κάβουρας αναπληρώνει τη δύναμη που του λείπει. Τέτοια είναι η κακία αυτών που δεν έχουν ούτε λογικό ούτε φωνή. Εγώ όμως σε θέλω να ζηλεύεις μόνον την εφευρετικότητα και τη μεθοδικότητα των καβουριών και να μένεις μακριά από κάθε βλάβη του πλησίον. Τέτοιος, σαν τον κάβουρα, είναι αυτός που πλησιάζει τον αδελφό του με δόλο και επιτίθεται κατά του πλησίον όταν βρίσκεται σε δύσκολες περιστάσεις και ευχαριστιέται στις συμφορές των άλλων. Να μην μιμήσε τους αξιοκατάκριτους, να αρκίσε στα δικά σου. Η φτώχεια με πραγματική αυτάρκεια είναι για τους όφρονες και συνετούς προτιμότερη από κάθε απόλαυση. Δεν θα παραλείψω τη δολιότητα του χταποδιού, το οποίον σε όποια πέτρα κολλήσει κάθε φορά, παίρνει και το χρώμα της. Έτσι τα περισσότερα ψάρια, καθώς κολυμπούν ανύποπτα και απροφύλακτα, πέφτουν επάνω στο χταπόδι, νομίζοντας ότι είναι πέτρα και γίνονται έτοιμη τροφή στο πανούργο χταπόδι.

Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακρότες, είναι το λήμα «Δόξα». «Δόξα μας είναι ο Θεός. Η ανθρώπινη δόξα είναι μάταιη. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου. Θεός της βοηθείας μου και η ελπής μου επί το Θεό. Μακάριος ο μηδενή των κατά των βίων υψηλών επαγγελόμενος, αλλά Θεόν έχων την εαυτού δόξαν. Ο καύχημα έχων εαυτού των Χριστών. Ο δυνάμενος λέγειν κατά των Απόστολων, εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Χριστού. Νυν δε πολλοί μεν ενδοξάζονται σώματι, ή περί τους γυμνικούς εσχολακώτες αγώνας, ή όλος, ή επί την ακμή της ηλικίας σφριγόντες, πολλοί δε τι κατά τους πολέμους ανδρία, ή και το φωνεύειν τους ομοφύλους αρετήν τη θέμενη. Ή γάρ εν της πολέμης αριστεία, και τα τρόπαια υποστρατηγού και πόλεων εγυρώμενα, κατά την του φωνεύειν περιουσίαν γίνεται. Άλλοι δοξάζονται τύχοι πόλες υπεριβάλλοντες, και άλλοι εν υδραγωγών κατασκευές και γυμνασίων μεγάλων οικοδομήμασιν. Ο δίνα δε των πλούτων εαυτού θηριομάχης προς αναλίσκων και τες ματές των δήμων φωνές επαγαλώμενος, φυσάτε της επένης και μέγα φρονή, την δόξαν έχων εν τη εσχήνη αυτού, ως γε και έγγραφον εν τη περηφανέση της πόλεως την εαυτού αμαρτίαν επί των πινάκων δείκνησιν. Άλλος επί πλούτο δοξάζεται, και άλλος σωτηρήτορες τη δεινός της και άμαχος, ή της κατά των κόσμων σοφίας έμπειρος, ον πάντων ελεήν την δόξαν προσήκε, μακαρίζειν δε τους των Θεών εαυτών δόξαν ποιουμένους. Ή γάρ ο δίνα μέγα φρονή ότι δούλωσε στη βασιλέως, προσκληθείς παρά αυτού τα μεγάλα, πόσον σύ προσήκεν επί σ' αυτό μεγαλύνεστε, ότι δούλωσή του μεγάλου βασιλέως, προσκληθείς παρά αυτού εις την άκραν οικείωσιν, λαβών το πνεύμα της επαγγελίας, ώστε σφραγιστείς εν αυτό Υιός αποδειχθήνε Θεού. Ας δούμε τη μετάφραση. Στο Θεό στηρίζεται η σωτηρία μου και η δόξα μου. Ο Θεός μου παρέχει τη βοήθειά Του και όλες οι ελπίδες μου βασίζονται σε Αυτόν.

την ανδρεία τους στον πόλεμο, οι οποίοι μάλιστα θεωρούν αρετή το να φωνεύουν ανθρώπους της ίδιας φυλής, γιατί τα πολεμικά ανδραγαθήματα και τα σύμβολα της νίκης υψώνονται από το στρατηγό και της πόλης ανάλογα με το πλήθος των φώνων. Άλλοι δοξάζονται γιατί οχύρωσαν πόλεις με τύχη, και άλλοι για την κατασκευή υδραγωγείων και για οικοδομήματα μεγάλων γυμναστηρίων. Ο τάδε φουσκώνει από τους επένους και υπερηφανεύεται για τον πλούτο που σπαταλάει στους θηριωμάχους και σκυρτάει από χαρά για τις μάταιες φωνές, επιφημίες του όχλου, έχοντας για δόξα του εκείνα που προκαλούν ντροπή. Αυτός μάλιστα δείχνει το σφάλμα του επιδεικτικά γραμμένο πάνω σε πίνακα στα πιο εμφανή σημεία της πόλεως. Άλλος δοξάζεται για τον πλούτο του και άλλος επειδή είναι δεινός και ακαταμάχητος ρήτορας ή κατέχει καλά την κοσμική σοφία. Όλων αυτών τη δόξα αρμόζει να τις πλαχνιστούμε και να μακαρίσουμε εκείνους που θεωρούν δόξα τους το Θεό τους. Εάν ο τάδε υψηλοφρονεί, επειδή είναι δούλος του βασιλιά και έχει μεγάλες τιμές από αυτόν, πόσο αρμόζει σε σένα να υπερηφανεύεσαι για το ότι είσαι δούλος του μεγάλου βασιλιά που προσκλήθηκες από αυτόν τον ίδιο να έχεις μια πολύ στενή σχέση και οικειότητα μαζί του και έλαβες το Άγιο Πνεύμα που μας υποσχέθηκε ο Θεός, προς Εφεσίους 1,13, ώστε αφού σφραγίστηκες με αυτό να γίνεις γιος του Θεού. Δόξα μας πρέπει να είναι η απόκτηση της αρετής. Λέει, είδε πάντως δόξης επιθυμείς και βούλη των πολλών υπερφαίνεστε και δια τούτο ούκαν έχει δεύτερος είναι, έστι γάρ ούν δι και τούτο προς το φθονήν αφορμή. Σίδε επί την κτήσιν της αρετής ως περ τη ρεύμα μετάθες σε αυτού το φιλότιμον. Δηλαδή, αν επιθυμείς οπωσδήποτε τη δόξα και θέλεις να φαίνεσαι ανώτερος από πολλούς και γι' αυτό δεν ανέχεσαι να είσαι δεύτερος, γιατί και αυτό είναι αφορμή φθόνου, τότε εσύ να στρέψεις σαν κάποιο ρεύμα τη φιλοδοξία σου προς την απόκτηση της αρετής.

Τέλος, οι κόποι φέρνουν τη δόξα. Πόνι γενώσει δόξαν, κάματι προξενούσι στεφάνους. Δηλαδή, οι κόποι γεννούν τη δόξα. Οι μόχθοι φέρνουν τα στεφάνια. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κοντά σας και πάλι από το Ράδιο Ελπίδα για να συνεχίσουμε από το σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας. Σας διάβαζα λοιπόν αυτά που διηγήθηκε μια κυρία, πνευματικό παιδί του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη. Όπως ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο Όσιος Γέροντας ζήτησε να δει το σύζυγο της κυρίας αυτής γιατί ήθελε να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να δουλεύει σκληρά μόνο για ό,τι χρειάζεται και είναι απαραίτητο για να ζει αυτός και η οικογένειά του, αλλά θα πρέπει να δουλέψει και για την πνευματική του ζωή και την ψυχή του για να οδηγηθεί στην αιώνια ζωή κοντά στο Θεό και στην ουράνια βασιλεία. Αυτήν που με τη σταύρωσή του ο Χριστός μας άνοιξε διάπλατα την πόρτα του Παραδείσου για να εισέλθουμε. Και λέει λοιπόν, συνεχίζει ο Γέροντας και λέει, ξέρετε τι σημαίνει αιώνια ζωή? Ζωή κοντά στο Θεό. Είναι αμύθιτος ο πλούτος και η ευτυχία που δεν συλλαμβάνεται με το νου του ανθρώπου. Άνθρωποι που πήγαν στον ουρανό και γύρισαν μας είπαν πολλά. Η ισχυρότερη όμως μαρτυρία από τον Αγιότατο Απόστολο Παύλο, ο οποίος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, είναι ότι έχει ετοιμάσει ο Θεός τόσα αγαθά όσα δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Α, ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια τέτοια ζωή περιμένει τον άνθρωπο που ούτε ο νους του συνέλαβε, ούτε η καρδιά του έχει αισθανθεί την ευτυχία της. Επομένως, αξίζει ο κόπος. Δεν είναι άξια τα παθήματα του νυν καιρού εμπρός στην μέλουσαν δόξαν, η οποία θα αποκαλυφθεί στα παιδιά του Θεού. Και κάθε άνθρωπος που θα σωθεί θα είναι παιδί του Θεού και κληρονόμος της βασιλείας του. Εμείς δεν έχουμε αγαπήσει τον Χριστό. Και πρώτος κι εγώ θα σας πω, γιατί αν τον αγαπούσαμε δεν θα αμαρτάναμε. Τον έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτός ποτέ δεν μας ξεχνά. Είναι ο μόνος ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, όπως είπαμε. Μας επισκέπτεται συνέχεια. Πότε με την ασθένεια, πότε με τη θλίψη, πότε με διάφορες δοκιμασίες. Ο Χριστός είναι που χτυπά την πόρτα εκάστου ανθρώπου και λέγει, «Άνοιξέ μου την πόρτα να μπω μέσα και θα σε κάνω ευτυχή, θα σε κάνω κληρονόμο μου». Εμείς τι κάνουμε? Αμπαρώνουμε καλά-καλά την πόρτα και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός μας χτυπάει σωτήρια. Πόσο εύκολα συγχωρεί ο Θεός. Αρκεί ο άνθρωπος να το ανοίξει και να επιστρέψει δια της μετανοίας στο Θεό. Ο Θεός δεν θέλει από τον άνθρωπο ανταμοιβή και αντίκρισμα για ό,τι του έχει χαρίσει αιώνια. Εκατομμύρια να είναι τα αμαρτήματά του, δισεκατομμύρια να είναι, για το Θεό είναι μηδέν. Τι είναι μία χούφτα άμμος μέσα στον ωκεανό? Ένα μικρόβιο μέσα στον ωκεανό είναι όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να νικά την ευσπλαχνία του Θεού. Επομένως, τα αμαρτήματα του ενός ανθρώπου είναι μηδέν. Όταν επιστρέψει το παιδί δια της μετανοίας στην αγκαλιά του πατέρα, όλα έληξαν μπροστά στην ευσπλαχνία του Θεού. Λοιπόν, εφόσον έχουμε τόση ευσπλαχνία, άπειρη, ανοιχτή μπροστά μας, γιατί να χωλαίνουμε? Να τρέξουμε, να μπούμε σε αυτή την αγκαλιά και να συγχωρεθούμε. Ο διάβολος μας τραβά πίσω. Ο Θεός και ο άγγελος φύλακας μας πρόχνουν μπροστά. Τώρα, σε όποιον θα κάνουμε επακοή, εκεί θα πάμε. Αυτά μας διδάσκουν το Ιερό Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες, παιδιά μου. Ας μην τα περιφρονήσουμε, ας μην αδιαφορήσουμε, ας μη μας πνίξει η μέριμνα του βίου. Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα. Ενώσε στη χρία. Ας αφήσουμε λοιπόν, ας αποθέσουμε τη μέριμνα του βίου και ας αφοσιωθούμε στο πώς θα καλλιεργήσουμε την ψυχή μας για να την καταστήσουμε καρποφόρον ενώπιον του Θεού. Ο θάνατος θα έρθει, θα μας ακολουθήσει. Είτε θέλουμε, είτε όχι, θα φτάσουμε στη μαύρη πύλη του. Θα μπούμε στο κανάλι του και θα περάσουμε απέναντι. Άλλος δρόμος, άλλο μονοπάτι δεν υπάρχει. Είμαστε 100% πεπισμένοι ότι όντως ο καθένας μας θα πεθάνει και απομένως θα περάσει από το δικαστήριο. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε. Όταν κάποιος έχει μία δίκη και μάλιστα σοβαρή, γνωρίζουμε όλοι μας τι μέριμνα έχει για να μπορέσει να γλιτώσει τη φυλάκιση ή και αυτό το θάνατο. Βρίσκει δικηγόρους, ψάχνει ποιος δικηγόρος είναι πιο δυνατός, ποιος άνθρωπος έχει μέσον, κοιτάζει να πληρώσει, να βάλει μάρτυρες και συνηγόρους, ώστε η απόφαση του δικαστηρίου να είναι απαλλαγή του. Τόση μέριμνα, τόση στενοχώρια για μια πρόσκαιρη περίπτωση. Το δικαστήριο του Θεού μας περιμένει αναπόφευκτα. Δεν το παίρνουμε σοβαρά. Αψήφιστα το παίρνουμε, παιδιά μου. Απόδειξης είναι η ζωή μας και τα έργα μας. Ας δώσει ο Θεός χάρη, ας μας δώσει βοήθεια, ας μας στείλει φώτιση, δύναμη, να αξιωθούμε αυτής της Αγίας Μέριμνας που θα μας οδηγήσει με επιτυχία να περάσουμε μέσα στον Παράδεισο του Θεού και να φύγουμε από την κόλαση. Η κόλαση είναι κάτι πολύ πολύ φοβερό. Δεν είναι μόνο στη συνείδηση του ανθρώπου. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, παιδιά μου, η κόλαση δογματικά είναι πνευματική. Όπως πνευματικός είναι και ο Παράδεισος. Πνευματική η ψυχή, πνευματική και η ύπαρξη των δαιμόνων. Ο Χριστός θα πει κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του: «Απέλθετε απ' εμού οι καταραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού». Για τους δαίμονες έχει ετοιμαστεί η αιώνια κόλασης. Και εκεί θα εξαποσταλούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και όσοι άνθρωποι θα κάνουν τα έργα των δαιμόνων. Οι δαίμονες αισθάνονται κόλαση όταν δεν εγκληματούν κατά του Θεού, γιατί πάντα πανηγυρίζουν στο έγκλημα κατά του Θεού. Γι' αυτό και δεν καίγονται από τη συνείδηση. Δεν έχουν βασανισμό στη συνείδηση όπως ο άνθρωπος, και τε έχουν συνείδηση των πράξεών τους. Ο άνθρωπος πάσχει και υποφέρει όταν αμαρτάνει στο Θεό, γιατί έχει ψυχή, έχει συνείδηση, είναι πνοή του Θεού. Ενώ ο διάβολος δεν πάσχει, πανηγυρίζει. Επομένως, του χρειάζεται κόλαση, όχι στη συνείδηση, αλλά στην ύπαρξη γενικά, και είναι για αυτόν ετοιμασμένη αιώνια. Εκεί όμως εξαποστέλλονται και οι άνθρωποι που θα βρεθούν αμετανόητοι την ώρα του θανάτου.

0: Η ασκητική και πατερική παράδοση έχει πλούτο αμέτρητον από παραδείγματα, τόσο για την κόλαση, την πνευματική της άλλης ζωής, όσο και του παραδείσου, τα οποία αμφότερα είναι της ίδιας φύσεως κατά την αιωνιότητα και κατά την πνευματικότητα. Οι πατέρες μίλησαν δογματικά και δίδαξαν ότι τόσον ο παράδεισος, όσον και η κόλασης, δεν είναι υλικές, αλλά πνευματικές καταστάσεις που βιώνονται ανάλογα με την κατάσταση της ψυχής. Αφού οι εκαθαρμένοι θα βλέπουν το Θεό ως φως, οι δε ακάθαρτοι θα αισθάνονται το Θεό ως φωτιά. Σήμερα, παιδιά μου, πολλοί θεολόγοι, μάλιστα, λένε ότι η κόλαση είναι στη συνείδηση του ανθρώπου κλπ. Για να αμαυρώσουν και να αφαιρέσουν την ωφέλεια της σκέψεως και της θεωρίας της κολάσεως και να πούνε «Ωραία, καταπνίγω κι εγώ τη συνείδησή μου, την νεκρώνω, αδιαφορώ και δεν κολάζομαι». Όχι όμως, δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν είναι απλώς ότι η συνείδηση θα με τρώει σαν το σκουλίκι και θα με σκοτεινιάζει για τα σφάλματα που έχω κάνει στο Θεό. Όχι. Μαζί με τη συνείδηση θα έχουμε και την πνευματική κόλαση. Άρα η κόλαση είναι θετική, είναι σκότος, είναι φωτιά, σκόληξα κύμητος και τόσα άλλα κατά τη γραφή. Γνωρίζοντας λοιπόν την αλήθεια περί κολάσεως και του παραδείσου, ας μεριμνήσουμε να γλιτώσουμε από την κόλαση και να μην πάμε εκεί κάτω. Δεν είναι τόπος για την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή πρέπει να επιστρέψει στην αγκαλιά του Θεού και να ζήσει εκεί αιώνια με τον ουράνιο πατέρα. Εκείνος που ξεκίνησε την ανταρσία, εκείνος που εγκλημάτισε αμετανόητα, ο διάβολος, εκείνος να πάει εκεί. Γι' αυτό, παιδιά μου, εμείς οι χριστιανοί, ας μετανοήσουμε, ας χύσουμε δάκρυα, ας επιστρέψουμε τώρα, σήμερα, διότι το αύριο ίσως ξημερώσει θλιβερό. Αυτή τη στιγμή να στρέψουμε την καρδιά μας προς το Θεό και να πούμε «Θεούλη μου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος κληθήνε Υιό σου, αλλά ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου». Αυτό το λέει ο Λουκάς. Επιστροφή κατευθείαν στην αγκαλιά του Πατέρα και αμέσως ο Θεός θα μας πλύνει, θα μας καθαρίσει, θα μας ενδύσει με τη χάρη Του, θα μας δώσει τον μόσχον των συστευτών, θα μας οδηγήσει στην τράπεζα της Εκκλησίας, θα μας δώσει το σώμα και το αίμα Του και θα γίνουμε ένα με το Χριστό. Και τότε ο διάβολος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα πλέον επάνω μας. Αυτή είναι αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να εναντιωθεί στην αλήθεια αυτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Να ευχόμαστε στην προσευχή μας να μας δώσει ο Θεός μετάνοια και επιστροφή και τέλος αγαθών, χριστιανικών, ανώδυνων, χωρίς εσχήνη, με μια άριστη απολογία ενώπιον του δικαίου Κριτή και να μας αξιώσει της Βασιλείας Του. Γι' αυτό, παιδιά μου, δεν ωφελεί να μεριμνάμε μόνο για το προς το ζήν. Καλώς και να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στο Θεό, ενώ δεν προσευχόμαστε. Δεν πάμε στην Εκκλησία, γιατί και τα δύο αυτά είναι ασυμβίβαστα. Το να λέμε δηλαδή αφενός ότι πιστεύουμε στο Θεό και είμαστε χριστιανοί και αφετέρου να μην προσευχόμαστε, είναι πραγματικά δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Το αν κανείς προσεύχεται αποτελεί το ασφαλέστερο τεκμήριο του αν ζει συνειδητά ως χριστιανός. Η χριστιανική εκκλησία είναι εκκλησία προσευχομένων. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται, ακόμα και αν φαίνεται ο πλέον ενάρετος, δεν μπορεί να είναι πραγματικός χριστιανός, όσο και αν ίσως θέλει να συγκαταλέγει τον εαυτό του με εκείνος. Πώς μπορεί να πιστεύει σε αυτόν που δεν γνωρίζει? Διότι η παρουσία και η χάρις του Θεού μόνο διαμέσου της προσευχής μας γίνονται αισθητές και γνωστές. Άλλο λοιπόν η πίστη στο Θεό και άλλο η προσευχή, διότι κατά τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι, όμως δεν προσεύχονται. Γι' αυτό και όποιος πιστεύει μεν, αλλά δεν προσεύχεται, ομοιάζει με τους δαίμονες που είναι πνευματικά νεκροί, δυσόδης και αποκομμένοι εντελώς από το Θεό. Όπως το σώμα αυτό το δικό μας χωρίς την ψυχή είναι νεκρό και αποκρουστικό, έτσι και η ψυχή που δεν κινεί τον εαυτό της σε προσευχή είναι νεκρή, άθλια και δυσόδης. Μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Είναι δηλαδή η προσευχή, η ζωή και η ψυχή της ψυχής. Είναι άρα πιο αναγκαία και από αυτή τη ζωή του σώματος. Ο Κύριος υποσχέθηκε να εμφανιστεί σε αυτόν που τηρεί τις εντολές του. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαθοποιήσεται υπό του πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Τι είναι δε τήρησης εντολών του Χριστού? Το να αγαπήσουμε και να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τις αρετές που μας δίδαξε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, αφού προηγουμένως μισήσουμε και διώξουμε από την ψυχή μας τις αντίστοιχες κακίες. Στη θέση του φθόνου να βάλουμε την αγάπη. Στη θέση της φιλαργυρίας να βάλουμε την ελεημοσύνη. Στη θέση της οργής να βάλουμε την πραότητα. Και στη θέση της υπερηφάνειας να βάλουμε την ταπεινοφροσύνη. Έτσι και η προσευχή είναι ευαγγελική εντολή που δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όπως δε στην άσκηση όλων των άλλων αρετών εμείς οι λαϊκοί πρέπει να προσανατολίζονται προς το παράδειγμα των μοναχών σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας, φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι, ενώ φως για όλους τους ανθρώπους είναι η μοναχική πολιτεία. Κατά αναλογία, αυτό ισχύει και στην άσκηση της προσευχής. Πρέπει να λοιπόν να εξασκούμε και με τα σωματικά έργα και με τον προφορικό λόγο και με τη σκέψη μας τη δυνατή σε μας τώρα προσευχή συνεχώς μέχρι ότου επιτύχουμε το δώρο. Ποιο είναι αυτό το δώρο? Είναι εκείνο το μυστικό και απόρριτο δώρο της προσευχής που δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και το οποίο παραμένει μαζί του συνεχώς ως ενέργεια της νοεράς καρδιακής προσευχής. Αυτό το δώρο άλλοτε μεν έλκει μόνο του το νου που αξιώθηκε να το λάβει προς την πλέον άρρητη ένωση και πηγάζει ιερή ευφροσύνη, και άλλοτε πάλι συνοδεύει μυστικά το νου που ανυψώνεται προς το Θεό και συμπροσεύχεται με αυτόν σαν μια μουσική υπόκρουση σε κάποιον που τραγουδά, εναρμονίζοντας το τραγούδι του με αυτήν. Το μυστικό δηλαδή αυτό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ένα είδος προσευχής ριζωμένη στην καρδιά του ανθρώπου, που ενεργεί συνεχώς ακόμη και όταν αυτός κοιμάται, κατά τον Ιερό Λόγο. Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί. Έτσι λοιπόν, όσο κι αν είναι και να φαίνονται αυτά παράξενα στο δικό μας σαρκικό νου, ας μην απιστήσουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν κάνουν φιλοσοφικές θεωρίες, αλλά μιλούν με βεβαιότητα και κύρος, εφαρμόζοντας τα βιώματα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που τους είναι κοινά. Αν κάνουμε μία σύγκριση των διαφόρων εποχών, θα δούμε ότι καθώς σιγά σιγά πλεονάζει η αμαρτία στον κόσμο και ενεργείται σταδιακά το μυστήριο της ανομίας, έτσι και η χάρη του Θεού υπερπερισσεύει, παρέχοντας πλουσιότερα τα βοηθητικά μέσα σε όσους θέλουν να πλησιάσουν το Θεό. Έτσι η θεολογία της Εκκλησίας μας, παιδιά μου, πλατείνεται και αποσαφηνίζεται. Η λατρεία μας εμπλουτίζεται. Η πνευματικότητά της κηρύσσεται εν τες πλατείες και επί των δωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά μου, ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο Θεό και να μεριμνούμε για αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για την αιώνια ζωή μας. Τα άκουσαν όλα αυτά, όλα τα πνευματικά παιδιά του Οσίου Γέροντα που ήταν μαζεμένα στην αυλή του μοναστηριού, τα άκουσε και ο άνδρας της κυρίας που είχε πάει στον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί για το σπίτι, είπε στη γυναίκα του ότι αυτά που άκουσε πρώτη φορά τα άκουγε και μπήκαν τόσο πολύ μέσα του που πραγματικά ακόμα και στο χωράφι όταν θα είναι θα προσπαθεί να προσεύχεται στο Θεό να τον βοηθήσει να φτάσει κάποτε κοντά του, όποια και αν είναι η ώρα, γιατί είχε δίκιο ο γέροντας. Η ώρα μας δεν ξέρουμε ποια είναι, που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα πάμε στην άλλη. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμαστε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, που μας έχουν δώσει αυτή την τόσο όμορφη ευκαιρία να ερχόμαστε εδώ και να επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από τα τραγούδια των παιδιών μας, μέσα από τη δουλειά του σχολείου μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και συνεχίζουμε τον εορταστικό κύκλο των εκπομπών του νέου έτους αυτού του μήνα με ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι. Από το σύνολο λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού του σχολείου μας θα ακούσουμε την Πεντάμορφη. Πρόκειται για μία σύνθεση του Απόστολου Χατζηχρίστου σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Η ηχογράφηση έγινε το 1949.

Το ρεμπέτικο τραγούδι έχει μια μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα. Όταν έτσι το έβγαλε από την αφάνεια και το περιθώριο ο Μάνος Χατζηδάκης με εκείνη την ιστορική του ομιλία, έχει όμως και μια μεγάλη ιστορία στο σχολείο μας. Είναι μια μουσική που τα παιδιά αγαπούν πολύ. Από τα πρώτα χρόνια του σχολείου υπήρχε σύνολο λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού και μάλιστα το 2003 ή 2004 που γίνονταν ακόμα οι μουσικοί αγώνες που οργάνωνε το Υπουργείο Παιδείας, το σύνολο λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού του σχολείου μας είχε βραβευτεί κιόλας. Οπότε έτσι έχουμε μία παράδοση σε αυτό, την οποία συνεχίζουν βέβαια τα σημερινά παιδιά, όχι απλώς επάξια, κάθε φορά είναι και καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι τώρα, «Τα ζηλιάρικά σου μάτια». Είναι μια σύνθεση του Μάρκου Βαμβακάρη. Ο Μάρκος Βαμβακάρης είναι γνωστός ως ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1938. Εμείς τώρα θα το ακούσουμε από το σύνολο ρεμπέτικου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στο ρεμπέτικο τραγούδι με το σύνολο ρεμπέτικου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και πάμε να ακούσουμε το «Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει». Πρόκειται για μία σύνθεση του Αντώνη Διαμαντίδη, ο οποίος ήταν γνωστός και ως Αντώνης Νταλκάς. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1939.

Είμαι σίγουρη ότι σας έχουμε ξεσηκώσει, όπως έχουμε ξεσηκωθεί κι εμείς. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το ταλέντο των παιδιών, η αμεσότητα με την οποία παίζουν και τραγουδούν, ο σεβασμός που δείχνουν σε αυτή τη μουσική και βέβαια η πολύ σωστή καθοδήγηση των δασκάλων τους. Να μην λέμε πολλά λόγια, γιατί σίγουρα θέλετε να ακούσετε και άλλη μουσική. Μη μου λες γιατί ξεχνάω. Σύνθεση του λαϊκού κιθαρίστα Κώστα Σκαρβέλη, πρωτοηχογραφήθηκε το 1937 και στη συνέχεια στην Αμερική το 1954. Ερμηνευμένο από τον ντουέτο Γιάννη Παπαϊωάννου και Ρένας Ντάλια. Μη μου λες γιατί ξεχνάω. Από το σύνολο ρεμπέτικου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

κατευθείαν στις καρδιές μας. Μιλάει αυτή η μουσική και το μπουζούκι έτσι έχει και μία σύνδεση με την Ελλάδα ιδιαίτερη, θα λέγαμε. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, «Μπουζούκι μου διπλόχορδο». Πρόκειται για μία σύνθεση του Σπύρου Περιστέρη, τραγουδισμένο από τη χαρακτηριστική φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη και του Στράτου Παγιουμτζή. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1937. Από το σύνολο ρεμπέτικου τραγουδιού του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία μουσική ατμόσφαιρα. Είναι απίστευτη η ενέργεια που μεταδίδουν τα παιδιά. Είμαστε πολύ τυχεροί εμείς οι δάσκαλοι που το ζούμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Είναι πολύ ευλογημένη αυτή η δουλειά. Το τελευταίο τραγούδι που μας έχουν ετοιμάσει τα παιδιά για σήμερα είναι ο Πασατέμπος. Του Μανώλη Χιώτη βέβαια, τον οποίο λίγο τον έχουν πειράξει όπως λέμε μεταξύ μας. Έχουν κάνει μια μικρή διασκευή με τη βοήθεια του δασκάλου τους. Είναι πολύ ωραία διασκευή και δείχνει αυτό πόσο τα παιδιά νιώθουν αυτή τη μουσική δική τους. Και έτσι βάζουν και τη δική τους προσωπική πινελιά, τη δική τους προσωπική έκφραση, λίγο αυτοσχεδιασμό. Είναι κάτι πολύ ζωντανό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου, τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο, από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο και το σύνολο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Να είστε όλες και όλοι καλά μέχρι την επόμενη φορά και τελειώνουμε με το τραγούδι «Ο Πασατέμπος».

0: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες.

Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Γι' αυτό κι εμείς να νηστεύουμε, παιδιά μου. Δεν με έβλαψε η νηστεία μέχρι σήμερα που είμαι 70 χρονών. Η μητέρα μου με έμαθε νηστεία παιδιόθεν. Δεν κάνω τον υποκριτή ότι η παιδιά μου νηστεύω, αλλά αυτά με δίδαξαν οι γονείς μου και μέχρι σήμερα αυτά τηρώ, τέκνα μου. Δεν με έβλαψε ποτέ η νηστεία κι ας έχω τόσες ασθένειες πάνω μου. Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως, το σαρκωμένο φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, το φως του Χριστού μας. Να ευχηθούμε και σήμερα να καταλαμπρύνει με την έγκλη του την σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς κατά των ιερών ψαλμοδών στο λίχνον της ύπαρξής μας. Να διώχνει μακριά το σκοτάδι. Το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης και να φωτίζει με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και τις εντολές του. Ας ευχηθούμε και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της εκπομπής μας να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού.

Γεμάτη από δρόσους πνευματικές να είναι η ψυχή μας τούτες τις μέρες, τις μέρες του καλοκαιριού, τις τόσο ποθητές για όλους μας. Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας με τον δικό σας ξεχωριστό προσευχητικό τρόπο, ενισχύοντάς μας να συνεχίζουμε αυτή τη μικρή προσπάθεια. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, εκτός από τις ευχές, έρχονται και τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής μας. Ευχηθείτε όλα αυτά που μας προτείνετε κάποια στιγμή να βρουν τον τόπο τους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και το ομότιτλο Ιστολόγιο στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Ευχές όλους αυτούς που διακονούν και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο το σήμα και η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Στο Ιστολόγιο θα βρείτε αρχείο προσφάτων αλλά και παλαιότερων εκπομπών για άμεση ακρόαση ή για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο, πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και αρκετά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται και να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ακούσατε τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες. Μικρά παιδιά, άγια παιδιά, θα μας οδηγήσουν στη σημερινή εκπομπή. Σε αυτά ανήκει άλλωστε η Βασιλεία των Ουρανών. Καλοκαίρι με αναμνήσεις παιδικές. Πάντα το συνοδεύουν το καλοκαίρι οι αναμνήσεις. Τα αθώα χρόνια, τα αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Ανεμελιά, μυρωδιές, ήχοι, γεύσεις που ακόμα και σήμερα, αν κλείσεις τα μάτια σου, σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και τόσο νοσταλγικό χθες. Κάθε εποχή, κάθε γενιά είχε τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο αγνά, ανώθευτα και κυρίως απλά. Λες και ήταν χθες, που λέει και ένα παλιό, ρετρό τραγούδι. Και γίναν τα χθεσινά παιδιά τωρινή γονή. Και κάποιες μυρωδιές κρατήθηκαν αναλύωτες και της θάλασσας η ήχη απαράλλαχτη. Και η γεύση, κάπως δισεύρετες οι γεύσεις του χθες. Θα ρωτήσει κανείς γιατί στέκεστε περισσότερο σε αυτήν την αίσθηση, στην αίσθηση της γεύσης. Γιατί θα λέγει κανείς ότι είναι σύμφυτη αυτή η αίσθηση με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με τα φρούτα του, τα λαχταριστά, τα ζαρζαβατικά του, τα παγωτά του. Παγωτό μέσα στον 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, δεν τρώει ο μικρός. Μην του προσφέρετε. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτάκι? Θα χαλάσει ο κόσμος? Έλα αδελφέ μου, μου είπε η πολύτεκνη. Έξι παιδιά έχει η πολύτεκνη μάνα. Να σου δείξω κάτι. Και με πήγε στην κουζίνα της. Και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Και εκεί δεν είδα ούτε αυτοκόλλητα μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα. Έτσι δεν συνηθίζεται. Είδα μόνο τρεις εικόνες. Τις είχε στερεώσει με κάποιο τρόπο. Μια του Χριστού μας εσταυρωμένου, μια της Παναγιάς της Ιεροσολυμίτισσας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη τη μέρα μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πια, μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά τον είχα. Άγιος Ιωάννης Μονεμβασιώτης. Αυτός, αδελφέ μου, μαρτύρησε 15 χρονών, μου είπε η μάνα, όσο είναι ο μεγάλος ο γιος μου. Ξέρεις γιατί? Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερή νηστεία της Παναγιάς μας, στο 15 Αύγουστο. 15 χρονών ήταν. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει, να φάει κρέας για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε ως το τέλος. Ο νους μας πάει και πάλι στο ευλογημένο Συναξάρι λοιπόν. Και στην πρώτη του μηνός Αυγούστου, αρχή της νηστείας, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων και της γλυκιάς μητέρας του Σολομονής. Θέλαν και αυτούς να τους υποχρεώσουν να φάγουν χείριον κρέας. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου και η Αγία Ελέσσα, 14 χρονών, που στα Κύθυρα γιορτάζουν. Και μάλιστα είναι και συμπροστάτηδα. 1η Αυγούστου η Αγία Ελέσσα γιορτάζει.
Θα μάθουμε αργότερα πώς προέκυψε το όνομά της. Εξαϊλωμένη από την άσκηση Αγία Ελέσσα και σήμερα συμπαρίσταται σε όποιον ανεβαίνει στο μοναστήρι της να νηστέψει για 15 μέρες. Σημά λοιπόν σε όλους τους 15 βρίσκεται και αυτή. Και πρέπει, ναι, πρέπει να είναι και παιδιά ανάμεσα σε αυτούς τους νηστευτές, τους 15 να μάθουν την αξία της νηστείας. Να τα διδάξουμε με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός δώσει, όπως η αδελφή μας η πολύτεκνη που έβαλε μόνο μια εικόνα. Την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπεντιστή πάνω στο ψυγείο της. Όχι για να ελέγχει ή για να απαγορεύσει, μα για να παραδειγματίζει και να φωνάζει σε όλους μας αυτό που ο Μέγας Βασίλειος κάποτε μοναδικά διετύπωσε. Πως η νηστεία είναι εντολή του Θεού και νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Να γίνουν το φετινό 15 Αύγουστο και τα δικά μας παιδιά, της Παναγιάς μας οι 15

Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε για τους ήρωες, για τα παιδιά Αγίους της σημερινής, αν θέλει ο Θεός, και της επομένης εκπομπής μας, να διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο κείμενο της κυρίας Ελένης Χάρου για το δεκαπεντισμό στα Κύθυρα, εκεί που είπαμε πως την 1η του Αυγούστου γιορτάζει η Αγία Ελέσσα. Θυμάται λοιπόν, να οι μνήμες οι καλοκαιρινές, οι ανώθευτες και οι ανεξίτηλες μπροστά μας. Μια ξέχαστη εμπειρία και ποικιλία στα παιδικά μας χρόνια ήταν ο δεκαπεντισμός. Τότε που η ζωή ήταν πιο απλή και τα παιδιά δεν ήταν απαιτητικά και οι ανθρώπινες σχέσεις είχαν περισσότερη ζεστασιά. Πολλοί γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους και ξεκινούσαν με τα μέσα της εποχής να πάνε στα μοναστήρια των Κυθύρων και να περάσουν τις 15 ημέρες έως τον 15 Αυγούστου. Στα παλιά χρόνια δεκαπεντισμός γινόταν σε πολλά μοναστηράκια των Κυθύρων, σε νεότερα περιορίστηκε μόνο στα Μυρτίδια, στην Αγία Ελέσσα και στην Αγία Μόνη. Οι κουμπάνιες ήταν απλά πράγματα. Λίγα ρούχα, σεντόνια, τα απαραίτητα τρόφιμα, και οι γυναίκες έπαιρναν μαζί τους και το εργόχειρό τους, ρόκα, πλέξιμο, κέντημα. Κάθε παρέα έπιανε ένα κελί χαμηλό, δροσερό, με 4-5 κρεβάτια, με το τζάκι του, το νεροχύτη του, σε νεότερα χρόνια με τρεχούμενο νερό, με ψυγείο και ηλεκτρική εστία για το μαγείρεμα. Μέχρι τη δεκαετία του 60 δεν υπήρχε ηλεκτρισμός στα μοναστήρια μας και το μαγείρεμα γινόταν με ξύλα. Πολλοί ήταν ταμένοι και έκαναν 15 μέρες ξηροφαγία. Το πρόγραμμα που το ακολουθούσαν όλοι οι δεκαπεντιστάδες ήταν ως εξής. Κάθε πρωί λειτουργία, τα απογεύματα η παράκληση και το βράδυ μετά το δείπνο το μικρό απόδειπνο. Στα ενδιάμεσα οι γυναίκες ασχολούνταν με τα γυναικεία έργα, οι άνδρες πηγαίνουν-έρχονταν για τις δουλειές τους και για τον ανεβοδιασμό, και τα παιδιά έπαιζαν αμέριμνα στα μεγάλα προάβλια των προσκυνημάτων μας. Τα βράδια ήταν σωστό πανηγύρι. Στα πεζουλάκια ραδιάζονταν οι δεκαπεντιστάδες. Γύρω-γύρω να διηγούνται παλιές ιστορίες με τον ιερέα πρώτο και καλύτερο ανάμεσά τους, και τα παιδιά να παίζουν ομαδικά παιχνίδια. Εκεί κοντά. Αξέχαστοι τύποι, πανέξυπνοι, αστείοι, παραδοσιακοί, επικοινωνιακοί, χαριτωμένοι, μας έκαναν το 15 Αύγουστο την ωραιότερη εξοχή. Θυμάμαι τον γέρο Μανολίκο στην Αγία Ελέσσα 100 χρονών να παγγέλει και να τραγουδά τον Ερωτόκριτο. Θυμάμαι την Αγιά την Αργυνιά, μια λεβεντογυναίκα 90 χρονών, οικοκυρά, πανέξυπνη και ευχάριστη. Τον Παπασπύρο το Μάγειρο, έναν παραδοσιακό νησιώτη ιερέα με χιούμορ. Θυμάμαι τον καλό μου τον Σπυρίδο στα Μυρτίδια, που μάγευε τα παιδιά με τις ιστορίες του. Θυμάμαι τον Παπαάνθιμο και τον Παπαευθύμιο και τον υπέροχο ψάλτη των Μυρτιδίων, τον Κασιμάτη Καρτσούρη, που η φωνή τους είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μου με τζιτζίκια, με τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα και με όλες τις μυρωδιές, τους ήχους και τις εικόνες του Αυγούστου σε ένα σκηνικό ονειρικό. Σήμερα το έθιμο συνεχίζεται, αλλά με λιγότερη συμμετοχή. Άλλοτε μαζεύονταν 200 άτομα και πάρα πολλά παιδιά, και ήταν πρόβλημα να εξασφαλίσεις κατάλημα. Σήμερα συμμετέχουν 20-30 άτομα το πολύ, χωρίς παιδικές φωνές και με πολύ περισσότερες ανέσεις. Στο βουνό που μοιάζει με καράβι, πάνω από το χωριό Λιβάδι, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Ελέσσας λοιπόν. Σε αυτό το βουνό μαρτύρησε η Αγία. Θυγατέρα του Ελλάδιου, ενός πλούσιου άρχοντα από την Πελοπόννησο, ασπάστηκε το χριστιανισμό και διωκόμενη από τον πατέρα της για αυτή της την επιλογή, ήρθε στο νησί να μονάσει. Εκείνος έψαξε να τη βρει, ήρθε στα Κύθυρα και τη θανάτωσε πάνω σε αυτό το βουνό, το 375 μετά Χριστόν. Το 1871 χτίστηκε στη θέση του μαρτυρίου και σε ερείπια παλαιότερου ναού νέος ναός βασιλικής μονόκλητης αρχιτεκτονικής, και στα πέριξτα κελιά το ηγουμενείο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Σήμερα διαθέτει περίπου 20 κελιά, στα οποία διαμένουν οι πιστοί κατά τον δεκαπεντισμό.

πατρίδα της Αγίας λοιπόν ήταν η Πελοπόννησος, πατέρας της ο σκληρός ειδωλολάτρης Ελλάδιος. Μητέρα της η σεμνή και ταπεινή Ευγενία, μια γυναίκα πλημμυρισμένη από πίστη και θεοσέβεια. Ήταν όμως θύρα και θερμοπαρακαλούσε το Θεό να την ελεήσει και να της χαρίσει παιδί. Μια μέρα σε ώρα προσευχής άκουσε ουράνια φωνή που της έλεγε «Ηλέησέ σε ο Θεός, ηλέησέ σε ο Θεός, ισότι εζήτησας και έδωκες η καρπον κοιλίας». Και ο καρπός ήρθε, μια χαριτωμένη κόρη που από εκείνη την ουράνια φωνή την ώρα της προσευχής την ονόμασαν Ελέησαν Ελέσα. Η μικρή Ελέσα μεγάλωνε και μέσα της φούντωνε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Το μεγάλο αυτό μάθημα το έμαθε από τη μητέρα της. Από αυτήν έμαθε προσευχές, έμαθε ακόμη τις αρετές της νηστείας, της ελεημοσύνης και της υπομονής. Κανόν βίου και υπόδειγμα ζωής ήταν για την Ελέσα η μητέρα της. Οι τελευταίες της υποθήκες ήσαν «Φύλαξε κόρη μου την πίστη σου Αγία, καθαρά και αμόμητο έως τέλους τη ζωή σου, καθώς την παρέλαβες από εμένα». Με δάκρυα την αποχωρίστηκε αφού πήρε την ευχή της και την ευλογία της. Η Ελέσα έμεινε ορφανή. Ήτανε τότε μόλις 14 ετών, πρικισμένη με όλα εκείνα τα δώρα που χαρίζει ο Κύριος σε όσους τον αγαπούν. Είχε διάκριση, σοφία, σεμνότητα, ομορφιά, καλοσύνη, που την έκαναν σε όλους πολύ ελκυστική. Ήταν η εκλεκτότερη κόρη της περιοχής της. Μπορούσε άνετα να εξελιχθεί και να αναδειχθεί στον κόσμο. Ο πατέρας της την πίεσε να νυμφευθεί. Αυτή όμως είχε δεχθεί πρόσκληση από τον ουράνιο νυμφίο της. Με σύνθημά της «Για σένα τα αφήνω όλα», αρνήθηκε τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού και αφέθηκε στην πρόνοια του Θεού και κατέφυγε σε τόπο έρημο, στο αφιλόξενο και άγωνο νησί των Κυθύρων. Μαζί της είχε και δυο από τις υπηρέτριες του αρχοντικού της που θέλησαν και αυτές να μονάσουν. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες η Αγία επευλήθη στην περιοχή ως η προσευχομένη και θαυματουργούσα. Με τη δύναμη αυτή της θερμής προσευχής της ανέστησε ένα ναύτη που θανατώθηκε από φαρμακερό φίδι. Και ενώ η Αγία είχε αρχίσει τους ασκητικούς της αγώνες και απολάμβανε την ειρήνη και τη χαρά της αφιερώσεώς της, ο πατέρας της την αναζητούσε οργισμένος. Δεν άργησε να την ανακαλύψει, εξαϊλωμένη μάλιστα από την άσκηση. Με γλυκόλογα προσπάθησε να την αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Η Αγία με στεναρή φωνή του απάντησε «Προτιμώ πατέρα να κατοικώ με θηρία παρά με ασεβείς ειδωλολάτρες. Προσκυνώ και πιστεύω τον αληθινό τριαδικό Θεό». Στο άκουσμα αυτών των λόγων η καρδιά του πατέρα μετετράπησε ηφαίστειο και με δαιμονικό μίσος άρπαξε την κόρη του από τα μαλλιά και την έσερνε αλίπητα στα κακοτράχαλα μονοπάτια και την εκτυπούσε βία με ξύλο. Κι η Αγία ψέλιζε ειρηνικά «Ελέησόν με ο Θεός». Η μανία όμως του ειδωλολάτρη δεν σταμάτησε εδώ. Της έδεσε τα χέρια πίσω. Την κρέμασε από τους πλοκάμους της κεφαλής της σε δέντρο και εκεί συνέχιζε να την κτυπά. Από την ταλαιπωρία η Αγία ξεψύχησε, αλλά ο Κύριος την ανέστησε. Και αυτή ευχαριστούσε το Θεό που της χάρισε τόση υπομονή ώστε να αντέχει τόσα βάσανα για την αγάπη του. Στο τέλος είπε «Λύτρωσέ με Κύριε από τα σχήρας του άπιστου πατρός μου και αξίωσέ με της ουρανίου βασιλείας». Κι αν κάποιος χριστιανός επικαλεστεί για κάτι στο όνομά μου, σε παρακαλώ να του το εκπληρώσεις. Τα λόγια αυτά ερέθησαν ακόμη περισσότερο τον άσπλαχνο πατέρα της. Άρπαξε πέτρες και τις έριχνε με δύναμη στη μονάκριβη κόρη του που κάποτε καμάρωνε να τη βλέπει να μεγαλώνει. Η Αγία έτρεξε να σωθεί και ξαφνικά σχίζεται μια πέτρα του βουνού για να την προστατέψει. Η πέτρα αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ο πατέρας της την κατεδίωξε μέχρι εκεί. Την βρήκε γονατισμένη να προσεύχεται και την χτύπησε με μια μεγάλη πέτρα στο πρόσωπο και έπειτα την αποκεφάλισε. Με δάκρυα στα μάτια την εκείδευσε μια από τις συμμονάστριές της. Επί 40 μέρες επάνω από τον τάφο της ακούγονταν αγγελικές υμνοδίες. Ενώ ένα ηλαρό φως τη νύχτα φανέρωνε τον τόπο που μια αγιασμένη νέα του 4ου αιώνος
πότισε με το αίμα της το χώμα της κυθυραϊκής γης. Η Αγία Ελέσσα οφείλει κατάνθρωπον την δόξα της στην ευσεβή μητέρα της. Το ιδανικό της αγιότητος διδάσκεται και καλλιτεχνείται από τη μικρή ηλικία και μόνο από πιστούς γονείς. Η Θεοκύριος διαπρεσβειών της Αγίας Ελέσσας να αξιώνει τους σημερινούς γονείς να αναδείξουν τα παιδιά τους ανθρώπους που δεν θα συμβιβάζονται με το πνεύμα της ειδωλολατρίας και θα επιλέγουν ελεύθερα να ζουν την ζωή του Ευαγγελίου όπως μας την εδίδαξε ο Χριστός. Από την περιοδική έκδοση του Σωτήρους.

και ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Νηστεία, από το βιβλίο Συνομιλίες με παιδιά, μεταδίδοντας την πίστη της αδελφής Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο ευλογημένο Έσεξ του Αγίου Γέροντος Σοφρονίου στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης λοιπόν για τη Θεία Λειτουργία συνομιλεί η αδελφή Μαγδαληνή με παιδιά και γονείς. Τι αξία έχει λίγο γουργουριτό της κοιλιάς μπροστά σε αυτό που λαμβάνουμε? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται μέσα στο στομάχι μας. Οι άγγελοι νιώθουν δέος και εμείς λυπόμαστε τα κονφλέικς που χάσαμε. Σκεφτείτε, προσφέρουμε τη ζωή μας και ο Θεός μας προσφέρεται ο ίδιος. Πρέπει να βάζουμε Αυτόν πρώτα ακόμα και στο επίπεδο του στομαχιού μας.

Να η Αγία Ελέσσα λοιπόν, συντροφιά στο Συναξάρι και στην πρώτη σελίδα του Αυγούστου μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, Αγίους Μακαβαίους και τη μητέρα τους, την Αγία Σολομονή. Η εφαρμογή του νόμου του Θεού αποτελεί προϋπόθεση για τη θέωση του ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι των εκδόσεων Κυπρής της Ιωάννας Κατσούλα. Μια εντολή αυτού του νόμου είναι και η νηστεία, χάριν της οποίας πολλοί Άγιοι θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Άγιοι Μακαβαίοι, 7 παιδιά. Η μητέρα τους, Αγία Σολομονή, και ο γέροντας διδάσκαλός τους, Ελεάζαρ. Όλοι θυσιάστηκαν για να τιμήσουν τον νόμο της νηστείας, που όριζε να μην φάγουν οι ειδωλόθητα. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν το 168 π.Χ. στα χρόνια που η Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέως της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει όλους τους Ιουδαίους ειδωλολάτρες. Κάλεσε όλους τους Ιουδαίους και τους ανακοίνωσε ότι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κρέατα χοιρινά και μάλιστα από αυτά που είχαν προσφερθεί θυσία στους θεούς, κάτι που απαγόρευε κατηγορηματικά ο Μωσαϊκός νόμος. Πρώτος που κλήθηκε να γευθεί από τα ειδωλόθητα ήταν ο Ελεάζαρος, γέροντας και πολυσέβαστος διδάσκαλος των Ιουδαίων. Ο Αντίοχος τον προτρέπει να φάγει, διότι εύκολα μετά θα τον μιμηθούν και οι άλλοι. Ο σεβάσμιος γέροντας Ελεάζαρος απάντησε: «Εμείς, Αντίοχε, έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με υπακοή στον νόμο του. Μην νομίσεις εξάλλου ότι υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Με κάθε παράβαση, μικρή ή μεγάλη, περιφρονείται το ίδιο θεϊκός νόμος. Δεν θα παραβώ τον νόμο του αληθινού Θεού, ούτε κι αν ακόμη μου βγάλει τα μάτια και μου συντρίψει τα σωθικά». Ο Αντίοχος έδωσε εντολή να βασανιστεί ο γέροντας τον τροχό. Αίμα και σάρκες έπεφταν στο χώμα και το σώμα φαινόταν ότι δεν άντεχε άλλο. Τότε κάποιοι από συμπάθεια του ψιθύρισαν τη συμβουλή: «Κάνε ποστρός. Κάνε ποστρός για να σωθείς. Υποκρίσου χωρίς να φας πραγματικά». «Όχι, όχι», φώναξε. «Δεν θα γίνω στα γεράματα κακό παράδειγμα στους νέους. Για λίγα χρόνια ακόμη ζωής δεν θα γίνουμε δειλοί και άνανδροι». Οι Δήμοι τον έβαλαν πάνω σε φωτιά, όπου μέσα στις φλόγες ο Ελεάζαρος τέλειωσε τη ζωή του. Βλέποντας ο Αντίοχος ότι νικήθηκε από το γέροντα, διατάσσει και φέρνουν μπροστά του τους 7 νέους αδελφούς, που είχαν στο μέσο τη μητέρα τους και έμοιαζαν με αρχαίο χορό. Βλέποντάς τους, ευχαριστήθηκε και εντυπωσιάστηκε με την ευπρέπεια και την αρχοντιά τους. «Με συμπάθεια θαυμάζω κάθε έναν από εσάς», τους λέγει ο βασιλιάς και συνεχίζει. «Τιμώ ιδιαίτερα την ομορφιά και το πλήθος τόσων αδελφών, γι' αυτό σας συμβουλεύω ότι πρέπει να αρνηθείτε τις παραδόσεις σας και να αρχίσετε να ζείτε όπως και οι άλλοι λαοί, τρώγοντας και καλοπερνώντας, να απολαύσετε τα νιάτα σας. Αλλιώς αν με εξοργήσετε με την ανυπακοή σας, θα με ξαναγκάσετε να σας καταστρέψω με φοβερές τιμωρίες και βάσανα». Αυτοί με θάρρος, με μια ψυχή απάντησαν: «Τι περιμένεις? Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε παρά να παραβούμε τις παραδόσεις μας». Αμέσως οι στρατιώτες έφεραν μπροστά στον Αντίοχο τον μεγαλύτερο από τα 7 αδέλφια. Τον βασάνισαν και τον έδεσαν στον τροχό. Τέλος τον έριξαν μέσα στις φλόγες, όπου παρέδωσε και την ψυχή του. Σειρά τώρα έχει ο δεύτερος αδελφός. Αυτόν ακολουθεί ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, και έφτασε η σειρά του έκτου, που αν και ήταν ακόμη παιδί, ωστόσο διακηρύττει. Τόσοι αδελφοί κληθήκαμε να δοκιμαστούμε και δεν νικηθήκαμε. Με τίποτα δεν μπορείς να με μεταπίσεις». Λέγοντας αυτά, το ηρωικό αυτό παιδί μέσα στα βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του.

τώρα σειρά έχει ο μικρότερος που οι στρατιώτες τον οδηγούν μπροστά στον αντίοχο. Αυτός τον κάλεσε κοντά του και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Κάλεσε παράλληλα και τη μητέρα, ελπίζοντας ότι θα λυπηθεί τον εαυτό της που έχασε τόσα παιδιά. Την παροτρύνει να πείσει τον μικρό να υπακούσει για να σωθεί. Εκείνος με την προτροπή της μητέρας του που του μίλησε στη γλώσσα τους, ζήτησε να τον λύσουν από τα δεσμά για να πει κάτι στο βασιλιά. Τότε ο μικρός έτρεξε κοντά στα πυρωμένα τηγάνια και με δυνατή φωνή είπε «Δεν λιποτακτώ από τον αγώνα των αδελφών μου. Παρακαλώ τον Θεό των πατέρων μου να γίνει σπλαχνικό στο έθνος μου. Εσύ βασιλιά όμως θα τιμωρηθείς και εδώ και στην άλλη ζωή». Και λέγοντας αυτά προσευχόμενος έπεσε στο πυρακτωμένο τηγάνι όπου και παρέδωσε το πνεύμα του. Μόνη λοιπόν απέμεινε η Σολομονή που υπέφερε τα βασανιστήρια μαζί με το καθένα από τα 7 παιδιά της ξεχωριστά. Τώρα οι δήμοι στράφηκαν προς αυτή να την αρπάξουν και να την ρίξουν μέσα στη φωτιά. Η Αγία όμως μητέρα Σολομονή για να μην ακουμπήσουν το σώμα της οι ειδωλολάτρες στρατιώτες έσπευσε μόνη της και έπεσε μέσα στις φλόγες της φωτιάς όπου και παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Μια μάνα με 7 παιδιά ματέωσε όλες τις κακές επιβουλές του τυράννου. Υψώθηκε σαν στέγη τοποθετημένη πάνω σε 7 μεγάλους στήλους που υπομένει τρομακτικούς σεισμούς και μένει άσυστη. Η σελήνη, όταν περιβάλλεται από τα αστέρια, δεν είναι τόσο ωραία όσο η μητέρα αυτή που μαζί με τα 7 παιδιά της σαν αστέρια φωταγωγεί προς την Ευσέβεια. Τώρα έχει πλέον την μακάρια και ευτυχισμένη θέση της στον ουρανό. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αν και έζησαν προ Χριστού, δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους μάρτυρες που έζησαν μετά Χριστόν, διότι είχαν πίστη δυνατή προς τον αληθινό Θεό που τους έκανε να υπερνικήσουν τον θάνατο δια της ελπίδος της Αναστάσεως. Η αφοσίωσή τους στην τήρηση του νόμου και η θυσία τους πρέπει να παραδειγματίζει τον καθένα μας. Και ένα εγκόμιο στην Αγία Σολομονή, την μητέρα των Αγίων 7 Μακαβαίων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, βλέπουμε την αποφασιστική και γενναία μητέρα που αγαπά τα παιδιά της, αλλά και τον Θεό συγχρόνως, και που σπαράσονται τα σπλάχνα της αντίθετα προς τη φύση. Γιατί δεν λυπόταν τα παιδιά της όταν υπέφεραν, αλλά αγωνιούσε μήπως και δεν μαρτυρήσουν. Ούτε τόσο λαχταρούσε αυτά που έφυγαν, όσο ευχόταν να προσθεθούν σε εκείνα και τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό τα λόγια της αναφέρονταν περισσότερο σε αυτά, παρά σε εκείνα που μετέστησαν. Και πολύ σωστά, διότι σε αυτά ήταν αμφίβολος ο αγώνας, ενώ σε εκείνα εξασφαλίστηκε το κατάλημα. Και εκείνα ήδη τα παρέθετε στο Θεό, ενώ αυτά φρόντιζε πώς να τα δεχθεί ο Θεός. Ω ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα, ο θαυμαστή και μεγαλόψυχη πνευματική πρόοδος, ο θυσία όμοια με του Αβραάμ, για να μην τολμήσουμε και πούμε μεγαλύτερη. Διότι ο μεν Αβραάμ προσφέρει με προθυμία ένα γιο, έστω κι αν ήταν μονογενής και γεννημένος με υπόσχεση και φορτωμένος την υπόσχεση, και που ακόμη περισσότερο έγινε ξεκίνημα και ρίζα των θυσιών αυτού του είδους, ενώ αυτή η γυναίκα αφιέρωσε στο Θεό ολόκληρο στράτευμα παιδιών. Αυτή νίκησε και μητέρες και ιερείς όσον αφορά τις θυσίες, διότι προσέφερε θύματα πρόθυμα για σφαγή, ολοκαυτώματα λογικά, σφάγια που βιάζονταν να θυσιαστούν. Αυτή έδειχνε τους μαστούς της και θύμιζε την ανατροφή τους και πρόβαλε τα λευκά μαλλιά και τα γυρατιά της σαν ηκεσία. Δεν ζητούσε να σώσει τη ζωή τους, αλλά τους βίαζε για το μαρτύριο, θεωρώντας κίνδυνο την αναβολή και όχι τον θάνατο. Έτσι, με το μαρτύριο Ελεάζαρος απόλαυσε την ιεροσύνη. Αυτός που εμοιήθηκε τα υπουράνια μυστήρια και εμοίησε άλλους έφτα. Αυτός που δεν άγιασε τον Ισραηλίτικο λαό με εξωτερικούς ραντισμούς, αλλά με το δικό του αίμα. Αυτός που ετέλεσε σαν τελευταίο μυστήριο το θάνατό του.
Με το μαρτύριο τα παιδιά απόλαυσαν τα νιάτα τους, μη υποκύπτοντας τις ειδονές αλλά κυριαρχώντας τα πάθη και ξαγνίζοντας το σώμα τους και πηγαίνοντας στη χώρα της απαθίας. Με το μαρτύριο η μητέρα απόλαυσε την πολυτεκνία της. Και όσο ζούσαν τα παιδιά της καφιόταν γι' αυτά, και τώρα που έφυγαν αναπαύθηκε μαζί τους, αφού παρουσίασε στο Θεό τα παιδιά που γέννησε στον κόσμο. Και αφού παράλληλα προς τις οδύνες του τοκετού αρρύθμισε τα μαρτύρια και αφού είδε την ίδια σειρά των γεννήσεων στους θανάτους. Διότι το μαρτύριο κράτησε από το πρώτο παιδί μέχρι το τελευταίο. Όπως τα κύματα της αγριεμένης θάλασσας έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι και τα παιδιά το ένα μετά το άλλο παρουσίαζε την αρετή του και έδειχνε μεγαλύτερη προθυμία στα βασανιστήρια, χαλιβδώνοντας τον εαυτό του με το παράδειγμα του προηγουμένου. Ο τύραννος το έβλεπε καλό το ότι δεν είχε περισσότερα παιδιά, γιατί τότε θα αποχωρούσε περισσότερο κατησχημένος και νικημένος. Και τότε για πρώτη φορά γνώρισε ότι τα όπλα δεν τον έκαναν πανίσχυρο, αφού επιτέθηκε σε άοπλα παιδιά, οπλισμένα μόνο με ένα όπλο, την ευσέβεια, που είχαν περισσότερη προθυμία να υφίστανται τα μαρτύρια από όσοι είχε εκείνος στο να τα ετοιμάζει. Αυτούς ας μιμηθούμε, και οι ιερείς και οι μητέρες και τα παιδιά. Οι ιερείς ας το κάνουν αυτό προς τιμήν του Ελεαζάρου, του πνευματικού πατέρα, ο οποίος με λόγια και έργα έδειξε το άριστο. Οι μητέρες προς τιμήν της γενναίας μητέρας, αγαπώντας αληθινά τα παιδιά τους και προσφέροντάς τα στο Χριστό ώστε να αγιαστεί και ο γάμος από μια τέτοια θυσία. Και τα παιδιά, δείχνοντας ευλάβεια προς τα ιερά αυτά παιδιά, μη δαπανώντας τα νιάτα τους στα αισχρά πάθη, αλλά στην πάλη εναντίον των παθών και αντιμετωπίζοντας ανδρικά τον καθημερινό αντίοχο που πολεμά με όλα τα μέλη του σώματος και καταδιώκει με ποικίλους τρόπους. Πάνω στο ψυγείο λοιπόν η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Νεομάρτυρος του Μονεμβασιώτη. Όχι να ελέγχει, μα να φωτίζει τα παιδιά του σήμερα. Και οι 7 Μακαβαίοι προ Χριστού, κι αν μας φαίνεται πολύ μακρινό αυτό το παρελθόν, πάμε στον 18ο αιώνα, στα 1770. Στο ίδιο βιβλίο παραμένουμε, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα, από τις εκδόσεις Κυπρής, Μορφές από το Συναξάρι. Αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αγωνιζόμαστε για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν προσέχουμε όμως μη μας προδώσουν τα μικρά και εύκολα. Αυτό μας θυμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Μονεμβασίας, λέγοντας: αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα. Ο νεομάρτυρας Ιωάννης καταγόταν από ιερατική οικογένεια και γεννήθηκε στο χωριό Γούβες της Μονεμβασιάς. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ορλόφ στα 1770, Τουρκαλβανοί ξεχύθηκαν και ρήμαξαν τον Μοριά. Έφτασαν και στις Γούβες και από τους πρώτους που συνέλαβαν ήταν η οικογένεια του παπά. Μπροστά στα μάτια του μικρού ποιμνίου του και των δικών του, ο καλός ποιμένας των χριστιανών εσφάγει. Ο 15χρονος Ιωάννης με πόνο και δάκρυα είδε σφαγμένο και νεκρό τον πατέρα του, ενώ αυτός με τη χείρα μητέρα του σύρονται στην αιχμαλωσία. Τους έφεραν στη Λάρισα, όπου τους πούλησαν ως σκλάβους σε κάποιον αγά της πόλης. Τον είδε ο αγάς έξυπνο, εργατικό και ευπαρουσίαστο. Παλικάρι ήταν και θέλησε να τον κάνει γιο του. Ένα μόνο του ζήτα: να γίνει Τούρκος. Γι' αυτό του υπόσχεται δώρα, κτήματα, πλούτη και ό,τι άλλο θελήσει. Μα ο Ιωάννης δεν συγκατατίθεται. «Δεν γίνομαι Τούρκος», λέγει. «Εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τις κολακίες και τις υποσχέσεις διαδέχονται οι απειλές, ώσπου μια μέρα με την απειλή του σπαθιού του ο αγάς οδήγησε τον Ιωάννη στο τζαμί της Λάρισσας για να τον τουρκέψει. Αντιστάθηκε ο Ιωάννης. «Είμαι χριστιανός,
Χριστιανός και γιος ιερέα, είπε. Τούρκος δεν γίνομαι. Όλοι οι Τούρκοι μαζεύτηκαν γύρω του και με σπαθιές και λακτίσματα προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, ώστε να δεχθεί να γίνει μουσουλμάνος, μα ο Ιωάννης έμενε σταθερός στην πίστη του. Ύστερα από αυτά ο Αγάς, ο αφέντης του, τον έφερε και πάλι στο αρχοντικό του, τον έκλεισε στο στάβλο και καθημερινά τον βασάνιζε ώσπου να υποκύψει. Άρχισε να του στερεί το νερό και το φαγητό, μα ο Ιωάννης και πάλι υπομένει και δεν λυγίζει. Έφτασαν οι ημέρες της νηστείας του Αυγούστου και τότε ο Αγάς άλλαξε τακτική. Το έφερνε πλέον μονάχα κρέας και φαγητά αρτήσιμα, ώστε να περιφρονήσει ο νεαρός την νηστεία της Παναγίας. Για 15 μέρες κράτησε αυτό το μαρτύριο του Ιωάννη. Παράλληλα ο αφέντης του άλλοτε τον γκρεμούσε και τον έδερνε, άλλοτε τον κάπνιζε με άχυρα και άλλοτε τον τρυπούσε με το σπαθί του. Αφού είδε όμως τον Ιωάννη να μένει σταθερός, σκέφτηκε να φέρει τη μητέρα του να τον μεταπίσει εκείνη. Με πόνο ψυχής πλησιάζει η χαροκαμένη μάνα το παλικάρι της και με σπαραγμό ψυχής του λέει «Παιδί μου, φάγε από τα φαγητά που σου δίνουν. Ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάνεις με τη θέλησή σου αλλά από ανάγκη». Και με δάκρυα του τονίζει «Λυπήσου και μένα τη φτωχή μητέρα σου. Εσένα μόνο έχω σε αυτόν τον κόσμο». «Μητέρα», της λέγει με στοργή ο Ιωάννης, «το στεφάνι του Αβραάμ θα σου φορέσει και σένα ο Θεός. Έχε υπομονή και πρόσφερε το παιδί σου στο Θεό. Μην κλαις και μη θρηνείς. Εγώ είμαι Υιός Παπά που πέθανε για τον Χριστό. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα». Αυτή ήταν η ωραία απάντηση του θαυμαστού Ιωάννη που εκείνη την ώρα θυσίαζε και τη μητέρα του στο βωμό της Θείας Αγάπης. Ο αφέντης του εκείνη τη στιγμή με μια σπαθιά στην καρδιά του φόρεσε το μαρτυρικό στεφάνι. Αποθνίσκοντας ο μάρτυρας σαν ο δίκαιος Ιωσήφ, παρήγγειλε στη μητέρα του να παραμείνει εκεί και στα 3 χρόνια να πάρει τα λείψανά του και να τα φέρει στο χωριό τους, στις γούβες της Μονεμβασιάς. Μόλις ο Αγάς διαπίστωσε το θάνατο του Ιωάννη, πέταξε το λείψανό του έξω από την πόλη για να το φάνε τα σκυλιά. Συγχρόνως έδιωξε και τη μητέρα του νέου από το σπίτι του. Η δύστυχη μάνα έρχεται κοντά στο λείψανο του παιδιού της και 3 μέρες βλέπει θείο ουράνιο φως να το σκεπάζει. Ήταν η χάρη του ουρανού που καλούσε τους Λαρισαίους χριστιανούς να έρθουν και να το ενταφιάσουν, όπως και έγινε. Στα 3 χρόνια έγινε η ανακομιδή και τότε με απέραντη στοργή η ευλαβική μητέρα του, υπακούοντας την τελευταία επιθυμία του παιδιού της, πήρε τα χαριτόβρυτα λείψανά του και τα μετέφερε στην πατρίδα τους. Ο θαυμαστός Ιωάννης έφυγε από τη ζωή αυτή, αφήνοντας εμάς κληρονομιά τη μεγάλη αλήθεια. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα.

και μια εξαιρετική έκδοση της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη. Ανυποχώρητος, αυτός είναι ο τίτλος της, του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Μανδελίδη, τότε ιεροκήρυκος, έπειτα επισκόπου Κεντρώας Αφρικής Ιγνατίου και νυν επισκόπου Πενταπόλεως, δόθηκε αυτός ο τιμητικός τίτλος έναν αιώνα μετά σχεδόν τον Άγιο Νεκτάριο, σε έναν σύγχρονο μεγάλο Ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, στον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Ιγνάτιο. Σημειώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας πως αδίστακτα θα μπορούσε να πει κανείς ότι και στις ημέρες μας είναι ανάγκη να προβάλλονται νεομάρτυρες όπως ο Ιωάννης, για να αποτελούν μάλιστα για την νεότητα παράδειγμα σταθερότητας σε ό,τι άγιο και ιερό και υψηλό μας κληροδότησε η Ορθοδοξία και το έθνος μας. Σε μια εποχή αξιολογικής αναρχίας, καταργήσεως κάθε κύρους, σε μια εποχή που ισοπεδώνονται τα πάντα και η πεζότητα και ο βατραχισμός κατακτούν έδαφος, σε μια εποχή που σφυροκοπούνται ασταμάτητα με ηρωνίες και χλεβασμό, ακόμη και με τη βία, οι χριστιανοί νέοι για να συμπορευθούν με το ρεύμα του κόσμου που όλος εν το πονηρό κίτ. Η ιστορία του ανυποχώρητου Αγίου Ιωάννη από τη Μονεμβασιά είναι πράγματι ένα σπουδαίο πρότυπο για μίμηση και μια δυνατή ενθάρρυνση στον αγώνα τους. Μια ακόμη βοήθεια είναι αυτός ο βίος στους αγνούς χριστιανούς νέους της πατρίδας μας, που εναντιώνονται στην αμαρτία και τη σαπίλα της γενιάς τους. Να τους εμπνεύσει να μένουν σταθεροί, ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι στα δελεάσματα και στην έμεση ή άμεση πολεμική του εναμαρτίες γυράσκοντος αποστάτη κόσμου. Είναι βέβαιο, μια ειρηνική αντίσταση στην πνευματική φθορά που γίνεται, μια σταθερή προσήλωση στην πίστη των πατέρων μας, τον ακριβό θησαυρό του έθνους μας, είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στο γένος και στην ανθρωπότητα που κατρακυλάει στην Άβυσσο. Είναι μια ανάλογη βοήθεια προς εκείνη που πρόσφεραν οι νεομάρτυρες στο γένος για να αναχαιτιστεί το ρεύμα του εξισλαμισμού και να διαφυλαχθούν οι πνευματικές αξίες που κράτησαν το έθνος στη ζωή και τελικά του χάρισαν την Ανάσταση και την ελευθερία. Αυτό το νόημα και αυτό το μήνυμα και δίδαγμα προσφέρει στους καιρούς μας το μαρτύριο του νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου.

γραμμένος αυτός ο βίος και μια ημερομηνία εδώ, νομίζω, σημαίνει πολλά. Για αυτές τις δύο εκπομπές που έχουν τον τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες», παραμονή του 15 Αυγούστου του 1980, συνεγράφει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτο με τίτλο «Ανυποχώρητος». Γεμάτος πληγές από κτυπήματα που έσταζαν αίμα, γύρισε στο σπίτι με συνοδεία του οργισμένου αφεντικού του ο Ιωάννης. Ο Αγαρινός δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μόνο που δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περίμενε, αλλά και, πώς να το πούμε, σαν να ένιωθε ο ίδιος ταπεινωμένος. Τούτο το παιδί πάλι νίκησε. Το πήγε στο τζαμί για να το καταπτωήσει και αυτό μάλλον ενισχυμένο γύριζε. Το βλέπε καθαρά. Φαινόταν. Τόση καρτερία. Τόση σταθερότητα. Του κόβεις το κεφάλι αλλά δεν το γυρίζεις. Η Χανούμισσα συμμερίστηκε την σκασίλα του άντρα της. Κρύωσε η καρδιά τους για το παιδί. Εκείνη η συμπάθειά τους εξατμίστηκε. Ας το άφηναν το λοιπόν. Όχι. Τώρα δημιουργεί το ζήτημα φιλοτιμίας, πείσματος. Δεν πρέπει να του περάσει. Αλλά και τι να γίνει. Αυτό το τι ήταν το πρόβλημά τους. Δόθηκε η αφορμή. Έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Γιατί? Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας.

Αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε λεπτομέρειες από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου, ενός από τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες της Παναγίας μας. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη και η σημερινή και η επόμενη, αν θέλει ο Θεός, εκπομπή, με τις αναμνήσεις τις παιδικές, με τις αισθήσεις και τη γεύση που φέρνει παλιότερα καλοκαίρια στο μυαλό μας και κάποια παιδιά που κρατάνε, όπως λένε οι μεγάλοι, και αντέχουν να μην παρασύρονται από το ρεύμα της σύγχρονης εποχής που επιτάσσει πως όλα αυτά είναι ανούσια, είναι ασήμαντα, και ένα μικρό παιδί τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτό μέσα στη νηστεία της Παναγιάς. Τι λέει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος? Από τη χειραγωγία στη πνευματική ζωή των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Τα παιδιά όταν είναι άρρωστα ή ασθενικά, ας μην νηστεύουν. Όταν όμως είναι υγιεί, γιατί όχι? Αν δεν συνηθίσουν να νηστεύουν από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Και ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, ο μακαριστός, θεόσοφος και θεοφώτιστος πατέρας, ένα σας λέω να το θυμάστε. Έχω και γονείς ακροατές ή μελλοντικούς γονείς. Εάν τα παιδιά σας από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια δεν τα μάθετε να νηστεύουν, μην περιμένετε να γίνουν καλά τα παιδιά σας. Σας το λέω και σας το προσυπογράφω και θα με θυμηθείτε. Ή έτσι ή έτσι. Εάν το κάνετε θα με θυμηθείτε, και αν δεν το κάνετε πάλι θα με θυμηθείτε. Μόνο που την πρώτη φορά θα με θυμηθείτε με ευτυχία και τη δεύτερη φορά θα με θυμηθείτε με δυστυχία σας. Αυτό να το θυμάστε. Εάν, θα επαναλάβω, τα παιδιά σας δεν τα μάθετε από νήπια να νηστεύουν, μην περιμένετε προκοπή από τα παιδιά σας. Και θα στραφούν μάλιστα και εναντίον σας. Θα γίνουν πρόστιχα παιδιά, απαιτητικά, με φτελή ψυχή, με απαιτήσεις φοβερές, χωρίς προσωπικότητα που να είναι ισχυρή. Και θα είναι ο καημός σας και η λύπη σας και η στεναχώρια σας και η δυστυχία σας. Σας το λέγω ειλικρινά. Προσέξτε το. Μια φορά, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ένας κύριος μου λέει, πώς να νηστέψουμε τα παιδιά? Τι ηλικία είναι, ρωτάω. 25 ετών. Ορίστε. Ορίστε. Αν δεν νηστέψει από μικρός, αν δεν εξομολογηθεί από μικρός, γίνεται θηρίο ο άνθρωπος. Για να μην στραφούν λοιπόν τα παιδιά σας σαν θηρία εναντίον σας, ακούστε αυτά τα πραγματάκια. Είναι ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέω αυτά από μόνος μου.

Μια χωρία Αγίων Δεκαπεντιστάδων, λοιπόν. Η Αγία Ελέσσα με τους Αγίους Επτά Παίδες, τους Μακαβαίους, την μητέρα του Σολομονή και τον διδάσκαλό του Ελεάζαρο, κρατημένη από το χέρι μαζί με τον ανυποχώρητο Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, που ακόμα στέκεται σε εκείνη την πόρτα του ψυγείου, σαν παράδειγμα να φωτίζει τα παιδιά που νηστεύουν τούτες τις μέρες του 15 Αυγούστου και σε όλες τις ευλογημένες νηστείες της πίστης μας, και που φωνάζει με το ανδρείο του φρόνημα και τη στερεά του πίστη πως πρέπει να κρατάμε και τα μικρά για να μπορούμε να κρατάμε και τα μεγάλα. Φυσικά η νηστεία δεν είναι κάτι μικρό, μιας και εν το παραδείσο νομοθετήθηκε, όπως έξοχα σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. 15 χρονών ήταν και ο γιος, ο μεγάλος γιος εκείνης της ευλογημένης μάνας, που μας έδωσε την όθηση να φτιάξουμε αυτές τις δύο εκπομπές. Ο Άγιος Ιωάννης που αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερά νηστεία της Παναγίας μας, και γι' αυτό θανατώθηκε. Και τότε ήταν μάλιστα η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος ως το τέλος κράτησε. Τους παίρνουμε όλους αυτούς λοιπόν από το χέρι, και με τη βοήθειά τους και με την παρότρινσή τους και με την ενίσχυσή τους, με τη βιωματική τους ενίσχυση,

Να διδάξουμε τα παιδιά μας με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας, με ό,τι ο Θεός δώσει. Ό,τι ο Θεός φωτίσει, όπως οι αδελφοί μας, οι πολύτεκνοι, που έβαλε μόνο την εικόνα του Αγίου Ιωάννου, του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπενδιστή πάνω στο ψυγείο της. Παιδιά μας οδήγησαν στη σημερινή εκπομπή, είπαμε ότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών και τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε, μα να βλέπουν. Αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να μας προσδιορίζει στη σχέση μας μαζί τους. Μας τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος για να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας, εν πλήρη μάλλον αδιαφορία μας.

Και ναι, το ψωμί, αυτό που έτρωγε με όρεξη ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης και το δροσερό νερό που έπινε, παίρνουν μετά μια πολύ διαφορετική γεύση που δεν συγκρίνεται με όλες τις νοστιμιές και τις λιχουδιές αυτού του κόσμου.

Καλή Παναγιά, με το καλό η νηστεία του 15 Αυγούστου, η ευλογημένη, με αγάπη θυσιαστική που όλα τα κάνει πιο εύκολα και όλα τα ευλογεί, ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο, ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίες Πατρός ημών, Μύρονος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 8:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Κεράς Ελεούσης με τόχιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου που βρίσκεται στο Βορίτσι Πεδιάδος θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Κεράς Ελεούσης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητος κρινώ. Ετάκι η γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε, και της αμαρτάνουσι μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών, και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου, ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινε εκ τούτου εις τούτου, πλήνω τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη, ποιονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσσουν, και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου.

Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εξιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ροφέαν και πόλεμων. Φωτίζεις σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Ετράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου της χερσίν αυτών. Από επιτιμήσε όσο ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερόσι και τις αναστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίση. Γη εφοβήθηκε εισήχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των θεών, του σώσε πάντας τους πραοείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εν κατάλημα εν θυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύσιν της γης.

Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσκεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες κερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Απεινήνα το παρακληθήνε η ψυχή μου. Εμνίστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσκησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει ο φθαλμί μου, εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνίστην και εμελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκίσε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν διοργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού. Και είπα, νυν ηρξάμην αύτη αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνίστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου. Και μελετήσω εν βάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσκήσου. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τι Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Εγνώρισα εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον ίσου το λαό σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδατο ο Θεός, είδωσαν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση. Πλήθους ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρ τα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν οι αστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος γεννήθη η γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησα ως πρόβατα το λαό σου εν χειρή Μωυσή και Ααρών.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και συνεχίζουμε βέβαια το αφιέρωμά μας στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Ο Όσιος και Θεοφόρος Σάββας γεννήθηκε το 439 μετά Χριστόν σε ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας, τη Μουταλάσκη, από ευσεβείς γονείς, τον Ιωάννη και τη Σοφία. Σε ηλικία 5 ετών, ο μικρός Σάββας αποχωρίστηκε από τους γονείς του, οι οποίοι έφυγαν για την Αλεξάνδρεια, επειδή ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και τον άφησαν υπό την επίβλεψη του αδελφού του πατέρα του Ερμία για να μάθει γράμματα και να τους κληρονομήσει σε περίπτωση θανάτου τους. Η γυναίκα όμως του Ερμία ήταν κακόγνωμη και μοχθηρή και γι' αυτό πολύ σύντομα ο Όσιος Σάββας εγκατέλειψε το θείο του για να καταφύγει στον άλλο αδελφό του πατέρα του που ήταν ιερέας, το Γρηγόριο, με τον οποίο έμεινε για λίγο καιρό. Μέσα σε αυτό το διάστημα όλοι όσοι τον έβλεπαν τον θαύμαζαν, γιατί διέφερε πολύ από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Δεν έπαιζε και δεν έκανε καμιά αταξία όπως θα τέριαζε σε ένα παιδί, συμπεριφερόταν όμως σαν ένας φρόνιμος γέροντας. Όταν ήταν 8 ετών, ο Σάββας κατέφυγε στη Μονή των Φλαβιανών, από την οποία μάτια προσπάθησαν οι συγγενείς του να τον απομακρύνουν. Σε ηλικία 18 ετών, το 456 μετά Χριστόν, αφού έλαβε την ευλογία του Ηγουμένου, ήρθε στους Αγίους Τόπους. Πληροφορήθηκε τη φήμη του Οσίου Ευθυμίου και με δάκρυα τον παρακάλεσε να τον δεχθεί. Ο Όσιος όμως τον έστειλε πρώτα στο κοινόβιο, στον Όσιο Θεόχτιστο, επειδή δεν δεχόταν αγένιους νέους. Με υποδειγματική ταπείνωση, χωρίς δικό του θέλημα, όλη την ημέρα υπηρετούσε τους αδελφούς και όλη τη νύχτα δοξολογούσε το Θεό. Έφτασε σε τελειότητα και ο Άγιος Ευθύμιος θαύμαζε τόσο την πνευματική πρόοδο του Αγίου Σάββα που τον ονόμασε Παιδαριογέροντα. Ο Όσιος Σάββας διακρινόταν για την μεγάλη εγκράτειά του, την υπακοή και την νηστεία του. Κάποια μέρα εκεί που δούλευε στον κήπο λαχτάρισε ένα μήλο. Μόλις το δάγκωσε όμως σκέφτηκε ότι δεν είχε πάρει ευλογία από το γέροντα και αμέσως πέταξε το μήλο και έβαλε κανόνα στον εαυτό του να μην ξαναφάει ποτέ στη ζωή του μήλο. Οι πατέρες της Μονής μέχρι σήμερα τηρούν αυτόν τον κανόνα. Μετά την κοίμηση του Οσίου Θεοχτίστου, ο Άγιος Σάββας πήρε ευλογία να αποσυρθεί στην έρημο, όπου επιδόθηκε σε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Μετά το θάνατο του Οσίου Ευθυμίου, ο Άγιος αποσύρθηκε οριστικά στην βαθύτερη έρημο, όπου πάλεψε σκληρά με τον Παμπόνηρο και μισό καλό διάβολο. Μετά 4 χρόνια στην έρημο, ένας άγγελος τον οδήγησε σε μια σπηλιά του Χυμάρου των Κέδρων. Εκεί έμεινε 5 χρόνια και με πληροφορία του Θεού άρχισε να δέχεται μαθητές. Όταν ο αριθμός των μαθητών του έφτασε τους 70, ο Άγιος προσευχήθηκε και ανέβλησε νερό στη ρεματιά για τις ανάγκες τους. Όταν ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε, η Παναγία του υπέδειξε ένα άλλο σπήλαιο μεγαλύτερο απέναντι από το προηγούμενο. Εκεί ο Άγιος είχε δει πύρινο στήλο. Πηγαίνοντας εκεί, βρήκε μέσα σε βράχο μεγάλο σπήλαιο, έτοιμο για να γίνει ναός, με κόγχη για το ιερό και την προσκομιδή. Έκλεισε ένα μικρό τμήμα της νότιος πλευράς, το μόνο που ήταν ανοιχτό. Αφιέρωσε το ναό στον Άγιο Νικόλαο. Είναι η λεγόμενη Θεόχτιστη εκκλησία που προαναφέραμε, η αρχαιότερη εκκλησία μέσα στο σημερινό μοναστήρι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Η Λαύρα μεγάλωνε και έφτασε σε αριθμό τους 150 μοναχούς. Παρά τις αντιδράσεις του να αποφύγει την ιεροσύνη, ο Άγιος αναγκάστηκε να δεχτεί την χειροτονία του σε πρεσβύτερο σε ηλικία 53 ετών. Στη συνοδεία του όμως υπήρχαν κάποιοι που τον φθονούσαν
πειραζόμενοι από τον αρχηγό της κακίας διάβολο. Έτσι κατέφυγαν στον Πατριάρχη Σαλούστιο 486 έως 493 ζητώντας του να τους εκλέξει άλλον ηγούμενο, χαρακτηρίζοντας τον Άγιο Σάβα ως αγρίκο και άξεστο να ποιμένει ψυχές, αφού εμπόδιζε και άλλους από την ιερουργία. Ο Πατριάρχης όμως έτρεφε μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο και όχι μόνο δεν πίστεψε τα φθονερά λόγια, αλλά αντιθέτως, θέλοντας να ειρηνεύσει τις ψυχές όλων, κάλεσε τον Άγιο και μπροστά στους κατηγόρους του τον χειροτώνησε ιερέα το έτος 492. Ο Όσιος όμως, σύμφωνα με την παράδοση, μόνο μια φορά στη ζωή του λειτουργήσε τα Θεία Μυστήρια. Μετά την πρώτη και μοναδική του Θεία Λειτουργία, δεν προσήρθε πάλι μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο. Μόνο αυτός γνωρίζει το τι αντίκρισαν οι οφθαλμοί του στη διάρκεια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που δεν τόλμησε πάλι να λειτουργήσει.

Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών δεν τον εμπόδιζε να φεύγει την Μεγάλη Σαρακοστή στην έρημο, όπως είχε διδαχθεί από τον Άγιο Ευθύμιο. Ίδρυσε κοινόβιο για τους έμπειρους μοναχούς και ένα άλλο για τους νέους που έρχονταν να διδαχθούν τον τρόπο της ασκήσεως. Άφησε να ζουν κατά μόνας μόνο οι έμπειροι μοναχοί. Τους αγένειους νέους τους έστελνε στο κοινόβιο του Αγίου Θεοδοσίου. Ίδρυσε κι άλλα μοναστήρια. Με τις προσευχές ειρήνευε τα θηρία, θεράπευε τους αρρώστους και έφερνε ευεργετικές βροχές αναγκαίες για την περιοχή. Είχε την πνευματική καθοδήγηση σε 7 μοναστήρια. Οι δαίμονες τον έτρεμαν. Μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο έκαναν σκληρούς αγώνες κατά των μονοφυσιτών. Το 512 μαζί με άλλους μοναχούς στάρθηκε στην Κωνσταντινούπολη στον αυτοκράτορα Αναστάσιο, ο οποίος ευνοούσε τους μονοφυσίτες για να στηρίξει την ορθόδοξη πίστη και να πετύχει φορολογικές ελαμφρύσεις υπέρ της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο αυτοκράτορας θαύμασε τη σύνεση του Αγίου και πολλές φορές ζήτησε τη συμβουλή του.

Επιστρέφοντας στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Σάββας πάλεψε σκληρά με τον αιρετικό Πατριάρχη Αντιοχίας Σεβίρο, ο οποίος είχε παρασύρει τον Αυτοκράτορα να διώξει τον Άγιο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία. Μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο συγκέντρωσαν 6.000 μοναχούς για να πείσουν τον διάδοχο του Πατριάρχη Ηλία Ιωάννη να υπεραμεινθεί τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Έστειλε επίσης τον Αυτοκράτορα θαραλέα αναφορά, επειδή ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει βία. Ο Αναστάσιος όμως πέθανε το 518 και ο διάδοχος του Ιουστίνος υπερασπίστηκε την Ορθόδοξη πίστη και διέταξε να εγγραφεί η Σύνοδο της Χαλκιδόνας στα Ιερά Δίπτυχα. Τότε ο Άγιος Σάββας στάρθηκε στην Σκυθόπολη και στην Κεσάρια για να αναγγείλει ο ίδιος τη νίκη της Ορθοδοξίας. Το 531 στάρθηκε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος λόγω της εξέγεσης των Σαμαριτών. Παρουσιάστηκε στον ευλαβή Αυτοκράτορα Ιουστινιανό και ζήτησε τη συνδρομή και την προστασία. Επιστρέφοντας πίσω, προφήτευσε στον Αυτοκράτορα την επανάσταση της Ρώμης και της Αφρικής. Επίσης, στην οριστική νίκη επί του μονοφυσιτισμού, του νεστοριανισμού και του οριγενισμού που θα αποτελούσε τη δόξα της βασιλείας. Όταν οι Σαρακινοί εισέβαλαν στην Παλαιστίνη, ο Άγιος κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας προστασία και βοήθεια από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, την οποία και πήρε. Ο Ιουστινιανός έκτισε πύργο γύρω από το μοναστήρι για την προστασία των μοναχών από τους Σαρακινούς, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Ο Όσιος, όταν νίστευε, ήταν εγκρατής. Έτρωγε μόνο μία φορά την εβδομάδα στις Σαρακοστές και συγχρόνως έκανε όλες τις δουλειές και ήταν πάντοτε υγιής και δυνατός. Όπως ήταν γενναίος στο σώμα, ήταν και στην ψυχή. Ήταν ποιητής, γλυκύτατος στην ομιλία και με αγάπη ειλικρινή και ανυπόκριτο. Ακόμα και στα 93 του χρόνια δεν δίστασε να πάει στον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό προκειμένου να γλιτώσει κάποιους που άνανδρα είχαν κατηγορηθεί. Ο Αυτοκράτορας, βλέποντας τον Όσιο, τον φίλησε, γιατί είδε ένα φωτεινό στεφάνι πάνω στο κεφάλι του. Ο Άγιος Σάββας, ο υγειασμένος, αρρώστησε και κοιμήθηκε εν κυρίω την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου το 532 μετά Χριστόν σε ηλικία 94 ετών. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Ο Άγιος Σάββας είναι ο μεγάλος γιατρός όλων των παθήσεων και ιδιαιτέρως του καρκίνου. Είναι γνωστό το νοσοκομείο στην Αθήνα που μετονομάστηκε σε νοσοκομείο του Αγίου Σάββα προς αναγνώριση των πολλών θαυμάτων που έχει τελέσει ο Άγιος εκεί, θεραπεύοντας αρρώστους που έπασχαν από καρκίνο.

Το 1099 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι πήραν το σκήνομα του Αγίου Σάβα μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια και τα μετέφεραν στη Βενετία. Εκεί παρέμεινε 9 αιώνες. Το 1964 όμως ο Άγιος Σάβας εμφανίστηκε στον τότε Πάπα Ιωάννη και του είπε πως θέλει να γυρίσει στο μοναστήρι του στην Παλαιστίνη και ότι τον ζητούσαν τα παιδιά του, δηλαδή οι μοναχοί της Μονής. Η Ρωμακαθολική Εκκλησία, αφού εξέτασε το θέμα, αποφάσισε να μην επιστρέψει το λείψανο. Λίγους μήνες αργότερα ο Πάπας πέθανε. Το 1965 ο Άγιος Σάβας εμφανίστηκε πάλι στον νέο Πάπα Παύλο τον Έκτο και ζήτησε με έμφαση να τον γυρίσει πίσω στην Παλαιστίνη. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και στις 5 Οκτωβρίου το 1965 αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μαζί με τον Πνευματικό της Μονής μετέβησαν στην Ιταλία να παραλάβουν το Άγιο Λείψανο. Στις 19 Οκτωβρίου το σκήνομα του Αγίου Σάβα έφτασε στα Ιεροσόλυμα και αποτέθηκε στον πανίερο ναό της Αναστάσεως για προσκύνηση από τους πιστούς. Στο μοναστήρι του έφτασε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους επί Πατριάρχου Βενεδίκτου. Από τότε, την 13η Οκτωβρίου εκάστου έτους, γιορτάζεται με ειδική ακολουθία η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Σάβα.

Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Δαμασκό, τη σημερινή πρωτεύουσα της Συρίας, από ευσεβείς γονείς. Η μητέρα του έφυγε από τον κόσμο όταν ο Ιωάννης ήταν σε μικρή ηλικία και ο ενάρετος πατέρας του Σέργιος, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών του Χαλίφη, φρόντισε να τον εφοδιάσει με σπουδαία μόρφωση για την εποχή του. Ο Ιωάννης διαδέχτηκε τον πατέρα του στο υπουργικό αξίωμα και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού. Εκείνη την εποχή στο θρόνο του Βυζαντίου ανέβηκε ο οικονομάχος Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος. Ο Άγιος Ιωάννης, προκειμένου να υπερασπίσει τις εικόνες και την Αγία Πίστη, έγραψε και έστειλε 3 απολογητικούς λόγους προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας, όπου διακρίνεται ο θείος φωτισμός του αλλά και η πίστη του στην Αγία Παράδοση της Εκκλησίας. Ο Λέων, ψάχνοντας να βρει τρόπο να βγάλει από τη μέση τον μέγιστο αντίπαλό του, μην μπορώντας να το χτυπήσει άμεσα λόγω του αξιώματος που κατήχε, τον συκοφάντησε στον Χαλίφη ως προδότη με δόλιο τρόπο. Πλαστογράφησε τα γράμματα και την υπογραφή του και παρουσίασε επιστολή στο Χαλίφη, στην οποία ο Ιωάννης δήθεν προσκαλεί το βασιλιά του Βυζαντίου να επιτεθεί στο αραβικό κράτος της Δαμασκού, επειδή εκείνο τον καιρό η πόλη της Δαμασκού ήταν ανοχήρωτη. Ο Χαλίφης πίστηκε στην άδικη κατηγορία και διέταξε να κόψουν το δεξί χέρι του Ιωάννη, με το οποίο έγραψε την προδοτική επιστολή. Η απόφαση εκτελέστηκε και το χέρι του Ιωάννη κρεμάστηκε κατόπιν στην αγορά της Δαμασκού για να το βλέπουν όλοι. Ο Ιωάννης ζήτησε από το Χαλίφη το κομμένο χέρι του και με δάκρυα γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά.

σύντροφο της Παναγίας της Τριχερούσας στη Μονή του Αγίου Σάβα. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, αρνούμενος να υπηρετήσει στην υπουργική του θέση που του πρότεινε ο Χαλίφης ύστερα από το θαύμα. Όταν ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, υποτάχθηκε σε ένα έμπειρο αλλά τραχή και απαιτητικό γέροντα. Αυτός του απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που του υπενθύμιζε το ένδοξο του παρελθόν. Του ανέθεσε να επιτελεί τα πιο ταπεινά διακονήματα, ώστε να προκόψει στην υπακοή και την ταπείνωση. Μια μέρα κάποιος από τους αδελφούς τον παρακάλεσε να γράψει ένα τροπάριο επειδή είχε πεθάνει κάποιος από τους συγγενείς του. Ο Άγιος τότε έγραψε το «Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα». Όταν το πληροφορήθηκε ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να μαζέψει όλες τις ακαθαρσίες της λαύρας με τα ίδια του τα χέρια. Ο Άγιος, χωρίς να γονγκίσει, υπάκουσε στην εντολή του γέροντα. Λίγες μέρες αργότερα, παρουσιάστηκε η Θεοτόκος στο γέροντα και τον διέταξε να μην φράζει την θαυμάσια πηγή που αναβλύζει νάμα και να αφήσει τον υποτακτικό του να συνθέσει ύμνους και ποίηματα που θα ξεπερνούσαν σε ωραιότητα και γλυκύτητα τους ψαλμούς του Δαβίδ και τις οδές των προφητών. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και υμνογράφους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέθεσε τον Αναστάσιμο Κανόνα, το μεγαλύτερο μέρος της παρακλητικής, εγκομιαστικούς λόγους στις δεσποτικές, θεομητορικές γιορτές και γιορτές Αγίων. Έγραψε βιβλία όπως την «Πηγή Γνώσεως», έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Ο Άγιος αγωνίστηκε εναντίον των οικονομάχων και σε τρεις εκτενείς λόγους του καταδεικνύει την αναγκαιότητα προσκύνησης και τιμής των σεπτών εικόνων και των τιμίων λειψάνων.

Κοιμήθηκε σε ηλικία 104 ετών και ο τάφος του, όπως προαναφέραμε, σώζεται στη Μονή του Αγίου Σάβα μέχρι σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Προδρόμου.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Ένα οδηπορικό ξεκινάμε και σήμερα στην εκπομπή μας «Αλυσμόνητες Πατρίδες» και αφιερώνουμε ένα οδηπορικό για την Μικρά Ασία, την αλυσμόνητη Μικρά Ασία και τις πόλεις της. Ξεκινάμε με όμορφες αναμνήσεις, διηγήσεις και ήθη και έθιμα. Κάθε άνθρωπος έχει ένα χαμένο παράδεισο που είναι ανάγκη να τον θυμάται. Όλοι μας κρατάμε σε μια γωνιά του μυαλού μας τη γλύκα κάποιων προσωπικών παιδικών μας στιγμών. Και ίσως αυτό το κάτι ξεχωριστό και απρόβλεπτο που αποφασίζουμε να κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να είναι αναδημιουργία των παιδικών μας στιγμών, των αναμνήσεων και των αναζητήσεων. Θυμάμαι την εικόνα της γιαγιάς μου στη Νέα Ιωνία, στο σπίτι που μεγάλωσα. Καθημερινά οι ίδιες κινήσεις. Πλησίαζε το παράθυρο ψηλά από το δεύτερο πάτωμα του σπιτιού και έριχνε μια ματιά στο δρόμο. Αυτή ήταν και η επαφή της με τον έξω κόσμο. Μικρομάγαζα, στενά σπίτια, εμπορική κίνηση, μόχθος και αγωνία για την καθημερινή ζωή. Έβλεπε το γένος των ανθρώπων να δοκιμάζει τις αντοχές του. Τους άκουγε να μιλούν, να χαζεύουν, να μιλούν για τις παραξενιές των άλλων. Στη συνέχεια έκλεινε το παράθυρο και αποτραβιόταν. Μάταια προσπαθούσε να συλλάβει το σχήμα, τη μορφή και το νόημα αυτού του κόσμου. Μετά καθόταν σε μια πολυθρόνα από παλιό μαύρο ξύλο, ακριβώς αντίκρι από το παλιό ρολόι, αντίκα από τη Σμύρνη, που από τα στολίσματα καταλάβαινες ότι είχε χειροτεχνηθεί από μάστορα της ψιλοδουλειάς και της τέχνης. Χρόνια τώρα το ρολόι χτυπούσε τις ώρες έτσι που νόμιζες πως οι χτύποι ήταν υπερπατησιές των γεγονότων που έρχονταν αμήλικτα από τα περασμένα. Το πρόσεχε και το κούρτιζε συνέχεια, ίσως γιατί φοβόταν μη σταματήσει και μαζί του σταματήσει η ζωή και η ανάσα του κόσμου. Ύστερα με έπαιρνε κοντά της και μου μιλούσε για ένα λησμονημένο παρελθόν που αγωνιζόταν να ξαναπλάσει. Αυτό διέκρινα ότι τη γοήτευε, αλλά συνάμα τη βασάνιζε. Η επιστροφή της δεν ήταν επιθυμία, αλλά ανάγκη για να επανακτήσει την εσωτερική της ισορροπία. Τα σπίτια, οι άνθρωποι, ο τρόπος ζωής παρέλαβαν μπροστά μου. Όσο μίλαγε, αναζητούσε την εικόνα τους, αναπλάθοντας έναν ολόκληρο κόσμο, νοσταλγικό και ενδιαφέροντα, που αγωνίζονταν να τον δώσει έκφραση και μορφή, επιβάλλοντας την παρουσία του στη μνήμη της. Περιπλανιόταν σε εποχές, σε γνώριμους χώρους, έπιπλα και αντικείμενα που κάποτε είχε αγγίξει. Και αυτά σαν να τις νέβανε επικλητικά, σαν να ρηγούσαν από χαρά και συγκίνηση. Όλα παίρνανε μια βελούδινη απαλότητα. Σχήματα και όγκοι μετασχηματίζονταν σε εικόνες γεμάτες έγκλη, αξίες και δόξα. Η Σμύρνη ήταν μια μνήμη που την άγγιζε από καιρό σε καιρό σαν τον άνθρωπο που αγγίζει κάθε τόσο με τα δάχτυλά του μια κλεισμένη πληγή. Φιλόξενο λιμάνι σαν αυτό της Σμύρνης η καρδιά της και αστήρευτη δεξαμενή η γνώση της στη μαγειρική.
ποτέ δεν σταμάτησε να μου θυμίζει ότι το καλομαγειρεμένο φαγητό και το καλοστρωμένο τραπέζι έχει την έννοια της τελετής, την έννοια της γιορτής. Είναι μια διαδικασία ψυχική, ξετύλιγμα επιθυμίας, επικοινωνίας και ευχαριστίας. Κάθε έδεσμα, μου μάθαινε, πρέπει να ικανοποιεί τη γεύση και την όσφρηση, αλλά και την όραση και ακοή, ακόμη και την ικανότητα διάκρισης των όγκων και της υφής στο στόμα. Θυμάμαι τις εκρηκτικές γεύσεις των φαγητών της, με τη βοήθεια των μπαχαρικών που έμοιαζαν με ζωηρά χρώματα πάνω σε λευκό χαρτί. Το γλυκάνισο, η κανέλα, το μοσχοκάριδο, η βανίλια ξετύλιγαν ένα ουράνιο τόξο στα μάτια μου. Όλα παστρικά και μερακλείδικα. Αυτά ήταν και τα πρώτα μαθήματα γευσιγνωσίας που πήρα μαζί με το ερέθισμα να κάνω αργότερα ένα ταξίδι στο χρόνο. Λίγα γνωρίζουμε για αυτόν τον παράδεισο που οι Μικρασιάτες μας αντιγράφουν. Ωστόσο, με τον τρόπο που τα ζουν και τα διηγούνται, ξυπνάνε μέσα μας την νοσταλγία του δικού μας προσωπικού, του έστω χαμένου και φανταστικού παράδεισου. Η ζωή τους, οι αξίες τους, οι γνώσεις τους εξακολουθούν να είναι κοιμήλια διαχρονικής αξίας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Μικρά Ασία. Μια μικρή περιήγηση στο χώρο. Εμείς που ξεκινήσαμε για το προσκύνησμα τούτο, κοιτάξαμε τα σπασμένα αγάλματα, ξεχαστήκαμε και είπαμε πως δεν χάνεται η ζωή τόσο εύκολα. Από τον ποιητή μας Γιώργο Σεφέρη. Η Μικρά Ασία ήταν πάντα το σταυροδρόμι των λαών, η κοιτίδα των πολιτισμών, αλλά και ένα στρατηγική σημασίας χώρος που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Χιλιάδες χρόνια πριν, από τότε που αμέτρητες φυλές έφταναν σε αυτό το χώρο με σκοπό να κυριαρχήσουν. Η Μικρά Ασία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ανήσυχη εθνολογικά περιοχή. Σύμφωνα με τις απόψεις των ιστορικών ερευνητών, οι πρώτοι κάτοικοι ολόκληρου του μικρασιατικού χώρου ήταν Άριοι, που ξεκινώντας από την Ινδία εξαπλώθηκαν έως τα παράλια της Ιωνίας. Γύρω στα 3000 π.Χ. οι Άριοι θα δεχτούν τις ευεργετικές επιδράσεις ενός άλλου σημαντικού πολιτισμού, του Αιγυπτιακού, και μαζί με τους Λέλεγες, που ήταν μετανάστες από την Ευρώπη, και τους Πελαγνούς θα δημιουργήσουν μια ενιαία εθνότητα. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων προς τη Μικρά Ασία σημειώνεται κυρίως τον 8ο αιώνα π.Χ. Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται μια θαυμαστή πρόσμιξη φυλών, θρησκειών και πολιτισμών των Ελλήνων του ελλαδικού χώρου με τους πληθυσμούς που ήδη βρίσκονται στη Μικρά Ασία από τα πανάρχια χρόνια. Στις αρχές του 14ου αιώνα εγκαθίσταται για πρώτη φορά στη Μικρά Ασία το τουρκικό φύλο των Οθωμανών. Στην ιστορία είχαν πρωτοεμφανιστεί ως πολεμική ομάδα στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν στις στέπες της Σιβηρίας. Οι λαοί της Μικράς Ασίας είχαν διατηρήσει την ιδιαιτερότητά τους τόσο κατά τη διάρκεια της περσικής κυριαρχίας όσο και στα ελληνιστικά, τα ελληνορωμαϊκά, τα βυζαντινά και τα οθωμανικά χρόνια. Διατηρούσαν μια τοπική αυτονομία, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις τους, ενώ χαρακτηριστική ήταν η ξεχωριστή τους ψυχοσύνθεση. Η Μικρά Ασία από τα πανάρχια χρόνια υπήρξε χώρα όπου άκμασε και μεγαλούργησε η ελληνική φυλή. Ήταν η φυσική προέκταση του ελλαδικού χώρου. Συνδέθηκε στενά με την υπηρωτική και νησιωτική Ελλάδα και αποτέλεσαν έναν ενιαίο πολιτιστικό χώρο. Εκεί, επί 3000 χρόνια, μεγαλουργούσε το ελληνικό πνεύμα. Η Μικρά Ασία έχει τις πολύ όμορφες πόλεις, Σμύρνη, Αϊβαλή, Ιωνία. Κοντά της ήταν και η Κωνσταντινούπολη. Αναζητώντας εικόνες από την Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκινάμε την περιήγηση. Ο πλούς διαρκεί γύρω στις 40 ώρες. Είχαμε πετύχει τον πιο θαυμάσιο καιρό και έναν ουρανό ασύννεφο γεμάτο ήλιο. Η θάλασσα ασάλευτη με ένα απίθανο γαλάζιο χρώμα. Τα νησιά Ήμβρος και Σαμοθράκη φάνηκαν στις πρωινές ώρες της επόμενης μέρας. Η Ήμβρος στολισμένη με το πράσινο των δέντρων και το γκρίζο των γυμνών βουνό της, η Σαμοθράκη ντυμένη στο άρωμα το μενεξεδί ρόδινων ανταβιών του πρωινού μέσα σε λαμπερούς υδρατμούς. Το μεσημέρι μπαίναμε στον Ελίσποντο. Η θέα από το Βόσπορο ήταν μια μοναδική θέα της πόλης. Ο κεράτιος κόλπος απλωνόταν μπροστά μας. Έπρεπε να πλησιάσουμε πολύ πιο κοντά για να μπορέσουμε να έχουμε πάνω κάτω μια γενική εικόνα της μοναδικής πράγματι θέας της πόλης. Βλέπουμε τις κομματιασμένες ακτές με τις όχθες που ψήλωναν ως πάνω σκεπασμένες με κτίρια παράξενης αρχιτεκτονικής με απερίγραπτη μεγαλοπρέπεια. Εδώ αισθάνεται κανείς για πρώτη φορά πέρα για πέρα την επίδραση του μιναρέ σαν μια δημιουργία λεπτού καλλιτεχνικού γούστου. Αλλά το βλέμμα μας καθυλώνεται πρωί και πρώτα απ' όλα από τη θέα της περίφημης Αγίας Σοφίας. Μπαίνουμε τώρα στον κεράτιο κόλπο. Αριστερά μας είναι η παλιά Σταμπούλ με τα παλάτια και τα τζαμιά. Δεξιά μας η συνοικία του Γαλατά στις υπόρειες και του πέραν στην κορυφή του υψώματος. Δυο πελώριες γέφυρες συνδέουν τη Σταμπούλ με τον Γαλατά. Η νέα γέφυρα, η πρώτη, αποτελεί μια από τις κύριες συγκοινωνιακές αρτηρίες. Πάνω σε αυτή ξετυλίγεται από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα μια ζωή και μια κίνηση που είναι μοναδικές στο είδος τους. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής εκπομπής. Θα συνεχίσουμε το οδηπορικό σε άλλη εκπομπή μας. Έως τότε να έχετε ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος με την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Δήμο, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη θαλασσεμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο στην Ελλάδα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Δήμο. Ο κύριος Δήμος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας. Κύριε Δήμο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας αφιερώνετε λίγο από το χρόνο σας για να εξηγήσουμε στον κόσμο εδώ, στους ακροατές μας, τη θαλασσεμία, τι χρειάζεται, τις δράσεις και το τι πρέπει να ξέρουμε για τη θαλασσεμία, μεσογειακή αναιμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο.
1: Ακριβώς από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ακούγοντας την ασθένεια θαλασσεμία να πηγαίνει το μυαλό τους ότι πρόκειται για την μεσογειακή αναιμία. Απλά τώρα πλέον χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα την διεθνή ονομασία της νόσου που είναι θαλασσεμία. Ξέρετε, κάποτε πίστευαν ότι νόσος αφορούσε μόνο τις χώρες που βρισκόταν στη λεκάνη της Μεσογείου και γι' αυτό είχε πάρει και το όνομα μεσογειακή αναιμία. Όμως η νόσος συναντάται σε όλο τον κόσμο. Τα περιστατικά και οι πάσχοντες που υπάρχουν στην Ασία, στις χώρες όπως είναι το Πακιστάν, αλλά και στην Ινδία ή την Κίνα ή και στις αραβικές χώρες είναι τεράστιος. Μιλάμε για εκατομμύρια ασθενείς. Οπότε είναι μια νόσος που παγκόσμια. Και έτσι δόθηκε μια ονομασία η οποία έχει σαν ρίζες τις λέξεις θάλασσα και αίμα. Γιατί η νονία, αν θέλετε, αυτής της διεθνούς ονομασίας ήμασταν εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι και πλέον η μεσογειακή αναιμία ονομάζεται θαλασσεμία. Είναι μια πάθηση η οποία, εντάξει, δεν είμαστε και γιατροί, δεν είμαι γιατρός για να το πω πολύ πολύ επιστημονικά. Απλά ένα άτομο που πάσχει από θαλασσεμία, επί της ουσίας ο οργανισμός του δεν παράγει αιμοσφαιρίνη, δεν παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνει ερυθρά αιμοσφαίρια, να λαμβάνει αίμα δηλαδή, δύο φορές το μήνα. Πρέπει να συμπληρώνει το αίμα του με 4 μονάδες αίματος μηνιαίως. Αυτές είτε 2 μονάδες κάθε 15 μέρες, είτε μπορεί και μία μονάδα αίματος την εβδομάδα. Πρέπει δηλαδή 4 αιμοδότες, 4 συμπολίτες μας να αιμοδοτούν μηνιαίως για να κρατηθεί ένας πάσχοντας από θαλασσεμία στη ζωή.
0: Θαλασσεμία στην Ελλάδα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και σε ποιο σημείο πάμε?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει, αν θέλετε, την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και είναι από τις χώρες όπως και η Ιταλία και η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν υψηλού επίπεδου αντιμετώπιση της νόσου. Γιατί πέρα από τις μεταγγίσεις που χρειάζεται ένας ασθενής τακτικά ανά 10-15 μέρες όπως είπαμε, πρέπει να λαμβάνει και θεραπεία αποσυντήρωσης, πρέπει να λαμβάνει και να κάνει μάλλον προληπτικούς ελέγχους για όλα τα ζητήματα και όλες τις ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν. Στην Ελλάδα έχουμε 3.000 πάσχοντες από θαλασσεμία και 1.000 περίπου πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο. Και αυτό πρέπει να το έτσι ξεχωρίσουμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο πάσχουν και αυτοί από μια αιμοσφαιρινοπάθεια, αιμολυτική αναιμία που μοιάζει με τη θαλασσεμία. Απλά ο οργανισμός τους δημιουργεί, παράγει κάποια ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά είναι πολλές φορές παραμορφωμένα, έχουν το σχήμα του δρεπανιού και έτσι ονομάστηκε δρεπανοκυταρική νόσος. Όλοι και οι θαλασσεμικοί ασθενείς και οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο παρακολουθούνται, μεταγγίζονται συστηματικά σε 35 μονάδες θαλασσεμίας που υπάρχουν στη χώρα μας. ειδικές κλινικές δηλαδή. Ένας πάσχοντας δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο να μεταγγιστεί σε οποιαδήποτε κλινική. Πρέπει να χρειάζεται κατάλληλη υποδομή. 35 μονάδες λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα, δύο από αυτές στην Κρήτη. Είναι νομίζω στο...
0: στο Βενζέλιο νοσοκομείο και στο Γενικό νοσοκομείο Χανίων.
1: Χανίων, ακριβώς, ναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι, ποια είναι η ζωή ενός θαλασσεμικού ασθενή εν έτη 2025?
1: Θα έλεγα ότι είναι η ζωή ενός... φυσιολογικού ανθρώπου, δηλαδή ένας πάσχοντας από θαλασσεμία, από τη στιγμή που λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία, την ενδεδειγμένη, και εφαρμόζει τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που υπάρχουν, που είπαμε τακτικές μεταγγίσεις αίματος, αλλά και θεραπείες αποσυντήρωσης, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα, σε όλες μα όλες τις απαιτήσεις της ζωής. Μπορεί να σπουδάσει, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια, να είναι ενεργό μέλος στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή η νόσος εμπόδιο στον ασθενή από τη στιγμή, βέβαια, το τονίζω αυτό, που λαμβάνει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Εάν δεν του χορηγείται ή δεν υπάρχει υποδομή να μεταγγιστεί σωστά, να λάβει τα φάρμακα, να κάνει τις εξετάσεις, τότε σίγουρα ο οργανισμός του επιβαρύνεται πολύ, δεν έχει καλή ποιότητα υγείας, ούτε και ζωής. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπός του συλλόγου μας, της ομοσπονδίας μας, είναι να διατηρούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
0: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, λοιπόν. Τι είναι το κύριο μέγημά της, ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες έχει να κάνει ώστε να προστατεύσει και να βοηθήσει τους θαλασσεμικούς ασθενείς?
1: Κοιτάξτε, τα σχέδια και οι στόχοι αλλάζουν με τα χρόνια και αλλάζουν και σύμφωνα με τις ανάγκες. Δηλαδή, στη χώρα μας, για να εξηγήσουμε λίγο και την δομή της Ομοσπονδίας αλλά και των 25 συλλόγων μελών που έχει, γιατί σε όλη τη χώρα μας υπάρχουν 25 σύλλογοι θαλασσεμίας. Οι δύο είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Έχουμε έναν στη Θεσσαλονίκη, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, που είμαι και πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τις μονάδες που είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία Αχέπα, Ιπποκράτιο, Άγιος Παύλος, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη. Αναφέραμε λοιπόν τρεις συλλόγους, υπάρχουν άλλοι 22 σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Θεσσαλία, σε κάθε νομό, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κτλ. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που ιδρύθηκαν οι σύλλογοι, είχαν σαν πρωταρχικό στόχο να δημιουργηθούν οι μονάδες θαλασσεμίας που ανέφερα. Να δημιουργηθούν δηλαδή αυτές οι ειδικές κλινικές με το σταθερό προσωπικό, με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, τους ειδικούς που, για την αντιμετώπιση της νόσου. Αφού αυτά επιτεύχθηκαν ή μάλλον ταυτόχρονα, εκτός από τη δημιουργία των μονάδων, ήταν και η εξασφάλιση της επάρκειας αίματος. Τη δεκαετία του 70 η εθελοντική αιμοδοσία δεν ήταν εθελοντική. Ήταν αμοιβόμενη, ήταν ανταποδοτική. Έγιναν προσπάθειες λοιπόν και ναι, με νόμο του κράτους η αιμοδοσία έγινε μη αμοιβόμενη, μη ανταποδοτική, έγινε καθαρά εθελοντική, αλλά δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να υπάρχει στη χώρα μας επάρκεια αίματος. Δηλαδή, όποιος ασθενής, όχι μόνο με θαλασσεμία, χρειαστεί να μεταγγιστεί σε κάποιο νοσοκομείο, πολλές φορές δεν υπάρχει διαθέσιμο αίμα. Πρέπει να τρέξουν οι συγγενείς, πρέπει να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση για να εξασφαλιστεί η μετάγγιση αίματος. Προσπαθούμε λοιπόν ακόμα και σήμερα να καταφέρουμε να γίνει η χώρα μας αυτάρκης σε αίμα. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα νούμερα τα οποία είναι δημοσιευμένα από το ΚΕΑ, από το Εθνικό Κέντρο Ιμοδοσίας, λένε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 560.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είτε αυτά είναι θαλασσεμία, είτε είναι χειρουργία, μεταμοσχεύσεις, αιμορραγίες, επεμβάσεις, τροχαία ατυχήματα κτλ. Από τις 560.000 μονάδες αίματος, οι 100.000 πηγαίνουν στην θαλασσεμία, το 1/5 δηλαδή περίπου, και από αυτές συλλέγονται οι 540. Αχα. Δηλαδή 20.000 μονάδες αίματος εισάγουμε κάθε χρόνο από το εξωτερικό, από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στο να,
0: να επιτύχουμε.
1: Μαζέψουμε, να συλλέξουμε όλο τον αριθμό, αλλά και πάλι όμως η χώρα μας δεν κάνει καλό προγραμματισμό στη συλλογή αίματος. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη επάρκεια αίματος κάποιους μήνες όπως ο Νοέμβριος, ο Απρίλιος, ο Μάιος. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις όμως τον Ιανουάριο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται δηλαδή καλός προγραμματισμός των αιμοδοτών ώστε να έχουμε μια σταθερή έτσι, ροή και συλλογή αίματος. Και ξέρετε, είναι, θα πω και κάτι σημαντικό που δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Το αίμα δεν είναι, δεν κρατάει 2 και 3 μήνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς μετάγγιση πάνω από 30-35 μέρες. Το αίμα λύγει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας αιμοδότης, άμα θα αιμοδοτήσει το Μάιο, μπορεί να το μεταγγιστεί ένας πάσχοντας τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει, έχει λήξει. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ πολύ σωστός προγραμματισμός των αιμοδοτών να πηγαίνουν στις αιμοδοσίες και να δίνουν σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Αυτή λοιπόν είναι 2 από τους στόχους που κατά καιρούς απασχόλησαν την Ομοσπονδία. Σήμερα μας απασχολεί και διεκδικούμε την πρόσβαση σε όλες τις νέες θεραπείες που υπάρχουν, γιατί έρχονται συνεχώς φάρμακα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πάσχοντα, φάρμακα που αραιώνουν το διάστημα των μεταγγίσεων και γιατί όχι, υπάρχει πλέον στο εξωτερικό διαθέσιμη και η οριστική θεραπεία της νόσου, η λεγόμενη γονιδιακή θεραπεία.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά που μας λέτε είναι η γονιδιακή θεραπεία το μέλλον, για όχι μόνο για τη θαλασσεμία, αλλά και για πολλές άλλες ασθένειες στη χώρα μας. Ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα και εδώ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη θεραπευτεί 2 άτομα στη χώρα μας, ναι, με γονιδιακή θεραπεία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ναι, όπου υπάρχει το κατάλληλο κέντρο, και στα πλαίσια των κλινικών ερευνών της θεραπείας συμμετείχαν 2 άτομα τα οποία από το 2019, εδώ και 6 περίπου χρόνια, είναι πλέον ελεύθεροι μεταγγίσεων, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν απαλλαγή από αυτό το πρόγραμμα των μεταγγίσεων που χρειάζεται ένας πάσχοντας. Αυτή τη στιγμή η θεραπεία έχει εγκριθεί στην Αμερική, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, τον FDA, και στην Ευρώπη. Αρχίζει σιγά σιγά και εφαρμόζεται στην Αγγλία, την Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία. Παλεύουμε και εμείς ως Ομοσπονδία να έρθει και στην Ελλάδα και να είναι προσβάσιμη σε όποιους τέλος πάντων πληρούν τα κριτήρια για να, για να μπουν σε αυτή τη θεραπεία. Γιατί εντάξει, δεν είναι καθολική, υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, υπάρχουν κριτήρια ας πούμε της υγείας του κάθε πάσχοντα, αλλά παρόλα αυτά, ναι.
0: Όπως κάθε θεραπεία δεν είναι για όλους,
1: είναι για όλους
0: και όλα. όπως ναι. κάθε θεραπεία για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Εσείς εκεί ως ΕΣΘΑ, τι σχεδιάζετε, τι έχετε, τι κυνηγάτε αυτόν τον καιρό?
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογός μας, ο ΕΣΤΑ, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας, όπως και οι υπόλοιποι σύλλογοι στη χώρα, ένα από τα βασικά τους προγράμματα είναι της εκπαίδευσης των ασθενών. Εμείς με τα σωματεία μας διοργανώνουμε ημερίδες κάθε χρόνο, συνέδρια, στα οποία είναι ένας τόπος συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας με τους πάσχοντες αλλά και τους γονείς τους, για τα νέα δεδομένα, για τα πρωτόκολλα θεραπείας, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται διάφορες επιπλοκές. Οπότε τα σχέδια, η ενημέρωση και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις μας, όπως είπα και πριν, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της επάρκειας αίματος δεν σταματούν ποτέ, αλλά και η παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, για να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις, και κυρίως το φάρμακο αποσυντήρωσης, το οποίο θέλω να αναφερθώ σε αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος και να ξεκαθαρίσει κάτι που αφορούσε την υγεία και τη ζωή των θαλασσιμικών ασθενών. Ξέρετε, πριν λίγα χρόνια ακόμα και τα βιβλία στα σχολεία έγραφαν ότι ένας πάσχοντας από θαλασσιμία ζει μέχρι τα 20 ή τα 25 του. Αυτό είναι μύθος πλέον. Αυτό δεν ισχύει πια. Και δεν ισχύει για δύο λόγους. Όχι μόνο γιατί γίνονται πλέον συστηματικές μεταγγίσεις, όχι μόνο δηλαδή γιατί κατάλαβαν πόσο αίμα και κάθε πότε πρέπει να μεταγγίζεται ο πάσχοντας, αλλά επειδή βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης και έχει σώσει πάρα πολλούς ασθενείς. Ένας θαλασσιμικός ασθενής, θα το πω απλά, έτσι είπαμε, δεν είμαι γιατρός, εκπαιδευτικός είμαι.
0: Χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος με δικά του λόγια.
1: Ναι, ένας θαλασσιμικός ασθενής μαζί με το αίμα του αιμοδότη, αυτά τα 300 ml, 400, παίρνει και το σίδηρο του αιμοδότη. Και ένα σίδηρο που δεν μπορεί να το μεταβολήσει και να το αποβάλει. Και ενώ ο υγιής πληθυσμός πρέπει να έχει τιμή σιδήρου μέχρι 200 μονάδες και πολλοί δεν έχουν, κυρίως οι γυναίκες, και λαμβάνουν σκευάσματα σιδήρου, ένας θαλασσιμικός ασθενής έχει 10 και 15 και 20 χιλιάδες σιδήρου. Αυτός ο σίδηρος λοιπόν είναι τοξικός, είναι επικίνδυνος, είναι θανατηφόρος. Πηγαίνει και κάθεται στα ζωτικά όργανα, είτε στην καρδιά είτε στο ύπαρ, και αυτό ήταν που σκότωνε τους ασθενείς τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ενώ έκαναν μεταγγίσεις, παρόλα αυτά πέθαιναν. Από το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80, βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης, η οποία να ακολουθεί ο ασθενής καθημερινά. Παλιότερα ήταν μόνο ενέσιμη, τώρα υπάρχουν και σκευάσματα από το στόμα, οπότε είναι πολύ πολύ ανώδυνη, και έχουν καταφέρει να ρίξουν την τιμή του σιδήρου στα φυσιολογικά πλαίσια. Έτσι λοιπόν βελτιώθηκε η ποιότητα της υγείας, απαλλάχθηκαν τα ζωτικά όργανα από αυτό το περίσσευμα, από αυτή την τοξικότητα, και λειτουργούν πιο φυσιολογικά. Οπότε η θεραπεία αποσυντήρωσης, για τη θεραπεία αποσυντήρωσης μάλλον, παρεμβαίνουμε καθημερινά ότι να είναι στην ώρα της τα φάρμακα στο διαθέσιμο στον ασθενή.
0: Περιμένουμε νέα φάρμακα σε αυτό το κομμάτι? Περιμένουμε κάτι καινούριο?
1: Για την αποσυντήρωση, ναι, συνεχώς εξελίσσεται. Όπως σας είπα, τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν μόνο ενέσιμη. Όταν λέμε ενέσιμη, με και συσκευές που διαρκούσε 10 και 12 ώρες η έγχυση του φαρμάκου, αρκετά υπόδεινη και αρκετά δύσκολη. Δεν μπορούσε ο άσκοντας ελεύθερα να κάνει όλες τις δραστηριότητες του όταν ήταν αναγκασμένος να λαμβάνει τη θεραπεία. Από αρχές του 2000 ήρθε χάπι, το 2010 και δεύτερο χάπι, διαφορετικό, και τώρα μαθαίνουμε ότι έρχεται μια θεραπεία σε χάπι πάλι που θα είναι μόνο 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά πέρα από αυτή έρχονται και φάρμακα που αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων, δηλαδή ενεργοποιούν κατά κάποιο τρόπο τον οργανισμό ή συντηρούν πιο αποτελεσματικά ή και για μεγαλύτερο διάστημα τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταγγίζεται ο ασθενής και αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων. Έτσι λοιπόν, που ενώ κάποιος αυτή τη στιγμή πηγαίνει κάθε 15 μέρες, με τα νέα φάρμακα υπόσχονται το διάστημα αυτό θα γίνει 25 και 30 μέρες. Αυτό σημαίνει λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότερη ποσότητα αίματος που λαμβάνει, άρα λιγότερο σίδηρο, και αμέσως θα χρειάζεται και λιγότερη αποσυντήρωση. Είναι όλα, ξέρετε, μια
0: αλυσίδα.
1: Μια εξίσωση.
0: Και ταυτόχρονα, γιατί μας ακούνε ούτως ή άλλως και από διάφορους φορείς, να πούμε ότι με τα καινούργια αυτά χάπια και τις καινούργιες θεραπείες μειώνεται και το κόστος, εφόσον μειώνονται οι μεταγγίσεις και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μειώνεται και το κόστος, οπότε κάθε νέο που έρχεται προσφέρει και οικονομικά στο σύστημα υγείας.
1: Ναι, σαφέστατα, και ευτυχώς αυτό το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και η δική της υγείας υπεύθυνη, τέλος πάντων, που παρέχουν αμέσως στους θαλασσιμικούς ασθενείς τις νέες θεραπείες, γιατί επί της ουσίας γλιτώνει το σύστημα υγείας από την συχνή επίσκεψη και μετάγγιση στο νοσοκομείο, γιατί και η μετάγγιση μιας μονάδας αίματος στοιχίζει αρκετά χρήματα, και σαν υλικό αλλά και σαν απασχόληση προσωπικού εργατοόρης, της αιμοδοσίας, της εξόρμησης, της επεξεργασίας, του ελέγχου. Και εδώ θυμήθηκα να σας πω ότι άλλη μια μεγάλη ενέργεια της Ομοσπονδίας μας στις αρχές του 2000 ήταν η εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του αίματος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το αίμα ελέγχεται με την πιο σύγχρονη μέθοδος που υπάρχει διεθνώς για την ασφάλειά του. Διότι είναι πολλές οι μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν με μετάγγιση αίματος. Αυτό πρόκειται, μιλάμε για υπατήτιδα, μιλάμε για HIV, μιλάμε για πολλές. Όμως, η μέθοδη εξέτασης του αίματος, του δείγματος, είναι πάρα πολύ έγκυρες και στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι πιο έγκυρες που υπάρχουν διεθνώς. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαστε συνεχώς ανήσυχοι για να εφαρμόζεται πάντα καθολικά και στην ώρα του ο μοριακός έλεγχος στη χώρα μας.
0: Ακριβώς. Κύριε Δήμο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας κάπου εδώ τελειώνει της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να μας δώσετε ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
1: Τους ακροατές, το μήνυμα είναι όποιος μπορεί να αιμοδοτεί όχι μία αλλά και 2 φορές το χρόνο. Αυτό θα κάνει τη χώρα μας αυτάρκη σε αίμα. Αίμα που είπαμε δεν το χρειάζονται μόνο οι θαλασσιμικοί ασθενείς. Αίμα το χρειάζεται ακόμα και ένας που θα πάει να κάνει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Γιατί να ψάχνει και να αγχώνεται την τελευταία στιγμή που θα βρει τις 2 ή τις 3 μονάδες αίματος. Το αίμα πρέπει να υπάρχει στα ψυγεία των αιμοδοσιών και να είναι διαθέσιμο για όποιον το χρειαστεί, όποτε το χρειαστεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
1: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Με όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε σήμερα, κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ξανά αυτό που είπε και ο κύριος Δήμος. Αιμοδοτούμε. Αιμοδοτούμε όχι μόνο για τους θαλασσιμικούς ασθενείς, αιμοδοτούμε για οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, απόψε σε αυτή μας την εκπομπή θα μιλήσουμε για την ευλάβεια. Θα αναφερθούμε δηλαδή σε όσα ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε για αυτή την ωραία αρετή που όταν υπάρχει στον άνθρωπο είναι αλήθεια πως συγκινεί ακόμη και τον ίδιο το Θεό.
1: Να μας δώστε σας παρακαλώ κύριε Ζιάννη τον ορισμό της ευλάβειας. Πώς την όριζε ο γέροντας την ευλάβεια?
0: Ευλάβεια σύμφωνα με όσα έλεγε ο γέροντας είναι ο φόβος του Θεού, ο σεβασμός του Θεού, η συστολή μας μπροστά στο Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να συστέλλεται, να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Νιώθει έντονη την παρουσία του Θεού, της Παναγίας, των Αγγέλων και των Αγίων. Νιώθει πως ο φύλακας άγγελος είναι δίπλα του, πως συνέχεια τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ευλαβής ότι το

0: Αν δει για πρώτη φορά μια εικόνα, στυρτάει η καρδιά του, βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνο το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται και αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του.
1: Κύριε Γιάννη, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια.
0: Ναι. Η ευσέβεια αναφέρεται στην τήρηση εξωτερικών τύπων ευλάβειας. Δεν έχει σχέση με το εσωτερικό του ανθρώπου. Η ευσέβεια, έλεγε ο γέροντας, είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού. Γίνεται δέχτης της χάρης του Θεού και η χάρις του Θεού παραμένει μέσα του, μαζί του. Η γυναίκα από τη φύση της επιβάλλεται να έχει ευλάβεια. Γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να έχουν και έχουν, νομίζω, περισσότερη ευλάβεια από τους άνδρες. Οι άνδρες, όταν δεν έχουν ευλάβεια, έχουν απλώς μια αδιαφορία, ενώ οι γυναίκες, άμα χάσουν την ευλάβεια, κάνουν χονδρά πράγματα.
1: Γιατί οι Άγιοι Πατέρες για την ευλάβεια λένε πως αν θες να την αποκτήσεις πρέπει να συναναστραφείς με ευλαβείς ανθρώπους.
0: Ο Μέγας Παΐσιος, όταν τον ρώτησε κάποιος πως μπορώ να αποκτήσω φόβο Θεού, του απάντησε: να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που αγαπούν το Θεό και έχουν φόβο Θεού, για να αποκτήσεις και εσύ θείο φόβο. Γιατί η ευλάβεια μεταδίδεται. Οι κινήσεις, η συμπεριφορά του ανθρώπου που έχει ευλάβεια μεταδίδονται σαν το άρωμα, όταν βέβαια υπάρχει και στον άλλο καλή διάθεση και ταπείνωση. Και να σου πω, αν κανείς δεν έχει ευλάβεια, δεν έχει τίποτε. Ο ευλαβής, ό,τι είναι ιερό, το βλέπει καθαρά, όπως είναι στην πραγματικότητα, έστω και αν δεν είναι μορφωμένος. Είναι σαν το παιδάκι που δεν βάζει κακό λογισμό για τον πατέρα του και τη μητέρα του, γιατί τους αγαπάει και τους σέβεται και όσα κάνουν οι γονείς του τα βλέπει όλα καλά και καθαρά. Πόσο μάλλον εδώ που πρόκειται για το Θεό, ο οποίος με τίποτε δεν συγκρίνεται και σε όλα είναι τέλειος.
1: Τι άλλο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει ευλάβεια?
0: Το να μελετάει με το νου του κάθε τι ιερό και να εμβαθύνει σε αυτό, αλλά και το να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίδονται. Αυτά ξυπνούν σιγά σιγά μέσα του την ευλάβεια. Όταν, παραδείγματος χάρη, μου δίδεται η ευκαιρία να περάσω από ένα ναό και να μπω λίγο μέσα να προσευχηθώ και δεν το κάνω, στερούμε τη χάρη. Αν θέλω να περάσω αλλά εμποδίζομαι από κάτι και δεν περνώ, τότε δεν στερούμε τη χάρη, γιατί ο Θεός βλέπει την αγαθή μου πρόθεση. Ακόμη, τα θρησκευτικά προσκυνήματα, οι προσκυνηματικές εκδρομές, όταν γίνονται σωστά, βοηθούν στην απόκτηση ευλάβειας, γιατί έτσι γνωρίζουμε τους Αγίους του τόπου μας, της πατρίδος μας, και συνδεόμαστε μαζί τους. Και ξέρετε, ο Θεός χαίρεται όταν ευλαβούμαστε και αγαπούμε τους Αγίους. Προσέξτε, αγαπητοί ακροατές, λέει ο γέροντας, όταν ξεκινάς για τον ναό να λες με το λογισμό σου «Πού πηγαίνω, τώρα μπαίνω στο σπίτι του Θεού, τι κάνω, προσκυνώ τις εικόνες, το Θεό». Αν όταν πηγαίνουμε σε ένα κοσμικό σπίτι χτυπάμε την πόρτα, σκουπίζουμε τα πόδια και καθόμαστε σωστά, τότε μέσα στο σπίτι του Θεού, όπου θυσιάζεται ο Χριστός, τι πρέπει να κάνουμε? Με μια σταγόνα θεϊκού αίματος μας εξαγόρασε από την αμαρτία και στη συνέχεια μας νοσηλεύει με κιλά αίματος και μας στρέφει με το Πανάγιο σώμα του. Πόση ευλάβεια πρέπει να έχουμε όταν μπαίνουμε μέσα στο ναό?
1: Γιατί στην εποχή μας η ευλάβεια είναι τόσο δυσέβρετη?
0: Είναι δυσέβρετη στην εποχή μας η ευλάβεια γιατί οι άνθρωποι έπαψαν να ζουν πνευματικά.

γιατί ερμηνεύουν τα πάντα με την κοσμική λογική και διώχνουν τη Θεία Χάρη. Παλιά οι άνθρωποι είχαν μεγάλη ευλάβεια. Εκεί στην Ετωλοακαρνανία κάποιες γιαγιές που είχαν πολύ απλότητα και ευλάβεια έπεφταν και προσκυνούσαν τα μουλάρια της Ιεράς Μονής Προυσού όταν κατέβαιναν από τον Προυσό για διακονία. «Αυτά είναι τα μουλαράκια της Παναγίας», έλεγαν, «και δώστου μετάνοιες». Αν για τα μουλάρια του μοναστηριού της Παναγίας έδειχναν τόση ευλάβεια, φαντάσου στην Παναγία πόση ευλάβεια είχαν. Πάψαμε λοιπόν να ζούμε πνευματικά, γι' αυτό δεν έχουμε ευλάβεια, γι' αυτό η ευλάβεια είναι δυσέβρετη της μέρας μας.

0: ρώτησαν κάποτε το γέροντα Παΐσιο. Γέροντα, την ευλάβεια που είχαν οι φαρασιώτες, τους την είχε καλλιεργήσει ο Άγιος Αρσένιος? Τι απάντησε εκείνος?
1: Αγαπητοί μου ακροατές, θέλω να σας υπενθυμίσω πως ο Άγιος Αρσένιος ήταν εφημέριος στα Φάρασα της Καπαδοκίας, που ήταν το χωριό του γέροντα Παϊσίου. Λέει λοιπόν ο γέροντας Παΐσιος: «Την είχαν την ευλάβεια οι φαρασιώτες, την καλλιέργησε όμως και ο Άγιος. Είναι η παράδοση. Ο γέρο πρόδρομος ο Κορτσινόγλου, ο ψάλτης του Αγίου Αρσενίου, είχε πολλή ευλάβεια. Έκανε και στην Κόνιτσα ψάλτης. Είχε έρθει και εκείνος με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Γέρος λοιπόν σχεδόν 80 χρόνων και παραπάνω, κατέβαινε κάθε μέρα πρωί-πρωί στην κάτω Κόνιτσα, κοντά μισή ώρα με τα πόδια, για να πάει να ψάλει στην εκκλησία. Εγώ είμαι σκυλή του Χριστού», έλεγε. Και το χειμώνα με το κρύο, με τις παγωνιές, οι δρόμοι ήταν πολύ επικίνδυνοι. Έτρεχαν τα νερά από τις βρύσες στον κατήφορο και πάγωναν, και έπρεπε να βρεις πού να πατήσεις για να μην γλιστρήσεις. Και εκείνος όλα τα αψηφούσε. Τέτοια ευλάβεια είχε ο άνθρωπος. Και κάτι άλλο. «Μου έλεγαν οι γονείς μου», λέει ο γέροντας, «ότι οι φαρασιώτες στην πατρίδα είχαν μαζέψει χρήματα για να φτιάξουν εκκλησία εκεί στα Φάρασα. Ύστερα όμως ο Άγιος Αρσένιος ήθελε τα χρήματα να τα δώσει στους φτωχούς, αφού είχαν εκκλησία. Πήγε ο ίδιος ο Άγιος να τα μοιράσει στις φτωχές οικογένειες, μα οι καημένοι δεν τα έπαιρναν. Πού ακούστηκε από την εκκλησία θα πάρουμε χρήματα», έλεγαν. Αφού δεν τα έπαιρναν, αναγκάστηκε να τα στείλει με τον πρόεδρο του χωριού στο Δεσπότη, στην Κεσάρια. «Να πάρει συνοδό για το δρόμο», του είπε ο Άγιος. «Η ευχή σου μου φτάνει», του είπε ο πρόεδρος, και έφυγε μόνος του. Όταν πήγε τα χρήματα στο Δεσπότη, εκείνος τον ρώτησε. «Καλά, ο Χατζεφεντής, ο Άγιος Αρσένιος δηλαδή, ο Χατζεφεντής, τι σας είπε να κάνετε?» «Να τα δώσουμε τα χρήματα στις φτωχές οικογένειες», του απάντησε ο πρόεδρος. «Και γιατί δεν τον ακούσατε?» «Δεν τα παίρνουν, δέσποτα, οι άνθρωποι, γιατί είναι», λέει, «χρήματα της εκκλησίας». Τελικά ο δεσπότης δεν τα κράτησε, του τα έδωσε πίσω. Οι φαρασιώτες όταν έφευγαν από τα Φάρασα με την ανταλλαγή είπαν στον Άγιο Αρσένιο αυτά τα χρήματα να τα πάρουν μαζί τους για να φτιάξουν εκκλησία εδώ στην Ελλάδα. Τότε ο Άγιος Αρσένιος τους είπε με κλάματα: «Στην Ελλάδα θα βρείτε πολλές εκκλησίες, αλλά την πίστη και την ευλάβεια που υπάρχει εδώ δεν θα τη βρείτε».
0: Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μας πείτε πόση ευλάβεια πρέπει να έχουμε για τις εικόνες.
1: Ο ευλαβής χριστιανός ιδιαίτερα ευλαβείται τις εικόνες. Και όταν λέμε ευλαβείται τις εικόνες, εννοούμε ότι ευλαβείται το εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν έχει κανείς μια φωτογραφία του πατέρα του, της μάνας του, του παππού του, της γιαγιάς του, δεν μπορεί να τη σκίσει ή να την πατήσει, πολύ περισσότερο όταν έχει μια εικόνα. Οι Ιεχωβάδες δεν έχουν εικόνες. Την τιμή που αποδίδουμε εμείς στις εικόνες τη θεωρούν ειδωλολατρία. Λέει ο γέροντας: «Είπα σε ένα Ιεχωβά μια φορά: «Εσείς δεν έχετε φωτογραφίες στα σπίτια σας?» «Έχουμε», μου λέει. «Ε, καλά. Η μάνα όταν το παιδί της λείπει μακριά δεν φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της?» «Την φυλάει», μου λέει. «Το χαρτί φυλάει ή το παιδί της?» «Το παιδί της», μου απαντά. «Ε, όπως εκείνη όταν φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της», του λέω, «φυλάει το παιδί της και όχι το χαρτί, έτσι και εμείς το Χριστό φυλούμε, δεν φυλούμε το χαρτί ή το σανίδι». Όταν ασπάζεται ο άνθρωπος με ευλάβεια και θερμή αγάπη τις Άγιες εικόνες, παίρνει τα χρώματα από αυτές και ζωγραφίζονται οι Άγιοι μέσα του. Όταν ασπάζεται ο χριστιανός με ευλάβεια τις Άγιες εικόνες και ζητάει βοήθεια από τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, με τον ασπασμό που κάνει με την καρδιά του, ρουφάει μέσα στα σωθικά του, μέσα στην καρδιά του, όχι μόνο τη χάρη του Χριστού, της Παναγίας ή των Αγίων, αλλά και το Χριστό ολόκληρο ή τον Άγιο, που τοποθετούνται πια στο τέμπλο του ναού του, γιατί ναός του Αγίου Πνεύματος είναι ο άνθρωπος. Βλέπεις και κάθε ακολουθία με τον ασπασμό των εικόνων αρχίζει και με τον ασπασμό τελειώνει. Όταν λοιπόν βλέπουμε τις Άγιες εικόνες, πρέπει να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς το Θεό και τους Αγίους και να πέφτουμε να τις προσκυνούμε και να τις ασπαζόμαστε με πολλή ευλάβεια. Όλη η βάση είναι η ευλάβεια.

0: Μας λέτε τώρα, κύριε Γαριφαλάκη, μια και πέρσι και η ώρα, τα μηνύματα της εκπομπής.
1: Μάλιστα. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο Α ή ο Δ να έχει φόβο Θεού, εννοούμε ότι αυτοί σέβονται και ευλαβούνται το Θεό. Όταν κάποιος σέβεται και ευλαβείται το Θεό, τότε αυτός έχει μέσα του τη χάρη του Θεού. Αν κάποιος θέλει να αποκτήσει ευλάβεια συν της άλλης, πρέπει να συναναστρέφεται με ευλαβείς ανθρώπους και στην εποχή μας, στις μέρες μας, η ευλάβεια είναι δυσεύρετη, γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι έπαψαν να ζουν πνευματικά. Όμως, αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελείωσε και αυτή μας η εκπομπή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που την ακούσατε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που και αυτή μας βοήθησε. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Ίδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Δωράλωμενον. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο κύριος Βαγγέλης Δαπέρβολας. Και πρόκειται για μια εκπομπή που προσπαθεί να μεταφέρει όλους μας μέσα στον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Να αντλήσουμε θεολογικά μηνύματα από αυτήν, αλλά και ταυτόχρονα να δούμε πώς αυτά τα μηνύματα βρίσκουν ανταπόκριση ή θα έπρεπε να βρίσκουν ανταπόκριση μέσα στη δική μας ζωή. Μηνύματα που προέρχονται από αυτό που ακούμε, από αυτό που διαβάζουμε, από αυτό το λίγο που ζούμε, μέσα από την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας. Μηνύματα τα οποία έρχονται να μας μιλήσουν για πράγματα που είναι σημαντικότατα, πράγματα τα οποία μας δίνουν ζωή, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο ίδιος που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και δίδει τη ζωή στον καθένα από εμάς. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή την αναφορά μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη με την φράση της αρχής «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Είχαμε σταματήσει στην διάκριση ανάμεσα στο έχω και στο είμαι. Διάκριση η οποία πηγάζει από αυτό το ρήμα «ειν». Ο Λόγος «ειν» προς τον Θεόν και Θεός «ειν» ο Λόγος, εν αρχή «ειν» ο Λόγος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν χρησιμοποιεί τη φράση «ο Λόγος βρίσκεται» ή «έχει» ή «μοιάζει με Θεό» ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ξεκαθαρίζει ότι η ύπαρξη του Λόγου είναι η ύπαρξη του Θεού και ότι ο Λόγος υπάρχει καθώς είναι προς τον Θεό και είναι και ο ίδιος Θεός και υπάρχει πριν από όλα. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην διάκριση αυτή ανάμεσα στο έχω και το είμαι, γιατί οι άνθρωποι και ιδίως της εποχής μας θεωρούν πως είμαστε όταν έχουμε ή ό,τι έχουμε, ενώ ο Λόγος του Θεού αναφέρει πως είμαστε όταν είμαστε πραγματικά κοντά στο Θεό ή όταν είμαστε του Θεού. Θέλω να συνεχίσουμε λιγάκι αυτή την αναφορά μας ανάμεσα στη διάκριση του έχω και του είμαι. Ο καθένας από εμάς, αγαπητοί ακροατές, στηρίζεται στο έχω, σε αυτά που του ανήκουν. Θεωρεί πως έχει αξία όταν μπορεί να έχει και να κατέχει. Όταν έχουμε υγεία, όταν έχουμε αγαθά, όταν έχουμε χρήματα, όταν έχουμε δύναμη, όταν έχουμε εξουσία, όταν έχουμε υπόλοιψη, όταν έχουμε την αποδοχή των άλλων ανθρώπων, είτε είμαστε μικροί είτε είμαστε μεγάλοι, όταν έχουμε επιτυχίες, όταν έχουμε χαρές στη ζωή μας. Και το χρησιμοποιούμε και γλωσσικά, αν θέλετε, αγαπητοί ακροατές. Έχω χαρά μεγάλη, έχω επιτυχία, έχω αποδοχή, έχω δύναμη, έχω αγάπη, έχω εξουσία, έχω δύναμη, έχω δυνατότητα, έχω ισχύ, έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω το άλλο. Και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε κάτι, αγαπητοί ακροατές. Αυτό που ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας το υπενθυμίσει κρυφά, σιωπηλά, ότι όταν έχεις είναι κάτι που είναι σημαντικό, αλλά όταν είσαι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Είμαι δυνατός δεν σημαίνει έχω δύναμη και έχω τη δυνατότητα να είμαι δυνατός. Είμαι δυνατός σημαίνει ότι είμαι η δύναμη. Είμαι σπουδαίος σημαίνει ότι είμαι η σπουδαιότητα. Και οτιδήποτε άλλο. Έχω αγάπη δεν λέει τίποτα αν δεν είμαι αγάπη. Δηλαδή αν υπάρχω ως αγάπη, τότε έχει αξία το ότι έχω αγάπη για τους άλλους. Αν όμως δεν υπάρχω ως αγάπη, αν δηλαδή η αγάπη δεν είναι η ύπαρξή μου, αλλά τι, είναι ένα κομμάτι, ένα χέρι της ύπαρξής μου, ένας βραχίωνας της ύπαρξής μου, αλλά έχω ταυτόχρονα και κακία, έχω ταυτόχρονα και μίσος, έχω ταυτόχρονα και διαφορία, έχω ταυτόχρονα και εγωκεντρισμό, έχω ταυτόχρονα και εκείνο και το άλλο. Σημαίνει ότι δεν υπάρχω αποκλειστικά με έναν τρόπο ύπαρξης, αλλά ότι έχω διασκορπιστεί σε πολλούς μικρότερους τρόπους
που όταν κάποιος υπερισχύσει είναι κάτι, διότι με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Αν δεν υπερισχύσει κανένας, είμαι κάποιος που έχει πολλά και στην ουσία τίποτα. Ίσως αυτά φαντάζουν λίγο παράδοξα, αγαπητοί ακροατές. Όμως χρειάζεται λίγο να σκεφτούμε, να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο. Ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι, έχει ως τρόπο ύπαρξής του να είναι με το Θεό και ταυτόχρονα είναι ο ίδιος Θεός. Ο τρόπος ύπαρξής μας, αγαπητοί ακροατές, μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους. Μέσα μας παλεύει ανά πάσα στιγμή η αγάπη, αλλά και ταυτόχρονα η εχθρότητα, ο εγωισμός δηλαδή. Γιατί για να έχουμε εχθρούς ή να είμαστε εχθρικοί έναντι κάποιου άλλου ή πολλών ανθρώπων, σημαίνει ότι ο εγωισμός υπερισχύει της αγάπης. Και ταυτόχρονα δεν είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Διότι όταν έχω το ένα, έχω το άλλο, έχω δύναμη, εξουσία κτλ. Κτλ. Δεν είμαι ελεύθερος από την ανάγκη του να έχω. Ίσως και αυτό φαντάζει λίγο δύσκολο, αγαπητοί ακροατές. Και εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια στάση, να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Είμαι ελεύθερος σημαίνει ότι δεν έχω ανάγκη από τίποτα και κανέναν. Δεν έχω ανάγκη να φάω. Δεν έχω ανάγκη να πιω. Δεν έχω ανάγκη να εξαρτηθώ. Δεν έχω ανάγκη να εξουσιάσω. Ίσως ακόμη δεν έχω ανάγκη να αγαπήσω. Γιατί η αγάπη είναι ο τρόπος της ύπαρξής μου. Η προσφορά και η υπέρβαση της ανάγκης είναι ο τρόπος της ύπαρξής μου. Και αυτό πώς κατορθώνεται, θα ρωτήσει κανείς. Είμαστε ουτοπικοί. Κατορθώνεται, αγαπητοί ακροατές, μέσα από την σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Και εδώ πέρα είναι που μπαίνει ένα άλλο κομμάτι μέσα στον στοχασμό. Είναι η έννοια της αγιότητας. Ποιος είναι άγιος άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές? Και γιατί ο Θεός λέει να γίνουμε άγιοι όπως αυτός είναι άγιος? Και δεν λέει να έχετε και αγιότητα, αλλά λέει να γίνεστε, να είστε δηλαδή, να αγωνιστείτε, να γίνετε ώστε να, τελικά να φτάσετε να είστε άγιοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να ζητήσετε να γίνετε όπως εγώ. Άγιος. Άγιος είναι ο Θεός, το λέμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Το έχουμε σκεφτεί, γιατί το λέμε έτσι, αγαπητοί ακροατές? Απλώς είναι μια προσευχή που έχουμε μάθει από τα παιδικά μας χρόνια και τη μαθαίνουμε και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ή τη λέμε και λέμε όλα καλά. Λέμε Άγιος ο Θεός, εννοείται εστί. Άγιος είναι ο Θεός. Άγιος ισχυρός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός. Άγιος αθάνατος, το Πανάγιον Πνεύμα. Ελέησον ημάς. Εσύ που είσαι Άγιος και τα τρία πρόσωπα της Θεότητας είναι Άγιος, εσύ να μας ελεήσεις. Να μας κάνεις δηλαδή τι? Να γίνουμε Άγιοι σαν και σένα. Όχι να έχουμε αγιότητα, δηλαδή. Όχι να έχουμε ένα μικρό κομμάτι ή να αγωνιστούμε να έχουμε κάτι από αυτήν την αγιότητα, αλλά να γίνουμε, να είμαστε. Οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, είμαστε μεσοβέζιδες. Δηλαδή τι κάνουμε? Κρατάμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να έχουμε το ένα, να έχουμε το άλλο, αλλά δεν γινόμαστε ποτέ αυτό που θα έπρεπε να γίνουμε, δηλαδή ολόκληροι Άγιοι, ολόκληροι αγαπώντες, ολόκληροι με ζωή, ολόκληροι με την κοινωνία με το Θεό. Αλλά τι, ένα μικρό κομμάτι κρατάμε, αυτό που μας βολεύει, αυτό που μας ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα, πολύ σημαντικό πολλές φορές. Τι είναι η Εκκλησία και η ζωή η χριστιανική για τον καθένα από εμάς? Κάτι που ικανοποιεί και βολεύει τις ανάγκες μας? Κάτι που το έχουμε για τη δύσκολη ώρα? Ή κάτι που το έχουμε γιατί έτσι το μάθαμε? Ή κάτι που μας κάνει να είμαστε κάποιοι με όνομα έναντι του Θεού? Ένα ερωτηματικό μεγάλο, αγαπητοί ακροατές. Πολλές φορές όταν βαπτίζουμε ανθρώπους δεν σκεπτόμαστε κάτι που είναι σημαντικό. Όταν δίνουμε το όνομα σε έναν άνθρωπο, έχουμε την αίσθηση πως ικανοποιούμε
αυτή την ανθρώπινη εντός εισαγωγικών φιλοδοξία να περάσουμε στην Αθανασία. Αν θα δώσω στο γιο μου ή την κόρη μου το όνομα του πατέρα μου ή της μάνας μου, περνάει ο πατέρας μου ή η μητέρα μου στην Αθανασία, γιατί συνεχίζεται η ζωή μέσα από τη νέα γενιά που έρχεται στον κόσμο. Και βεβαίως είμαστε χαρούμενοι που παίρνει όνομα το παιδί μας, το εγγόνι μας και ούτω καθεξής, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι παρατείνεται η ζωή. Και είναι αληθινό αυτό, κατά κάποιον τρόπο. Όμως εκείνη τη στιγμή της βαπτίσεως συμβαίνει κάτι άλλο. Ο άνθρωπος αποκτά όνομα ενώπιον του Θεού. Δεν έχει όνομα, γίνεται και γνωρίζεται και υπάρχει με το όνομά του έναντι του Θεού. Τον γνωρίζει ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, με το πώς τον λένε. Αποκτά λόγο δηλαδή. Και είναι ο Γιώργος, η Μαρία, ο Κωνσταντίνος, ο Αντώνης, η ζωή έναντι του Θεού και έναντι βεβαίως των ανθρώπων. Είναι, υπάρχει ως Γιώργος, Μαρία, Αντώνης, ζωή. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν έχει, αλλά είναι. Και αυτό είναι ένα συμβολικό στοιχείο του βαπτίσματος. Ο Θεός μας ξέρει με τα ονόματά μας. Υπάρχουμε γι' αυτόν, όχι γιατί έχουμε λεφτά, έχουμε δύναμη, έχουμε υπόλοιψη, έχουμε αμαρτίες, έχουμε εξουσία, έχουμε κτλ. Κτλ. Αλλά γιατί είμαστε ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Βαγγέλης, η ζωή. Είμαστε έτσι. Και γι' αυτόν υπάρχουμε κατά αυτόν τον τρόπο.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων. Κουβεντιάζουμε πάνω σε αυτήν την ωραιότατη φράση, την προημιακή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, «Εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος». Και συζητούμε πάνω στο θέμα της ταυτότητας του ανθρώπου. Πώς υπάρχει ο άνθρωπος, ποιος είναι ο τρόπος ύπαρξής του. Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί ακροατές. Ένα ερώτημα που μας απασχολεί προσωπικά έντονα, ιδίως κάθε φορά που βλέπουμε έναν άνθρωπο να φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε μπροστά στη θέα του νεκρού ανθρώπου κατά πόσον ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι είχε νόημα η ζωή του και ποιο ήταν το νόημα, όχι απλώς αν είχε νόημα η ζωή του, αλλά ποιο ήταν το νόημα της ζωής του. Γιατί η ζωή η ανθρώπινη έχει αρχή και τέλος. Η ζωή η βιολογική, η φυσική ζωή, αγαπητοί ακροατές. Αλλά εδώ πέρα είναι ένα ερώτημα κατά πόσον ο άνθρωπος καταλαβαίνει ποιο είναι το νόημα της ζωής του. Αν δηλαδή τελικά έζησε την ζωή του γνωρίζοντας ότι ο Θεός τον γνωρίζει πρώτα απ' όλα, και δεύτερον, αν προσανατόλισε τη ζωή του σε αυτήν την γνωριμία με τον Θεό. Η ταυτότητα η ανθρώπινη, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένα δελτίο, ούτε ένα διαβατήριο, ούτε ένα χαρτί που λέει ότι είμαι ο τάδε, γεννήθηκα εκεί, αυτή είναι η γονείς μου, αυτό είναι το δακτυλικό μου αποτύπωμα, αυτό είναι το επάγγελμά μου, αυτός είμαι εγώ. Η ταυτότητα του ανθρώπου είναι το να τον γνωρίζει ο Θεός και να ζει προς τον Θεό και να αγωνίζεται να γίνει Άγιος και Θεός όπως ο Θεός. Όταν αυτό είναι η προτεραιότητα η ανθρώπινη, τότε πραγματικά η ζωή έχει νόημα και δίδεται νόημα στον άνθρωπο. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο και πάλι εκτός της καθημερινής μας πραγματικότητας. Πάλι θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε, μα είναι δυνατόν να σκεπτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, όταν εμείς αυτό που έχουμε να ασχοληθούμε είναι η εργασία μας, τα παιδιά μας, αυτά που έχουμε και κατέχουμε. Και αυτά είναι τόσο φοβερά και τόσο χρονοβόρα που καταβροχθίζουν κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο στο οποίο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το ποιοι είμαστε. Η ταυτότητα η ανθρώπινη, αγαπητοί ακροατές, είναι ο άνθρωπος να γνωρίζει ποιος είναι και γιατί υπάρχει. Εμείς στην Εκκλησία λέμε ότι είμαστε με το όνομα που ο Θεός μας γνωρίζει και υπάρχουμε για να είμαστε προς τον Θεό. Και κάθε τι στη ζωή μας, το οποίο συντείνει στο να είμαστε προς τον Θεό, είναι αυτό που δίδει νόημα στη ζωή μας. Η αγάπη είναι αυτή που δίνει νόημα στη ζωή μας, γιατί όποιος αγαπά αγωνίζεται να είναι κοντά στο Θεό που είναι η αγάπη. Η εργασία, όταν δεν γίνεται αυτός σκοπός, αλλά είναι τι, ένα μέσο για να κοπιάσουμε και να καταβάλουμε το σώμα και την σάρκα μας, αλλά και ταυτόχρονα να προσφέρουμε μέσα από το περίσσευμα ή το ειστέρημα που πηγάζει από αυτήν στον συνάνθρωπό μας, οδηγεί προς το Θεό και δίδει νόημα στη ζωή μας, συμβάλλει, συντείνει στο να είμαστε προς τον Θεό. Αλλιώς, όταν γίνεται αυτός σκοπός, τελικά τι γίνεται, έχουμε δουλειά και η δουλειά αυτή γίνεται εις βάρος του να είμαστε κοντά στο Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Η αγάπη, οι σχέσεις, οι ανθρώπινες, η οικογένεια, ο έρωτας, αγαπητοί ακροατές, μπορούν να οδηγήσουν προς το Θεό, αλλά και ταυτόχρονα να γίνουν κτήση, κτητικότητα. Πολλές φορές, τις περισσότερες θα λέγαμε, οι άνθρωποι αγωνίζονται να φτιάξουν την οικογένειά τους ή να έχουν σχέσεις, ιδίως οι νεότεροι στην ηλικία, να έχουν σχέσεις για να απολαμβάνουν, για να μοιράζονται, για να χαίρονται, για να περνάνε καλά. Και βεβαίως η Εκκλησία και η πίστη μας δεν είναι, δεν θεωρεί το να περνάει καλά ο άνθρωπος ενοχή ή κακό, γιατί αλλιώς θα ήταν μια εκκλησία που αρνείται τη χαρά, αλλά η χαρά είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Ωστόσο, η Εκκλησία επισημαίνει την σχετικότητα αυτής της χαράς και αυτής της ευτυχίας, την σχετικότητα του έρωτα, όταν τι, όταν δεν οδηγεί στο να φεύγει ο άνθρωπος από αυτό που έχει, δηλαδή από το κτήμα του, το δικό του, και να πηγαίνει προς τον Θεό, δηλαδή προς το εσύ, στο εμείς, όπως λέμε πολλές φορές. Ίσως και αυτό φαίνεται σκοτεινό, αγαπητοί ακροατές, όμως είναι κάτι σημαντικό. Αν ρωτήσετε νέους ανθρώπους, αλλά και γενικότερα μεγαλύτερους ανθρώπους, ρωτήσετε για ποιο λόγο συνάπτουν σχέσεις ή παντρεύονται, λένε είτε για να μην είμαστε μόνοι, είτε γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, γιατί θέλω να έχω κάποιον να μοιράζομαι κάποια πράγματα στη ζωή μου, ή γιατί θέλω να περνάω καλά στη ζωή μου, ή γιατί έτσι κάνουν όλοι. Όμως το πραληθινό νόημα και των σχέσεων και της αγάπης και της κοινωνίας είναι το να μπορεί ο άνθρωπος να αποκτά ταυτότητα, να του αναγνωρίζεται η ύπαρξή του από τον άλλο από τη μία μεριά, και ταυτόχρονα να αγωνίζεται μαζί με τον άλλον με την υπομονή, την ανοχή, την προσφορά, με το μοίρασμα της χαράς, να φέρει και τον άλλον, αλλά και να οδηγηθεί ο ίδιος πιο κοντά στο Θεό, που είναι η χαρά, η ατελεύτητος και αυτή που δεν έχει όρια, αλλά και η κοινωνία και η αγάπη και η ζωή. Όταν ο άνθρωπος βλέπει την ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο και προσανατολίζεται στο να είναι με τον Θεό, όπως ο λόγος είναι προς τον Θεό, τότε πραγματικά έχει μεταμορφωθεί η ζωή του και βρίσκει το νόημα της χριστιανικής του ταυτότητας και ιδιότητας. Αν μένουμε στα λόγια, έχουμε αποτύχει, αγαπητοί ακροατές. Αν αγωνιζόμαστε μικρά, με μικρά βήματα να περάσουμε από το να έχουμε στο να είναι, στο να είμαστε, τότε πραγματικά αξίζει η ζωή μας και αποκτά, είναι πλέον νόημα και δεν έχει απλώς νόημα. Θεός είναι ο Λόγος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ο Θεός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να το κατανοήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ο Χριστός δεν ήταν ένας απλός επαναστάτης ή ένας καλός άνθρωπος, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας προφήτης ή ένας μύστης, όπως πολλοί λένε, κυρίως άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν ζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Ούτε ήταν αυτός ο οποίος ήρθε να οδηγήσει τον κόσμο σε μια κοινωνική αλλαγή. Ο Χριστός ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο και να τον ξαναφέρει κοντά στο Θεό, γιατί είναι ο Θεός. Και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν πιστεύουμε σε έναν άνθρωπο με υπερφυσικές ικανότητες, ή σε ένα σπουδαίο προφήτη, ή σε ένα κτίσμα τέλειο, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιεχωβά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι αριανοί, οι παλιοί αυτοί αιρετικοί που επανέρχονται με διαφορετικά πρόσωπα και προσωπία στην εποχή μας, αγαπητοί ακροατές. Ούτε ακολουθούμε μονάχα τις κοινωνικές ιδέες του Χριστού, γιατί ο Χριστός ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μεταμορφωτής και αναμορφωτής της κοινωνίας. Πιστεύουμε στο Χριστό που είναι Θεός και άνθρωπος. Πιστεύουμε στο Χριστό που ξεκίνησε Θεός και έγινε άνθρωπος, σαρκώθηκε για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Ο Χριστός είναι ο Θεός που γίνεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που οδηγείται προς τον Θεό χάριν του Χριστού. Εμείς ακολουθούμε την αντίστροφη πορεία οι άνθρωποι. Ο Χριστός ακολουθεί αυτή την πορεία που είναι καρπός της αγάπης του Θεού προς τον καθέναν από εμάς. Πιστεύω στο Χριστό σημαίνει πιστεύω στο Θεάνθρωπο. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό, που δεν είναι απλώς κάποιος μεταμορφωτής και αναμορφωτής, Αλλά είναι ο Θεός που γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Άλλη μια αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, πολύ σημαντική στην εποχή μας ιδίως, που έχει σχετικοποιήσει τα πάντα, στην εποχή μας που αρέσκεται να ανακατεύει τις αλήθειες τις διάφορες από διάφορες θρησκείες που ακούγονται, στην εποχή μας που θέλει να δώσει την αίσθηση, ιδίως στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας, ότι ένας είναι ο Θεός και από εκεί και πέρα έχει διάφορα ονόματα ή φανερώνεται με διαφορετικούς τρόπους στην ιστορία και ότι ο κάθε λαός και η κάθε θρησκεία έχει ένα κομμάτι της αλήθειας και από εκεί και πέρα αρκεί να πιστεύουμε σε αυτόν τον ένα Θεό και ας τον ονομάσουμε όπως θέλουμε, είτε Χριστό, είτε Βούδα, είτε Μωάμεθ, είτε Αλλάχ, είτε Κομφούκιο, είτε Γκουρού, είτε οτιδήποτε άλλο. Πίστη να έχει στο Θεό και φτάνει αυτό. Δεν είναι έτσι. Θεός είναι ο Λόγος. Αυτό μας μαρτυρεί το Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Θεός και άνθρωπος μαζί. Άνθρωπος για την αγάπη που ο Θεός δείχνει, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να επιστρέψουμε στην αληθινή μας πατρίδα που είναι ο ουρανός. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό. Αυτός απ' την αρχή ήταν με το Θεό. Υπήρχε πριν απ' όλα και είναι από την αρχή με τον Θεό, γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονε. Τα πάντα δι' αυτού δημιουργήθηκαν και από όσα έγιναν τίποτα χωρίς αυτόν δεν έγινε. Ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι αυτός δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα. Ο Λόγος του Θεού. Και εδώ πέρα θυμόμαστε την Παλαιά Διαθήκη. Είπεν ο Θεός και γεννήθησαν. Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Είπεν ο Θεός δια του Υιού και εγένε το φως. Εγένε το ο κόσμος. Εγένε το ο άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού. Και χωρίς αυτού έγινε το ουδέν ο γέγονεν. Να κι άλλη μια μεγάλη αλήθεια για τον Θεό στον οποίον πιστεύουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι ο Δημιουργός. Είναι αυτός ο οποίος έδωσε τη ζωή και δίδει νόημα στον καθέναν από μας, αν πραγματικά θέλουμε να υπάρχει νόημα σε αυτήν τη ζωή. Κάπου εδώ όμως θα σταματήσουμε και για απόψε, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με τα θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη και την εκπομπή Ιδωραλόμενων την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Φίλοι τηλεθεατές, βρισκόμαστε στην εκκλησία, στη χάρη του Αγίου Μύρωνα, στο ομώνυμο χωριό. Και ο Δεσιμότατος, εφημέριος εδώ της Ενωρίας, πατήρ Νικόλαος, θα μας πει δύο λόγια για αυτή τη θαυματουργή εκκλησία, το θαυματουργό Άγιο και πώς μαζεύει τόσο κόσμο από όλη την Ελλάδα. Ναι. Να πάμε από τη γιορτή πρώτα, την ημερομηνία Πάτερ μου.
1: Η γιορτή του Αγίου Μύρωνος είναι κάθε χρόνο στις 8 του Αυγούστου. Ο Άγιος εκοιμήθη ειρηνικά το 350 μετά Χριστόν, γεννήθηκε το 250, σε ηλικία 100 ετών εκοιμήθη ειρηνικά. Στο μέρος που βρισκόμαστε υπήρχε η αρχαία μινωική πόλη Ράφκος, η Ραφκία, η οποία ήκμασε στα χρόνια του Μινώα, ήταν μια από τις 100 πόλεις της 100 πόλης Κρήτης, και το 250 μετά Χριστόν επί αυτοκράτορας Ρώμης Δικίου, την εποχή που η Εκκλησία ήταν μέσα στην δίνη των μεγάλων διωγμών, γεννήθηκε ο Άγιος μας, ο Άγιος Μύρωνας, από γονείς αγρότες εδώ του χωριού της αρχαίας πόλης τότε.
0: Πώς είπαμε την αρχαία
1: πόλη. Ράφκος, η Ραφκία.
0: Μάλιστα.
1: Και γεννήθηκε μέσα σε μια οικογένεια χριστιανική. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία, διότι πήρε τις βάσεις για την μετέπειτα ζωή του. Το να ζει δηλαδή εκείνα τα χρόνια των διωγμών, το να ζήσει κανείς και να μεγαλώσει σε μια χριστιανική οικογένεια ήταν πάρα πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Από μικρό παιδί έτσι ξεχώρισε για την αγάπη που είχε για τον Χριστό και την Εκκλησία. Αναφέρονται διάφορα περιστατικά, όπως ότι όταν τον έφυσε ο πατέρας του στο Αλόγι να βλέπει το σιτάρι της χρονιάς, το έδωσε στους ανθρώπους οι οποίοι πεινούσαν και πήγαν να το κλέψουν, και η αποθήκη την άλλη μέρα βρέθηκε να είναι γεμάτη σιτάρι. Και κάποια άλλα περιστατικά τα οποία έδειχναν από την αρχή ποιος θα ήταν ο Άγιος μας, τι θα ήταν αυτό που, ποιος θα ήταν και σε τι θα εξεγγιζόταν. Έτσι όταν μεγάλος, οι γονείς του τον νύμφευσαν με μία κοπέλα, η οποία τον εγκατέλειψε νωρίς, πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους, και ο Άγιος αφοσιώθηκε στην εκκλησία, στην οποία αγαπούσε από μικρό παιδί. Ήταν, θα λέγαμε έτσι, αγιασμένος εκ χιλίας μητρός. Χειροτονήθηκε ιερεύς. Ως ιερεύς, εδώ τα χρόνια των διωγμών, στο μέρος που βρίσκεται ο ναός, υπήρχε κατακόμβη, στην οποία ο Άγιος λειτουργούσε, με το φόβο βέβαια πάντοτε να τον συλλάβουν και να τον θανατώσουν και αυτόν και τους πιστούς. Όμως ο Θεός δεν το επέτρεψε αυτό, γιατί τον προόριζε για κάτι μεγαλύτερο. Έτσι, όταν σταμάτησαν οι διωγμοί της Εκκλησίας, εναντίον της Εκκλησίας, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου με το διάταγμα του Μεδιολάνου του 318, ο Άγιος ανήλθε στον επισκοπικό χρόνο της Κρήτης, σε μεγάλη ηλικία, πάνω από 70 ετών. Τον πήραν από εδώ, τον πήγαν στην αρχαία Γόρτινα, στην περιοχή της Νότια
0: Μεσαρά.
1: Στην περιοχή της Μεσαράς, και τον χειροτόνησαν επίσκοπο Γορτίνη και πρόεδρο Κρήτης. Αυτός ήταν ο τίτλος που είχε τότε ο σημερινός αρχιεπίσκοπος Κρήτης, που αργότερα για λόγους ιστορικούς η έδρα μεταφέρθηκε, όπως γνωρίζετε, στο Χάνδακα, στο Ηράκλειο, το σημερινό. Εκεί επίμανε την Εκκλησία, σύμφωνα με τα συναξάρια, έργο και λόγο. Και όταν λέω λόγο, δεν εννοώ μόνο ότι κήρυται, αλλά ότι σαγίνευε τους ανθρώπους με την Αγία Βιωτή του. Δηλαδή η πράξη του και ο λόγος του ήταν άμεσα συνδεδεμένα και τα δύο. Είχε πρικιστεί, όπως σας είπα ήδη, από παιδί με το χάρισμα της θαυματουργίας, είναι και λέγεται και ονομάζεται θαυματουργός. Και έτσι με πολλά σημεία τα οποία επιτελούσε, με τη χάρη και την βοήθεια του Θεού, επέστρεψε πάρα πολλούς ανθρώπους στην πίστη του Χριστού, εστήριξε την Εκκλησία τα δύσκολα εκείνα χρόνια μετά τους διωγμούς, και απέτρεψε τις αιρέσεις οι οποίες είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Επί της αρχιερατείας του έγινε και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325, στην Νίκαια της Κωνσταντινούπολης, αλλά ο Άγιος Μύρωνας, λόγω του προκεχωρημένου της οικίας του και λόγω του ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, δεν πήγε, αλλά έστειλε επισκόπους να υπογράψουν τα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι, αφού εδόξασε το Θεό και υπηρέτησε την Εκκλησία με όλους τους τις δυνάμεις και

προετοιμαστεί καλύτερα για την έξοδο του από αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν, σε ηλικία 90 ετών, παρατείται από το επισκοπικό αξίωμα, έρχεται εδώ στην γενετηρά του, κατεβαίνει στη σπηλιά του και εκεί προσπαθεί να ετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για την έξοδο του. Στις 8 του Αυγούστου του 350, ο Άγιος εκοιμήθη ειρηνικά. Είναι ο πρώτος επίσκοπος μετά την πάυση των διωγμών της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου εκοιμήθη ειρηνικά. Τότε με τιμές και δόξες τον μετέφεραν από δυτικά εδώ του ναού που βρίσκεται το Σπύρο κάτω, στο δρόμο δηλαδή τον περιφερειακό, τον μετέφεραν το σκήνομά του εδώ πάνω, όπου ωστόσο όταν αρχιεράτευε είχαν χτίσει μία εκκλησία και όταν είχαν πάψει πια διωγμή είχαν χτίσει μία εκκλησία πάνω από την κατακόμβη και πίσω στο ιερό της εκκλησίας αυτής τον ενταφίασαν εδώ που βρίσκεται το τάφος. Γκρέμισαν το εκκλησάκι αυτό αμέσως σχεδόν μετά τον ενταφιασμό του Αγίου, αφού ο Άγιος ήταν αναγνωρισμένος, ήταν αγνωρισμένος Αγιώτος, έτσι εν ζωή. Δεν υπήρχε λοιπόν αμφιβολία ότι εδώ ήταν θαμμένος ένας Άγιος. Έτσι γκρέμισαν το εκκλησάκι αυτό, το οποίο έκτισαν ένα ναό πάνω από τον τάφο του Αγίου, μία πρωτοχριστιανική βασιλική, ένα μικρό ναό, μονόχωρο, τον οποίο αργότερα με 1100 μετά Χριστόν τον μετέθεσαν σε αυτόν εδώ τον ναό, ο οποίος σήμερα αριθμεί περίπου 1000 χρόνια ζωής. Είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους ναούς παρά τα χρόνια του, παρά τα τόσα πολλά που πέρασε αυτός ο τόπος με τους κατακτητές και παρά την μανία και τη λύσα τόσο των Αράβων, των Σαρακινών, όσο και των Τούρκων, οι οποίοι θέλησαν δύο φορές να μετατρέψουν τον ναό σε τζαμί, ο Άγιος με άμεση επέμβαση δεν το επέτρεψε αυτό. Είναι ολόκληρες ιστορίες αυτές, τις οποίες τα λέω περιληπτικά για να μην μακρηγορούμε. Επίσης, μια φορά που τον έκαναν παραταποθήκη, ο Άγιος τους έδιωξε, ο οφθαλμοφανός φανουσιάστηκε με τα άμφια του και έδιωξε το φύλακα που είχαν πάρει εδώ οι Τούρκοι. Και έτσι η λατρεία του Τριαδικού Θεού συνεχίζεται αδιάκοπα από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια με την επίβλεψη και την ευλογία και την αρχή του Αγίου, γιατί ο Άγιος ήταν ο πρώτος ο οποίος λειτουργήσε εδώ, και συνεχίζεται αδιάκοπα περίπου 1000-1100 χρόνια μέχρι σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία το ότι έχουμε εδώ σχεδόν στο μέσο της νήσου Κρήτης τον Άγιο Μύρονα. Βέβαια η Κρήτη είναι νήσος αγιοτόκος και ιεροτόκος, αλλά ιδιαίτερη θέση και σχέση στην καρδιά των ανθρώπων της Κρήτης και όχι μόνο, θα λέγαμε ότι κατέχει ο Άγιος Μύρονας. Είναι από τους πιο αγαπημένους Αγίους της Κρήτης μας. Γι' αυτό και ο χώρος του εδώ, ο ναός του, το αγίασμά του κάτω, συγκεντρώνουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές στην εορτή του. Και όχι μόνο στην εορτή του, αλλά και όλο τον χρόνο, είτε μεμονωμένα είτε με λεωφορεία γκρουπ που έρχονται να προσκυνήσουν. Και αν είναι χιλιάδες οι προσκυνητές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χιλιάδες είναι τα θαύματα τα οποία ο Άγιος καθημερινώς επιτελεί. Και θέλω εδώ να σταματήσω σε δύο πράγματα τα οποία είναι γνωστά μεν, αλλά ίσως καμιά φορά υπάρχει παρερμηνία. Το κάτω στη σπηλιά, στο αγίασμα, όπως το λένε εδώ οι Ηρακλειώτες, θα πάμε στο αγίασμα του Αγίου, στην ουσία είναι η σκήτη, έτσι, που έζησε ο Άγιος, είναι το σπίτι του. Το αγίασμα το οποίο ο Άγιος ανέβγησε, το νερό το οποίο υπάρχει στη Σβούρνα σήμερα, το οποίο ανέβγησε ο Άγιος μετά από μια παρατεταμένη ξηρασία της εποχής που έζησε, 7 χρόνια λέει η παράδοση ότι έκανε να βρέξει εδώ στο μέρος. Και αυτό το λέω επειδή καμιά φορά ακούγονται ότι η Κρήτη θα γίνει η Σαχάρα, θα ξηρανθεί, θα κάνει, θα δείξει. Αυτά θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα πιστεύουμε, διότι

0: Εκείνος ο οποίος έφτιαξε αυτόν τον κόσμο, αυτή τη γη, εκείνος είναι και ο οποίος την τρέφει. Και πολλές φορές, αν υπάρχουν περιπτώσεις ξηρασίας ή φαινομένων φυσικών που λέμε εμείς, θεομηνιών, είναι πράγματι για να συνέλθουμε και να μετανοήσουμε. Και οι προβλέψεις όλες αυτές αποδεικνύονται φρούδες. Διότι σας λέω ότι την εποχή που ζούσε ο Άγιος, 7 χρόνια έκανε να βρέξει. Σήμερα, αν γινόταν αυτό, θα αρχίσαμε να λέμε για το φαινόμενο της Σαχάρας, του Θερμοκηπίου, γιατί η Κρήτη είναι κοντά στην Αίγυπτο και όλα αυτά. Και όμως βλέπουμε ότι ο Θεός, ο οποίος είναι πατέρας, βρέχει και ανατέγει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους.
1: Να σημειώσουμε ότι εδώ το σημείο που είναι η εκκλησία και το χωριό είναι σε ύψωμα, άρα λογικά το νερό αυτό που βγαίνει το υγειασμένο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι από τους φυσικούς νόμους, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
0: Θα σας πω για αυτό που με ρωτάτε.
1: Μάλιστα.
0: Το αγίασμα λοιπόν, ο Άγιος το ανέβγησε μετά από προσευχή, όταν οι άνθρωποι είχαν απογοητευτεί, δεν είχαν νερό να πιούν, κατέφυγαν στον άνθρωπο του Θεού και ο Άγιος προσευχήθηκε και ανέβγησε αυτό το αγίασμα. Όλο το αγίασμα. Επειδή το έχουμε δει, το έχουμε βγάλει, είναι 2 κουβάδες νερό αυτή τη στιγμή. 1700 χρόνια και πλέον, όλο αυτό το νερό είναι 2 κουβάδες. Προσέξτε τώρα να δείτε. Το καλοκαίρι που πολλές φορές εδώ η Κρήτη είναι νότια και έχουμε παρατεταμένη ανομβρία. Κάνει να βρέξει από το Μάρτιο πολλές φορές. Η εορτή του Αγίου είναι 8 του Αυγούστου. Αν δείτε το πόσο πολύ οι άνθρωποι υπομονετικά περιμένουν κάτω στη σπηλιά να βάλουν αγίασμα, να κατέβουν να γεμίσουν αγίασμα, και αν δείτε το αγίασμα που μπαίνει και παίρνουν οι άνθρωποι τόνους, μιλάμε για τόνους νερό, και μετά πάρτε την επαύριο ή τη μεθεπαύριο της εορτής του Αγίου Μήνωνος και παρατηρήστε το αγίασμα, θα δείτε ότι πάντοτε στην ίδια στάθμη είναι, ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Ούτε το χειμώνα τώρα που φέτος, ας πούμε, έχουμε χιόνια και πολλές βροχές, πριν από λίγο ήμουν εκεί πέρα για ένα ζευγάρι που ήρθε να προσκυνήσει, το αγίασμα πάντοτε παραμένει στην ίδια στάθμη.
1: Στάθμη.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται έτσι με πολύ έντονα στη ζωή εδώ αυτού του τόπου και στο προσκύνημα αυτό το συγκεκριμένο που βρισκόμαστε, όπως και ένα άλλο φαινόμενο, είναι ότι πολλοί άνθρωποι έρχονται και προσπαθούν να αντλήσουν αγίασμα και εξαρτάται τώρα από την πίστη ή την καθαρότητα του κάθε ενός ανθρώπου και δεν επιτρέπει ο Θεός να δουν αγίασμα ή να βγάλουν αγίασμα. Άλλοι δεν βλέπουν καθόλου. Άλλοι δεν βλέπουν πάτος στο αγίασμα. Σε άλλους, ενώ νομίζουν ότι πιάνουν, βγάζουν την κουτάλα και είναι άδεια και δεν μπορούν να πιάσουν. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε συνέχεια, χωρίς να σταματάει αυτό το φαινόμενο. Έρχονται εδώ διάφοροι άνθρωποι και όπως έχει πει και ο Άγιος σε κάποιους που έχει παρουσιαστεί ανθρώπους, έρχονται εδώ πέρα οι άνθρωποι και αναλόγως με την πίστη τους βλέπουν κάποια πράγματα ή δεν βλέπουν. Πάντως υπάρχει πολλή αμαρτία στον κόσμο και πολλοί άνθρωποι είναι ανεξομολόγητοι και σκοτίζονται, λέγει, ο οφθαλμοί τους από τη σκοτισμένη καρδία τους και δεν βλέπουν τίποτα. Έτσι εξήγησε κάποτε ο Άγιος, ο οποίος σε παρουσιάστηκε σε κάποιον και του είπε αυτά τα πράγματα. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Βέβαια, πολλοί εξ αυτών που έχουν καλή αγαθή προαίρεση έρχονται σε μετάνοια, χύνουν ένα δάκρυ μετανοίας, ζητούν να εξομολογηθούν, γιατί αυτός είναι τελικά ο σκοπός των θαυμάτων. Δεν είναι για να κάνει ο Θεός επίδειξη, να πει ότι εγώ είμαι Θεός και κάνω θαύματα. Ο σκοπός των θαυμάτων είναι ή της παράτασης της ζωής μας, είναι να μετανοήσουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας υποσχέθηκε, δηλαδή την ουράνια βασιλεία Του. και να ζήσουμε κοντά του και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Αυτό το βλέπει κανείς εδώ πολύ έντονα σε αυτό εδώ το μέρος. Έτσι δοξάζουμε τον Θεό που έχουμε αυτή τη μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ευλογία να διακονούμε αυτό εδώ το προσκύνημα, αυτόν εδώ τον λαό, τον ευλογημένο λαό της Κρήτης, γενικά όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά όλης της Κρήτης, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα με πολύ μεγάλη ευλάβεια και ζητούν από τον Άγιο πολλά πράγματα τα οποία βέβαια ο Άγιος ανάλογα με την πίστη και τον συμφέρον δίδει, δηλαδή ο Θεός δια του Αγίου, διότι οι Άγιοι είναι προσβευτές στο Θεό. Ναι. Και έχουμε και την μεγάλη ευλογία πριν από 3 χρόνια, το Μάιο του 2014, με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ιρηναίου, ο οποίος ήταν υπρέτης 32 χρόνια στα Χανιά, να έχουμε την επίσημη ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Μύρωνος, διότι όπως ξέρετε, όπως θα πρέπει μάλλον να ξέρετε, ο Άγιος Μύρων δεν έχει, στον Άγιο Μύρωνα δεν έχει γίνει επίσημη ανακομιδή, παρά μόνο η ιεροσυλία, τη διάρκεια της Οικοκρατίας. Κάποιοι δυστυχώς χριστιανοί, όχι Τούρκοι, χριστιανοί, ήρθαν να κλέψουν τον Άγιο. Φαίνεται ότι πήραν κάποια μεγάλα κομμάτια, γιατί λείπανε πολλά από τα γλύψανα του Αγίου, για να τον εμπορευθούν. Βέβαια, τιμωρήθηκαν από τον Άγιο και από τότε ο τάφος στη δεκαετία του 1860-70 σφραγίστηκε από τον τότε εφημέριο πατέρα Εμμανουήλ Παπαδάκη, ο οποίος ήταν από εδώ χωριανός, και δεν ξανανοίχθηκε ο τάφος. Και από εκεί πέρα υπήρχε μία παράδοση, δημιουργήθηκε μάλλον μία παράδοση φόβου ότι αν ανοιχθεί ο τάφος του Αγίου Μύρωνος θα συμβούν πολλά κακά. Αυτό το φόβο τον είχα και εγώ, γιατί από εδώ χωριανός είμαι και είχα ακούσει όλες αυτές τις ιστορίες. Μάλιστα. Τον είχα και εγώ και δεν τολμούσα ποτέ να προβώ σε τέτοιο εγχείρημα. Όμως η θέληση και η επιμονή του Αγίου μέσα από κάποιους ανθρώπους, όχι σε μένα, κάποιους άλλους ανθρώπους, ήταν η αιτία να, και μετά από διάφορα έτσι 38 γεγονότα τα οποία επιβεβαίωσαν την θέληση του Αγίου και ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν κάτι το πειρασμικό ή κάτι το φανταστικό. Και στις 12 του Μαΐου του 2014 ανοίχθηκε ο τάφος, τα γύψανα βρεθήκαν άθικτα, όπως ακριβώς είχε πει ο Άγιος. Λόγω της υγρασίας όμως είχαν μαυρίσει λίγο και είχαν λίγο χώμα, τα καθαρίσαμε και τα εναποθέσαμε πάλι πάνω στον τάφο του Αγίου, σύμφωνα με την ειδική του επιθυμία. Ό,τι έγινε ήταν επιθυμία του Αγίου. Αυτό το αναφέρω έτσι πολύ ταπεινά, για να μην φανεί ότι εμείς κάναμε κάτι το οποίο θέλαμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας ή, δεν ξέρω, ή την ενορία μας.
1: Μάλιστα.
0: Ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο μπορεί να κανείς να φανταστεί. Και έτσι από τότε, τώρα και 2 χρόνια, γίνεται επίσημα και η δεύτερη γιορτή, εκτός από τις 8 του Αυγούστου, η 12η Μαΐου, και το λέω αυτό για να το ξέρει και ο κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Η 12η Μαΐου έχει καθιερωθεί, έχει γραφτεί η ακολουθία του Αγίου και έχει καθιερωθεί η επέτειος της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου, την οποία την εορτάζαμε με πιο πανηγυρικό τρόπο, με την έννοια ότι στις 8 του Αυγούστου είναι περίοδος νηστείας, είναι 15 Αύγουστος και δεν μπορεί κανείς να κάνει πολλά πράγματα, όμως στις 12 του Μάη είναι πασχαλινή περίοδος πάντα σχεδόν, και έχουμε έτσι για όλο τον κόσμο ένα κέρασμα. Εδώ συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς του χωριού, με το Αφιλόπτο Χωταμείο της Ενορίας, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, με όλα τα νέα παιδιά, και γίνεται εδώ ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι. Βέβαια η λιτανία του, όλα όπως είναι και στο 8 Αυγούστου, αλλά γίνεται ένα πολύ μεγάλο, έχει εξελιχθεί τελικά να γίνεται ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι, και η Ενορία να προσφέρει σε όλο τον κόσμο ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτήρι κρασί για τα χρόνια πολλά. Αυτά έτσι είχα να σας πω, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουν συμβεί τελευταία, εντάξει, κάποια γεγονότα τα οποία θα τα ονομάζαμε σημαντιακά αν έχουν σημαδέψει την περιοχή, την εκκλησία, ανθρώπους χριστιανούς ίσως.
0: Εννοείται με, όσον αφορά τον Άγιο.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Ναι. Σας είπα ήδη ότι το πιο τραγικό γεγονός τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, είναι η ανακομιδή. Εμείς εδώ πέρα που διακονούμε τον Άγιο, τόσο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, οι ιεροψάρτες, εγώ προσωπικά και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος έχει γνώση για όλα τα οποία, πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, έχουμε ζήσει πάρα πολλά γεγονότα. Οι εμφανίες του Αγίου, οι υποδείξεις πραγμάτων που ήταν αφανή και δεν τα γνωρίζαμε. Και μετά όπως μας τα υπέδειξε τα βρήκαμε. Η ευωδία του ναού, όλων των ιερών κυψάνων του. Η μαρτυρία των ανθρώπων ότι έρχονται εδώ και με ένα σημείο του αγιάσματος ή με την αφή των κυψάνων του Αγίου αισθάνονται κάτι. Έχει αλλάξει η ζωή τους. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι συνεχή, διότι όπως είπε και ο Άγιος, είναι συνεχή θαύματα, διότι όπως είπε και ο Άγιος, ότι όταν θα βγω, θα γίνονται πάρα πολλά θαύματα και θα είστε πάρα πολύ κόσμος. Αυτό το βλέπουμε. Και επίσης, είπε ότι για τον τόπο και την ιστορία εδώ πέρα του μέρους, δεν ξέρετε ούτε τα μισά. Έχουν γίνει πολλά πράγματα εδώ πέρα, πολλές σφαγές, ειδικά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, έχουν μαρτυρήσει πάρα πολλοί άνθρωποι για την πίστη του Χριστού. Και όταν ρωτήθηκε ο Άγιος γιατί θα έγινε αυγή τώρα, η Κρήτη πέρασε πολλά. Πέρασε Τούρκους, Γερμανούς, Σαρακινούς, Άραβες, κατακτητές πάντα.
1: Ενετούς.
0: Πέρασε ενετούς, δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα του είπαν στον Άγιο, καλά Άγιε μου, γιατί τώρα θέλεις να βγεις. Απάντησε, θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους, στις δύσκολες εποχές που θα έρθουν. Αυτό το τονίζω και το λέω, όχι για να φοβηθεί κανείς, αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ο οποίος πιστεύει, γιατί και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν και είναι σεβαστό αυτό, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και είναι κοντά στην Εκκλησία, θέλω να καταλάβουν ότι δεν φοβίζει ο Άγιος και κανείς Άγιος δεν φοβίζει, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν φοβίζει. Απλά μας δείχνει την πατρικότητα και την αγάπη του, ναι, σαν παιδιά δικά του. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος ήταν από αυτό το τόπο, ήπια από αυτό το τόπο νερό, έφαγε από αυτό το τόπο, σε αυτόν τον τόπο πάτησε, εδώ ενταφιάστηκε, σε αυτόν τον τόπο ζούμε κι εμείς, είμαστε αίμα από το αίμα του και σάρκα από τη σάρκα του. Λοιπόν, όπως ο πατέρας ή η μητέρα φροντίζουν τα παιδιά τους να μην τους γύψει τίποτα και όταν στις δυσκολίες ζητήσουν, μιλάμε τώρα για γονείς πραγματικούς, έτσι, γιατί οι Άγιοι είναι πραγματικοί μας φίλοι και γονείς. Και όταν τους ζητήσουν τα παιδιά κάτι, οι γονείς το δίδουν έτσι με απλόχερα και με αγάπη, το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους Αγίους. Το λέω πιο πολύ αυτό για να εμπιστευτούμε και να αγαπήσουμε τους Αγίους και να ξέρουμε ότι αυτοί δεν πρόκειται να μας προδώσουν ποτέ. Οι φίλοι μας, οι σαρκικοί, αν θέλετε οι συγγενείς μας, οι σαρκικοί, οι πολιτικοί μας μπορούν να μας προδώσουν και μας προδίδουν δυστυχώς. Οι Άγιοι δεν προδίδουν. Οι Άγιοι μόνο αγαπούν και δείχνουν αυτή την γένωση, το άδειασμα, την πυρότητα της αγάπης, την οποία έχει ο Χριστός και μέσα από αυτή την πυρότητα έχουν και οι Άγιοι, την οποία προσπαθούν να μας τη δείξουν και να μας τη μεταδώσουν. Γι' αυτό να μην φοβάται κανείς, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν έρθει, να ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας τον Άγιο Μύρωνα και όλους τους Αγίους της Κρήτης, τους οποίους δυστυχώς δεν τους γνωρίζουμε όλους και αυτό είναι μια παράληψη.
1: Είναι ένα θέμα και αυτό, ναι.
0: Φεύγουμε πολλές φορές, με συγχωρείς να το πω, έτσι.
1: Ναι.
0: Το λέω και στους αλαφορία που έρχονται και στους ανθρώπους μεμονωμένα. Πολλές φορές φεύγουμε να πάμε στην Πάνω Ελλάδα να κάνουμε να προσκυνήσουμε έναν Άγιο και καλά το κάνουμε. Όλοι οι Άγιοι είναι μεγάλοι και θαυματουργοί και επιτελούν πολλά σημεία. Αλλά ας γνωρίσουμε πρώτα τους Αγίους της Κρήτης. Τους δικούς μας Αγίους, τους συντοπίτες μας. Να τους γνωρίσουμε και μετά ας πάμε και
1: πιο πέρα.
0: Και πιο πέρα, ναι.
1: Πόσα χρόνια γεργουργείτε εδώ πέρα, Πατήρ Νικόλα?
0: Είμαι εδώ πέρα από το 1997. Βέβαια είμαι χωριανός, εδώ μεγάλωσα μέσα σε αυτό το ναό. Μάλιστα. Έψαλα μικρό παιδί, βοηθούσα τον προκάτοχό μου, τον ιερέα, τον πατέρα στην Κενό. Έγινε, χειροτονήθηκα το 1990 και το 1997 με μετέθεσε εδώ ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Τιμόθεος.
1: Μάλιστα.
0: 20 χρόνια δηλαδή συμπληρώνω το φέτο από την πειρατεία μου.
1: Να τα εκατοστήσετε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Με υγεία και εύχομαι το ποίμνιό σας να παρίσταται και να είναι κοντά σας και να βλέπει και ο έξω κόσμος ότι ο Άγιος Μύρωνας έχει καταφέρει μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτό το χωριό να προσφέρει την βοήθεια, την αγιότητά του, τη γαλήνη του, ούτως ώστε να πείθονται περισσότεροι χριστιανοί να επισκέφτονται, να παίρνουν τον αγίασμα, τον παγίασμα και την ευλογία του. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα μεταφέρω τα θρησκευτικά λόγια τα οποία μας είπατε διαμέσου των εκπομπών μου όσο γίνεται πιο μακριά και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος ακόμα.
0: Είναι καλό να μαθαίνουν οι άνθρωποι για τους Αγίους μας, για την παράδοσή μας, για τον τόπο μας, για την πλούσια πνευματική ζωή την οποία είχε και προσπαθούμε να έχει τουλάχιστον εμείς οι νεότεροι και η κληρική, αλλά και εσείς και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων κάνουν έναν αγώνα, μια προσπάθεια να τη διατηρήσουμε ζωντανή. Διότι χωρίς τις παρακαταθήκες των γονέων μας, των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας, χωρίς την πίστη και την παράδοσή μας, η οποία είναι ζωντανή, δεν μπορεί να σταθεί αυτός ο τόπος.
1: Έτσι.
0: Θα γίνουμε ένα άλασμα στη μεγάλη, να το πω έτσι, καταιγίδα που λέγεται παγκοσμιοποίηση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό χρειάζεται να γνωρίζουμε την παράδοσή μας, τους Αγίους μας, να ζούμε την πίστη μας και να τη μεταδίδουμε στους μεταγενέστερους. Σήμερα γίνεται ένας πολύ μεγάλος πόλεμος, δυστυχώς, και από τους ανθρώπους που έχουν ταχθεί να κυβερνούν και να υπερασπίζονται αυτόν τον τόπο. Βλέπουμε να αντί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και αυτό που έχουν ορκιστεί να κάνουν, να κάνουν άλλα πράγματα, τα αλότρια, τα οποία προσπαθούν να μας τα σερβίρουν με έναν τρόπο άθεσμο και άνομο. Παράδειγμα, τα θρησκευτικά στα σχολεία, η σύναψη γάμου με τα ομόφυλα ζευγάρια και όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι φυσικά. Αυτό δυστυχώς, και σας παρακαλώ πάρα πολύ έτσι να το τονίσω και να το αφήσετε, όπως το λέω με τη δικιά μου ευθύνη. Αυτό δυστυχώς είναι ένα πλήγμα στην παράδοση του τόπου μας, στην ιστορία του τόπου μας, αλλά και είναι και μια διαστρέβλωση της αλήθειας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δέχεται τον άνθρωπο που είναι αμαρτωλός, αλλά τον δέχεται για να τον θεραπεύσει. Δεν δέχεται ποτέ την αμαρτία. Και αυτή πολεμεί. Τον άνθρωπο τον αγαπά και τον δέχεται. Την αμαρτία πολεμεί. Αυτό να το ξέρουν οι άνθρωποι και να μην νομίζουν ότι η Εκκλησία πολεμεί τους ανθρώπους. Δεν έχει Εκκλησία με κανέναν τίποτα. Αλλά τους ανθρώπους τους αγαπά και συγκαταβαίνει στην αδυναμία τους, αρκεί και εκείνοι να αναγνωρίσουν ότι αυτό που κάνουν είναι αφύσικο και αδύναμο. Εκεί όταν υπάρξει μετάνοια, τότε βοηθάει και ο Θεός.
1: Πάτερ μου, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι και εγώ προσωπικά έχω ταχθεί να παλεύω ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, την οποία βεβαίως δεν πάβω να λέω στις εκπομπές μου ότι γιατί παγκοσμιοποίηση και όχι κριτικοποίηση, αφού τα φώτα του πολιτισμού τα φώτα της θρησκείας, τα φώτα των προγόνων μας, είναι αυτά που δανείστηκαν όλοι αυτοί που σήμερα μας πολεμούν. Ας το δούμε λοιπόν όλοι και ας βάζουμε ένα λιθαράκι στην παράδοσή μας, στις εκκλησίες μας, στην οικογένεια, για να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε σκορποχώροι. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, από το χωριό Άγιο Μύρονος, από την ομώνυμη εκκλησία, τη Θαυματουργή του Αγίου Μύρονος, όπου θα δείτε βέβαια το τάφο που είναι εδώ πέρα και θα πάρουμε και αγίασμα από τη γκίτη και τη σκίτη την οποία χρησιμοποιούσε ο Άγιος, τον κρύπτη, διότι τις εποχές εκείνη διωκόταν, προκειμένου να κρατήσει και να κηρύξει το χριστιανισμό. Αυτά, φίλοι μου, από την Εκκλησία του Αγίου Μύρνα και τον πατέρα Νικόλαο, τον εφημέριο της Εκκλησίας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Πόνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουν. Αναβαίνουν συνόρ και καταβαίνουν συμπαιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως σε αυτά. Όριον έθου ου παραλέψονται ουδέ επιστρέψει καλύπτε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξη των αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όριο εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων πόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσου του ρεβίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκές την αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπαιν εν αμαρτωλήν από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένετον εις. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μον Κύριε.

0: αρημιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος, ως έβερε σοφίαν και θνητός, ως είδε φρόνησιν. Κρίσον γάρα αυθήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστι λίθων πολυτελών, ού κατητάσετε αυτή ουδέ πονηρών. Εύγνωστος έστι πάσε, της εγγίζουσι αυτήν, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν. Εγκάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επιγλώσσης φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα σεμνά γάρερό, και μακάριος άνθρωπος ώστα σε εμάς οδού φυλάξει. Εγάρ εξόδη μου εξόδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείμαι, εμήν φωνή ιής ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατασκεύασα βουλήν και γνώσιν και έννοιαν. Εγώ επεκαλεσάμιν, εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ δε τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν, οι δε απέντευτοι ένθεστε καρδίαν. Εισακούσετε με και πάλιν σεμνά γαρερό, και ανοίγω από χειλαίων ορθρά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάριξ μου, ευδελημένα δεν αντίον μου εμή χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γάρι μην αληθή ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσε σε πνεύματος.
2: Αρημιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
2: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία, γλώσσα δε αδίκου εξολύσεται. Χίλια δρών δικαίων επίσταται χάριτας, στόμα δε ασεβών καταστρέφεται, ζυγή δόλη, δέλιγμα ενώπιον Κυρίου, στάθμιον δε δίκαιων δεκτών αυτών. Ού εάν εισέλθει ύβρις εκεί και ατιμία, στόμα δε ταπεινών μελετά σοφίαν. Τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς και υποσκελισμούς αθετώντων παρανομεύσει αυτούς. Ού καφελήσει υπάρχοντα εν ημέρα των προνεύσει αυτούς, ού καφελήσει από θυμού δικαιοσύνης δε ρίσεται από θανάτου. Από θανών δίκαιος έλειπε μετεμελετών πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμου ορθοτομεί

0: ανήρθε θρόνιμος ησυχίαν Άγι.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομε.
1: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον. Ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολιά δε έστι θρόνησης ανθρώπης και ηλικία γυρός βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υρπάγει, μη κακία αλλάξει, σύνεση αυτού ειδόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς ενώ λίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάριν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη διεθέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού,

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδίων.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεώσιο εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσιο εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Μην απολύνεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο Θεός το σωτήριό σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπο πάντων λαών, φώσεις αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού του Προέδρου μετά των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενωρίας Ταύτης, Γεωργίας Τέκνου.

σωμάτων, χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη, εν τη σήκης των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί,

0: Ευλογία Κυρίου και Ελέος ερδεφημάστη αυτού διαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων ημών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες δημίων επουρανίων δυνάμων σωμάτων. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, μύρον ως Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, ούτη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Βοήθειά μας ο Άγιος Μύρον. Χρόνια πολλά ιδιαιτέρως σε όσους εορτάζουν.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου, από που παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Σκευή 7 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει την μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίες Πατρός Σιμών, Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 8:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Κεράς Ελεούσης, μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου που βρίσκεται στο Βορίτσι Πεδιάδος, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Κεράς Ελεούσης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ανέτειλες την Κρήτη μας, Πάτερ σαν ήλιος μέγας. Την φώτισες πανίερε με πλήθος των θαυμάτων. Κι όπως εσύ συγκράτησες το ερμητικό ποτάμι και πέτρωσες με προσευχή τον φωνικό το δράκο, έτσι λοιπόν Θεόληπτε Μύρωνα να πρεσβεύεις προς τον Χριστό, το μέγα του έλεος να μας δώσει.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 7 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 322 π.Χ., οι Μακεδόνες νικούν τους Αθηναίους στη μάχη της Κρανώνας.
1: Το 626 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος.
0: Σαν σήμερα, το 1863, ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη.
1: Το 1929 ιδρύεται στο Ηράκλειο Κρήτης ο Γυμναστικός Σύλλογος Εργοτέλης.
0: Σαν σήμερα το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανερχόταν τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για την ίδρυση μιας παιδιατρικής κλινικής. Το νοσηλευτικό αυτό ίδρυμα είναι σήμερα γνωστό ως Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού στο Γουδί.
1: Το 1953 υπογράφεται στο Λονδίνο με τη συμμετοχή και της Ελλάδας η Συμφωνία για τη Διαγραφή του Γερμανικού Χρέους που έθεσε τα θεμέλια για το μετέπειτα οικονομικό θαύμα της Γερμανίας.
0: Σαν σήμερα, το 1964, τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν ελληνοκυπριακά χωριά και λιμάνια στην Τηλιρία σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Το 1972 πεθαίνει νοσηλευόμενη στο Λίδο της Βενετίας η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλεξάνδρου του Πρώτου των Ελλήνων.
0: Σαν σήμερα, το 1996, η Κίνα αποδέχεται το σχέδιο συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την καθολική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών.
1: Σαν σήμερα, το 2004, εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου, επίσημα γνωστή ως γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε τόσο η σύζευξη μεταξύ του Ρίου και του Αντιρίου, όσο και η σύνδεση της Πελοποννήσου με τη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα και ευρύτερα με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουαλή.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου, μέσα στη μεθέωρτο περίοδο της μεγάλης δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Τα πάντα είναι λουσμένα με το φως που εξέπεμψε ο Κύριος πάνω στο όρος Σταβόρ. Το χαρακτηριστικό της εορτής αυτής είναι το φως. Ο Χριστός άστραψε σαν ήλιος και τα ενδύματά του έλαψαν σαν το φως. Και οι χριστιανοί καλούνται να γίνουν φωτεινοί, μετέχοντας στο άχτιστο αυτό φως της μεταμορφώσεως. Η δόξα του Χριστού έγινε αισθητή ως φως. Τι είναι ακριβώς το φως αυτό που άστραψε στο όρος Σταβόρ και που καλούμαστε όλοι μας να το αποκτήσουμε? Είναι μια ενέργεια του Θεού, απαντούν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός γίνεται γνωστός και φανερός στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι μπορούν να φωτιστούν από το φως, να γίνουν φωτεινοί ίδιοι και να ενωθούν με τον Θεό. Αυτή είναι η καταχάριν θέωση του ανθρώπου, η ομοίωση με τον Θεό. Το φως λοιπόν εκείνο ως θεία ενέργεια είναι και αυτό θείο. Άχτιστο το ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή άειλο, που δεν είναι δημιούργημα, όπως ο χτιστός κόσμος και το φυσικό φως. Το φως αυτό ήταν η φανέρωση της θεότητας του Χριστού, διότι τι σημαίνει ο Χριστός μεταμορφώθηκε? Μας εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει: «Παρήνιξεν ολίγον της θεότητος και τις μίστες έδειξεν των ενικούντα θεών». Δηλαδή, άνοιξε ένα παραθυράκι για να φανεί η θεότητά του και έδειξε στους μαθητές του τον Θεό που κατοικούσε μέσα του. Κάτω από τη σάρκα του ο Χριστός είχε κρυμμένη τη λαμπρότητα της Θείας Φύσεως, σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Αυτό το φως, η Θεία αυτή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, είναι που περιλάμπει τους Αγίους και τους χαρίζει την πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό ακριβώς το φως περιλάμπει και τον σήμερα εορταζόμενο Άγιο Μύρωνα, τον μυροβλήτη και θαυματουργό, τον ποιμένα της λογικής ποίμνης του Κυρίου, τον διδάσκαλο της πίστεως, τον προασπιστή της υγιενούσης διδασκαλίας, τον αγωνιστή της εκκλησιαστικής ενότητας, τον φωστήρα της Οικουμενικής Εκκλησίας και πρεσβευτή μας προς τον Σωτήρα Χριστό. Μύρον, το γλυκί όνομα κατά της πλάνης, κατά της αμαρτίας και του διαβόλου, το γλυκί πρόσωπο του αληθινού ανθρώπου του Θεού και λειτουργού του υψίστου. Μύρον, το σκεύος της εκλογής του παρακλήτου, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας, ο ακριβής κανόν της πίστεως, ο συνεπής διδάσκαλος της εγκρατείας, το αιώνιο υπόδειγμα της προσευχής, ο υπογραμμός του ενθέου ζήλου, το μέτρο της φιλανθρωπίας, ο ζυγός της δικαιοσύνης, η πηξίδα της αρετής, το ακριβές εκμαγείον της καθαρής και θεοειδούς αγάπης, ο απλανής και πολύφωτος αστέρας του νοητού στερεώματος. Άγιος Μύρον, ο σεβάσμιος πατέρας και προστάτης μας, ο Άγιος που έζησε στον τόπο που ζούμε και εμείς σήμερα, που πάτησε τα χώματα που και εμείς πατάμε, ο δικός μας Άγιος, τον αισθανόμαστε κοντά μας ζωντανό, τον βλέπουμε να προεξάρχει της πανηγύρεως, να τον έχουμε συλλειτουργό μας, αφού είναι κρίκος της αδιάσπαστης διαδοχής της Αποστολικής Χάριτος. Τον αισθανόμαστε γιατί επέχουμε τον τόπο εκείνου, τον τόπο στον οποίο χάρισε άφθονη την χάρη του θαυμάτου του. Εορτάζουμε λοιπόν εκκλησιαστικά και τιμούμε τον Άγιο Μύρωνα, την παρουσία του οποίου ανάμεσά μας αισθητοποιεί η θαυματουργός Αγία εικόνα του. Αυτή που τη στολίσαμε με τα άνθη της ευγνωμοσύνης και της ολοκάρδιας ευχαριστίας μας για τον υπερχιλή ποταμό των Ιαμάτων και την πολύκρουνη πηγή των θαυμάτων που ενεργεί σε όσους επικαλούνται τη χάρη του από τότε μέχρι και στις ημέρες μας. Αλλά το κεφάλαιο της εορτής μας σε τελική ανάλυση είναι η μνήμη του Θεού
κατά την ωραία έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Γιατί κεφάλαιον, δηλαδή λόγος, νόημα, αιτία, άξονας, συμπερίληψη, κορύφωση, ουσία και εντελέχεια της εορτής, της κάθε εορτής της Εκκλησίας μας, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο εν Χριστώ Ιησού επιδημήσας στον κόσμο μας, ο προαιώνιος Λόγος και Θεός, με σκοπό να αναπλάσει και να σώσει τον εξαχριωμένο από την αμαρτία και νεκρό στην αποστασία του άνθρωπο και να τον ανεβάσει σε δόξα και ζωή θεϊκή και αιώνια. Αυτόν τον Χριστό φανέρωσε στην εποχή του ο εορταζόμενος Άγιος Μύρωνας και εξακολουθεί να τον φανερώνει αδιάκοπα σε όλες τις μετέπειτα εποχές και στη δική μας και μέχρι η συντελείας του αιώνος. Ό,τι είχε ο Άγιος μας, ό,τι έκανε, ό,τι ήταν, ήταν πρωτίστως του Χριστού. Αγάπη, δικαιοσύνη, φιλανθρωπία, καθαρότητα, ταπεινοφροσύνη, πτωχία, υπομονή, προσευχή, ζήλος, ομολογία, μαρτυρία, ή της αρετή και ή της έπαινος. Όλα πήγαζαν από τον Χριστό. Στρεφόταν γύρω από τον Χριστό, κατευθύνονταν μέσω του ανθρώπου, του αδελφού προς τον Χριστό, ενώ τα πάντα και διού τα πάντα. Και επειδή ο Άγιος Μύρωνας, όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ταύτισε πλήρως και με αταλάντευτη συνέπεια τον εαυτό του, τη ζωή του, όλη την ύπαρξή του με τον Χριστό και το θέλημά του με το Άγιο θέλημα του Χριστού και δι' αυτού με το θέλημα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό αναδείχθηκε πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, στοιχείων μέγα και επίλεκτος τέλεχος της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων, τύπος και εικόνα ολοζώντανη του Χριστού, ομοίωση Ιησού Χριστού, Θεάνθρωπος κατά χάριν, όπως ο Μέγας Απόστολος Παύλος, μαζί με τον οποίο μπορούσε και αυτός να λέει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Το κεφάλαιο της σημερινής εορτής του κορυφαίου των ιεραρχών της τοπικής μας εκκλησίας του Αγίου Μύρωνος είναι η πρόσκληση του Αγίου να τον ακολουθήσουμε στην πορεία του προς τον Χριστό. Με τον πνευματικό αγώνα ο καθένας μας να καθαρίσουμε τις αισθήσεις και τα πάθη μας. Με την τήρηση των εντολών πίσω από τις οποίες κρύπτεται ο ίδιος ο Κύριος και με ολοπρόθυμη μετοχή στο μέγα μυστήριο της Εκκλησίας, δηλαδή με λιβανισμένη και λειτουργημένη εκκλησιαστική ζωή. Με σταυρικό και θυσιαστικό φρόνημα στην καθημερινή μας πορεία και πράξη αφενός και φωτισμένη αιμονή στη σώζουσα αλήθεια της Αγίας μας Ορθοδοξίας με τις ιερές παραδόσεις των πατέρων μας αφετέρου. Με καινοτική διάθεση και έμπραχτη εκδήλωση αγάπης προς τον συνάνθρωπο που πρέπει να τον θεωρούμε ως εικόνα του Θεού, δηλαδή ως αδελφό μας. Με πρόθυμη πορεία από το εγώ στο εσύ της αγαπητικής εν Χριστώ συναντήσεως και με καθημερινή εξήτηση της Βασιλείας του Θεού και της δικαιοσύνης. Με προσευχή αδιάλειπτη και με προσοχή φρονήσεως και σοφροσύνης ανίσταχτη. Με ελεήμονα καρδία, γεμάτη από πόθο Χριστού και θείο έρωτα. Έτσι έζησε, τέτοιος ήταν, είναι και θα είναι εις τον αιώνα ο Άγιος Μύρωνας. Με αφορμή την εορτή του Αγίου Μύρωνας, του Αγίου του δικού μας, ας προσπαθήσουμε να ξαναφέρουμε στη ζωή μας τα πρότυπα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι και ιδιαιτέρως ο Άγιος Μύρωνας πρέπει να ξαναμπούν στη ζωή μας και στο σπίτι μας ως ζωντανή πίστη και πραγματική εν Χριστώ ζωή. Τότε ακριβώς θα δούμε πλούσια την ευλογία του Θεού στις οικογένειές μας και στα παιδιά μας. Ο Θεός και οι Άγιοι Του περιμένουν. Περιμένουν με πολλή υπομονή και καρτερία την επιστροφή μας. Ας δώσουμε σήμερα αυτή την χαρά στον Άγιό μας. Ας βάλουμε την εορτή αυτή αφετηρία

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές μου ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα με την 12η εβδομάδα της κοίησης από το βιβλίο της Λάουρα Γιάνσον, «Γόνιμη γη». Διαβάζουμε λοιπόν. Τίτλος του κεφαλαίου, «Αδυναμία».

Και ήρη και έμι, αρκίσει η χάρις μου. Η γαρδυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή.

Οι περισσότερες κλήσεις από πελάτησές μου έρχονται μεταξύ 1 τα μεσάνυχτα και 4 το πρωί. Και η συγκεκριμένη δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Από τον χαλαρό τόνο στην φωνή της Λέας, θα έλεγα ότι το κοιτός ήταν ακόμη στην αρχή. Οι συσπάσεις αραιές και ενδιάμεσα η Λέα μπορούσε να κουβεντιάζει χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο αυτό ήταν το δεύτερο παιδί της και τα δεύτερα έρχονται σκανδαλωδώς γρήγορα. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, άρπαξα την τσάντα μου με όλα τα κόλπα μέσα και έφυγα βολίδα μες τη νύχτα. Βρήκα τη Λέα στο σπίτι λίγο πιο προχωρημένη. Είχε τα κέφια της, αλλά οι ενδιάμεσες οδύνες άρχισαν να της το χαλάνε. Κάθε λίγα λεπτά η ανάσα της κοβόταν. Κρεμόταν από τον ώμο του συζύγου της, παραπέοντας για τα επόμενα 60 δευτερόλεπτα, για να ξαναρχίσει αμέσως μετά το κουβεντολόι. Ο ρυθμός του τοκετού της ήταν πολύ αργός, με συσπάσεις και διαλύματα και αναπνοές. Φούσκωνε, ξεφούσκωνε και πάλι από την αρχή. Τώρα, με κάθε κοπιαστική ανάσα, ερχόταν και ένα σιγανό «αχ». Προτίμησε να σταθεί δίπλα στο κρεβάτι, βυθίζοντας τις γροθιές της στο στρώμα και σηκώνοντας μία το ένα πόδι, μία το άλλο. Μόλις η κάθε σύσπαση περνούσε, σωριάζονταν μπροστά, ενώ η στίβα των μαξιλαριών απορροφούσε το βάρος της κοιλιάς και του κεφαλιού. Τα διαλύματα έγιναν συντομότερα και τα αστεία και η κουβεντούλα κόπηκαν. Πού να βρεθεί ενέργεια για τέτοια? Το μωρό ερχόταν. Αμέσως μόλις φτάσαμε στο μαευτήριο, ο τοκετός της Λέα μπήκε σε νέα φάση. Τώρα το μόνο που ήθελε ήταν να βάλει το σώμα της όσο πιο χαμηλά μπορούσε. Στηριζόταν με τα γόνατα και τις παλάμες της στο χαλάκι, διαγράφοντας με το σώμα της κύκλους γύρω-γύρω. Οι φωνές που έβγαιναν από τα κατάβαθά της φανέρωναν ότι έβαζε όλα τα δυνατά της. Στιγμές-στιγμές επικαλούνταν και το έλεος του Θεού. Οι συσπάσεις τώρα κρατούσαν πολύ, περί τα 9 δευτερόλεπτα, και μόλις η κάθε μία τελείωνε, εκείνη υπό την επίδραση της βαρύτητας βούλιαζε.

με το πρόσωπο στο χαλί, αφήνοντας τα γόνατα να ανοίγουν χαλαρά. Φευγάτισε έναν υποχθόνιο κόσμο, η μόνη γλώσσα που καταλάβαινε ήταν το σταθερό άγγιγμά μου. Η ώρα της νίκης ήρθε για τη Λέα μόλις μισή ώρα αργότερα. Το κοριτσάκι της προσγειώθηκε στα γαντοφορεμένα χέρια των δύο μεών που την είχαν παρακολουθήσει στην εγκυμοσύνη της. Η γιαγιά έφερε τον μεγάλο αδελφό της Μπέμπας από την αίθουσα αναμονής για να τη γνωρίσει, αγοροξυπνημένος όπως ήταν με τις πιτζάμες. Έξω από το παράθυρο, ο κόσμος πήγαινε ερχόταν, ανυποψίαστος για το καθημερινό θαύμα που σήμερα είχε συμβεί μόλις στον 7ο όροφο. Αυτή η ιστορία το κετού, όπως και κάθε ιστορία το κετού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διήγηση για μια γυναίκα που εντός εισαγωγικών έπεσε χαμηλά. Από τα πλούτη στα κουρέλια. Ασφαλώς, στο τέλος, όταν το μωρό έρχεται, τα πλούτη είναι πάλι εδώ. Αλλά ο μόχθος του τοκετού σε ρίχνει πολύ, σε ρίχνει στα γόνατα. Με κάθε οδύνη, νέες μετάνοιες, σαρακοστιανίγων εκκλησία σε αργή κίνηση. Καθώς οι ώρες περνούν, από όρθια δίποδα, Homo erectus, μεταμορφωνόμαστε σε πρωτόγωνα τετράποδα θηλαστικά, κάτι σαν την ανάστροφη κίνηση της δαρβινικής εξέλιξης. Αλλά και ψυχικά, η αέναη αυτή επιστροφή των οδυνών μας ρίχνει, μας ροκανίζει, όπως το κύμα που σκάει στο βράχο σιγά σιγά τον διαβρώνει. Εκεί που είχαμε την αυτοπεποίθησή μας, ξαφνικά εκλιπαρούμε για βοήθεια. Εκεί που είχαμε την ισχυρογνωμοσύνη μας, τώρα πια δεν μας νοιάζει που είμαστε χάλια. Φθάνει όλο αυτό να τελειώσει. Καθώς η ώρα περνάει, βγαίνουμε από τη συνήθη λογικότητα των ενεργειών μας και μπαίνουμε σε μια πιο πρωτόγονη κατάσταση νου, από τη δύναμη και τον αυτοέλεγχο σε μια κατάσταση θα λέγαμε αδυναμίας. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τον τοκετό για να βιώσουμε την αδυναμία. Την έχουμε ήδη για τα καλά γευθεί. Η εγκυμοσύνη μας αποδυναμώνει μέχρι τα κατάβαθα του κορμιού μας. Λυγίζουμε υπό το βάρος της απέραντης εξάντλησης του πρώτου τριμήνου. Η επίδραση των αυξημένων επιπέδων της ορμόνης ρελαξίνης κάνει τις αρθρώσεις, τους συνδέσμους και τον συνδετικό ιστό να μαλακώνουν έτσι ώστε η πίελος να γίνει πιο ευέλικτη και να διευκολύνει το πέρασμα του μωρού μας κατά τον τοκετό. Αλλά κάνει και εμάς να νιώθουμε κυριολεκτικά λιμένες. Αλλά και ο νους που κάποτε ήταν σταθερός, οριοθετημένος και αταλάντευτος, γίνεται μαλθακός, νοθρός και κάπως ασταθής. Η σκέψη μας γίνεται λιγότερο αποτελεσματική και σίγουρη και ίσως αμφιβάλλουμε έντονα για τις ικανότητές μας να γεννήσουμε ή να γίνουμε μητέρες. Είναι δύσκολο να ζεις μια αποδυναμωμένη ζωή. Η κοινωνία μας καταφρονεί τόσο πολύ την ευαλωτότητα. Όταν θέλουμε να δείξουμε χαμηλή εκτίμηση για κάτι, το ονομάζουμε σημάδι αδυναμίας. Λες και αυτό είναι κάτι κακό. Εκλαμβάνουμε δηλαδή την ίδια την αδυναμία σαν σημάδι αδυναμίας. Ως γυναίκες που έχουμε επί χρόνια εξασκηθεί να είμαστε ανεξάρτητες και αυτάρκεις, ίσως θεωρήσουμε την εγκυμοσύνη ως εξουθενωτική αλλαγή ταχύτητας. Τώρα, τα κύρια επιτεύγματά μας, όπως το να κρατήσουμε το μωρό μας ζωντανό για άλλη μια μέρα, είναι κατά κανόνα αόρατα και περνάνε απαρατήρητα. Απεχθανόμαστε να παραδεχθούμε ότι σμικρινόμαστε, φοβούμενες ότι θα ανακαλέσουμε την έννοια του αδύναμου φύλου. Λες δηλαδή και μια δική μας στραβοτιμονιά αρκεί για να ανατρέψει όλες τις νίκες που με σκληρούς αγώνες έχουν κερδίσει οι αδελφές μας. Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο?
Πώς εναντιωθήκαμε τόσο πολύ στην ανθρώπινη ευαλωτότητά μας. Ακόμη και στον ίδιο τον εαυτό μας, όταν περιστασιακά μας συμβαίνει. Είναι πραγματικά κατανοητό. Ένα αδύναμο αντικείμενο είναι ευαίσθητο, εύθραυστο, εύθρυπτο και ευπρόσβλητο. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Η εμπειρία μας από τον κόσμο λέει ότι όλα αυτά πονάνε. Αγαπήσαμε και εισπράξαμε απόρριψη. Εκθέσαμε τα αληθινά μας συναισθήματα και μας περιγέλασαν. Πέσαμε και μας κλώτσισαν. Εμπιστευθήκαμε και μας γέλασαν. Απλώσαμε το χέρι για βοήθεια και μας χαστούκησαν. Κάποτε μάλιστα φτάσαμε πολύ κοντά στην απόλυτη συντριβή. Τώρα καλύτερα να προστατευόμαστε με ισχυρή και αδιαπέραστη πανοπλία, παρά να κινδυνεύσουμε ξανά να υποστούμε τραύματα στα χέρια των συναμαρτωλών μας. Όσο κατανοητή όμως και αν είναι η απαξίωση της αδυναμίας, μακροπρόθεσμα δεν μας εξυπηρετεί. Μόνο προσωρινά μπορούμε να την αποφύγουμε, κρυβόμενοι σε φανταστικό κάστρο. Στο τέλος, η ζωή φέρνει σε όλους περιστάσεις που η ανάγκη μας αποκαλύπτεται, είτε πρόκειται για σοβαρή ασθένεια, γεράματα, πένθος ή, ναι, εγκυμοσύνη. Ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει πώς να εγκολποθούμε την ευθραυστότητα, ακόμη και όταν αυτή μας τρομάζει. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, εκείνος που είναι η Ανάσταση και η ζωή, υποτάχθηκε εκούσια στον θάνατο, αλλά και στην απόρριψη, την ταπείνωση και όλα όσα τόσο πολύ μας φοβίζουν. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας, γράφει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, αλλά κάποιον που αγκαλιάζει την αδυναμία μας τόσο απόλυτα, ώστε την αναλαμβάνει σαν δική του. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευθραυστότητά μας στην περίοδο της εγκυμοσύνης ως όθηση για να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και να μάθουμε να αποδεχόμαστε την αδυναμία που είναι μέρος της ανθρωπινότητάς μας. Αυτό μπορεί να μας ωφελήσει πολλαπλά. Όπως λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, «Μακάριος είναι εκείνος που έχει επίγνωση της αδυναμίας του, επειδή αυτή η επίγνωση γίνεται θεμέλιο, ρίζα και αρχή κάθε αγαθού». Πρώτον, η αδυναμία στην εγκυμοσύνη μας κρατά σταθερά προσανατολισμένους προς τον Δημιουργό μας. Η ευαλωτότητά μας είναι σύμβολο της πανανθρώπινης εξάρτησης από Αυτόν και μας υπενθυμίζει ότι στιγμή προς στιγμή πρέπει να ταινίζουμε Αυτόν για να μας σώζει. Όπως με τον σκόλοπα του Αποστόλου Παύλου, από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, η αδυναμία μας συνεχώς μας υπενθυμίζει να μην καυχιόμαστε για τη δύναμή μας και μας προδιαθέτει να τον δεχόμαστε. Φανταστείτε πόσο ουτοπικές πραγματικά προσδοκίες θα είχαμε από τον εαυτό μας αν η εγκυμοσύνη μας προσέφερε τη συναρπαστική δύναμη να παράγουμε ζωή χωρίς τις συναφείς δοκιμασίες. Θα μπαίναμε στον πειρασμό να ξεχάσουμε την ανάγκη του Θεού και θα λατρεύαμε τον εαυτό μας ως θεές της γονιμότητας. Και στη συνέχεια, η άδοξη ζωή του άϊπνου γονέα με την μπλούζα γεμάτη από τα προϊόντα ρεψίματος του μωρού θα αποτελούσε ακόμη σκληρότερο σοκ από ό,τι ήδη είναι. Αντίθετα, ο Κύριος είναι κοντά σε όσους έχουν συντετριμένη καρδιά και θα σώσει τους ταπεινούς στο πνεύματι. Και μόνον όταν η καρδιά μας μαλακώσει από τις δυσκολίες, θα γίνει αρκετά δεκτική ώστε να ποτίσει από την αγάπη του. Δεύτερον, η εμπειρία της αδυναμίας μας κρατά σωστά προσανατολισμένους προς τους αδελφούς μας.
Όταν βρισκόμαστε χαμηλά, συγκαταλέγουμε τον εαυτό μας μεταξύ των ελαχίστων. Εκείνων που πείνασαν, δίψασαν, ήταν ξένοι και άρρωστοι ή στη φυλακή. Μας βοηθά να αυξάνουμε σε συμπόνια και αλληλεγγύη για εκείνους που υποφέρουν και να μαθαίνουμε στο πρόσωπό τους να υπηρετούμε τον Χριστό. Οι καρδιές μας συγκινούνται όταν μαθαίνουμε για τα βάσανα των άλλων που πρέπει να υποστούν τις ίδιες ταπεινώσεις που σηκώνουμε εμείς και επιπλέον είναι άστεγοι ή φυλακισμένοι ή γεννούν τα παιδιά τους σε εμπόλεμες χώρες. Όμως, στρέφομαι σωστά προς τον άλλον δεν σημαίνει μόνο ότι εκτείνω χείρα βοηθείας σε αυτόν. Σημαίνει και ότι είμαι πρόθυμη να δεχτώ τη βοήθειά του. Αυτό είναι συχνά δυσκολότερο από όσο φαίνεται. Καμιά φορά το να δέχεσαι απαιτεί περισσότερη ταπείνωση από το να δίνεις. Θυμάμαι ότι ένα από τα παιδιά μου όταν ήταν νήπιο είχε αποφασίσει ότι θα φροντίζει τα πάντα εντελώς μόνο. Ακόμη και αν τα γλυκά της δαχτυλάκια ήθελαν 15 λεπτά για να κουμπώσουν ένα μπουφάν, απέρριπτε κάθε βοήθεια, επιμένοντας «μόνη μου, μόνη μου». Μερικές φορές είμαστε κι εμείς νήπια. Αλλά όπως ακριβώς εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας δια της διακονίας των άλλων, κατά παρόμοιο τρόπο, οι δικές μας ανάγκες τους προσφέρουν μία ευκαιρία στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Οι εβδομάδες αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να εξασκηθούμε στο να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη τη βοήθεια που μας προσφέρεται, επιτρέποντας στην εξάρτησή μας από αυτούς να γίνεται αντανάκλαση της εξάρτησής μας από το Θεό.

Και θα συνεχίσουμε με ένα τμήμα από το επόμενο κεφάλαιο για την 13η εβδομάδα με τον τίτλο «Δύναμη». Όταν γάρα στενώ, τότε δυνατός ημί. Από την 2η προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Αυτή η εβδομάδα μας φέρνει στο δεύτερο μισό της πιο πάνω φράσης του Αποστόλου Παύλου. Στην Καινή Διαθήκη η δύναμη αποδίδεται με διάφορες λέξεις, κάθε μία με τη δική της έμφαση. Υπάρχει η δύναμη, η εξουσία, αλλά και το κράτος παντοκράτορ. Τέλος είναι η ισχύς, Άγιος Ισχυρός, η λέξη από τον Τρισάγιο Ύμνο. Αυτή ακριβώς η δύναμή μας είναι που βρίσκει νέα έκφραση στην εγκυμοσύνη. Καθώς ανατέλει το δεύτερο τρίμηνο, οι περισσότερες από εμάς, αν και ασφαλώς όχι όλες, αρχίζουμε να απολαμβάνουμε την εμπειρία μιας τέτοιας δύναμης. Καινούριο σθένος αντικαθιστά τα τσιμπιδάκια με τα οποία κρατούσαμε τα μάτια μας ανοιχτά και η ναυτία κάνει πως φεύγει. Ο μεγαλύτερος όγκος αίματος και το λιπαρότερο δέρμα δανείζουν τη λάμψη της υγείας για την οποία μιλούν όλοι. Τώρα, μεγαλύτερο και από τον δικέφαλο του bodybuilder, το μειομήτριό μας υπερέχει της γλουτιαίας ομάδας όσο ισχυρότερος μυς μας. Οι γύρω μας μπορεί να ανακαλύψουν μια δειλά αναδυόμενη αλλά έντονη ομορφιά που ήταν κρυμμένη και τώρα αποκαλύπτεται. Το σώμα μας τρέχει ολοταχώς το έργο για το οποίο σχεδιαστήκαμε. Επιτέλους, αρχίζουμε να βιώνουμε σωματικά αυτό που γνωρίζουμε ακαδημαϊκά. Η εγκυμοσύνη δεν είναι αρρώστια, αλλά δείγμα καλής υγείας. Είναι σαν η φύση να βρέχει κομπλιμέντα. Κοίτα πόσο νέα και γόνιμη είσαι. Το σώμα σου σκέτο μεγαλείο. Δέχθηκε στην εύνοια του παντοδύναμου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή. Αλλά το σφρίγος του δευτέρου τριμήνου είναι μια αχνή σκιά της ενέργειας και διάθεσης για ζωή που κορυφώνεται την περίοδο του τοκετού. Περισσότερο και από την ίδια την εγκυμοσύνη, μια ικανοποιητική εμπειρία τοκετού έχει τη δυναμική να μας κάνει να νιώθουμε απόλυτα νικήτριες. Όταν γέννησα το δεύτερο παιδί μου, θυμάμαι μέσα στη νύχτα να μπουσουλάω με τα τέσσερα στο διάδρομο του σπιτιού, βρυχόμενη σαν λιοντάρι και ουρλιάζοντας σαν λύκος. Είχα πέσει πολύ χαμηλά, ναι, αλλά και σηκώθηκα πολύ ψηλά. Κάθε σύσπαση μου έφερνε μια τρομερή δύναμη που σάρωνε σαν άνεμο στα πάντα μέσα μου. Με στροβίλιζε στους ουρανούς, με κατέβαζε στη γη και με μεταμόρφωνε σε μια πλήρη εκδοχή του εαυτού μου. Η μητρική ορμή ήταν ακαταμάχητη και ακατανίκητη. Ο δυνατός πόνος ακυρωνόταν από την απόλυτη χαρά που δεν άλλαζα για όλο τον κόσμο. Έκτοτε ποτέ δεν ένιωσα πιο δυνατή. Μετά από παρόμοιους τοκετούς, εμείς οι γυναίκες αποκτούμε νέο σεβασμό για τις ικανότητές μας. Ποτέ δεν ήμουν καλή στον αθλητισμό, μπορεί να λέμε, αλλά τώρα έχω βρει το σπόρ μου. Στις μελλοντικές προκλήσεις, η μνήμη τοκετού γίνεται μόνιμη πηγή δύναμης. Αν μπόρεσα να κάνω αυτό, τότε μπορώ να κάνω τα πάντα. Ακόμη και οι γυναίκες σε προχωρημένη ηλικία, όταν διηγούνται τις λεπτομέρειες των τοκετών τους, τα πρόσωπά τους φωτίζονται τόσο λαμπρά όσο όταν το μωρό τους ήταν μιας εβδομάδας. Βεβαίως, δεν έχουν όλες οι γυναίκες ικανοποιητική εμπειρία τοκετού. Δεν μπαίνουν όλες στη μητρότητα με αίσθηση δύναμης. Πολλές, είναι αλήθεια, βγαίνουν από την εμπειρία αυτήν βαθιά τραυματισμένες και απογυμνωμένες από τις δυνάμεις τους, σαν ο κανένας της ιστορίας. Η αυθενέργεια, η αυτονομία, ακόμη και η ανθρώπινη ιδιότητά τους έχουν προφανώς διαρπαγεί από γεγονότα ή ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν.
Κοροϊδεύουμε άραγε όσες επιβίωσαν τέτοιων εμπειριών, αν τους πούμε ότι είναι δυνατές? Ελπίζω πως όχι. Διότι ως βοηθός μητρότητας μπορώ να δώσω τη μαρτυρία μου ότι οι επίτοκες δεν φανερώνουν το σθένος τους μόνο σε συνθήκες γρήγορου και χαρούμενου τοκετού. Έχω παρακολουθήσει γυναίκες σε πολλές περιστάσεις να αποδεικνύουν αδιανόητο φυσικό κουράγιο και ψυχική αντοχή, κυρίως όταν καλούνται να υπομείνουν μεγάλες δοκιμασίες. Συχνά δε το διαπιστώνουν και άλλοι παριστάμενοι. Πολλές φορές ο σύζυγος ή σύντροφος κουνά το κεφάλι με νόημα και λέει «Δεν είχα ιδέα για το πόσο δυνατή είσαι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω ό,τι έκανες». Στο νου μου έρχονται τα πρόσωπα τόσο πολλών γυναικών, κάθε μια τους νικήτρια άξια για μια θέση στα βιβλία ιστορίας. Παραβρέθηκα σε μια μητέρα η οποία μετά από το κετό 3 ημερών έδωσε τη συγκατάθεσή της για κεσαρική, την οποία δεν είχε προγραμματίσει, και όμως εξακολουθούσε να βρίσκει το σθένος να επιμένει να θυλάσει το μωρό της πάνω στο χειρουργικό τραπέζι την ώρα που οι χειρουργοί την έκλειναν. Ο σύντροφος μιας άλλης γυναίκας ήταν στη φυλακή και έτσι έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα από τα 5 λεπτά επικοινωνίας που δικαιούτο για να του πει ότι γεννά. Και μετά, ύστερα από μακρά σιωπή 24 ωρών, ένα δεύτερο 5 λεπτό για να του πει ότι γέννησε ένα υγιές μωρό. Θυμάμαι μια μητέρα που την κατέτριχε μια παλιά σεξουαλική κακοποίηση και η οποία συγκέντρωσε απίστευτο κουράγιο για να βοηθήσει το μωρό της να διαβεί με ασφάλεια από την ίδια σάρκα που είχε κάποτε παραβιαστεί. Και πώς μπορώ να ξεχάσω τη γυναίκα που ο αγαπημένος της σύζυγος, στρατευμένος και σε ζώνη άμεσου κινδύνου σε τομέα συγκρούσεων, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να παρακολουθεί τη γέννηση του μωρού του μέσω βιντεοκλήσης. Η πρωτοτόκο μητέρα που κατάφερε να εξωθήσει το παιδί της χωρίς ούτε μία σύσπαση, μόνο και μόνο επειδή το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο. Και τι να πω για εκείνη που η φωτογραφία της εμφανίστηκε στις ειδήσεις να κρατά περήφανη το μωρό που είχε γεννήσει πάνω στα κλαδιά ενός δέντρου, ενώ από κάτω ο τόπος είχε πλημμυρίσει. Και πώς να δούμε την αντίθεση ανάμεσα στη μαρτυρία ενός αυτόπτη για τη δύναμη αυτών των γυναικών και σε αυτό που λένε οι ίδιες για τον εαυτό τους. Οι όροι που εξετάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου φωτίζουν ίσως την προφανή αντίφαση. Ίσως νιώθουμε αδύναμες και ιτημένες όταν, καθώς εξελίσσεται ο τοκετός, αναγκαστήκαμε να παρατηθούμε από την εξουσία που συνήθως έχουμε πάνω στο σώμα και στη ζωή μας. Ενώ είχαμε επιλέξει να πληρώσουμε ειδικούς επαγγελματίες για να μας φροντίσουν υπεύθυνα, ώστε εμείς να επικεντρωθούμε στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε, υποβαλόμαστε σε πράγματα που ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας, σε ενέργειες των γύρω μας και σε απρόβλεπτα γεγονότα. Αλλά ακόμη και αν η εξουσία υποχωρεί, δεν γινόμαστε αδύναμες, επειδή παραμένει ένα άλλο είδος σθένους, και αυτό είναι η δύναμη, η εγγενής ικανότητα που προκαλεί δέος στους παρευρισκόμενους, και αυτή δεν χάνεται ποτέ.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Δεύτερη επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Προς Κορινθίους Β, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός τη Εκκλησία του Θεού τη ούσιεν Κορίνθου, συν της Αγίης Πάση της ούσιν εν όλη τη Αχαΐα. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη δια της παρακλήσεως, εις παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού. Ότι καθώς περισσεύει τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια Χριστού περισσεύει και η παράκληση ημών. Είτε δε θλιβόμεθα υπέρ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας της ενεργουμένης εν υπομονή των αυτών παθημάτων, ον και ημείς πάσχομεν, και η ελπίς ημών βεβαία υπέρ ημών. Είτε παρακαλούμεθα υπέρ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας, ειδώτες ότι ως περκοινωνίεστε των παθημάτων ούτω και της παρακλήσεως. Ούγαρ θέλομεν ημάς αγνοήν αδελφοί υπέρ της θλίψεως ημών της γενωμένης ημίν εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν ευαρύθημεν υπερδύναμην, ώστε εξαπορυθύνε ημάς και του ζήν. Αλλά αυτοί εν εαυτοί στο απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μην πεπιθώτες όμεν εφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείροντι τους νεκρούς. Ως εκ θηλυκού του θανάτου ερίσατο ημάς κερίεται, ισόν ηλπήκαμεν ότι και έτη ρίσεται, συνυπουργούντον και ημών υπερ ημών τη δεήση, ή να εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα δια πολλών ευχαριστηθεί υπερ ημών. Η γαρκάφηση ημών αυτή εστί, το μαρτύριον της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ούκ εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρητη Θεού ανεστράφημεν εν το κόσμο, περισσοτέρως δε προς ημάς. Ούγαρ άλλα γράφομαι ημίν, αλλή εάν αναγινώσκεται ή και επιγινώσκεται, ελπίζω δε ότι και έως τέλους επιγνώσεστε, καθώς και επέγνωται ημάς από μέρους, ότε καύχημα ημών εσμέν, καθάπερ και ημίς ημών, εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Και ταύτη τη πεπιθήση ευουλόμην προς ημάς ελθύν πρώτερον, ή να δευτέραν χάριν έχετε και διημών διελθύνης Μακεδονίαν, και πάλιν από Μακεδονίας ελθύν προς ημάς, και ηφημών προπεμφθήνε εις την Ιουδαίαν. Τούτον βουλόμενος μήτη άρατη ελαφρία εχρυσάμην. Ή αβουλεύομαι κατά σάρκα βουλεύομαι, ή να ή παρεμή το ναι ναι και το ου. Πιστός δε ο Θεός, ότι ο λόγος ημών, ο προς ημάς ουκ εγένετο ναι και ου. Ο γάρ του Θεού Υιός Ιησούς Χριστός, ο εν ημίν διημών κηρυχθείς διεμού και Σιλουανού και Τιμοθέου, ουκ εγένετο ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό γέγονεν. Ως εγάρ επαγγελίε Θεού, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το Θεό προσδόξαν διημών. Ο δε βεβαιών ημάς συν ημίν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον. Ούχοτι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γαρπίστη εστίκατε. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός, προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους πιστούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε είδους ενίσχυση. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι με το παραπάνω λαμβάνουμε και την ενίσχυση του Χριστού. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που κι εμείς υποφέρουμε. Ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε κιόλας μαζί μας. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία. Το μέγεθός του ήταν πράγματι υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός που μας έσωσε από έναν τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει, με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε. Αυτή είναι η καύχησή μας. Η συνείδησή μας μαρτυρεί ότι συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο και πιο πολύ σε εσάς με την απλότητα και την ειλικρίνεια που δίνει ο Θεός, όχι με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη χάρη του Θεού. Δεν σας γράφουμε άλλα και άλλα να εννοούμε, αλλά γράφουμε αυτά ακριβώς που διαβάζετε και που καταλαβαίνετε. Ελπίζω μάλιστα ότι θα τα κατανοήσετε πλήρως ως το τέλος, όπως καταλάβατε ως ένα σημείο και εμάς, γιατί την ημέρα του Κυρίου Ιησού το καύχημα το δικό σας θα είμαστε εμείς και το δικό μας θα είστε εσείς. Με αυτή την πεποίθηση ήθελα την προηγούμενη φορά να έρθω κοντά σας, για να χαρείτε άλλη μια φορά. Από σας θα ανέβαινα στη Μακεδονία και από εκεί θα ερχόμουν πάλι σε σας και εσείς θα με ξοπροβοδίζατε για την Ιουδαία. Μήπως άραγε αυτό το σχέδιό μου ήταν επιπόλαιο, ή μήπως αυτά που σκέφτομαι είναι σκέψεις ανθρώπινης αδυναμίας, ώστε στη σκέψη μου να μπερδεύεται το ναι και το όχι? Ο Θεός είναι αξιόπιστος μάρτυρας ότι αυτά που σας είπαμε δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός που σας κηρύξαμε εγώ, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, δεν ήταν ναι και όχι ταυτόχρονα, αλλά ήταν αυτός που πραγματοποίησε το ναι του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Αυτός είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε το Θεό δι' αυτού λέγοντας «Αμήν». Ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς το Χριστό και μας έχρισε λαό Του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα Του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή Του δίνει μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα. Μάρτης μου ο Θεός, που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί. Κορινθίους Β, κεφάλαιον δεύτερον. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς, και τι σε στείνω εφραίνον με ή μη ο λυπούμενος εξ εμού, και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών έδι με χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς ότι η εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπη είναι αγνώτε ειν έχω περισσοτέρωσης ημάς. Είδε τις λελείπηκεν, ούκε με λελείπηκεν, αλλά από μέρους ή να μη επιβαρώ πάντα σημάς. Ικανόν το ότι ούτω η επιτιμία αυτή υπό τον πλειώνων. Ώστε τον αντίον μάλλον ημάς χαρίσαστε και παρακαλέσε, μήπως την περισσότερα λύπη κατά ποθεί ότι ούτως. Διό παρακαλώ ημάς κυρώσε εις αυτόν αγάπην. Εις τούτο γάρ και έγραψα, ή να γνώ την δοκιμήν ημών, ή εις πάντα υπήκοη είστε. Ω δε τι χαρίζεστε και εγώ, και γάρ εγώ ή τι και χάρισμε, ό και χάρισμε, δι ημάς εν προσώπου Χριστού, ή να μη πλέον εκτιθόμεν υπό του σατανά, ου γάρ αυτού τα νοήματα αγνοούμεν. Ελθώ δε εις την Τροάδα εις το Ευαγγέλιον του Χριστού και θύρας μη ανεογνωμένης εν Κυρίω, ουκ έσχικα άνεσιν το πνεύματί μου, το μη ευρύν με τίτων των αδελφών μου, αλλά αποταξάμενος αυτής εξήλθον εις Μακεδονίαν. Το δε Θεό χάριστο πάντοτε θριαμβεύονται ημάς εν το Χριστό και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται δι' ημών εν παντή τόπο. Ότι Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της οζωμένης και εν της απολυμένης. Εις μεν οσμή θανάτου εις θάνατον, εις δε οσμή ζωής εις ζωήν. Και προς ταύτα τι ικανός, ούγαρες μεν όσοι λυποί καπηλεύονται στον λόγον του Θεού, αλλώς εξ ειλικρινίας, αλλώς εκ Θεού κατενόπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμεν. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί, αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω, να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι και χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα. Όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας. Αν κάποιος προκάλεσε στενοχώρια, δεν στενοχώρησε εμένα, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Είναι αρκετή γι' αυτόν η τιμωρία που δέχτηκε από την πλειονότητα. Θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στενοχώρια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αποφασίστε να τον δεχτείτε με αγάπη. Γι' αυτό και σας το γράφω. Για να σας δοκιμάσω αν είστε υπάκουοι σε όλα. Σ' όποιον εσείς συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ κι εγώ. Γιατί κι εγώ, ό,τι έχω συγχωρήσει, αν υπήρχε κάτι να συγχωρήσω, το έκανα για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Έτσι, δεν θα βγει κερδισμένος από μας ο σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να ησυχάσω, γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδερφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν, τους αποχαιρέτησα και έφυγα για τη Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού, και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό, και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και φέρνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό ως υπηρέτες του Χριστού σταλμένοι από το Θεό. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 3. Αρχόμεθα πάλι νε αυτού συνιστάνην, ή μη χρήζομεν ως την συστατικών επιστολών προς ημάς ή εξ ημών συστατικών. Η επιστολή ημών ημίσεστε, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, φανερούμενη ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθήσα ηφημών, εγγεγραμμένη ου μέλανη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εμπλαξή λιθήνες, αλλά εμπλαξή καρδίες σαρκίνες. Πεποίθησεν δε τι αυτήν έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ούχο ότι ικανίες μένα θε αυτόν λογίσαστε τι, ως εξ αυτόν, αλλά η ικανότηση μόνο εκ του Θεού, ως και ικάνωσεν ημάς διακόνους καινής διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γαργράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Είδε η διακονία του θανάτου εν γράμμασιν εν τετυπωμένη εν λήθησε γεννήθη εν δόξη, ώστε μη δύναστε ατενήσε τους Υιούς Ισραήλης το πρόσωπον Μωυσέως δια την δόξαν του προσώπου αυτού την καταργουμένην, πόσο χει μάλλον η διακονία του πνεύματος έστε εν δόξη. Η γάρη διακονία της κατακρίσεως δόξα, πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη. Και γάρου δε δεδόξαστε το δεδοξασμένον εν τούτο το μέρη ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης. Η γάρ το καταργούμενον διαδόξης, πολλό μάλλον το μένον εν δόξη. Έχονται σουν τη αυτήν ελπίδα πολύ παρησία χρώμεθα, και ούκα θάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί το πρόσωπον εαυτού, προς το μία ταινίσε τους Υιούς Ισραήλ στο τέλος του καταργουμένου. Αλεπορώθη τα νοήματα αυτών. Άχρη γάρ τη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της παλαιάς διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται, αλλά έως σήμερον η νίκα αναγινώσκεται Μωυσής, κάλυμα επί την καρδίαν αυτών κείται. Η νίκα δάν επιστρέψει προς Κύριον, περιαιρείται το κάλυμα. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν. Ούδε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, καθάπερα από Κυρίου πνεύματος. Κεφάλαιο τρίτο. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τον εαυτό μας, ή μήπως χρειαζόμαστε όπως μερικοί συστατικές επιστολές για σας ή από σας. Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάζουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό πως εσείς είστε συστατική επιστολή γραμμένη από το Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του αληθινού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες στις καρδιές σας. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το Πνεύμα δίνει ζωή. Η Διαθήκη του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγγενιάστηκε με λαμπρότητα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα εκείνη ήταν πρόσκαιρη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με τη λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, πολύ μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που διαρκεί αιώνια. Επειδή, λοιπόν, έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο ξεκάθαρα. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην τον αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Το μυαλό τους όμως σκοτίστηκε. Και μέχρι σήμερα υπάρχει το ίδιο κάλυμα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται, γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Ακόμη μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσή, το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Όταν όμως επιστρέφει κανείς τον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται, όπως συνέβαινε με τον Μωυσή. Η λέξη Κύριος εδώ σημαίνει το πνεύμα, και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν τη λαμπρή εικόνα του. Με την ενέργεια του Κυρίου που είναι το Πνεύμα, βαδίζουμε από δόξα σε δόξα. Κορινθίους Β, κεφάλαιο 4. Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην καθώς ηλεήθημεν, ούκε κακούμεν, αλλά πιπάμεθα τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολούντες των λόγων του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Είδε και έστι και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον, εν ίσο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως έστιν εικόν του Θεού. Ούγαρε αυτούς κηρύσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν. Ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακήν εισκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξ ημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού καξαπορούμενοι, διοκόμενοι, αλλά ούκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, αλλά ούκ απολύμενοι, πάντοτε την έκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αήγαρη μη συζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Ειδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσει συν ημίν. Τα γαρπάντα δι ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Διό ούκε κακούμεν, αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλο έσωθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Κεφάλαιο 4. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Κι αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Χριστού. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 5. Είδαμεν γάρ ότι αν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικία να χειροποιεί των αιώνιων εν της ουρανής. Και γάρ εν τούτο στενάζομεν, το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες. Ήγε και ενδυσάμενοι, ου γυμνή ευρεθισόμεθα. Και γάρ όντες εν το σκήνι στενάζομεν βαρούμενοι εφόου θέλομεν εκδύσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο Θεός, ο κεδούς ημίν τον αραβώνα του πνεύματος. Θαρούντες ουν πάντοτε και ειδώτες ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Διαπίστεως γάρ περιπατούμεν, ου δια είδους. Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδυμήσε προς τον Κύριον. Διό και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε εκδημούντες ευάρεστοι αυτό είναι. Τους γαρ πάντα ημάς φανερωθήνε δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προσά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ιδότε σουν των φόβων του Κυρίου ανθρώπους πείθομεν, Θεό δε πεφανερώμεθα, ελπίζω δε και εν τε συνειδήσει συνημών πεφανερώστε. Ούγαρ πάλιν εαυτού συνιστάνομεν ημίν, αλλά αφορμήν διδόντες ημίν καυχήματος υπερ ημών, ή να έχετε προς εν προσώπο καυχωμένους και ου καρδία. Είτε γάρ εξέστημεν Θεό, είτε σοφρονούμενοι μην. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο, ότι οι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Και υπερπάντων απέθανεν, ή να οι ζώντες μικέτι εαυτοί ζώσιν, αλλά το υπερ αυτών αποθανόντι και εγερθέντι. Ώστε ημείς από του νυν ουδένα είδαμεν κατά σάρκα, είδε και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστών, αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Ώστε ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Τα δε πάντα εκ του Θεού του καταλάξαντος ημάς σε αυτό δια Ιησού Χριστού, και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής, όσο τη Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών, και θέμενος εν ημίν των λόγων της καταλλαγής. Υπέρ Χριστούν πρεσβεύομεν, ως του Θεού παρακαλούντος διημών. Δεόμεθα υπέρ Χριστού, καταλάγητε το Θεό. Τον γάρ μη γνώντα αμαρτίαν υπέρ ημώ αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Κεφάλαιο 5. Ξέρουμε πως, αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από το Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Και αν ντυθούμε το ουράνιο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη. Δεν βλέπουμε καθαρά. Αλλά έχουμε θάρρος. και προτιμάμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάριστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα, είτε βγαίνοντας από αυτό. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει καθένας την αμοιβή του, ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει κι εσείς καλά. Δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθανε. Πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι και εμείς δεν κρίνουμε πια κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Κι αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους. Και επίσης ανέθεσε σε μας

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρε ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτερ μου. Ιδούγαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα η τακρύφη της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και απεθιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσύν σου. Ό,τι η θέλησα τη σία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκίωση τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν και ο σύν σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωτισιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ανταπεί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ισταοποιήσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα εσυνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει εύγει. Αγαλιάσουσαν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών μη βοηθό μου και ρίστη μου εισι κύριε μη χρονίσει. Κύριε εισάξον τη προσευχή μου ενώ του ετιδέει με την ηλθία σου εισάξον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίαι.

0: ήλπιζα να εκτρώσω την ψυχή με ταπείνωση η ζήνη τη ζωή μου. Εκάθισε έμεινε σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμείς μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σε μελέτων. Δύο πέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Ταχύ σου άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω όν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισή ήλπισα. Γνώρισόν μου, κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εκτρών μου, κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: και σύντια σωμάτου φωνή, σωματούμενος σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας λοσκυθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν Αυτόν βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες καρδαίωνα κερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την γκάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψαν σε εν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθοποιητέν, χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν, χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλον δε σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγον.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγον.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγον.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρος εκολάσιος του συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίες ημών, δέσποσα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας, και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάν συν μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού, και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. την τιμιωτέρα των Χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελεήσον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπό τη

Ανέτειλες την Κρήτη μας, Πάτερ σαν ήλιος μέγας. Την φώτισες πανίερε με πλήθος των θαυμάτων. Κι όπως εσύ συγκράτησες το ερμητικό ποτάμι και πέτρωσες με προσευχή τον φωνικό το δράκο, έτσι λοιπόν Θεόληπτε Μύρωνα να πρεσβεύεις προς τον Χριστό, το μέγα του έλεος να μας δώσει.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Παρασκευή 7 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου θα εορτάσει τη μνήμη της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Ώρα 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν η 9η ώρα ο μικρός Εσπερινός και η μεγάλη παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 8:30 το βράδυ θα τελεστούν το μικρό απόδειπνο ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της Λυτής, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της ομονίμου Κομοπόλεως. Ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, χωροστατούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κνουσού κ. Μεθοδίου. Το βράδυ της Παρασκευής και ώρα 10 θα τελεστεί νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει αρχιερατικός λίτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνος. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Μεθεόρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρωνος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Σοφίας Κνωσού. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών, Μύρονος Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω ασιτών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 8:30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Κεράς Ελεούσης, μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου που βρίσκεται στο Βορίτσι Παιδιάδος, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Κυράς Ελεούσης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου της ΔΕΗ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας διαδικτυακή συνάντηση. Το θέμα είναι σύγχρονα φαινόμενα, διαδικτυακή ασφάλεια, κανόνες συμπεριφοράς, μύθοι και πραγματικότητες. Σήμερα όλη η εκδήλωση αυτή τη στιγμή μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του CSI και του physiolatris.gr. Συνολικά όλους αυτούς τους μήνες, πάνω από 4.000 άτομα μας έχουν παρακολουθήσει στις διαδικτυακές μας παρουσιάσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη τιμή για εμάς και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε δύο σημαντικούς ανθρώπους κοντά μας που υπηρετούν με πολύ ζήλο και αγάπη αυτό που κάνουν. Είναι ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης, αντιστράτηγος ενοχοστρατεία, και η κυρία Καλλιόπη Κέλλη Ιωάννου. Είναι ιδρύτρια του Trauma Help, του πρώτου ελληνικού κέντρου για την αποκατάσταση του ηλεκτρονικού τραύματος και υποψήφια διδάκτορη κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Essex στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αντιστράτηγος ενοχοστρατεία, κύριος Φακιανάκης, και αυτά που θα πω είναι πάρα πολύ λίγα νομίζω, εργαζόταν επί 34 έτη στην αστυνομία, είναι καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει πάρα πολλές βραβεύσεις, μία από αυτές είναι η βράβευση με χρυσό το 2015 για την ίδρυση της εφαρμογής το CyberKit, μία άλλη βράβευση είναι από τη UNICEF ως ο άνθρωπος των παιδιών. Έχει συγγράψει βιβλία, έχει συμμετάσχει ως βασικός ομιλητής σε συνέδρια στην Interpol, στην Europol, σε διεθνούς οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή έχει χειριστεί πάνω από 10.000 σοβαρές υποθέσεις. Αυτά που είπα νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ λίγα. Με πολύ λίγα λόγια θα πω ότι ο κύριος Φακιανάκης και η ομάδα του αυτή τη στιγμή σώζει καθημερινά παιδιά από πολλές κακοποιήσεις. Έχει κάνει πάνω από 12.000 επιτυχημένες έρευνες στο διαδίκτυο από κυβερνό εγκλήματα ό,τι αφορά πιστωτικές κάρτες, σπασίματα λογαριασμών, διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, παράνομες συναλλαγές, bullying, κατασκοπία, πνευματικά δικαιώματα. Θα αφήσω τους ειδικούς να μιλήσουν. Εγώ και πάλι σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον κύριο Σφακιανάκη και την κυρία Ιωάννου και δίνω το λόγο.
1: Καλησπέρα για μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που σήμερα είμαι και εγώ κοντά σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Σύλλογο της ΔΕΗ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε. Και πάνω απ' όλα θέλω να πω με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι το διαδίκτυο είναι φως. Το διαδίκτυο είναι αυτό το οποίο καθημερινά μας δίνει το πους για να ξεκινήσει η μέρα. Όλοι μας είμαστε συνδεδεμένοι πάνω σε αυτό τον όμορφο ιστό και έτσι το διαδίκτυο αποτελεί τον πρώτο πυλώνα και τη μεγαλύτερη κοινωνία μέσα στον κόσμο που ζούμε. Το διαδίκτυο είναι το α και το ω για όλους τους ανθρώπους σήμερα. Έτσι λοιπόν είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών, το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο και πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινωνία μέσα σε αυτό που ζούμε. Δεν θα μπορούσα να μην σας πω ότι τώρα που είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, όλοι σας έχετε ένα μοναδικό αριθμό, όλοι σας έχετε έναν αριθμό διαδικτυακό, το λεγόμενο ηλεκτρονικό ίχνος, το οποίο μαζί με την ημερομηνία και την ώρα αποτελεί ένα μοναδικό στοιχείο. Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι με τον ίδιο αριθμό. Άρα εσύ καλέ μου φίλε, τώρα που κάθεσαι στο σπίτι σου και με ηρεμία μας ακούς, έχεις ένα μοναδικό αριθμό που αυτό σε χαρακτηρίζει σε ό,τι κάνεις. Έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος έχει έναν αριθμό. Αυτός είναι ο λόγος που ό,τι κάνουμε στο διαδίκτυο υπάρχει ταυτότητα και δεν υπάρχει ανωνυμία. Προχωράμε στα στατιστικά του διαδικτύου, γιατί σήμερα θέλω να δώσω σημασία μεγάλη σε ερωτήσεις και όχι σε ένα μονόλογο εμένα με την κυρία Ιωάννου. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν να κάνουν με θέματα που θα σας έλθουν και που σας έρχονται καθημερινά μέσα στη ζωή σας και είναι απορίες οι οποίες εμείς είμαστε εδώ για να σας τις λύσουμε. Έτσι λοιπόν προχωράμε στο διαδίκτυο 98 θετικά, 2 αρνητικά. Αυτό λέει πάρα πολλά για εμάς. Γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι το διαδίκτυο μας δίνει φως, το διαδίκτυο δίνει σε όλους μας αυτό που δεν έχουμε. Τι δεν έχουμε? Το βασικότερο είναι ένα. Δεν έχουμε τη δύναμη να ξέρουμε τι σημαίνει και τι συμβαίνει μέσα στον κόσμο. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, κάνουμε ένα κλικ, μπαίνουμε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και μαθαίνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η γοητεία του διαδικτύου. Εκτός όμως από την ενημέρωση, μπορούμε και να δουλέψουμε. Μπορούμε και να μετακινήσουμε χρήματα. Κάθε λεπτό μετακινούνται δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από τον παγκόσμιο ιστό. Κάθε δευτερόλεπτο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βλέπει ο ένας τον άλλον και επικοινωνεί δωρεάν μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το διαδίκτυο, όλη αυτή η γοητεία, όλο αυτό το συνοθήλευμα των καλών έρχεται να κολλήσει στο 98%. Και έχουμε ένα 2%, το οποίο θα σας το αναλύσουμε. Είναι οι κακοτοπιές του διαδικτύου, όσο μπορούμε, και γι' αυτό λέμε στις ομιλίες μας ότι μετά βγαίνετε όλοι σοφότεροι. Σοφότεροι, και το εννοούμε, και θα το δείτε στο τέλος από τη γνώση που θα έχετε πάρει. Σήμερα στην Ελλάδα ένα γύρο στο 70 με 80% είναι μέσω διαδικτύου στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή το διαδίκτυο έχει φύγει από τους υπολογιστές και έχει περάσει στις φορητές συσκευές. Είτε αυτό λέγεται τάμπλετ, είτε αυτό λέγεται κινητό τηλέφωνο. 40% είναι οι υπολογιστές και γύρω στο 80% είναι η κίνηση μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι γύρω στο 85% έχουν σήμερα διαδίκτυο και οι Έλληνες, τα παιδιά μας, είναι γύρω στο 96% καθημερινά πάνω στα δίκτυα, αριθμός που μας δίνει δύναμη και δυναμική, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός διαδικτύου είναι εκτός πραγματικότητος. Αυτό κρατήστε το. Πάμε στους μύθους που υπάρχουν και στις αλήθειες, γιατί μέσα από αυτό το τετράπτυχο θα μπορέσετε όλοι σας να δείτε πολλά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ένας μύθος ότι στο διαδίκτυο είμαστε ανώνυμοι. Ο μύθος αυτός είναι μόνο μύθος. Στο διαδίκτυο δεν είμαστε ανώνυμοι. Στο διαδίκτυο υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος, αυτό που σας είπα πριν. Κάθε άνθρωπος έχει ταυτότητα. Τώρα αν κάποιοι κοιτάζουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους, να την τροποποιήσουν και να βγουν ανώνυμοι στο διαδίκτυο, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θέλει μια ξεχωριστή ενημέρωση. Το βασικό είναι ένα. Εάν μπορούσαν κάποιοι να διατηρήσουν την ανωνυμία τους στο διαδίκτυο, τότε οι hackers δεν θα ήταν γνωστοί. Και να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι hackers, τους έχει εντοπίσει η αστυνομία, άρα τους ξέρουμε, έχουμε τα ονοματεπώνυμά τους, άρα δεν υπάρχει καμία ανωνυμία. Το δεύτερο και βασικό είναι ότι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο μπορούμε όποτε θέλουμε να το διαγράψουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το διαγράψουμε όποτε θέλουμε και δυστυχώς ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο δεν διαγράφεται ποτέ. Αυτό να το ξέρετε και εσείς τώρα που είσαστε 8, 10, 12, 15 και γράφετε ασύστολα πράγματα

0: Άρα σήμερα αυτή η μερίδα σου δίνει το διάδρομο και τη δίωδο ό,τι έχεις κάνει να το σταματήσεις, να το ακυρώσεις, να γίνεις σόφρον και να μην γράφεις πράγματα που δεν πρέπει. Και αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει και που γράφεις να είναι τροχοπέδι για σένα στην υπόλοιπη σου ζωή. Άρα στο διαδίκτυο ό,τι γράφουμε μένει για πάντα, τα λεγόμενα big data, τα κρατάνε, τα διλίζουνε και στη συνέχεια από αυτά μέσα βγαίνουν πολλά αποτελέσματα. Για εμάς, χωρίς εμάς. Πάμε στο τρίτο. Ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο είναι αλήθεια. Δυστυχώς δεν είναι αλήθεια αυτό που διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν τα fake news. Πρέπει να ζοριστούμε πολύ πλέον για να βγάζουμε αλήθειες. Το διαδίκτυο είναι μια ανοιχτή κοινότητα. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να γράφουμε παραμύθια μέσα. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ καλή κριτική σκέψη για να μπορέσουμε να κρίνουμε, να διαβάζουμε και να προχωράμε. Μέσα σε ιστοσελίδες πρώτης γραμμής, τώρα που μιλάμε, υπάρχουν πολλά παραμύθια. Όπως ένα παραμύθι είναι «Με 250 ευρώ γίνεσαι πλούσιος». Ή «Ο Πετρετζίκης έγινε πλούσιος για αυτό το λόγο». Ή «Ο Μιχάλης ο Κεφαλογιάννης αδυνάτησε με αυτά τα φάρμακα». Αυτά είναι όλα παραμύθια της Χαλιμάς. Τα λέω με ονοματεπώνυμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει, έχουν κάνει αγώνα διάψευσης και κάποιοι πιστεύουν ότι με τα φάρμακα του Κεφαλογιάννη, του Μιχάλη, του δημοσιογράφου, μπορείς να αδυνατήσεις. Όχι μόνο δεν μπορείς, αλλά κινδυνεύεις. Πολλοί έχουν πάει στο νοσοκομείο. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή αυτά που διαβάζουμε και ειδικά για τις επενδύσεις που γίνονται πολύ πλούσιοι. Είναι μια μεγάλη απάτη. Διαβάστε σήμερα σε μια εφημερίδα, θα την πω στην Καθημερινή σήμερα, υπάρχει ένα δημοσίευμα. Εμείς τα βγάλαμε στον αέρα πρώτοι. Είναι οι Μαϊμού επενδύσεις. Εμείς τους ξεμπροστιάσαμε. Εμείς τους βγάλαμε τις κουκούλες. Και τώρα όμως κάποιοι άνθρωποι, γύρω στις 2.500 συμπατριώτες μας, έχουν χάσει τα χρήματά τους από Μαϊμού επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ή σε άλλα νομίσματα. Μεγάλος πόνος. Τέλος, ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να λέμε για απόλυτη ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει 100% προστασία. Υπάρχει σχετική προστασία, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα, καμία προστασία, είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι προσκυνάνε τους hackers για κάποια λίτρα. Εκεί θέλει προσοχή και στο διαδίκτυο πάντοτε βάζουμε τα κατάλληλα αντιβιωτικά και firewall για να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και σοβαροί. Πάμε στο grooming. Εδώ η κυρία Ιωάννου θα σας δώσει για το grooming, θα σας δώσει αυτό που πρέπει να ξέρετε, να γνωρίζετε για την παιδική κακοποίηση, για την πορνογραφία ανηλίκων, για το sexting. Είναι τα νέα φαινόμενα τα οποία απασχολούν πλέον τους ανθρώπους, απασχολούν πλέον τις νέες κοινωνίες και απασχολούν πλέον τα παιδιά μας και εσάς. Εγώ θα ήθελα, κατά τη διάρκεια που μιλάμε, εφόσον βέβαια έχετε ερωτήσεις, να μας τις κοινοποιήσετε στο chat για να μπορέσουμε να τις απαντήσουμε μετά. Ευχαριστώ. Και λέγεις το λόγο.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Σήμερα είναι και δική μας χαρά να ενημερώνουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και με μεγάλη χαρά ανταποκρινόμαστε και εγώ και πόσο μάλλον και ο στρατηγός παρά το βεβαρημένο μας πρόγραμμα, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του CSI Institute και προσπαθούμε με όλους τους πυλώνες να γίνει αυτό το πράγμα. Και αφορμή εδώ, πολλές να αναφέρουμε και για τις ψηφιακές ακαδημίες γονέων. Θα σας πει και ο κύριος Φακενάκης στη συνέχεια τη γνώμη του. Να εγγραφείτε, είναι τελείως δωρεάν, για να μάθετε κάποια πράγματα για το πώς θα πρέπει να προφυλάξετε από όλες τις νέες διαδικτυακές απάτες και απειλές, αλλά και για το πώς μεγαλώνεται ένα παιδί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Πάμε τώρα στα φαινόμενα, αυτά τα τρία λίγο να τα δούμε μαζί. Grooming. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στα αγγλικά. Η ορολογία προέρχεται από το κούρεμα των σκύλων και θα πείτε εδώ, μα καλά, έρχεσαι να μας μιλήσεις για σκυλάκια. Όχι, αλλά οι εγκληματολόγοι είπαμε ότι είναι ο πιο έτσι μεστός όρος για να περιγράψουμε πώς ένα παιδί μπορεί να αποκλαμηθεί διαδικτυακά. Όπως λοιπόν τα πάμε τα σκυλιά για να τα κουρέψουν, να τα καλοποιήσουν και για να μείνουν ήρεμα πρέπει να τους δώσουν το κοκαλάκι, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη διαδικτυακή αποπλάνηση. Πάμε όμως λίγο στα πιο πρακτικά θέματα. Πολλές φορές όταν μιλάμε για διαδικτυακή αποπλάνηση,

0: να αφορίζω, αλλά γνωρίζω και τα λέω αυτά. Το μυαλό των περισσότερων από εμάς πάει στον παιδεραστή. Άρα, αυτό που φοβάται ο γονέας κυρίως είναι ο παιδεραστής. Εγώ αυτό που θα σας πω, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, αλλά θέλοντας πάντα να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είναι ότι οι πιθανότητες το παιδί σας να αποπλανηθεί από έναν παιδεραστή με την καθεαυτή έννοια είναι λιγότερες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ένας παιδεραστής είναι ένας άνθρωπος ψυχικά διατεραγμένος βάσει του ορισμού που έχουμε εμείς οι κλινικοί επιστήμονες. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ελκύεται σεξουαλικά αποκλειστικά από παιδιά της προεφηβείας. Όταν λοιπόν εμείς φοβόμαστε και από μικρή ηλικία λέμε στα παιδιά μας για τους παιδεραστές ή ας πούμε μην μιλά σε αγνώστους, αυτό που το παιδί ακούει είναι ότι ο κίνδυνος προέρχεται μόνο από μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, συνήθως αγνώστων, και γι' αυτό μετά μεγαλώνοντας και πόσο μάλλον αγγίζοντας την προεφηβεία και την εφηβεία, βλέπει τους γονείς σαν υπερβολικούς και λέει «έλα μωρέ, σε μένα θα τύχει». Και έχει δίκιο, γιατί οι πιθανότητες δεν είναι υψηλές. Όμως η διαδικτυακή αποκλάνηση δεν συμβαίνει μόνο από παιδεραστές. Συμβαίνει και από όλους αυτούς που λέγονται online groomers, τα σεξουαλικά αρπακτικά όπως έχετε ακούσει και στα ελληνικά, οι οποίοι έχουν μια πολύ ευρή, αν θέλετε, κατηγορία όσον αφορά το προφίλ τους. Τι θέλω να πω με απλά λόγια, ότι ένα σεξουαλικό αρπακτικό μπορεί να είναι ο καθένας. Μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Μπορεί να είναι παντρεμένος, μπορεί να είναι και σύγκλι. Μπορεί να είναι ιερέας, μπορεί να δουλεύει και σε κλαμπ. Μπορεί να είναι αστυνομικός, μπορεί να είναι εγκληματολόγος, δεν έχει καμία σχέση στο μορφωτικό επίπεδο, μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και οι γονείς, λόγω του ότι πόσα αναπαραχθεί αυτό από τα κοινωνικά στερεότυπα, και τα παιδιά αγνοούν συχνά. Δυστυχώς, η επικαιρότητα έρχεται να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου, βλέποντας ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βρίσκονταν στο ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού. Και οι γονείς δεν πήγαινε καν στο μυαλό τους ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια ιδεχθή πράξη με το ίδιο τους το παιδί. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να έχουμε πολύ καλά ανοιχτά τις κυρίες μας και όσο αναφορά το κομμάτι του διαδικτύου, να προσέχουμε κάποια σημάδια. Πώς ένας groomer, ένα σεξουαλικό αρπακτικό, θα αποπλανήσει τα παιδιά σας. Πρώτα απ' όλα, θα προσπαθήσει να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό. Και αυτό να ξέρετε ότι δεν ισχύει μόνο για παιδιά, αλλά ισχύει και για ενήλικες. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν το παιδί σας παίζει παιχνίδια, είναι game, θα βρει τον τρόπο και το κανάλι επικοινωνίας μέσα από τα gaming communities. Υπάρχουν συγκεκριμένα applications, εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα το Discord, στα οποία τα παιδιά μπαίνουν, δημιουργούν κανάλια τα οποία δυστυχώς είναι δημόσια και τα λεγόμενα threads όπως λέμε, και εκεί που τα παιδιά συζητάνε μεταξύ τους πράγματα γύρω από το gaming, μπορεί να παρισφρήσει ένας τρίτος με άλλους σκοπούς, να έχει δει τα ενδιαφέροντά τους και να τους πιάσει το μπλα μπλα μπλα εν ολίγης με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στο Instagram αν για παράδειγμα η έφηβη κόρη σας ή ακόμα μικρότερης ηλικίας, που λυπάμαι αν μικρότερης ηλικίας έχει Instagram, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και το βλέπουμε, να μην λέω ψέματα, καθημερινά αυτά αντιμετωπίζουμε στο CSI, της αρέσει για παράδειγμα ο χώρος της μόδας. Δεν θέλει και πολύ. Αυτά αναπαράγονται σαν πρότυπα και στα reality show που δυστυχώς έχουν επανέλθει στην ελληνική πραγματικότητα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα προσεγγιστεί το παιδί ότι «Α, είσαι πολύ ωραία, σε ενδιαφέρει το modeling για παράδειγμα. Έλα να σου κάνω ένα casting». Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα που σας φέρνω. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε εσείς είναι ότι αυτός που θέλει να αποπλανήσει το παιδί θα τον χτυπήσει στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Στη συνέχεια, αφού έχει καταλάβει ποιο είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του, θα προσπαθήσει να τραβήξει όσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί. Για το που μένει, ποιο είναι το περιβάλλον του, ποιες είναι οι σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του, ποιες ώρες λείπουν οι γονείς από το σπίτι, ποιες ώρες αυτό είναι μόνο του, ποιες ώρες μπορεί να μετακινηθεί για να πάει κάπου μόνο του. Και από τη στιγμή που έχει όλες αυτές τις πληροφορίες, φτιάχνει μία καλή σχέση, ένα good rapport, όπως λέγεται στα αγγλικά, με το παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Η μάνα σου μπορεί να είναι ιστερική, αλλά εγώ θα σου δώσω αυτό που δεν σου δίνει η μάνα σου. Θα σε ηρεμώ, θα σε συμβουλεύω ή μπορεί να μην έχεις καμία σχέση μέχρι στιγμής, ερωτική ή οτιδήποτε, αλλά εγώ είμαι εδώ για να σου δώσω αυτό που έχεις, που δεν έχεις. Ή μπορεί να μην έχεις φίλους, θα γίνω εγώ ο φίλος σου. Άρα φτιάχνει μια καλή σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί και στη συνέχεια ξεκινούν οι απειλές. Οι οποίες απειλές μπορεί να έχουν να κάνουν είτε με το ίδιο το παιδί, είτε ακόμα και με την οικογένειά του. Ότι αν μιλήσεις, θα κάνω κακό σε φίλους σου, θα κάνω κακό σε συγγενείς σου και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η τυπολογία. Ενδιάμεσα τώρα για να χτιστεί όλο αυτό, πάνε και έρχονται και δωράκια. Μη σας φανεί περίεργο δηλαδή. Αν κάποια στιγμή το παιδί σας λαμβάνει πράγματα τα οποία ουδέποτε εσείς γνωρίζατε. Οπότε πρέπει να είστε πολύ επιφυλακτικοί με αυτό. Και τα δωράκια, να ξέρετε, πλέον είναι και εύκολα, του τύπου θα σου αγοράσω μία κάρτα για τα παιχνίδια, ας πούμε, για να αγοράζεις skins, εξοπλισμό. Και να μην ξέρετε από πού βρήκε τα χρήματα το παιδί για να αγοράσει το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Εν ολίγης, αυτή είναι η τυπολογία και αυτά είναι τα βήματα της αποκλάνησης. Τώρα, στο κομμάτι του sexting. Το κομμάτι του sexting, δυστυχώς, είμαστε από τους πρώτους σαν Ινστιτούτο που ενώ όλοι βγαίνανε και μιλούσαν για celebrities, είπαμε και κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει μόνο με celebrities, αλλά συμβαίνει και με νεαρά άτομα στο σχολείο. Και για εμένα το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά αυτά έχουν μπει σε ένα καθεστώς προώρης σεξουαλικότητας. Δεν είναι το θέμα η σεξουαλικότητα στη σεξουαλικότητα, αλλά πώς είναι δυνατόν ένα 13χρονο, όχι 13χρονο, 10χρονα, να σκέφτονται σεξουαλικά γύρω από το σώμα και να το πουλούν σαν σεξουαλικό εργαλείο, να το εμπορευματοποιούν το σώμα τους μέσω διαδικτύου. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει app το οποίο, όπως όλες οι άλλες εφαρμογές, χρησιμοποιείται για να ανεβάσουν γυμνές φωτογραφίες και να πληρώνονται για αυτά. Ξέρετε πόσοι ανήλικοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία? Ευτυχώς δεν έχει πλατιάσει το συγκεκριμένο φαινόμενο στη χώρα μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα δικά μας τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να ανταλλάσσουν φωτογραφίες. Όχι μόνο μεταξύ τους, που μετά ή για πλάκα τις στέλνουν και διαρρέουν αυτές τις φωτογραφίες, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά ότι και το θύμα έχει τον ίδιο αντίκτυπο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιαστεί, αλλά και ο θήτης, ακόμα και αν είναι παιδί, διώκεται. Ξέρετε πόσα παιδιά, πέρα από τους γνωστούς τους, μπαίνουν σε διαδικασία, σε ανώνυμα chat ή σε chat γνωριμιών και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα στέλνουν φωτογραφίες τους. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε όταν τα θέτουμε αυτά τα ζητήματα σαν ζητήματα ταμπού. Δυστυχώς στην Ελλάδα το κομμάτι της σεξουαλικότητας, ίσως κάποιους τους ξυνήσει αυτή τη στιγμή, δεν μπήκε ποτέ στα ελληνικά σχολεία. Όπως δεν έχει μπει μέχρι στιγμής και το κομμάτι του διαδικτύου, για το οποίο θα σας μιλήσει και ο κύριος Φαγκανάκης, για τους αγώνες που έχει κάνει και ο ίδιος και το CSI για να μπει. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι το παιδί μας θα προφυλαχθεί όταν εμείς αγωνείς δεν έχουμε θίξει μαζί του ζητήματα σεξουαλικότητας. Γιατί αναπόφευκτα κάποια στιγμή η περιέργεια θα σκοτώσει τη γάτα και το παιδί αυτό θα ψάξει απαντήσεις σε επικίνδυνα μονοπάτια και σε ανθρώπους που δεν θέλουν το δικό τους το καλό. Αναρωτηθείτε λοιπόν, αξίζει το ταμπού και η περιθωριοποίηση του παιδιού μου και να πάρει απαντήσεις από κάποιον τρίτο και όχι από μένα, από τον γονέα, για θέματα σεξουαλικότητας? Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και για το κομμάτι του safe sexting, γιατί να ξέρετε κάτι, όταν σε ένα παιδί του πείτε «δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό», είναι σαν να του λες «άντε κάντο». Το θέμα είναι να το μάθω, να προφυλάσει τον εαυτό του και να αντιληφθεί το κίνδυνο. Και πιστέψτε με, επειδή βλέπω καθημερινά πολλά παιδιά, η σχέση με τους γονείς είναι κόκκινο πανί, ειδικά στην εφηβεία. Μπορεί να τους λέω εγώ κάτι σαν τρίτος και να το ακούσουν και από τον γονέα να μην το ακούσουν. Εκεί λοιπόν πρέπει να αφουγκραστείτε τις ανάγκες του παιδιού σας και να δείτε αν χρειάζεται η παρέμβαση από κάποιον ειδικό, γιατί πρέπει να αποφευθεί το χειρότερο. Και συνεχίζουμε τώρα στο κομμάτι των social media για να δώσω το λόγο στο στρατηγό.
1: Στο κομμάτι αυτό εγώ θα ήθελα να πω ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν έλθει για να μπορέσουμε και να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε, να βρίσκουμε τους φίλους μας, να έχουμε ένα μπούσουλα επικοινωνίας. Όμως πλέον αυτό έχει αλλάξει. Εκτός από την επικοινωνία έχουν μπει και άλλα πράγματα, όπως είναι το check-in, όπως είναι ανεβάζω το τι μου συμβαίνει, ανεβάζω το συναίσθημά μου, ανεβάζω τα πάντα όλα στα κοινωνική δικτύωση. Πάω διακοπές 10 Αυγούστου με 20 θα πάω στα Χανιά, ο άλλος θα πάει στη Μύκονο, ο άλλος θα πάει στη Σαντορίνη. Με απλά λόγια, όλα αυτά που ανεβάζουμε, καλό δεν κάνω, κακό κάνω. Είναι αδιανόητο να είμαι με τα παιδιά μου και να λέω είμαι στην τάδε ταβέρνα, στο τάδε εστιατόριο και τρώμε, και στη συνέχεια ο κλέφτης, θα ξέρετε, ξέρει ότι εσείς τώρα δεν είσαι στο σπίτι σας. Τη στιγμή που δηλώνεις που είσαι, ταυτόχρονα δηλώνεις ότι δεν είσαι σπίτι σου. Τη στιγμή που δηλώνεις ότι θα είσαι 10 με 20 Αυγούστου στο τάδε σημείο, 11 Αυγούστου σχεδιάζουν την κλοπή του σπιτιού σου. Και πολλές φορές μπαίνουν και στα σπίτια μα, βλέπουν ότι δεν γυρνάει πίσω ο κόσμος. Και έχουμε τραγελαφικές εξελίξεις και καταστάσεις. Είναι ό,τι χειρότερο να βγάζουμε σε δημόσια έκθεση τα προσωπικά μας δεδομένα. Είναι ό,τι χειρότερο να βάζουν τα παιδιά μας τα προσωπικά δεδομένα σε δημόσια έκθεση. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι είναι ό,τι χειρότερο να την παθαίνουμε από τα δικά μας τα χεράκια. Πλέον η αστυνομία δεν έχει φακέλους και το φάκελο τον κάνουμε μόνοι μας. Αυτοφακελωνόμαστε. Γι' αυτό τι λέω, τι προτείνω σαν Ινστιτούτο, μην βάζετε προσωπικά στοιχεία πάνω στα κοινωνικά δίκτυα, βάζετε ένα ψευδώνυμο και οι φίλοι σας οι οποίοι θέλουν να σας βρούνε, να είστε σίγουροι ότι θα σας βρούνε με το ψευδώνυμό σας. Θα πείτε ποιοι είσαστε και θα κάνετε τους φίλους που πρέπει να κάνετε. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να δίνετε πολλά στοιχεία. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις τώρα που μιλάμε με αιτία το διαδίκτυο και με αιτία μέσα από το διαδίκτυο απάτες, και τώρα που μιλάμε, η νούμερο ένα πάτη της καραντίνας γίνεται μέσα από την κοινωνική δικτύωση, ότι με πολλή διαφήμιση παραπλανούν τους συμπολίτες μας να επενδύσουν παράλληλα με τις διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε site. Έτσι λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή, και όπως σου έρχεται στο Messenger ένας ιός και σου λέει «Για δες εδώ που είσαι ωραία, είσαι εσύ που είσαι ωραία», σου κάνει ένα μήνυμα, πατάς εσύ να δεις αν είσαι ωραία, σου λέει βάλε τους κωδικούς σου να μπεις στο Facebook, βάζεις τους κωδικούς σου να μπεις στο Facebook και στη συνέχεια τι κάνει. Σου παίρνει τους φίλους από το Facebook, στέλνει σε όλους τους φίλους ότι είσαι εσύ και με το ίδιο μηνυματάκι. Γιατί? Για να μπει σε περισσότερους υπολογιστές, για να σας πάρει πράγματα ζωτικά. Σκοπός του hacker δεν είναι να μπει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην κοινωνική δικτύωση. Σκοπός του hacker είναι να μπει μέσα σε προσωπικά δεδομένα σας. Να μπει είτε στο e-banking, να μπει μέσα σε site, να μπει μέσα σε πιστωτικές κάρτες, να μπει μέσα σε ευαίσθητες φωτογραφίες που έχετε, με λίγα λόγια να παραβιάσει την προσωπική σας ζωή. Έτσι λοιπόν, μην πατάτε ό,τι link σας στέλνουν, μην πατάτε ό,τι να είναι, υπάρχει κίνδυνος, και τώρα που μιλάμε τις τελευταίες 4 ημέρες υπάρχει μία μεγάλη καμπάνια, η οποία από αυτή την καμπάνια έχουν βγει πολλά απόνερα διαδικτυακά και κάποιος κόσμος έχει χάσει τα χρήματά του μέσα από την τράπεζα. Οι τράπεζες φυλάνε μια χαρά τα χρήματά μας. Εμείς δεν ξέρουμε να τα φυλάμε, γιατί δεν ξέρουμε τη χρήση των συστημάτων και πατάμε ό,τι να είναι μέσα στη δικτύωση. Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και έχει το λόγο να πάμε στα απόλυτα του διαδικτύου, που είναι ο εθισμός.
0: Έτσι είναι, και πάνω στο κομμάτι των social media, επειδή πολλές φορές ο κόσμος διερωτάται, έχουμε πει και για το ωραίο ντοκιμαντέρ που υπάρχει σε σχέση με τα social media, ότι όταν κάνετε χρήση όλων αυτών των πλατφόρμων όπως το Facebook ή το Instagram, τα οποία σας παρέχονται δωρεάν. Δεν σας παρέχονται δωρεάν επειδή αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, αλλά επειδή το προϊόν σε αυτή την περίπτωση είμαστε εμείς. Έτσι, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας με κάθε τρόπο, οπότε είναι στο χέρι μας το τι δεδομένα θέλουμε να δώσουμε κάθε φορά. Δεν λέω ότι θα κλειστούμε όλοι σε ένα σπήλαιο και δεν θα έχουμε κοινωνική δικτύωση, γιατί καλώς ή κακώς έχει γίνει απαραίτητη για την καθημερινότητά μας. Απλά από εκεί και πέρα το τι δίνουμε στον αέρα είναι στο χέρι μας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα, στη διάρκεια της οποίας αναλύουμε ομιλίες του πατρός του μακαριστού, πατρός Σημειών Κραγιοπούλου, γονείς και παιδιά, τόμος Α, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Εμείς έχουμε εδώ την πρώτη έκδοση, σίγουρα πρέπει να έχουν γίνει επανεκδόσεις. Γονείς και παιδιά λοιπόν, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Ο Γιώργος χρησιμοποιεί και δύο συγγράμματα από το χώρο της ψυχολογίας και μάλιστα τα αναφέρει παράλληλα με την ορθόδοξη αποτίμηση και κρίση πάνω στο γεγονός των σχέσεων γονέων και παιδιών. Το πρώτο σύγγραμμα είναι «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», από τις εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Είναι μια συλλογή διαφόρων άρθρων με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα, έκδοση της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι. Και το δεύτερο είναι «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», τιτλοφορείται το βιβλίο, εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, του Ρούντολφ Ντράικους. Αντιφατικές απαιτήσεις των γονέων από το παιδί. Οι γονείς θέλουν αυτό το υποτεταγμένο, το υπάκουο παιδί, αυτό το παιδί υπόδειγμα, να είναι ταυτόχρονα αυθόρμητο, επινοητικό, ξεμούδιαστο, θαραλέο, να ξέρει και να μπορεί να επιβάλλεται στα άλλα παιδιά. Είναι, παίρνει κομμάτια από ένα άρθρο του πρώτου βιβλίου που σας ανέφερα, ενός γιατρού, και ο πατήρ το αναλύει. Από το ένα μέρος, λέει, καταπιέζουν όλες τις πρωτοβουλίες, και από το άλλο μέρος θέλουν να είναι και έξυπνο, να είναι και τούτο και εκείνο και να επιβάλλεται στα άλλα παιδιά. Λέει ο γιατρός, απαιτούν έτσι από αυτό αντιφατικές ιδιότητες και αρετές, τις ιδιότητες του ενήλικου και τις ιδιότητες του παιδιού. Από το ένα μέρος το θέλουν να είναι παιδί και από το άλλο μέρος το θέλουν να είναι και μεγάλος. Λησμονούν πως το παιδί έχει ανάγκη από κάποια ελευθερία, από κάποια ανεξαρτησία για να μάθει τη ζωή. Αυτοί οι απαιτητικοί, οι αυταρχικοί γονείς είναι και αυτοί με τον τρόπο τους νευρικοί γονείς. Αν θεσπίζουν έτσι έναν κώδικα τόσο αυστηρό, αυτό γενικά το κάνουν γιατί ζητούν να αποφύγουν τις ευκαιρίες και ανησυχίες και φροντίδες για δυσαρέσκειες, για δυσκολίες, για δισταγμούς, για αμφιβολίες. Τι πρέπει να επιτρέπουμε, τι πρέπει να απαγορεύουμε? Το πρόβλημα αυτό που μπαίνει σε κάθε στιγμή της ημέρας και που απαιτεί κάποια ευληγησία, κάποια προσπάθεια προσαρμογής, λύνεται από αυτούς μια φορά για πάντα. Γυρεύουν να παραμερίσουν όλα τα προβλήματα με άκαμπτους κανόνες διαγωγής που επιβάλλουν. Θέλει να πει εδώ, για το άρθρο του γιατρού μας, λέει ο πατήρ Σημεών, όπως νομίζω, κάτι σπουδαίο. Αυτοί οι γονείς οι απαιτητικοί, που βάζουν έναν κανόνα σε όλες τις λεπτομέρειες και θέλουν το παιδί να βαδίζει σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα και να μην κλείνει ούτε προς τα δω ούτε προς τα εκεί, κατά βάθος είναι νευρικοί και αυτοί, και είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν με μια μονοκοντιλιά να ξεμπερδέψουν από την αγωγή του παιδιού. Ο γονέας χρειάζεται όλη την ημέρα και κάθε μέρα, και όχι μόνο μία ημέρα τον χρόνο ή μία ημέρα σε όλη τη ζωή, να βλέπει τι πρέπει να αποφύγει το παιδί και τι δεν πρέπει να αποφύγει. Γιατί η ζωή δεν είναι ένα καλούπι. Δεν μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα καλούπι και εκεί μέσα να βάλουμε το παιδί να ζήσει σύμφωνα με το καλούπι. Η ζωή είναι ζωή και πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει κανείς την ευχέρεια να πάει λίγο εμπρός ή λίγο πίσω, να πάει λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι καλούπι η ζωή γενικότερα, αλλά ούτε και η χριστιανική ζωή. Ο Θεός έρχεται και αναγεννά τον άνθρωπο, τον φτιάχνει καινούριο άνθρωπο για να ζήσει ως καινούριος, ως ελεύθερος άνθρωπος. Τι φτιάχνει ένα καλούπι και τον βάζει μέσα στο καλούπι? Τι θα βγει με αυτό? Η καινούργια ζωή δεν είναι καλούπι. Η καινούργια ζωή είναι ο καινούριος άνθρωπος, ο οποίος θα ζήσει ελεύθερος ως οντότητα ξεχωριστή και θα πάει λίγο εμπρός, θα πάει λίγο πίσω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Και μάλιστα μπορεί ο ένας να πρέπει να πάει λίγο εμπρός, ενώ ο άλλος να μην πρέπει να πάει τόσο εμπρός. Ο ένας να πρέπει να πάει λίγο αριστερά, ο άλλος να μην πρέπει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν οι γονείς θα παρακολουθούν το παιδί τους ή τα παιδιά τους, όχι βάζοντας γενικούς κανόνες και καλούπια για να τα τοποθετήσουν εκεί μέσα, αλλά διαρκώς θα τα παρακολουθούν. Πρέπει να γίνει ελαστικός αυτός ο κώδικας, λέει ο γιατρός. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την αναρχία να βασιλεύει. Καθόλου δεν πρέπει να αισθάνεται ασίδωτο το παιδί, λέει ο πατήρ Σιμεών. Αυτό το έχουμε πει. Το παιδί, άμα είναι ασίδωτο, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ομαλά. Θα έχει μέσα του το αίσθημα της ανασφαλείας. Δεν θα είναι ασίδωτο, δεν θα είναι δερβέναγας, βασιλιάς, ας πούμε. Δεν θα αφήσουμε να βασιλεύει η αναρχία. Να εξασφαλίσουμε στο παιδί κάποιο περιθώριο ελευθερίας, ανεξαρτησίας και περισσότερων δυνατοτήτων για έκφραση, λέει ο γιατρός. Δεν πρέπει ο πατέρας να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μια μορφή που τιμωρεί εκείνον για τον οποίο λένε «περίμενος που να γυρίσει ο πατέρας σου». Πόσες μητέρες κάπως έτσι προσπαθούν να καθησυχάζουν τα παιδιά, σαν έρθει ο πατέρας σου, θα σου πω εγώ. Αλλά λίμον αν ο πατέρας είναι αυτός που θα έρθει για να δει το παιδί. Πρέπει να επιτρέπουμε στο παιδί να μιλάει για τις στενοχώριες του, για τις έγνοιες του, χωρίς να τα χαρακτηρίζουμε όλα αυτά παιδιαρίσματα. Καμιά φορά το λίγο χατζηλίκι, χωρίς το δικό μας σχολαστικό έλεγχο πώς το χρησιμοποιεί, οι λιγότερες παρατηρήσεις στο τραπέζι, μια μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στα προσωπικά του γούστα, και όταν ακόμη φαίνονται ανόητα στα μάτια των ενηλίκων, βολεύουν πολλές καταστάσεις.

το χαρτζιλίκι. Δίνει κανείς το παιδί, παραδείγματος χάρη, ένα εκατοστάρικο. Καλό είναι βέβαια να παρακολουθεί τι θα κάνει το παιδί με το εκατοστάρικο, αλλά όχι όμως να ζητάει αναφορά, να βρει άλλον τρόπο να δει τι γίνεται. Είναι προτιμότερο να το χάσει το εκατοστάρικο παρά να το ζητάει αναφορά. Ως προς τις παρατηρήσεις, να πούμε ότι σχεδόν όλες γίνονται στην τραπεζαρία την ώρα του φαγητού, ενώ αυτή είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή για να γίνουν παρατηρήσεις. Το να χαλαρώνουμε την αδιαλαξία, το να λιγοστεύουμε τα θελήματα, το να εξασφαλίσουμε στο παιδί περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λέει ο γιατρός, μένοντας ταυτόχρονα μέσα στα όρια που είναι σύμφωνα με μια κανονική, νορμάλ ζωή, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν για το ξαστέρωμα της οικογενειακής ατμόσφαιρας. Γιατί η απέτηση γεννάει την ανυπομονησία. Το να βρίσκουμε πως το παιδί δεν ενεργεί αρκετά γρήγορα, αρκετά καλά, σημαίνει πως το κατηγορούμε που είναι παιδί. Σαν να του λέμε, μα παιδί είσαι, παιδί είναι. Σημαίνει πως κλείνουμε τη ζωή του μέσα σε ένα αλήγιστο πλαίσιο, το καλούπι που λέγαμε, από το οποίο θα θελήσει να βγει με κάθε θυσία. Θα βγει με την ανταρσία, με τους θυμούς, με την νευρικότητα. Και ας πει επί το γονέας ότι δεν έκανε αυτός νευρικό το παιδί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες νευρικών γονέων, είπαμε. Η οξύθυμη, η απαιτητική και η ανήσυχη. Ή μέσα σε αυτές τις τρεις κατηγορίες μπορούν να υπαχθούν όλοι οι νευρικοί γονείς. Τι κρύβεται πίσω από την ανησυχία των ανησύχων γονέων? Καμιά φορά, λέει ο συγγραφέας, ο ιατρός που προείπαμε, η νευρικότητα των γονέων εκφράζεται με την ανησυχία. Τα ατυχήματα, οι αρρώστιες, η λίμωξη, οι σχολικές αποτυχίες, οι κακές συναναστροφές, όλα τους φαίνονται εξίσου απειλητικά. Με το παραμικρό σύμπτωμα τρέχουν στον γιατρό. Ένας κακός βαθμός προκαλεί μια επίσκεψη στον δάσκαλο. Μια βρωμοκουβέντα βυθίζει σε θλίψη τους γονείς που συμπεραίνουν από αυτή την κουβέντα πως το παιδί πήρε τον κατήφορο. Οι γονείς αυτοί αλληλοκατηγορούνται πως παραμέλησαν την αυστηρή επίβλεψη και εξετάζουν με σχολαστικότητα τους ελέγχους, με τους βαθμούς, τα χέρια που δεν πλήθηκαν καλά, τους μικρούς φίλους που έμαθαν στο παιδί τους αυτές τις χυδαιότητες. Από όσα και εμείς γνωρίζουμε, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς οι οποίοι εξαιτίας της νευρικότητός τους, και υπάρχει νευρικότητα για πολλούς λόγους, εκδηλώνουν αυτή την ανησυχία. Το κακό είναι πως δεν θεωρούν την ανησυχία αυτή ως κάτι το άρρωστο, ως κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, δεν είναι υγιές, αλλά νομίζουν ότι είναι χάρισμα κιόλας, ότι είναι προτέρημα. Νομίζουν ότι διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, από τις άλλες μητέρες, κυρίως οι μητέρες το εκδηλώνουν αυτό, οι οποίες φαίνονται πιο ανέστητες. Φρονούν δηλαδή ότι έχουν κάτι καλύτερο από τους άλλους. Κι όμως η ανησυχία αυτή είναι όχι απλώς μια αδυναμία, αλλά είναι σαν αρρώστια και εκδηλώνεται εκεί όπου υπάρχει η νευρική αυτή κατάσταση. Είναι φανερό ότι ένας τέτοιος γονέας, το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ζει εν Χριστώ. Δεν μπορεί να μας πείσει ότι έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, ότι έχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Δεν μπορεί να μας πείσει ένας τέτοιος γονέας ότι πραγματικά αγαπά το παιδί, ότι δεν βλέπει το παιδί σαν κτήμα του και ότι δεν το μεταχειρίζεται σαν κτήμα του. Δεν μπορεί να μας πείσει αυτός ο γονέας ότι δεν καταστρατηγεί την ξεχωριστή προσωπικότητα και οντότητα που έχει το παιδί. Οι γονείς και γενικά οι μεγαλύτεροι, οι δάσκαλοι, ακόμη και οι κληρικοί, πρέπει να έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τον κάθε άνθρωπο και ειδικότερα το παιδί. Πρέπει να έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν το παιδί και όχι να το κατακτήσουν. Έχουν ως αποστολή να σέβονται την προσωπικότητά του και να το βοηθήσουν να αναπτυχθεί ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Όταν είναι κανείς αναγεννημένος πραγματικά, δεν έχει απλώς χρώμα χριστιανικό, να μην ξεγελιόμαστε, γιατί πιο πολύ έχουμε χρώμα χριστιανικό, επιφάνεια χριστιανική, λούστρο χριστιανικό, αλλά είναι αναγεννημένος πραγματικά, όταν πραγματικά έχει εμπιστοσύνη στον Θεό, όταν ζει πραγματικά εν Χριστώ, όταν έχει μέσα του το πνεύμα του Θεού, όταν έχει μέσα του ζωντανή την παρουσία του Θεού, όταν έχει ζωντανή την πρόνοια του Θεού μέσα του και στις εκδηλώσεις του, δεν μπορεί να εκδηλώνει ανησυχία.
Και όταν ακόμη βλέπει ότι όλα πάνε στην καταστροφή, αυτός ψύχρεμα, ταπεινά, συνετά, με ελπίδα και με μια σιγουριά θα έλεγα, θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν θα έχει ανησυχία. Η ανησυχία πρώτα και βασικά προδίδει οπωσδήποτε όχι σωστή σχέση με το Θεό και έπειτα προδίδει όχι ισορροπημένο, ας πέφτει λίγο βαριά η λέξη, με συγχωρείτε, όχι ισορροπημένο ψυχολογικά άνθρωπο. Ο ανήσυχος λοιπόν γονέας, μην τυχόν και γίνει πιο ζεστό το χέρι του παιδιού του, μην τυχόν και για τον α ή β λόγο βήξει λίγο, μην τυχόν παρουσιαστεί κάτι άλλο από πλευράς υγείας, αμέσως θα τρέξει στο γιατρό. Ας το κάνει, δεν πειράζει. Καμιά φορά επιβάλλεται να το κάνει. Δεν πειράζει που θα πιάσει το παιδί από το χέρι να το πάει στο γιατρό. Αν και η συνετή και μη ανήσυχη μητέρα θα δει ότι δεν πρέπει να το πάει προς το παρόν στο γιατρό. Σκοπός είναι να ενεργήσει χωρίς ανησυχία, χωρίς νευρικότητα, διότι την νευρικότητα και την ανησυχία θα τη μεταδώσει και στο παιδί. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία οι ψυχές. Λοιπόν, ό,τι έχουμε μεταδίδουμε. Ευλογία έχουμε, ευλογία θα μεταδώσουμε. Ανησυχία, άγχος έχουμε, ανησυχία, άγχος θα μεταδώσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα παραδείγματα που αναφέρει εδώ ο γιατρός. Ένας κακός βαθμός, λέει ο γιατρός, προκαλεί μια επίσκεψη στο δάσκαλο. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί πήρε κακό βαθμό το παιδί? Και πάλι εδώ το κακό δεν είναι ότι θα επισκεφτεί κανείς το δάσκαλο. Καμιά φορά μπορεί να το κάνει χωρίς να ξέρει το παιδί. Το κακό είναι ότι θα εκδηλώσει ανησυχία. Η ανησυχία αυτή μπορεί να πηγάζει από το ότι έχει βάλει ο γονέας, ο πατέρας, η μητέρα ως όνειρο πως το δικό του το παιδί σώνει και καλά μπορεί να γίνει υπουργός και γι' αυτό δεν πρέπει να πάρει κακό βαθμό, αλλά πρέπει να γίνει το παν για να γίνει υπουργός. Φαίνεται θέλω ο παπάς να γίνει υπουργός και δεν έγινε. Αλλά μπορεί να μην κάνει για υπουργός και να κάνει για ξυλουργός. Μια βρωμοκουβέντα, λέει ο γιατρός, βυθίζει σε θλίψη τους γονείς που συμπεραίνουν από αυτή πως το παιδί πήρε το κατήφορο. Έτσι αρχίζουν οι αλληλοκατηγορίες μέσα στο σπίτι. Λέει ο πατέρας στη μητέρα ή η μητέρα στον πατέρα. Εσύ δεν το προσέχεις και γι' αυτό παίρνει κακό βαθμό. Εσύ δεν το προσέχεις και γι' αυτό το παιδί έμαθε αυτά τα βρωμόλογα. Ένα μικρό παιδί μπορεί να πει μια κακή λέξη χωρίς καλά-καλά να ξέρει τι σημαίνει. Όταν με σοβαρότητα, την οποία πρέπει να έχει ο πατέρας, όχι όμως για να προκαλέσει ανησυχία και τρόμο στο παιδί, αλλά απλώς για να του δώσει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, όταν με ψυχραιμία, με ταπείνωση, με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, αλλά και με εμπιστοσύνη στην οντότητα του παιδιού, καθίσει και το διαφωτίσει, υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες να μην επαναλάβει το παιδί αυτά τα λόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες να διορθωθεί το παιδί αυτό, χωρίς μάλιστα να πληγωθεί και χωρίς να τραυματιστεί.

ένα δίλημα των γονέων. Η ανησυχία, εφόσον εκδηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο, θα έχει για το παιδί σοβαρές συνέπειες. Από τη μια μεριά θα στερηθεί την ελευθερία του, θα απομονωθεί από την ομάδα των συμμαθητών, θα επιβλέπεται αυστηρά. Είναι βέβαια ένα πρόβλημα αυτό. Ένας γονέας τι θα κάνει? Τώρα βέβαια στις πολυκατοικίες τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν που να πάνε. Ως το σαλόνι και ως το δωμάτιο θα πάνε. Αλλά εκεί τέλος πάντων που τα παιδιά μπορούν να βγουν και έξω στη γειτονιά, φυσικά συναναστρέφονται με παιδιά της γειτονιάς, τα οποία μπορεί να μην έχουν καλή ανατροφή, να μην έχουν καλή αγωγή, και φυσικό είναι να πετούν λέξεις και φράσεις που δεν είναι καλές. Τι θα κάνει λοιπόν ένας γονέας? Θα το αφήσει το παιδί? Αν δεν το αφήσει, θα το απομονώσει. Και όταν θα μεγαλώσει το παιδί, εφόσον δεν θα πάρει τα βουνά να γίνει καλόγυρος, μακάρι να το κάνει, θα βγει έξω στην κοινωνία και θα αισθάνεται, αν επιτρέπετε να πούμε, όπως ένα σκυλάκι. Ας πάρουμε παράδειγμα το σκυλάκι, το οποίο το έχει κανείς συνέχεια κλεισμένο σε κλουβί μέρες, μήνες και χρόνια. Και ξαφνικά το παίρνει και το πάει στην πλατεία Βαρδάρη ή στην πλατεία Αριστοτέλους, στην πιο πολυσύχναστη πλατεία της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν θα ξέρει πού να σταθεί και προς τα πού να στρίψει. Τι θα κάνει λοιπόν το σκυλάκι? Πρώτη φορά αντιμετωπίζει μια τέτοια πραγματικότητα. Παθαίνουν μερικοί άνθρωποι κάτι τέτοιο, τον οποίο οι γονείς δεν ξέρουν δυστυχώς, και ενώ νομίζουν ότι δίνουν καλή αγωγή στα παιδιά, δεν δίνουν και δεν ξέρουν πώς να τα προφυλάξουν. Και όταν βγαίνουν στην κοινωνία είναι τελείως απροετοίμαστα και δεν ξέρουν προς τα πού να στρίψουν, όπως το σκυλάκι που δεν ξέρει και όπου και αν πάει θα κορνάρουν τα αυτοκίνητα, ή όπως ένας χωρικός που ξαφνικά βρέθηκε σε μία πλατεία και γυρίζει από εδώ και από εκεί, και όπου και να σταθεί θα κορνάρει ένα αυτοκίνητο από πίσω του, γιατί θα μπερδεύεται. Ενώ ένας που ξέρει θα περάσει ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, αλλά δεν θα κορνάρει κανένα, γιατί αυτός ξέρει πώς να περάσει. Είναι έτοιμος, είναι προσαρμοσμένος. Το παιδί λοιπόν αυτό, όλο σε γκάφες θα πέφτει, όλο λάθη θα κάνει, και φυσικά όλα αυτά θα το τραυματίζουν, θα το πληγώνουν και όλο θα το κάνουν να κλείνεται στον εαυτό του. Τι λοιπόν θα κάνει ο γονέας? Θα το κλείσει το παιδί μέσα για να μην συναναστρέφεται με τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και μάθει τα άσχημα λόγια? Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Να το αφήσει ελεύθερο? Υπάρχει ο κίνδυνος ο άλλος. Δηλαδή, κάθε τόσο το παιδί όταν θα γυρίζει στο σπίτι θα φέρνει όλο για καινούργια λόγια που ακούει από τα άλλα παιδιά, τα οποία λόγια καλά καλά και το ίδιο δεν ξέρει τι σημαίνουν. Αν η μητέρα έχει αρχές, αλλά είναι κατά βάθος ανήσυχη, νευρική, θα νομίζει ότι όλη η κόλαση ήλθε στο σπίτι της και ότι το παιδί και όλοι μαζί θα πάνε κατευθείαν στο βαθύτερο μέρος της κολάσεως. Τι θα κάνει λοιπόν ένας γονέας? Ούτε το ένα βέβαια μπορεί να κάνει, ούτε το άλλο. Ούτε μπορεί να απομονώσει το παιδί, το οποίο καλείται να ζήσει μέσα στον κόσμο, ούτε επίσης μπορεί να αφήσει ελεύθερο το παιδί να πάει έξω, να παίξει, να ακούσει ό,τι να είναι και να συναναστραφεί όποιος να είναι. Εκείνο που χρειάζεται είναι να δείξει κανείς κατανόηση στο παιδί. Να πει κανείς, αν ήμουν εγώ στη θέση του, τι θα μου χρειαζόταν, τι θα έπρεπε να γίνει. Να δείξει λοιπόν κανείς κατανόηση, μία ενσυναίσθηση, τρυφερή μάλιστα ενσυναίσθηση που λέμε στα χρόνια μας. Στο παιδί του, τρυφερή αίσθηση, με πολύ συγκατάβαση. Και θα έλεγα εδώ να ζυγίσει και τον ένα κίνδυνο και τον άλλο, και όπου γέρνει λιγότερο η πλάστικα προς τα εκεί να κλείνει. Όταν ενεργήσει με αγάπη, με κατανόηση, με στοργή προς το παιδί, μπορεί κάλλιστα να το αφήσει να παίξει και συγχρόνως, όχι ανήσυχα, όχι τρομαγμένα, όχι με φοβέρες, όχι με απειλές, να του επιστήσει την προσοχή. Παιδί μου, θα πας να παίξεις, αλλά να ξέρεις ότι εκεί θα συναντήσεις και τέτοια παιδιά και τέτοια, και θα ακούσεις και κάποια λόγια.
Να πας να παίξεις και αν καμιά φορά κάτι γίνει, κάτι ακούσεις, να μας το λες και εμείς, θα σε συμβουλεύουμε, θα σε βοηθούμε να καταλάβεις τι πρέπει να δέχεσαι και τι δεν πρέπει να δέχεσαι, τι μπορείς να το λες και εσύ και τι δεν πρέπει να το λες. Όχι ότι όλα θα πάνε θαυμάσια, ακόμα και έτσι. Πρέπει να ξέρουμε ότι ζούμε σε μια αμαρτωλή κοινωνία και ότι δεν είμαστε εμείς τα αγγελούδια μέσα σε αυτή την αμαρτωλή κοινωνία, αλλά είμαστε και εμείς από την ίδια πάστα, από την οποία είναι και οι άλλοι άνθρωποι, με μόνη τη διαφορά ότι αγωνιζόμαστε να μεταμορφωθούμε εν Χριστό, να αναγεννηθούμε και να ζήσουμε αναγεννημένη ζωή και εμείς και τα παιδιά μας. Ζούμε λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία και από εδώ θα δεχτούμε πιτσιλίσματα, από εκεί χτυπήματα. Αλλά ως ζωντανοί άνθρωποι, ως αναγεννημένοι άνθρωποι, πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αλλά και τα παιδιά μας πρέπει να τα βοηθήσουμε σε αυτό, καθώς θέλουμε δεν θέλουμε, υποχρεωτικά θα ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία, να βγαίνουμε όσο παίρνει λιγότερο πιτσιλισμένοι. Και τελικά, όλο και περισσότερο, να δυνόμαστε στο Χριστό, ο οποίος μας καθαρίζει, αλλά και επίσης μας οδηγεί σε μια τέτοια ωριμότητα που δεν μας πιάνουν μετά τα πιτσιλίσματα.

Εκείνο που πρέπει εδώ να τονιστεί είναι τούτο που λέγαμε και την άλλη φορά και που είναι βασικό. Έχω την εντύπωση ότι δεν πιάσαμε καλά, ότι δεν εννοήσαμε σωστά τον χριστιανισμό. Οι βάσεις που έχουμε και οι αρχές που έχουμε και τα θεμέλια που έχουμε φέρουν χρώμα χριστιανικό, αλλά δεν είναι εντελώς χριστιανικά. Κάνω μια παρέκβαση. Γίνεται λόγος παραδείγματος χάριν για ηθικές αξίες. Γίνεται πολλής λόγος και από θεολογικά στόματα, ενώ για τον χριστιανισμό δεν υπάρχουν ηθικές αξίες και ηθικοί κανόνες. Στον χριστιανισμό υπάρχει καινούργια ζωή και οι ηθικοί κανόνες πηγάζουν από την εν Χριστώ ζωή. Δεν είναι αυθύπαρκτοι και αφηρημένοι οι ηθικοί κανόνες. Γι' αυτό και όταν προσπαθούμε να συντονίσουμε και να συμμορφώσουμε τη ζωή μας προς τέτοιου είδους ηθικές αξίες, δημιουργούμε τα καλούπια και, πώς να το ονομάσει κανείς, τις φυλακές μέσα στις οποίες φυλακιζόμαστε και τελικά πεθαίνουμε, πνιγόμαστε, ενώ αποβλέπουμε στο να ζήσουμε εν Χριστώ. Σήμερα γενικότερα η ανθρωπότητα ζει σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σχιζοφρενική. Όχι από την πλευρά την ψυχολογική, αλλά από την πλευρά ότι και ο χριστιανισμός των ημερών μας είναι επηρεασμένος από τη γερμανική φιλοσοφία, από το γερμανικό ιδεαλισμό. Αυτά θεμελιώνονται στον ελληνικό αρχαιοελληνικό ιδεαλισμό, που χωρίζουν το υπερφυσικό από το φυσικό, τον χρόνο από την αιωνιότητα, την ύλη από το πνεύμα, και δημιουργείται χάος, χάσμα, και ο καημένος ο άνθρωπος τι να κάνει. Τώρα στη Δύση, παραδείγματος χάριν, δεν αναγνωρίζουν το υπερφυσικό. Ακόμη και η χάρις που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους για τους δυτικούς είναι κτιστή. Εμείς νομίζουμε ότι με τους δυτικούς μας χωρίζει μόνο το πρωτείο και το αλάθητο. Μας χωρίζουν άλλα, θα έλεγε κανείς, ουσιαστικότερα. Άλλο τώρα ότι και μεταξύ μας είμαστε χωρισμένοι, γιατί φέρουμε το όνομα το Ορθόδοξο, αλλά πόσο είμαστε Ορθόδοξοι ο Θεός γνωρίζει. Για τους δυτικούς λοιπόν, και αυτοί ακόμη η χάρις του Θεού είναι, όπως λέμε, κτίσμα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάτι έρχεται στον άνθρωπο που δεν είναι δημιούργημα, αλλά είναι από τον ίδιο τον Θεό, αυτό που λέγεται χάρις, και έτσι έχουν απορρίψει τελείως το υπερφυσικό, όπως επίσης και άλλα. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάλι βρισκόμαστε σε μία σύγχυση. Άλλοτε πάμε με το υπερφυσικό, άλλοτε πάμε με το φυσικό, άλλοτε με τον χρόνο, άλλοτε με την αιωνιότητα, άλλοτε με την ύλη, άλλοτε με το πνεύμα, και δημιουργείται αυτή η σχιζοφρενική κατάσταση. Και εδώ μέσα τακτοποιείται, εντός εισαγωγικών, και το θέμα της αγωγής που θέλουν να δώσουν οι δάσκαλοι και γενικότερα οι παιδαγωγοί και οι γονείς στα παιδιά. Εκείνοι δηλαδή που θέλουν να δώσουν καλή αγωγή. Ενώ υπάρχει μέσα τους ήδη αυτή η σύγχυση, το πήγαινε έλα, μεταξύ φυσικού, υπερφυσικού, χρόνου, αιωνιότητας, ύλης, πνεύματος, που προείπε ο Παππούλης. Για αυτούς μιλούμε. Δεν μιλούμε για τους άλλους που δεν ενδιαφέρονται. Μιλούμε για αυτούς τους άλλους που δεν ενδιαφέρονται. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν καλή αγωγή. Τελικά μπλέκουν μέσα σε κανόνες, μέσα σε καλούπια, μέσα σε φυλακές, και δεν γίνεται τίποτε. Δημιουργείται στο τέλος αυτό το σχίσιμο, αυτό το ανατάραγμα, αυτή η δυστυχισμένη εσωτερική κατάσταση και στους γονείς και στα παιδιά. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να είμαστε αναγεννημένοι εν Χριστώ και όχι να είμαστε τάχα πιασμένοι από ηθικές αρχές και ηθικές αξίες. Να είμαστε πιασμένοι από τον Χριστό. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στο Χριστό. Και άνθρωπος αληθινός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στο Χριστό. Εκεί ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος. Και εκεί στο Χριστό βρίσκει ο άνθρωπος τον Θεό τον αληθινό. Και τα πάντα πηγάζουν από εκεί. Ο γονέας λοιπόν και ο κάθε μεγαλύτερος πρέπει να είναι αναγεννημένος εν Χριστώ. Να προσπαθεί να είναι αναγεννημένος εν Χριστώ και επίσης πρέπει να βοηθήσει το παιδί να γίνει αναγεννημένο εν Χριστώ. Αυτό μπορεί να γίνει και βγαίνοντας το παιδί έξω ή και μένοντας μέσα. Δεν υπάρχει λόγος να το φυλακίσει κανείς ή να το βάλει σε καλούπια, ούτε να το έχει μονίμως έξω. Τώρα, όσο μπορούν να γίνουν βέβαια αυτά κατανοητά.

Η επιπτώση της ανησυχίας των γονέων στο παιδί. Είπαμε ότι οι ψυχές είμαστε μεταξύ μας και τα σώματα άλλωστε συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτό που έχει ψυχικά κάποιος το μεταδίδει σε κάποιον άλλον. Από τη μια μεριά το παιδί θα στερηθεί την ελευθερία του, λέει ο γιατρός, θα απομονωθεί από την ομάδα των συμμαθητών, θα επιβλέπεται αυστηρά. Τέτοια συχνά είναι η περίπτωση του μονάκριβου παιδιού. Από την άλλη μεριά το ίδιο θα γίνει ανήσυχο, θα φοβάται μήπως πάρει πρωτοβουλίες, μήπως αναλάβει ευθύνες που δεν θα προκαλέσουν ίσως τιμωρίες, μα φόβους και κατηγορίες. Το ίδιο επίσης θα δώσει υπερβολική σημασία στις παρμένες προφυλάξεις, θα γίνει υποτακτικό, υπάκου, μα γεμάτο αγωνία, κλειστό στον εαυτό του, περιορισμένο στην έκφρασή του και στη ελευθεριά του. Μην νομίζετε, λέει ο πατήρ Σιμεών, ότι όταν το παιδί σας είναι υπάκου και υποτακτικό, πάει καλά. Είναι μερικές μητέρες, παραδείγματος χάριν, οι οποίες στέλνουν το παιδί στο σχολείο για να ξεγλιτώσουν. Ή κάνουν το παν μόνο και μόνο να οδηγήσουν το παιδί σε μια υπακοή, σε μια υποταγή, για να μην έχουν πολλούς μπελάδες και πολλές φασαρίες. Αλλά αυτό δεν είναι αγωγή. Αγωγή σημαίνει φροντίδα πολύ, όχι όμως με ανησυχία και νευρικότητα. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος καλλιτεχνία. Η καλλιτεχνία έτσι προϋποθέτει καλλιτεχνία πνευματική. Ο γονέας πρέπει να είναι καλλιτέχνης που επιμερείται την ψυχή του παιδιού του, εμπνεόμενος μάλιστα από τον μέγα καλλιτέχνη, τον Χριστό μας. Ή απέναντίας, συνεχίζει ο γιατρός μας, εξοργισμένο από αυτή την εξακολουθητική επιτήρηση, θα υιοθετήσει αντάρτικη στάση. Θα προσπαθήσει να αποκρύψει τις ασχολίες του για να μην λυπήσει τους γονείς του. Θα καταφύγει στο ψέμα, όχι από ευχαρίστηση για το ψέμα, μα για να προσφέρει υπηρεσίες στους γονείς του. Άλλο φοβερό ελάττωμα αυτό. Αχ, παιδάκι μου, πόσο με στενοχώρησες. Από πού, ως πού, πόσο σε στενοχώρησε πια. Βέβαια, από την πλευρά του παιδιού χρειάζεται ο σεβασμός προς τον γονέα. Αλλά προσέξτε. Δεν μπορεί να γίνει αγωγή με το να προσέχουμε αν στενοχωρεί ή δεν στενοχωρεί τη μητέρα του, και μάλιστα όταν αυτό το πράγμα γίνεται κλαψιάρικα. Λέει δηλαδή κατά ένα κλαψιάρικο τρόπο η μητέρα ότι την έχει λυπήσει το παιδί. Αν το παιδί είναι ευαίσθητο, από το ένα μέρος είναι παιδί και δεν μπορεί παρά να κάνει ορισμένα λάθη, και από το άλλο μέρος ξέρει ότι πληγώνεται η μητέρα του όταν βλέπει τα λάθη, όταν μαθαίνει τα λάθη, και πληγώνεται και η δική του ψυχή όταν βλέπει ότι λυπάται η μητέρα του. Τι θα κάνει? Θα βρει τρόπο κάτι να κάνει. Είναι και αυτό οντότητα. Δεν είναι μια πέτρα, ένα ξύλο, αλλά είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Κάτι θα κάνει. Θα πει ψέματα. Όχι γιατί θέλει να πει ψέματα, αλλά για να μην στενοχωρήσει τους γονείς του, για να ευχαριστήσει έτσι τους γονείς του. Πόσα τέτοια πράγματα γίνονται ακριβώς διότι παίρνουν λανθασμένη στάση οι γονείς απέναντι στο παιδί. Όχι λοιπόν να το κάνουμε να νιώσει ένοχο γιατί μας λύπησε ή γιατί μας στενοχώρησε. Και για τον Θεό ακόμη δεν πρέπει να πούμε στο παιδί «λύπησε στον Θεό», σαν δηλαδή κάτι να παθαίνει ο Θεός. Γιατί όταν λέμε εμείς ότι λυπήθηκε ο Θεός, εννοούμε ότι σαν κάτι να παθαίνει ο Θεός. Ο Θεός είναι απαθής και είναι όλος αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Αλλά όταν όμως ο άνθρωπος παίρνει στραβή στάση απέναντι του Θεού, παίρνει στραβό δρόμο απέναντι του Θεού και πράττει πράγματα που δεν είναι μέσα στο νόμο του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος διαστρέφεται, χαλάει, βγαίνει από την τροχιά του. Έτσι, η ανησυχία μπορεί να έχει τις ίδιες συνέπειες με τον υπέρμετρο δεσποτισμό. Όπως όταν κανείς είναι πολύ δεσποτικός, κάνει κακό, έτσι και όταν είναι ανήσυχος δημιουργεί τις ίδιες συνέπειες. Οι ανήσυχοι γονείς διερωτώνται συχνά τι να κάνουν για το παιδί τους. Δεν είναι βέβαια ικανοποιημένοι, αλλά δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Φτάνουν σε μία απόγνωση, καμιά φορά ένα καυτή της ανησυχίας.

μα όλα εξίσου αποτελεσματικά. Κάνε έτσι, λένε, και θα δεις ότι θα πάει καλά το παιδί. Οι γονείς διστάζουν και δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Δεν μπορούν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο ταυτόχρονα. Η μία γειτόνισσα είπε έτσι, η άλλη είπε έτσι. Τι να πρωτοκάνουν, ποιο να πρωτοευχαριστήσουν, το κακό είναι ότι όλα τα εφαρμόζουν. Έτσι, οι τιμωρίες θα διαδεχθούν τα καθαρτικά, η επίοικια θα αντικατασταθεί από την αυστηρότητα, το παιδί δεν μπροστά σε τόση αστάθεια θα γίνει πιο φοβητσιάρικο, πιο δύσκολο. Δεν καταλαβαίνει πια τους γονείς του. Πρέπει οι γονείς να καταβάλουν προσπάθεια να μην ανησυχούν, να πιστεύουν πως το παιδί τους είναι όμοιο με τα άλλα και πως πρέπει να προσαρμόζεται στη ζωή όπως τα άλλα, πως οφείλει γι' αυτό να διατρέξει τους ίδιους κινδύνους, να αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, να παίξει τα ίδια παιχνίδια. Η ανησυχία τους για το χαρακτήρα του, την ανάπτυξή του, ολάκερο το μέλλον του, είναι ένας κίνδυνος πολύ μεγαλύτερος από όλους τους κινδύνους που αυτοί φοβούνται. Κίνδυνο από εδώ βλέπει κανείς, κίνδυνο από εκεί, κίνδυνο από το άλλο μέρος και φοβάται για όλα αυτά και καταλαμβάνεται από ανησυχία και αυτή η ανησυχία του επηρεάζει το παιδί. Η όποια ανησυχία, λέει ο συγγραφέας, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για το παιδί και κάνει μεγαλύτερο κακό από όλους τους άλλους κινδύνους.

Οι γονείς βέβαια δεν είναι ικανοποιημένοι, μα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Οι νευρικοί γονείς, οι οξύθυμοι, αυτοί που έχουν υπερβολικές απαιτήσεις και αυτοί που δείχνουν μεγάλη ανησυχία, πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν τα παιδιά τους. Πρέπει να δείξουν κατανόηση. Εδώ στο βιβλίο έχει μία εικόνα. Ένα παιδάκι με καπέλο στο κεφάλι και ντυμένο με ένα ειδικό φόρεμα βάζει δύο καρέκλες, τη μία πίσω στην άλλη και συνδέει τις δύο καρέκλες με μία σκούπα. Βάζει πάνω στη μία καρέκλα μία κατσαρολίτσα. Πιο πέρα έχει άλλη μία καρέκλα και πάνω στην καρέκλα ένα ρολόι που χτυπάει. Έτσι έφτιαξε ένα τρένο. Έχει στην εικόνα πιο πέρα και τους γονείς, οι οποίοι απορριμμένοι και παραξενεμένοι παρακολουθούν.

παρακολουθούν το παιδί σαν να έγινε κάτι. Τι έγινε, το παιδί παίζει. Δεν μοιράζει που ίσως ξέστρωσε λίγο ή λέρωσε λιγάκι ή που έκανε κάτι άλλο. Χρειάζεται εδώ οι γονείς να δείξουν, λέει ο συγγραφέας, κατανόηση στο παιδί. Γιατί το κάνει αυτό? Μήπως έχει ανάγκη από ένα τέτοιο παιχνίδι, κάτι παρόμοιο? Να το βοηθήσουμε να βρει το κάτι παρόμοιο και να αφήσει αυτό. Χρειάζεται λοιπόν κατανόηση απέναντι του παιδιού. Να προχωρήσουμε. Όλοι αυτοί οι γονείς που είναι οξύθυμοι, που είναι απαιτητικοί, που είναι ανήσυχοι, που είναι σε τελευταία ανάλυση νευρικοί, χρειάζεται να προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί είναι τέτοιοι και οι ίδιοι επομένως να προσπαθήσουν να διορθωθούν. Οι γονείς να διορθωθούν. Χρέος έχουν, λέει ο γιατρός, να προσπαθήσουν να καταλάβουν οι γονείς τις δυσκολίες τις δικές τους και να τις λύσουν στο επίπεδο της συζυγικής, επαγγελματικής και γενικής ζωής. Μπορεί δηλαδή δύο σύζυγοι να είναι νευρικοί επειδή δεν έχουν καμιά συνεννόηση μεταξύ τους, επειδή κάτι υπάρχει ανάμεσά τους ή επειδή κάτι συμβαίνει στην επαγγελματική και γενικότερα στην κοινωνική ζωή τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξεσπούν στα παιδιά, δεν συμπεριφέρονται δηλαδή καλά ή μπορεί, όπως είπαμε άλλη φορά, οι αιτίες να οφείλονται στην παιδική ηλικία τους, των ίδιων των γονέων. Τέλος, λέει ο γιατρός, πρέπει να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν το παιδί όσο είναι δυνατό στην οικογενειακή ζωή και να μοιράζονται τις χαρές του και τις έγνοιες του, να ενδιαφέρονται για τις κλίσεις του, για τις περιπετειές του, για τα σχολικά του προβλήματα, για τις δυσκολίες του. Μόνο σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, στοργής και αμοιβαίας κατανοήσεως είναι δυνατή μια ισορροπημένη αγωγή. Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, στοργής και αμοιβαίας κατανοήσεως που δημιουργεί συνθήκες για ισορροπημένη αγωγή αποκτάται μόνο εν Χριστώ. Αλλά εν Χριστώ με την έννοια που είπαμε, και το λέω αυτό και το τονίζω για να μην απορούν μερικοί. Μα τι γίνεται τέλος πάντων? Εμείς προσπαθούμε να ζούμε εν Χριστώ, έχουμε αρχές στο σπίτι, και τελικά γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη ατμόσφαιρα στο σπίτι για την καλή αγωγή των παιδιών? Ας εξετάσουν ακόμη μια φορά μήπως αυτές οι αρχές που έχουν έτσι όπως τις έχουν δεν είναι πραγματικά χριστιανικές. Μήπως η ζωή που ζουν δεν είναι πραγματικά εν Χριστώ ζωή, αλλά απλώς έχει χρώμα χριστιανικό, επιφάνεια χριστιανική, λούστρο χριστιανικό όπως είπαμε άλλοτε, και κατά τα άλλα είναι μια ζωή των αδυναμιών τους, των παθών τους, των προτιμήσεών τους, τις φιλαυτίες τους. Οι γονείς, γενικά οι γονείς, και αν θέλετε ειδικότερα οι νευρικοί γονείς, οι ανήσυχοι γονείς, οι απαιτητικοί γονείς, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν σήμερα και μη νευρικοί γονείς, για να μπορέσουν λίγο-λίγο να συνεννοηθούν με τα νευρικά παιδιά τους, καλό είναι μεταξύ των άλλων να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τα παιδιά, να τα καταλάβουν. Γιατί πράγματι, αν οι γονείς αυθαίρετα, αυταρχικά και απλώς ως γονείς θελήσουν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους χωρίς να καταβάλουν προσπάθεια να γνωρίσουν τα παιδιά τους, θα αποτύχουν και θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Πρέπει ακόμη μία φορά να τονιστεί πριν προχωρήσουμε σήμερα ότι στα χρόνια μας, στην εποχή αυτή που ζούμε, χρειάζεται κάπως διαφορετικά να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα και συγκεκριμένα κάπως διαφορετικά να αντιμετωπίσουν οι γονείς τα παιδιά τους, εφόσον η κοινωνία έχει αλλάξει στο σύνολό της. Το παιδί δεν θα ζήσει απομονωμένο μέσα σε μια γυάλα, μέσα σε ένα γυαλινό δωμάτιο ή απλώς μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια με τους δικούς του, αλλά θα ζήσει μέσα στην κοινωνία τη σημερινή. Θα έλεγα ότι και αν ακόμη δεν βγει από το σπίτι του και ζει μέσα στην οικογένεια, η οικογένειά του, ο πατέρας του, η μητέρα του, τα αδέρφια του τα μεγάλα, οι θείοι και οι θείες, οι άλλοι συγγενείς, είναι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας, είναι ένα κομμάτι της σημερινής κοινωνίας. Τα μέλη που αποτελούν μια οικογένεια είναι ένα κομμάτι της σημερινής κοινωνίας. Το όλο λοιπόν πνεύμα της σημερινής κοινωνίας είναι διαφορετικό και μέσα σε αυτό το πνεύμα, μέσα σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα, οφείλει ο γονέας να αντιμετωπίσει το παιδί του και τα προβλήματά του. Εάν αυτό το αγνοήσει, δεν θα κάνει τίποτε. Δηλαδή, δεν μπορεί
Δεν πρέπει μια μάνα, ένας πατέρας να λέει «Μα καλά, τι παιδιά είναι αυτά σήμερα». Εμείς έναν καιρό όταν ήμασταν παιδιά μας έλεγαν «Κάτσε κάτω» και καθόμασταν. «Σήκω» και σηκωνόμασταν. Τι παιδιά είναι αυτά. Δεν ακούν τώρα που τέτοια. Δεν βγαίνει τίποτε απλώς με το να παραπονείται κανείς ή να ενθυμείται τα δικά του. Μάλιστα, οι σημερινοί γονείς, θα μπορούσαμε να πούμε, έζησαν ως παιδιά στο μετέχμιο αυτών των δύο κοινωνιών, αυτών των δύο καταστάσεων. Δηλαδή, τότε που οι σημερινοί γονείς ήταν παιδιά, άρχιζε η κοινωνία να αλλάζει και να γίνεται αυτό που έγινε σήμερα. Επαναλαμβάνουμε ότι ο πατήρ Σημεών μιλάει το 1970. Εδώ. Και έτσι έχουν λίγο από την παλιά νοοτροπία. Βρέθηκαν και στην καινούργια νοοτροπία και τα μπέρδεψαν αυτά και γι' αυτό τελικά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Έχουν να κάνουν και με παιδιά τα οποία ζουν στη σημερινή κοινωνία που είναι όντως διαφορετική και το όλο πνεύμα της είναι διαφορετικό και έτσι πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν.

0: Πολλοί γονείς στενοχωρούνται όλο και περισσότερο και τα έχουν κυριολεκτικά χαμένα. Είχαν ελπίσει πως θα ανέτρεφαν ευτυχισμένα παιδιά με καλούς τρόπους που θα ένιωθαν σίγουρα για την προσωπική τους θέση. Αντί όμως αυτού, βλέπουν παιδιά ανικανοποίητα, δυστυχισμένα, παιδιά που πλήττουν και έχουν μια στάση περιφρονητική και προκλητική μαζί. Σε ολόκληρη τη χώρα, αυτός γράφει για τη δική του χώρα, παιδίατροι και ψυχίατροι καταγράφουν μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των παιδιών που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές. Προσπαθώντας να κάνουν κάτι για αυτή την κατάσταση, οι γονείς παρακολουθούν μαθήματα για την ανατροφή των παιδιών, παίρνουν μέρος σε ομαδικές συζητήσεις, παρακολουθούν διαλέξεις και διαβάζουν αμέτρητα βιβλία, φυλάδια και άρθρα στις εφημερίδες. Λίγοι αναγνωρίζουν την πραγματική σημασία αυτού του εκτεταμένου προγράμματος για την εκπαίδευση των γονιών. Η ικανότητα των γονιών να ανατρέφουν παιδιά φαίνεται να έχει εκλείψει. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια στην επόμενή μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότηλος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Ψαλτήριο έτος 1313 Μονή Διονυσίου, κώδικας 65, Περγαμηνή. Από τους πίνακες των Πασχαλίων που περιέχει και οι οποίοι αρχίζουν από το έτος 1313, ο κώδικας χρονολογείται στον 14ο αιώνα, ενώ σύμφωνα με βιβλιογραφικό σημείωμα στο τέλος, γραφέας του είναι ο Σάβας από τον κόλπο της Νικομίδιας. Κοσμείται με 9 ολοσέλιδες μικρογραφίες, από τις οποίες οι 8 πρώτες είναι συγκεντρωμένες όλοι μαζί στην αρχή του χειρογράφου, ενώ η τελευταία βρίσκεται στο τέλος. Σε αυτές εμφανίζονται τα εξής θέματα: Ιησούς πρώτης οικής, φύλο 5α, Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, φύλο 5β, Χριστός σε δόξα και μοναχός μπροστά στο αιώνιο πύρε, φύλο 11α, Άγγελος που παίρνει την ψυχή μοναχού και άλλοι άγγελοι οδηγούν τις ψυχές στον Άδη, φύλο 11β, αμαρτωλός κολαζόμενος και δίκαιος ευλογούμενος από αγγέλους, φύλο 12α, Θεοτόκος βρεφοκρατούσα, φύλο 12β, προφήτης Σολομών, φύλο 13α, προφητάναξ Δαβίδ, φύλο 13β, και διάβαση Ερυθράς Θαλάσσης, φύλο 202β. Από αυτές θεωρούνται σπάνιες και γι' αυτό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι απεικονίσεις του θέματος του θανάτου και του αποχωρισμού της ψυχής από το σώμα. Επίσης φαίνεται καθαρά ότι η εικονογράφηση εδώ δεν αντλεί τα θέματα της μόνο από το κείμενο του ψαλτηρίου, αλλά και από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και την εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση. Επομένως πρόκειται για ένα πολυκυκλικό χειρόγραφο στο οποίο οι μικρογραφίες είναι έργο ικανού ζωγράφου που παίρνει υπόψη του παρόμοιο ψαλτήριο του 11ου ή 12ου αιώνα, το οποίο είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη και προσθέτει στοιχεία του 14ου αιώνα. Ως προς το περιεχόμενό του, εκτός από τους 150 ή καλύτερα 151 ψαλμούς, διαθέτει και ποικίλα άλλα κείμενα. Στάχωση από καστανό δέρμα, πολύ φθαρμένη. Σημερινή διατήρηση χειρογράφου, καλή.

Ευαγγέλιο, έτος 1337-1360, Μονή Σιλανδαρίου, κώδικας 9 Μη, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο, σύμφωνα με σημειώματα στα φύλλα 336β και 337β, γράφηκε από το μοναχό Ρωμανό, πιθανότατα στο Σιλανδάρι, το έτος 1337, με προτροπή του ηγουμένου Αρσενίου, και διακοσμήθηκε λίγα χρόνια αργότερα το 1360 επί ηγουμενίας Δωροθέου. Κοσμείται με τις ολοσέλιδες παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών Ιωάννου, φίλο 3β, Ματθαίου, φίλο 51β, Λουκά, φίλο 129β, και Μάρκου, φίλο 234β, έργο ικανού ζωγράφου των μέσων του 14ου αιώνα. Εικονίζονται καθισμένοι σε διαφορετικές στάσεις, κάτω από τόξο και μπροστά από απλό χρυσό βάθος. Επιπλέον, περιλαμβάνει διακόσμηση από επίτιτλα διαφόρων σχημάτων και αρχικά γράμματα με φυτικά σχέδια. Παρά το ότι το χειρόγραφο είναι σλαβικό, οι επιγραφές των μικρογραφιών και τα κείμενα στα ανοιχτά βιβλία των Ευαγγελιστών αποδίδονται στα ελληνικά. Η γραφή στο κείμενο είναι με μαύρη μελάνη, ενώ στις επικεφαλίδες και στις τυπικές σημειώσεις των περιθωρίων χρησιμοποιείται κόκκινη. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές του έτους και τα 11 Ιωθινά Ευαγγέλια. Η σημερινή του στάχος είναι του 16ου αιώνα και αποτελείται από ξύλο επενδυμένο με απλό καστανό δέρμα. Ο κώδικας, που από το γραφείο είναι γνωστό ως Ευαγγέλιο του μοναχού Ρωμανού, διατηρείται σήμερα σε καλή κατάσταση. Τυπικό, έτος 1346, Μονή Βατοπεδίου, κώδικας 1199, Περγαμηνή. Ο κώδικας περιέχει βασικά τις τυπικές διατάξεις των εκκλησιαστικών ακολουθιών και άλλα κείμενα. Η γραφή είναι μικρογράμματη με ξανθή μελάνη και το κείμενο σε μία στήλη των 22 στίχων. Το κείμενο μειώνεται κατά ένα ή περισσότερους στίχους στα τελευταία φύλλα και στις σελίδες όπου υπάρχουν παραστάσεις. Στις σελίδες αυτές μάλιστα δίνεται σε δύο στήλες. Στα τελευταία φύλλα, όπου περιέχεται η ακολουθία του αγιασμού, η γραφή είναι διαφορετική και περισσότερο επιμελημένη. Η στάχωση του χειρογράφου από κόκκινο δέρμα στη ράχη και γαλάζιο ύφασμα στα καλύματα είναι νεότερη. Η εικονογράφηση περιέχει στην αρχή, φύλλο 9β, απεικόνιση των Αγίων Ιωάννη Δαμασκηνού και Σάβα, οι οποίοι έχουν γράψει εκκλησιαστικά τυπικά. Η κύρια όμως εικονογράφηση βρίσκεται στο κείμενο που περιέχει τις ακολουθίες όλου του έτους, αρχίζοντας από το μήνα Σεπτέμβριο, αρχή του έτους. Αξιοσημείωτο είναι ότι, αντί οποιασδήποτε άλλης παράστασης στην αρχή του κειμένου κάθε μήνα, περιλαμβάνεται απεικόνιση του ζωδίου που αντιστοιχεί σε αυτόν και η χαρακτηριστική γεωργική ή άλλη απασχόληση του μήνα. Έτσι, στο Σεπτέμβριο απεικονίζεται σκηνή Τριγητού, στον Οκτώβριο σκηνή Κυνηγιού, στον Νοέμβριο σκηνή Οργώματος και Σποράς, στον Δεκέμβριο κλάδεμα δέντρων, στον Ιανουάριο γέμισμα πιθαριών με λάδι ή κρασί, στον Φεβρουάριο σκηνή ανάπαυσης, στον Μάρτιο παράσταση έφυπου πολεμιστή, στον Απρίλιο απεικόνιση νέου με στεφάνι στο δεξί και μικρό αρνί στο αριστερό, δήλωση πιθανών του Πάσχα, στον Μάιο
παράσταση νέου με λουλούδια, χαρακτηριστικό της άνοιξης, στον Ιούνιο απεικόνιση νέου με άνθη, στον Ιούλιο παράσταση θερισμού και στον Αύγουστο παράσταση νέας γυναίκας που πλησιάζει ξαπλωμένη γεροντική μορφή, κρατώντας σαντζίου στο ένα χέρι και δυσδιάκριτο αντικείμενο στο άλλο, το οποίο μάλλον κινεί για να κάνει αέρα. Η εικονογράφηση αυτή είναι εντελώς ιδιαίτερη και σπάνια σε χειρόγραφα. Στο χειρόγραφο αναφέρεται ότι το κείμενο γράφτηκε από τον Ιωάννη Αργυρό. Το έτος αποκτήσεως κόσμου 6.584, δηλαδή 1.346 μετά Χριστό, ότι το έργο έγινε με έξοδα του Προκοπίου Χαντζάμι και ότι αφιερώθηκε στη μονή του μεγαλομάρτυρα Ευγενίου του Θαυματουργού, πιθανότατα της Τραπεζούντας. Απεικόνιση του Ευγένιου Τραπεζούντιου υπάρχει στο τέλος του χειρογράφου, φύλλο 315β. Την εικονογράφηση συμπληρώνουν απλά ταινιοειδή επίτητλα και αρχικά γράμματα με φυτικό διάκοσμο. Τα σημειώματα δεν προσδιορίζουν τον τόπο εικονογράφησης και το ζωγράφο. Είναι όμως πολύ πιθανόν ότι η εικονογράφηση έγινε στην Τραπεζούντα.

Τετραευάγγελο, 3ο-4ο-14ο αιώνα, μονήχη Λανδαρίου, κώδικας 13 μη, Περγαμηνή. Πολυτελής σλάβικος κώδικας, που όμως διαθέτει μόνο 4 επίτιτλες μικρογραφίες με τις προσωπογραφίες των Ευαγγελιστών. Μαθαίου, φύλλο 9α, Μάρκου, φύλλο 98α, Λουκά, φύλλο 155α και Ιωάννου με τον Πρόχωρο, φύλλο 249α. Ως βάθος της παραστάσης χρησιμεύει το χρώμα της Περγαμηνής. Οι τρεις πρώτοι συνοδεύονται από μια γυναικεία μορφή, η οποία, σύμφωνα με τη σχετική επιγραφή, είναι η Σοφία, πρεμούδρος του, και ο τέταρτος από τον Πρόχωρο. Η εκτέλεση όλων μαρτυρής ζωγράφου με εξαιρετικές μικρογραφικές ικανότητες, ιδιαίτερα στην απόδοση των προσώπων των μορφών και της ψυχολογίας των ενδυμάτων. Εκτός από τα μεγάλα ορθογώνια επίτιτλα που περικλείουν τους Ευαγγελιστές μέσα σε 3 διαφορετικά ανοίγματα, στρογγυλό, τετράγωνο, τετράλογο, στο χειρόγραφο σώζονται και ένα ακόμα ταινιοειδές επίτιτλο στην αρχή, καθώς και εισάριθμα με τα επίτιτλα αρχικά γράμματα. Σύμφωνα με σημείωμα κρυπτογράφημα μέσα σε τετράγωνο σχήμα, πρόκειται για το τετραευάγγελο του Σέρβου Πατριάρχου Σάβα, που μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ των ετών 1354 και 1375. Περιέχει τα 4 Ευαγγέλια στη σειρά, γραμμένα στην αρχή με κόκκινη μελάνη και στις τυπικές περιθωριακές σημειώσεις με χρυσέ ρύθμι. Προηγείται πρόλογος του Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου. Η στάχωσή του αποτελείται από 2 ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με πολύχρωμο μεταξωτό ύφασμα που παρουσιάζει μεγάλη φθορά, ενώ στη ράχη υπάρχει δέρμα. Σημερινή κατάσταση κώδικα καλή.

Ακάθιστος ύμνος έτους 1645 Μονή Βύρων, κώδικας 1626 χαρτί. Όπως συμβαίνει συνήθως με τα χειρόγραφα του ακαθίστου ύμνου, κοσμείται με ένα μεγάλο επίτιτλο στην αρχή, φύλλο 1α, και με τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου ως αρχικά επικεφαλής των εισάριθμων οίκων χαιρετισμών της Θεοτόκου. Επίτιτλο και αρχικά φέρουν πλούσια διακόσμηση που αποτελείται κυρίως από φυτικά σχήματα τα οποία συνδυάζονται συχνά με πουλιά και δράκοντες. Το κείμενο της ακολουθίας του ακαθίστου εκτός των φύλων 42β έως 44α αποδίδεται σε όλες τις άλλες σελίδες μέσα σε ορθογώνια χρυσά πλαίσια με εξαιρετικά επιμελημένη γραφή και ερυθρές επικεφαλίδες. Η στάχωση είναι από ερυθρό δέρμα με επίχρυσα φυτικά κοσμήματα. Κατάσταση χειρογράφου καλή.

Τετραευάγγελο, έτος 1569, Μονή Ζωγράφου, κώδικας 28 μη, χαρτί. Το χειρόγραφο είναι σλαβικό και περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια καθώς και την υπόθεση και τα κεφάλια πριν από αυτά. Στο τέλος ακολουθούν οι πίνακες των Ευαγγελικών περικοπών του έτους, του Μιγνολογίου και των Εωθηνών Ευαγγελίων. Η γραφή είναι μικρογράμματη με μαύρη μελάνη και χρυσέριθρη στις επικεφαλίδες και στις τυπικές σημειώσεις. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες καλυμμένες με δέρμα που κοσμείται με έντυπα φυτικά κοσμήματα και παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών και της Σταύρωσης στην πρώτη όψη και των Ευαγγελιστών και της Ανάστασης στην δεύτερη όψη. Στα φύλλα 315β έως 317α υπάρχουν σλαβικά σημειώματα σύγχρονα με το κείμενο ή μεταγενέστερα, όπου αναφέρεται ως δωρητής ο Ιωάννης Κράτοβσκι και το έτος γραφής του χειρογράφου 1569. Η εικονογράφηση του χειρογράφου περιλαμβάνει παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών πριν από το κείμενό τους. Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος φύλλο 6α, Μάρκος φύλλο 89α, Λουκάς φύλλο 145α και Ιωάννης φύλλο 234α εικονίζονται σε ορθογώνια επίτητλα πάνω από την αρχή του κειμένου τους. Τα επίτητλα έχουν απλοποιημένη ανθική διακόσμηση σε σχέση με ανάλογα ελληνικά χειρόγραφα της ίδιας εποχής. Μονόχρωμα ή δίχρωμα είναι και τα αρχικά γράμματα. Το ίδιο απλοποιημένα και γραμμικά αποδίδονται και οι μορφές των Ευαγγελιστών που καθισμένοι διαβάζουν ή γράφουν το Ευαγγέλιό τους. Οι μορφές περικλείονται μέσα σε τετράλοβα σχήματα με λευκό βάθος και πλαισιώνονται από κτίσματα. Τα σώματα ισχνά και πιεσμένα δείχνουν περιερισμένες ζωγραφικές δυνατότητες.

Ευαγγέλιο, έτος 1629, Μονή Σίμωνος Πέτρας, χαρτί. Σημαντικό εικονογραφικό χειρόγραφο, κυρίως επειδή χρονολογείται στη μεταβυζαντινή περίοδο και μάλιστα επειδή για την γραφή και διακόσμησή του συνεργάστηκε ο Σιμωνοπετρίτης ιερομόναχος Ιάκωβος. Στην εικονογράφηση του σπουδαίου αυτού Ευαγγελίου ανήκουν, ως συνήθως, οι προσωπογραφίες των τεσσάρων Ευαγγελιστών Ιωάννου, φίλο 1β, Ματθαίου, φίλο 42β, Λουκά, φίλο 80β και Μάρκου, φίλο 126β. Όλες οι μικρογραφίες είναι ολοσέλιδες, στις οποίες οι μορφές εικονίζονται κάτω από ημικύκλιο τόξου και πάνω σε χρυσό και λίγο γαλάζιο βάθος. Επιπλέον, στην διακόσμηση του κώδικα περιλαμβάνονται 71 συνολικά επίτιτλα διαφορετικών μεγεθών και σχημάτων και 230 αρχικά γράμματα, κυρίως ταφ και έψιλον, με πλούσια φυτικά σχέδια. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές όλου του έτους. Σπάνια και πολύ ενδιαφέρουσα θεωρείται η μεταλλική στάχωση του χειρογράφου, που έγινε λίγα χρόνια μετά τη γραφή του και στην οποία εικονίζεται ο κύκλος της Αποκάλυψης του Ιωάννου μαζί με τις παραστάσεις της Ανάστασης, πρώτη όψη, και της Σταύρωσης, δεύτερη όψη. Ο κώδικας διατηρείται στο σκευοφυλάκιο της Μονής σε πολύ καλή κατάσταση.

Προσκυνητάριο Αγίων Τόπων, έτος 1680, Μονή Γρηγορίου, κώδικας 159, χαρτί. Ο κώδικας ανήκει σε μία κατηγορία άγνωστων μέχρι πριν από λίγο χειρογράφων, τα προσκυνητάρια, καθώς μελετήθηκαν μόλις τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για εικονογραφημένους οδηγούς ή περιηγητικά βιβλία που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα κατά την μεταβυζαντινή περίοδο και τα οποία περιγράφουν τα ιερά προσκυνήματα της Παλαιστίνης, κυρίως τα χριστιανικά. Γράφονταν για χρήση των πολυπληθών προσκυνητών τους. Όπως και τα υπόλοιπα της ίδιας ομάδας, διαθέτει και αυτό πολυάριθμες μικρογραφίες μικρών συνήθως διαστάσεων, στις οποίες απεικονίζονται με τρόπο κατά το πλείστον συμβατικό, με φανερό το διακοσμητικό χαρακτήρα των παραστάσεων και χρώματα χαρούμενα και φωτεινά, τα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ και των λοιπών Αγίων Τόπων της Παλαιστίνης. Επίσης, κοσμείται με πολυάριθμα χρυσάρχικα γράμματα μέσα σε πλούσιο φυτικό διάκοσμο. Περιέχει τις περιγραφές των ελόγω προσκυνημάτων, από τις οποίες λείπει η αρχή. Αυτές αρχίζουν από την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και καταλήγουν στη Μονή του Αγίου Ιακώβου των Αρμένων. Η στάχωση αποτελείται από καστανό δέρμα και απλά γεωμετρικά σχήματα. Η σημερινή διατήρηση του κώδικα χαρακτηρίζεται καλή. Δημιουργός του, δηλαδή γραφέας και διακοσμητής, είναι ο ιατρός Δανιήλ, από τον οποίο προέρχονται σίγουρα και άλλα τρία, προημότερα κάπως, χειρόγραφα της ίδιας ομάδας.

Λειτουργίες. Έτος 1698, Μονή Ξηροποτάμου, κώδικας 129 χαρτί. Όπως συνήθως συμβαίνει με τα λειτουργικά χειρόγραφα, είναι γραμμένο και αυτό με εξαιρετικά επιμελημένη γραφή, με μαύρη μελάνη στο κείμενο των ευχών και κόκκινη στους τίτλους, και κοσμείται με επίτιτλα και αρχικά γράμματα. Και τα δύο αυτά κοσμήματα έχουν μεγάλες διαστάσεις και διαμορφώνονται από πλούσια και ποικίλα φυτικά και ανθικά σχέδια, καθώς και με ανθρώπινες μορφές, ολόκληρες ή σε πρωτομή, με δράκοντες και πουλιά. Στο πιο όμορφο πρώτο επίτιτλο εικονίζονται τα τρία πρόσωπα της Δέησης, Ιησούς Χριστός, Θεοτόκος και Πρόδρομος, μαζί με άλλους δύο Αγίους, Νικόλαος, Γεώργιος, σε εισάριθμους κύκλους και στα πρώτα αρχικά ο αντίστοιχος συγγραφέας της κάθε λειτουργίας. Περιέχει τις τρεις θείες λειτουργίες Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και των Προϋγιασμένων. Ακολουθούν οι απολύσεις των δεσποτικών εορτών, ευχές των κολύβων, συγχωρητική ευχή για μετανοούντα και άλλη ευχή με την οποία ευλογείται το φαγητό. Η στάχωση είναι από καστανό δέρμα στη ράχη και μαύρο χαρτί στα δύο καλύματα. Διατήρηση μέτρια.

0: Ψαλτήριο, έτος 1747, Μονή Ξενοφόντος, κώδικας 54, χαρτί. Το χειρόγραφο περιέχει τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ σε μικρογράμματη γραφή με κόκκινους τίτλους. Το κείμενο είναι γραμμένο σε μία στήλη των 23 στίχων. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδεδημένες με βαθύ καστανό δέρμα που έχουν παράσταση του Δαβίδ και στις δύο όψεις και έντυπα επίχρυσα φυτικά κοσμήματα. Σύμφωνα με σημείωμα στο εσωτερικό του πρώτου καλύματος, γραμμένο από άλλο χέρι, το χειρόγραφο έγραψε κάποιος Χριστόφορος. Άλλο σημείωμα στο φύλλο 1α αναφέρει ότι το χειρόγραφο ανήκει στο ιερό κοινόβιο της Μονής Ξενοφόντος και στο φύλλο 40α ότι το χειρόγραφο έγινε την 1η Μαΐου 1747 και στο φύλλο 60α αναγράφεται το έτος 1748. Η διακόσμηση του χειρογράφου περιλαμβάνει μόνο ορθογώνια και τενιοειδή επίτητλα με πολύπλοκα γεωμετρικά θέματα, χωρίς βάθος και αρχικά γράμματα, με ζωικό και φυτικό διάκοσμο, έργα λεπτής επεξεργασίας, χαρακτηριστικά της άνθεσης της τέχνης των χειρογράφων κατά τον 18ο αιώνα. Τα θέματα από αρχικά γράμματα, δράκοντες και πουγιά, που φορούν στέμματα, συνεχίζουν την παράδοση του 17ου αιώνα.
1: Θησαυρή του Αγίου Όρους.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Συσσανίου και Σιατής της κύριος Παύλος από το βιβλίο του θα μας πει κάποια πράγματα για τη λαθεμένη πορεία που παίρνουμε εμείς οι άνθρωποι στη ζωή μας. Η ευγενική πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κύριου Σεραφείμ και ένας λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει «Έλυσίτε και βάρβαρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέ τη σημή». Είναι εκείνα που οδήγησαν, λέει, τα βήματά μου στη γνωστή και αγαπημένη ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας, ξεκινώντας μαζί με τους αγαπητούς ακροατές μια καινούρια εκπομπή. Μια εκπομπή που είχε τίτλο «Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά». Το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ μεγάλο και τα προβλήματα είναι όντως πάρα πολλά. Ουσιαστικά αυτό το θέμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ζωή μας η ίδια. Γιατί η οικογένεια και τα παιδιά είναι κατά βάση η ζωή μας. Και όταν κάτι δεν πάει καλά στην οικογένεια, στη ζωή μας, στη σχέση του ζευγαριού ή κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά μας, τότε η ζωή μας ολόκληρη γίνεται πρόβλημα. Και είναι αλήθεια. Αν θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο που ζούμε, αν θέλουμε να κοιτάξουμε γύρω μας, θα διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι τίποτα άλλο η ζωή μας παρά προβλήματα που σχετίζονται με την οικογένειά μας και τα παιδιά μας, με τους προβληματισμούς που γεννιούνται, τις δυσκολίες που συναντάμε, τις ανησυχίες που έχουμε, με ένα λόγο την κρίση, όπως την έχουν ονομάσει, η οποία μαστίζει τη ζωή μας. Πρόκειται αγαπητοί ακροατές για μια κρίση σημαντικότερη από την οικονομική κρίση, αφού ουσιαστικά η ζωή και η ψυχή μας είναι πράγματα που όταν δεν λειτουργούν σωστά, τότε ακόμα και αν κάποιος είναι οικονομικά ευκατάστατος, δεν χαίρεται τη ζωή. Κάποτε μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, μπήκα σε ένα σπίτι που δεν ξέρω αν θα ζήλευε τα παλάτια, τα παλιά τα παλάτια όπως τα έχουμε ακούσει στα παραμύθια ή τα σημερινά. Όμως το σπίτι αυτό δεν υπήρχε χαρά. Υπήρχαν δυσκολίες, υπήρχαν τα προβλήματα, πράγμα που σημαίνει ότι το παιχνίδι παίζεται κάπου αλλού, παίζεται εσωτερικά μέσα στο χώρο της ψυχής μας. Βλέπουμε δεσμούς να χαλαρώνουν, τους οικογενειακούς δεσμούς, τις σχέσεις των συζύγων, όλα αυτά να αρχίσουν να χαλαρώνουν. Βλέπουμε πολλές φορές πάρα πολύ νωρίς, ίσως κάποτε και κάποιους μήνες αμέσως μετά το γάμο, τα σύννεφα να μαζεύονται, οι συγκρούσεις να αρχίζουν, οι δυσκολίες να ορθώνονται. Και διαρωτάται κανείς, μα πώς, μα γιατί, πού είναι η αγάπη των ανθρώπων, πού πήγε αυτή η αγάπη, γιατί εψύγει, τι ακριβώς συνέβη, υπήρχε και χάθηκε, δεν υπήρχε καθόλου και δεν το είχαμε πάρει είδηση και τώρα οι δυσκολίες της ζωής, η καθημερινότητα δείχνουν αυτό που δεν φαινόταν προηγουμένως. Χαλαρώνουν ακόμα και οι δεσμοί των γονιών με τα παιδιά τους, αγαπητοί μας ακροατές, καθώς μερικές φορές καινούργιες ιδέες και απόψεις φαίνεται να λανσάρονται και να προσπαθούν να αλλάξουν την ταυτότητα της οικογένειας, όπως τη ζήσαμε σε αυτή την πατρίδα. Βέβαια, οι δεσμοί της οικογένειας στον τόπο μας είναι ακόμα ισχυροί και είναι γεγονός, όπως δείχνουν και έρευνες, ότι ακόμα και όταν κάποιος διαλύσει την οικογένειά του, όμως πάλι θέλει να φτιάξει οικογένεια. Δεν αρέσκεται δηλαδή σε μια έτσι ελεύθερη ζωή. Διαπιστώνουμε βέβαια και συναντάμε ακόμα αρκετές δυσκολίες στο γάμο, πριν φτάσει η ώρα του, αλλά και μετά το γάμο. Όλο ένα πληθαίνουν οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν οικογένεια, αλλά δυσκολεύονται να αποφασίσουν να παντρευτούν και μια τέτοια κατάσταση δεν είναι μια κατάσταση υγιής. Δείχνει ότι κάπου υπάρχουν τα προβλήματα και είναι σημαντικό να τα ανακαλύψουμε. Είναι σημαντικό να δούμε το γιατί. Ακριβώς γιατί η ζωή είναι δική μας, γιατί η ζωή είναι μπροστά μας, γιατί ίσως είναι εύκολο να ξεγελάσουμε τους άλλους, αλλά όχι τον ίδιο μας τον εαυτό.
Και ακόμα, όπως είπαμε προηγουμένως, οι δυσκολίες που συναντάμε μέσα στο γάμο. Αλήθεια, μας είπε κανείς ότι η ζωή μας θα είναι ανθόσπαρτη? Έλεγα πάντοτε ότι η ζωή μοιάζει με ένα αλγευρικό άθροισμα, έχει συν και πλην. Αν δεν μάθουμε την ικανότητα να κάνουμε το πικρό γλυκό, τότε η όλη μας η ζωή θα είναι μία πικρία. Γιατί τότε ακόμα και στις γλυκές ώρες της ζωής, εμείς θα τις δηλητηριάζουμε. Ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που κάνουν εύκολη τη διάλυση του γάμου? Είναι οι δυσκολίες ή είναι το έλλειμμα της προσωπικότητας εκείνων που έρχονται σε γάμο? Είναι οι δυσκολίες οι εξωτερικές ή είναι η απουσία της αγάπης που ουσιαστικά μας κάνει ξένους τον έναν απέναντι στον άλλον? Είναι λοιπόν πάρα πολλά τα προβλήματα, πάρα πολλοί οι προβληματισμοί που αφορούν την οικογένεια, τη σύστασή της, τη διατήρησή της, την πορεία της, γιατί βέβαια η οικογένεια εμείς θέλουμε να είναι όχι ναυάγιο αλλά λιμάνι, να είναι χώρος αγάπης, να είναι χώρος χαράς, να είναι χώρος αγιασμού, να είναι χώρος ευλογίας, να αναπαυόμαστε μέσα στο σπίτι μας, όχι να κοιτάμε πώς θα βγούμε, πώς θα φύγουμε, όχι να βάζουμε μέσα στη μέση την τηλεόραση για να μπορούμε να μην μιλάμε και να έχουμε μια δικαιολογία να μην μιλάμε, ενώ το πρόβλημα είναι διαφορετικό και είναι βαθύτερο. Είναι λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, πάρα πολύ λογικό να διαρωτηθεί κανείς τι συμβαίνει τελικά, τι συμβαίνει στην εποχή τη δική μας, τι συμβαίνει με μας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτά που υποτίθεται ότι επιθυμούμε. Και ένας από τους στόχους αυτής της εκπομπής είναι ακριβώς αυτός. Να διερευνήσει το τι συμβαίνει, γιατί τελικά να καταστρέφουμε αυτό που ονειρευόμασταν κάποτε, γιατί όταν το πιάνουμε στα χέρια μας διαλύεται. Από την άλλη πλευρά είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία είναι απαντοχή και η χαρά κάθε οικογένειας. Τα παιδιά που λογικά και φυσιολογικά είναι ο καρπός της αγάπης των γονιών τους. Όμως, αυτά που βλέπουμε σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, μας κάνουν να διαρωτόμαστε. Είναι καρπή της αγάπης ή είναι τέχνα της οργής? Βλέπουμε τα παιδιά μας ανήσυχα. Βλέπουμε μερικές φορές εκρηκτικές τις συμπεριφορές τους. Εκεί που νομίζουμε ότι τα ελέγχουμε, ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι τα αγνοούμε. Εκεί που νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά, τα παιδιά μας πολλές φορές έχουν πάρει λάθος δρόμο και εμείς δεν το έχουμε πάρει είδηση. Έτσι οι προσδοκίες, οι θυσίες που πολλές φορές υποβάλλονται οι γονείς, ο αγώνας που κάνουν ο καθημερινός προκειμένου όχι μόνο να εξασφαλίσουν την καθημερινή τροφή αλλά ένα ασφαλές περιβάλλον και τις δυνατότητες του παιδί τους να αναπτυχθεί, να ολοκληρωθεί, να μεγαλώσει, να το χαρούν και να το καμαρώσουν, πολλές φορές δεν ευωδώνεται. Και δεν είναι λίγοι οι γονείς που έχουν μία αίσθηση αποτυχίας και ακόμη αποτυχίας που οδηγεί στην απόγνωση. Βέβαια, αγαπητοί μας ακροατές, μερικές φορές το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι «Μέσα στο σπίτι τελικά, ποιος είναι αυτός που σταυρώνει ποιον? Είναι τα παιδιά που σταυρώνουν τους γονείς τους ή είναι οι γονείς που σταυρώνουν τα παιδιά τους?» Μένει ανεπηρέαστο ένα παιδί από την ατμόσφαιρα της οικογένειας που ζει? Πάρα πολλές φορές υπάρχουν πολλοί γονείς που κάνουν και προσπαθούν να κάνουν πάρα πολλά για τα παιδιά τους. Και από την άλλη πλευρά διαπιστώνουν ότι όλα αυτά που έκαναν πολύ λίγο βοήθησαν τα παιδιά τους. Θυμάμαι κάποτε, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, μια μητέρα, τραγική μητέρα, πάνω από το φέρετρο της κόρης της. Η κόρη της είχε αυτοκτονήσει. Η μητέρα της την κοιτούσε και μονολογούσε. «Τι δε σου έκανα, παιδί μου?» Βέβαια, αυτές είναι ώρες πόνου. Είναι ώρες δύσκολες.
Αν όμως ήθελε κανείς να μιλήσει με ειλικρίνεια, θα έλεγε στη μητέρα: «Μητέρα, αν το παιδί σου αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί, είναι ακριβώς για αυτά που τις έκανες και δεν θα ήταν εκεί αν δεν τις έκανες αυτά που τις έκανες και αν έκανες κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν τις έκανες και τα οποία είχε πιο πολύ ανάγκη». Ακόμα και όταν ένα παιδί, αγαπητοί μας ακροατές, δεν φτάσει σε αυτή την τραγική ώρα και θέση, όμως τελικά βλέπουμε ότι είναι μπερδεμένο στην εποχή μας, γιατί είναι πάρα πολύ συζητήσιμο το τι κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν κάνουμε για τα παιδιά μας. Και πολλές φορές, ενώ νομίζουμε ότι τους παρέχουμε τα πάντα, δεν τους παρέχουμε τα ουσιώδη. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί μας ακρότες, και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

δεν αντέδρασε, δεν θύμωσε. Πολύ ήρεμα κοίταξε τον πατέρα του και του είπε: «Πατέρα, έχεις δίκιο σε αυτά που είπες. Όλα όσα είπες όντως μου τα δίνεις και είναι αλήθεια ότι έπρεπε κι εγώ να είμαι ευχαριστημένος. Αλλά με μια προϋπόθεση, ότι το σανό που μου δίνεις είναι αρκετό. Όμως πατέρα, δεν είμαι ένα ζώο, είμαι ένας άνθρωπος. Μου λες να κάνω πράγματα και δεν μου λες γιατί. Γιατί να μορφωθώ, γιατί να ζήσω, γιατί να σπουδάσω, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Εμένα πατέρα, αυτά τα γιατί με καίνε. Και σε αυτά τα γιατί δεν μου απάντησες ποτέ. Δεν μου μίλησες ποτέ». Για σκεφτείτε, αγαπητοί μας ακροατές, τώρα αυτή τη θέση στην οποία και εσείς μπορεί να έχετε βρεθεί. Να νομίζετε ότι κάνετε τα πάντα και τελικά να μην είναι αυτά που πρέπει, χωρίς να λέω ότι δεν θα πρέπει να κάνετε και αυτά που κάνετε. Πόσο ουσιαστική λοιπόν είναι η επικοινωνία με τα παιδιά και πότε αυτή η επικοινωνία γίνεται πραγματικότητα? Όταν συνήθως τα προβλήματα έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν, τότε οι γονείς, πιεζόμενοι από τα πράγματα, επιχειρούν να μιλήσουν με τα παιδιά τους. Όμως τότε είναι αργά. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει πολύ πιο νωρίς. Θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τη στιγμή που γεννήθηκε το παιδί, για να μην σας πω και δεν το λέω στα αστεία, πριν ακόμα γεννηθεί. Όμως εμείς το παραβλέψαμε. Το ξεχάσαμε ή αν θέλετε νομίζαμε ότι είχαμε καιρό. Δεν είχαμε καταλάβει, αγαπητοί ακροατές, ότι ούτε το παιδί μας μεγαλώνει, ότι ούτε μεγαλώνει πολλές φορές πριν την ώρα του. Ούτε είχαμε συνειδητοποιήσει τα μηνύματα τα οποία δέχεται. Και έτσι, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι προχωράμε σωστά, τελικά προχωράγαμε στο μηδέν. Αλήθεια. Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας ή πόσο πολύ το αγνοούμε? Το γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε την καρδιά και την ψυχή του ή βλέπουμε μόνο τις συνήθειές του? Γνωρίζουμε τι είναι ένα παιδί ή αν θέλετε τι είναι ή ποιο είναι το δικό μας το παιδί? Και αν πιστεύουμε ότι το γνωρίζουμε, γιατί ξαφνιαζόμαστε όταν διαπιστώνουμε ένα σωρό πράγματα που τελικά μας κάνουν να βλέπουμε ότι δεν το γνωρίζαμε? Έχετε διερωτηθεί τι είναι ένα παιδί, ποια είναι η ταυτότητά του, ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Είναι ένα ωραίο ζώο, όπως μας είπε προηγουμένως ο νεαρός μας φίλος, που σήμερα διαπρέπει και τιμά την Ελλάδα και την οικογένειά του στο εξωτερικό. Ποια είναι λοιπόν η ταυτότητα του παιδιού? Ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Το να δώσεις, αγαπητοί ακροατές, αγωγή σε ένα παιδί σημαίνει να ξέρεις τι είναι ένα παιδί. Διότι αν η αγωγή που του δώσαμε είναι λάθος και δεν ανταποκρίνεται στα υπαρξιακά και υπαρκτικά του δεδομένα, τότε το παιδί δεν θα το οδηγήσουμε στην ωριμότητα και στην ολοκλήρωση, αλλά στην αλωτρίωση. Και εμείς θα βλέπουμε ότι κάτι στραβώνει και δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στράβωσε. Έτσι, ενώ τα παιδιά είναι και θέλουμε να είναι η χαρά μας, πολλές φορές γίνονται το πρόβλημά μας. Αλλά και πάλι, αγαπητοί ακρότες, το ερώτημα που γεννιέται είναι ποιος τελικά είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα τα παιδιά μας ή το πρόβλημα είμαστε εμείς οι ίδιοι? Κάποτε, σε μια δεξίωση, μια κυρία συνάντησε τον διάσημο παιδαγωγό, τον Πεσταλότσι. Τον πλησίασε με χαρά, τον χαιρέτησε, εξέφρασε τη χαρά της που τον συναντούσε και του είπε μάλιστα ότι επρόκειτο πάρα πολύ σύντομα να τον επισκεφθεί για να συζητήσει μαζί του το πώς θα μεγαλώσει την κόρη της. Ο Πεσταλότσι τη ρώτησε: «Πόσο ετών είναι η κόρη σας?» Και η κυρία του απάντησε: «Μόλις 6 χρονών». Και ο Πεσταλότσι της απάντησε: «Λυπάμαι κυρία μου, ήρθατε πάρα πολύ αργά». Δεν ήταν υπερβολικός ο Πεσταλότσι, ήταν υπερβολική η άγνοια αυτής της

0: μητέρας για το πότε αρχίζει η αγωγή ενός παιδιού. Διάβασα ένα βιβλίο, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Παύλος, αν θυμάμαι καλά, στον Άγιο Πορφύριο, ότι συναντούσε στις νέες μητέρες και τις συναντούσε και τις συνιστούσε από την εποχή που ακόμα είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης να προσεύχονται για το παιδί τους, να λένε την ευχή «Κύριε Ιησού, ελέησόν με». Και διάβασα ακόμη ότι σύμφωνα με έρευνες, το παιδί από τη στιγμή της συλλήψεώς του ουσιαστικά ζει τα γεγονότα της οικογένειάς του. Όλα αυτά θέτουν επιτακτικό το ερώτημα. Τελικά, πότε αρχίζει η αγωγή του παιδιού μας? Να ένα πρόβλημα που το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ αργά. Όταν συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ο χρόνος έχει ήδη περάσει. Οι στρεβλώσεις έχουν γίνει. Οι ζημιές έχουν γίνει μικρότερες ή μεγαλύτερες. Πόσο στα αλήθεια παρακολουθούμε το μεγάλωμά του? Βλέπουμε να μεγαλώνει, να αυξάνεται τον πόη του, να αρχίζει να μιλάει, αλλά νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Και όμως, αγαπητοί μας ακροατές, στην πραγματικότητα, μερικές φορές δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το παιδί μεγαλώνει. Και δεν μεγαλώνει μόνο σωματικά, και από την άλλη πλευρά, ότι οι εμπειρίες που το παιδάκι αυτό ζει μέσα στο σπίτι του είναι κάτι που θα σφραγίσει τη ζωή του, που πολλές φορές θα εκδηλωθούν συμπεριφορές που θα ψάχνουν οι γονείς να καταλάβουν την αιτία, να βρουν την αιτία. Και τελικά η αιτία θα είναι εμπειρίες που αυτά τα παιδιά πέρασαν στο σπίτι τους μέσα. Μερικές φορές ακόμα και το ύψωμα της φωνής, μια σύγκρουση ανάμεσα στους γονείς, ταράζει την ψυχή του παιδιού. Και η ταραχή είναι μια τραυματική εμπειρία. Και τραυματικές εμπειρίες, αγαπητοί μας ακροατές, δεν είναι από τα πράγματα που μπορεί να τα καπελώσουμε και να τα σκεπάσουμε. Άρα λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα είναι να νιώσουμε το από πότε και πώς θα συνεργαστούμε με το ίδιο μας το παιδί για τη σωστή αγωγή του. Συνήθως εμείς πότε ξυπνάμε? Όταν τα μεγάλα προβλήματα χτυπούν την πόρτα μας? Όταν τελικά τα παιδιά μας βρίσκονται σε κίνδυνο? Όμως, για να πάρω ένα παράδειγμα, έχετε σκεφτεί κάτι πολύ απλό? Φαντάστηκε ποτέ κανένας ότι κάποτε ένα παιδί ξύπνησε και είπε ξαφνικά «σήμερα εγώ θα πάρω ναρκωτικά»? Όταν ένα παιδί φτάνει για πρώτη φορά να κάνει χρήση, έχετε σκεφτεί πόσος χρόνος έχει προηγηθεί σε μια πορεία λάθους και σε μια πορεία που συνήθως η οικογένεια την αγνοεί? Γιατί αν δεν την αγνοούσε, θα την είχε προλάβει. Αν δεν την προλαβαίνει, είναι γιατί την αγνοεί. Γιατί είναι ανυποψίαστη. Όμως θα το επαναλάβω, αγαπητοί ακρότες. Κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται, τη στιγμή που εμφανίζεται έχει διανύσει μία πορεία. Η ζημιά δηλαδή έχει γίνει. Η ζημιά έχει συντελεστεί στην ψυχή του παιδιού και στην καρδιά του. Απλά τώρα αυτή η ζημιά έρχεται στην επιφάνεια. Γίνεται γνωστή. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν αρχίζει όταν εκδηλώνεται. Το πρόβλημα αρχίζει πολύ νωρίτερα. Η εκδήλωση είναι συνήθως το τέλος μιας πορείας. Μιας πορείας άσχημης, δύσκολης, που τελικά αποδεικνύεται καταστροφική. Είναι αυτή ακριβώς η πορεία την οποία δεν καταλάβαμε εμείς οι γονείς. Και βέβαια, μερικές φορές ψάχνουμε την εύκολη λύση. Ποιοι κακοί άνθρωποι παρέσυραν τα παιδιά μας? Και δεν σκεφτήκαμε ποτέ τη δική μας ευθύνη, γιατί κάποιοι μπόρεσαν να τα παρασύρουν, αν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σκεφτήκαμε ότι εμείς δεν θωρακίσαμε τα παιδιά μας. Και όταν μιλάω για θωράκιση, δεν μιλάω ούτε για υποδείξεις, ούτε για φωνές, ούτε για το «μη μιλάς αυτόν, μη σε εκείνον», αλλά μιλάω για τον πνευματικό καταρτισμό των παιδιών μας, αυτόν που θα τους κάνει να κάνουν επιλογές στη ζωή τους. Αυτόν που θα τους κάνει να έχουν εμπειρίες τέτοιες που να ακυρώσουν τις όποιες προσπάθειες των όποιων ανθρώπων που πιστεύουμε ότι μπορούν τα παρασύρουν. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τη βοήθειά Του θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητή μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και συνεχίζουμε βέβαια το αφιέρωμά μας στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Ο Όσιος και Θεοφόρος Σάββας γεννήθηκε το 439 μετά Χριστόν σε ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας, τη Μουταλάσκη, από ευσεβείς γονείς, τον Ιωάννη και τη Σοφία. Σε ηλικία 5 ετών, ο μικρός Σάββας αποχωρίστηκε από τους γονείς του, οι οποίοι έφυγαν για την Αλεξάνδρεια, επειδή ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και τον άφησαν υπό την επίβλεψη του αδελφού του πατέρα του Ερμία για να μάθει γράμματα και να τους κληρονομήσει σε περίπτωση θανάτου τους. Η γυναίκα όμως του Ερμία ήταν κακόγνωμη και μοχθηρή και γι' αυτό πολύ σύντομα ο Όσιος Σάββας εγκατέλειψε το θείο του για να καταφύγει στον άλλο αδελφό του πατέρα του που ήταν ιερέας, τον Γρηγόριο, με τον οποίο έμεινε για λίγο καιρό. Μέσα σε αυτό το διάστημα όλοι όσοι τον έβλεπαν τον θαύμαζαν γιατί διέφερε πολύ από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Δεν έπαιζε και δεν έκανε καμιά αταξία όπως θα τέριαζε σε ένα παιδί, συμπεριφερόταν όμως σαν ένας φρόνιμος γέροντας. Όταν ήταν 8 ετών ο Σάββας κατέφυγε στη Μονή των Φλαβιανών από την οποία μάταια προσπάθησαν οι συγγενείς του να τον απομακρύνουν. Σε ηλικία 18 ετών, το 456 μετά Χριστόν, αφού έλαβε την ευλογία του Ηγουμένου, ήρθε στους Αγίους Τόπους. Πληροφορήθηκε τη φήμη του Οσίου Ευθυμίου και με δάκρυα τον παρακάλεσε να τον δεχθεί. Ο Όσιος όμως τον έστειλε πρώτα στο κοινόβιο στον Όσιο Θεόχτιστο, επειδή δεν δεχόταν αγένιους νέους. Με υποδειγματική ταπείνωση, χωρίς δικό του θέλημα, όλη την ημέρα υπηρετούσε τους αδελφούς και όλη τη νύχτα δοξολογούσε το Θεό. Έφτασε σε τελειότητα και ο Άγιος Ευθύμιος θαύμαζε τόσο την πνευματική πρόοδο του Αγίου Σάββα που τον ονόμασε Παιδαριογέροντα. Ο Όσιος Σάββας διακρινόταν για την μεγάλη εγκράτειά του, την υπακοή και την νηστεία του. Κάποια μέρα εκεί που δούλευε στον κήπο λαχτάρισε ένα μήλο. Μόλις το δάγκωσε όμως σκέφτηκε ότι δεν είχε πάρει ευλογία από τον γέροντα και αμέσως πέταξε το μήλο και έβαλε κανόνα στον εαυτό του να μην ξαναφάει ποτέ στη ζωή του μήλο. Οι πατέρες της Μονής μέχρι σήμερα τηρούν αυτόν τον κανόνα. Μετά την κοίμηση του Οσίου Θεοχτίστου ο Άγιος Σάββας πήρε ευλογία να αποσυρθεί στην έρημο όπου επιδόθηκε σε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Μετά το θάνατο του Οσίου Ευθυμίου, ο Άγιος αποσύρθηκε οριστικά στην βαθύτερη έρημο όπου πάλεψε σκληρά με τον Μπαμπόνηρο και μισό καλοδιάβολο. Μετά 4 χρόνια στην έρημο, ένας άγγελος τον οδήγησε σε μια σπηλιά του Χυμάρου των Κέδρων. Εκεί έμεινε 5 χρόνια και με πληροφορία του Θεού άρχισε να δέχεται μαθητές. Όταν ο αριθμός των μαθητών του έφτασε τους 70, ο Άγιος προσευχήθηκε και ανέβλησε νερό στη ρεματιά για τις ανάγκες τους. Όταν ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε, η Παναγία του υπέδειξε ένα άλλο σπήλαιο μεγαλύτερο απέναντι από το προηγούμενο. Εκεί ο Άγιος είχε δει πύρινο στήλο. Πηγαίνοντας εκεί, βρήκε μέσα σε βράχο μεγάλο σπήλαιο, έτοιμο για να γίνει ναός, με κόγχη για το ιερό και την προσκομιδή. Έκλεισε ένα μικρό τμήμα της νότιος πλευράς, το μόνο που ήταν ανοιχτό. Αφιέρωσε το ναό στον Άγιο Νικόλαο. Είναι η λεγόμενη Θεόχτιστη εκκλησία που προαναφέραμε, η αρχαιότερη εκκλησία μέσα στο σημερινό μοναστήρι, αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Η Λαύρα μεγάλωνε και έφτασε σε αριθμό τους 150 μοναχούς. Παρά τις αντιδράσεις του να αποφύγει την ιεροσύνη, ο Άγιος αναγκάστηκε να δεχτεί την χειροτονία του σε πρεσβύτερο σε ηλικία 53 ετών. Στη συνοδεία του όμως υπήρχαν κάποιοι που τον φθονούσαν,
πειραζόμενοι από τον αρχηγό της κακίας διάβολο. Έτσι κατέφυγαν στον Πατριάρχη Σαλούστιο 486 έως 493 ζητώντας του να τους εκλέξει άλλον ηγούμενο, χαρακτηρίζοντας τον Άγιο Σάβα ως αγρίκο και άξεστο να ποιμένει ψυχές, αφού εμπόδιζε και άλλους από την ιερουργία. Ο Πατριάρχης όμως έτρεφε μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο και όχι μόνο δεν πίστεψε τα φθονερά λόγια, αλλά αντιθέτως, θέλοντας να ειρηνεύσει τις ψυχές όλων, κάλεσε τον Άγιο και μπροστά στους κατηγόρους του τον χειροτώνησε ιερέα το έτος 492. Ο Όσιος όμως, σύμφωνα με την παράδοση, μόνο μια φορά στη ζωή του λειτουργήσε τα Θεία Μυστήρια. Μετά την πρώτη και μοναδική του Θεία Λειτουργία, δεν προσήρθε πάλι μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο. Μόνο αυτός γνωρίζει το τι αντίκρισαν οι οφθαλμοί του στη διάρκεια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που δεν τόλμησε πάλι να λειτουργήσει.

Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών δεν τον εμπόδιζε να φεύγει την Μεγάλη Σαρακοστή στην έρημο, όπως είχε διδαχθεί από τον Άγιο Ευθύμιο. Ίδρυσε κοινόβιο για τους έμπειρους μοναχούς και ένα άλλο για τους νέους που έρχονταν να διδαχθούν τον τρόπο της ασκήσεως. Άφησε να ζουν κατά μόνας μόνο οι έμπειροι μοναχοί. Τους αγένειους νέους τους έστελνε στο κοινόβιο του Αγίου Θεοδοσίου. Ίδρυσε κι άλλα μοναστήρια. Με τις προσευχές ειρήνευε τα θηρία, θεράπευε τους αρρώστους και έφερνε ευεργετικές βροχές αναγκαίες για την περιοχή. Είχε την πνευματική καθοδήγηση σε 7 μοναστήρια. Οι δαίμονες τον έτρεμαν. Μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο έκαναν σκληρούς αγώνες κατά των μονοφυσιτών. Το 512 μαζί με άλλους μοναχούς στάρθηκε στην Κωνσταντινούπολη στον αυτοκράτορα Αναστάσιο, ο οποίος ευνοούσε τους μονοφυσίτες για να στηρίξει την ορθόδοξη πίστη και να πετύχει φορολογικές ελαμφρύσεις υπέρ της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο αυτοκράτορας θαύμασε τη σύνεση του Αγίου και πολλές φορές ζήτησε τη συμβουλή του.

Επιστρέφοντας στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Σάβας πάλεψε σκληρά με τον αιρετικό Πατριάρχη Αντιοχίας Σεβίρο, ο οποίος είχε παρασύρει τον Αυτοκράτορα να διώξει τον Άγιο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία. Μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο συγκέντρωσαν 6.000 μοναχούς για να πείσουν τον διάδοχο του Πατριάρχη Ηλία Ιωάννη να υπεραμεινθεί τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Έστειλε επίσης τον Αυτοκράτορα παραλέα αναφορά, επειδή ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει βία. Ο Αναστάσιος όμως πέθανε το 518 και ο διάδοχός του Ιουστίνος υπερασπίστηκε την Ορθόδοξη πίστη και διέταξε να εγγραφεί η Σύνοδο της Χαλκιδόνας στα Ιερά Δίπτυχα. Τότε ο Άγιος Σάβας στάρθηκε στην Σκυθόπολη και στην Κεσάρια για να αναγγείλει ο ίδιος την νίκη της Ορθοδοξίας. Το 531 στάρθηκε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος λόγω της εξέγεσης των Σαμαριτών. Παρουσιάστηκε στον ευλαβή Αυτοκράτορα Ιουστινιανό και ζήτησε τη συνδρομή και την προστασία. Επιστρέφοντας πίσω, προφήτευσε στον Αυτοκράτορα την επανάσταση της Ρώμης και της Αφρικής. Επίσης, στην οριστική νίκη επί του μονοφυσιτισμού, του νεστοριανισμού και του οριγενισμού που θα αποτελούσε τη δόξα της βασιλείας. Όταν οι Σαρακινοί εισέβαλαν στην Παλαιστίνη, ο Άγιος κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας προστασία και βοήθεια από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, την οποία και πήρε. Ο Ιουστινιανός έχτισε πύργο γύρω από το μοναστήρι για την προστασία των μοναχών από τους Σαρακινούς, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Ο Όσιος, όταν νίστευε, ήταν εγκρατής. Έτρωγε μόνο μία φορά την εβδομάδα στις Σαρακοστές και συγχρόνως έκανε όλες τις δουλειές και ήταν πάντοτε υγιής και δυνατός. Όπως ήταν γενναίος στο σώμα, ήταν και στην ψυχή. Ήταν ποιητής, γλυκύτατος στην ομιλία και με αγάπη ειλικρινή και ανυπόκριτο. Ακόμα και στα 93 του χρόνια δεν δίστασε να πάει στον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό προκειμένου να γλιτώσει κάποιους που άνανδρα είχαν κατηγορηθεί. Ο Αυτοκράτορας, βλέποντας τον Όσιο, τον φίλησε, γιατί είδε ένα φωτεινό στεφάνι πάνω στο κεφάλι του. Ο Άγιος Σάβας, ο υγειασμένος, αρρώστησε και κοιμήθηκε εν κυρίω την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου το 532 μετά Χριστόν, σε ηλικία 94 ετών. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Ο Άγιος Σάβας είναι ο μεγάλος γιατρός όλων των παθήσεων και ιδιαιτέρως του καρκίνου. Είναι γνωστό το νοσοκομείο στην Αθήνα που μετονομάστηκε σε νοσοκομείο του Αγίου Σάβα προς αναγνώριση των πολλών θαυμάτων που έχει τελέσει ο Άγιος εκεί, θεραπεύοντας αρρώστους που έπασχαν από καρκίνο.

Το 1099 μετά Χριστόν, οι Σταυροφόροι πήραν το σκήνομα του Αγίου Σάβα μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια και τα μετέφεραν στη Βενετία. Εκεί παρέμεινε 9 αιώνες. Το 1964 όμως, ο Άγιος Σάβας εμφανίστηκε στον τότε Πάπα Ιωάννη και του είπε πως θέλει να γυρίσει στο μοναστήρι του στην Παλαιστίνη και ότι τον ζητούσαν τα παιδιά του, δηλαδή οι μοναχοί της Μονής. Η Ρωμακαθολική Εκκλησία, αφού εξέτασε το θέμα, αποφάσισε να μην επιστρέψει το Λείψανο. Λίγους μήνες αργότερα, ο Πάπας πέθανε. Το 1965, ο Άγιος Σάβας εμφανίστηκε πάλι στο νέο Πάπα Παύλο τον Έκτο και ζήτησε με έμφαση να τον γυρίσει πίσω στην Παλαιστίνη. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και στις 5 Οκτωβρίου το 1965 αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μαζί με τον Πνευματικό της Μονής μετέβησαν στην Ιταλία να παραλάβουν το Άγιο Λείψανο. Στις 19 Οκτωβρίου το σκήνομα του Αγίου Σάβα έφτασε στα Ιεροσόλυμα και αναποτέθηκε στον πανίερο ναό της Αναστάσεως για προσκύνηση από τους πιστούς. Στο μοναστήρι του έφτασε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους επί Πατριάρχου Βενεδίκτου. Από τότε, την 13η Οκτωβρίου εκάστου έτους, γιορτάζεται με ειδική ακολουθία η ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Σάβα.

Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Δαμασκό, τη σημερινή πρωτεύουσα της Συρίας, από ευσεβείς γονείς. Η μητέρα του έφυγε από τον κόσμο όταν ο Ιωάννης ήταν σε μικρή ηλικία και ο ενάρετος πατέρας του Σέργιος, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών του Χαλίφη, φρόντισε να τον εφοδιάσει με σπουδαία μόρφωση για την εποχή του. Ο Ιωάννης διαδέχτηκε τον πατέρα του στο υπουργικό αξίωμα και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού. Εκείνη την εποχή στο θρόνο του Βυζαντίου ανέβηκε ο οικονομάχος Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος. Ο Άγιος Ιωάννης, προκειμένου να υπερασπίσει τις εικόνες και την Αγία Πίστη, έγραψε και έστειλε 3 απολογητικούς λόγους προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας, όπου διακρίνεται ο θείος φωτισμός του αλλά και η πίστη του στην Αγία Παράδοση της Εκκλησίας. Ο Λέων, ψάχνοντας να βρει τρόπο να βγάλει από τη μέση τον μέγιστο αντίπαλό του, μην μπορώντας να το χτυπήσει άμεσα λόγω του αξιώματος που κατήχε, τον συκοφάντησε στον Χαλίφη ως προδότη με δόλιο τρόπο. Πλαστογράφησε τα γράμματα και την υπογραφή του και παρουσίασε επιστολή στο Χαλίφη, στην οποία ο Ιωάννης δήθεν προσκαλεί το βασιλιά του Βυζαντίου να επιτεθεί στο αραβικό κράτος της Δαμασκού, επειδή εκείνο τον καιρό η πόλη της Δαμασκού ήταν ανοχήρωτη. Ο Χαλίφης πίστηκε στην άδικη κατηγορία και διέταξε να κόψουν το δεξί χέρι του Ιωάννη, με το οποίο έγραψε την προδοτική επιστολή. Η απόφαση εκτελέστηκε και το χέρι του Ιωάννη κρεμάστηκε κατόπιν στην αγορά της Δαμασκού για να το βλέπουν όλοι. Ο Ιωάννης ζήτησε από το Χαλίφη το κομμένο χέρι του και με δάκρυα γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, ζητώντας της να του θεραπεύσει το χέρι. Η Παναγία άκουσε τις δεήσεις του. Για μια στιγμή αποκοιμήθηκε και ξυπνώντας βλέπει το χέρι του να βρίσκεται στην πρώτερη υγιή θέση, αφήνοντας μόνο μια μικρή κόκκινη γραμμή στο σημείο της ενώσεως. Στην θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, ο Ιωάννης κόλλησε ένα τρίτο ασημένιο χέρι, από το οποίο πήρε την ονομασία Παναγία η Τριχερούσα. Η εικόνα αυτή σήμερα φυλάσσεται στη Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος. Το 2010, οι Δανειλαίοι μοναχοί από το Άγιο Όρος πρόσφεραν ένα αντίγραφο της Παναγίας της Τριχερούσας στη Μονή του Αγίου Σάβα. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, αρνούμενος να υπηρετήσει στην υπουργική του θέση που του πρότεινε ο Χαλίφης ύστερα από το θαύμα. Όταν ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, υποτάχθηκε σε ένα έμπειρο αλλά τραχή και απαιτητικό γέροντα. Αυτός του απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που του υπενθύμιζε το ένδοξο του παρελθόν. Του ανέθεσε να επιτελεί τα πιο ταπεινά διακονήματα, ώστε να προκόψει στην υπακοή και την ταπείνωση. Μια μέρα κάποιος από τους αδελφούς τον παρακάλεσε να γράψει ένα τροπάριο, επειδή είχε πεθάνει κάποιος από τους συγγενείς του. Ο Άγιος τότε έγραψε το «Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα». Όταν το πληροφορήθηκε ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να μαζέψει όλες τις ακαθαρσίες της λαύρας με τα ίδια του τα χέρια. Ο Άγιος, χωρίς να γονγκίσει, υπάκουσε στην εντολή του γέροντα. Λίγες μέρες αργότερα παρουσιάστηκε η Θεοτόκος στο γέροντα και τον διέταξε να μην φράζει την θαυμάσια πηγή που αναβλύζει νάμα και να αφήσει τον υποτακτικό του να συνθέσει ύμνους και ποίηματα που θα ξεπερνούσαν σε ωραιότητα και γλυκύτητα τους ψαλμούς του Δαβίδ και τις οδές των προφητών. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και υμνογράφους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέθεσε τον Αναστάσιμο Κανόνα, το μεγαλύτερο μέρος της παρακλητικής, εγκομιαστικούς λόγους στις δεσποτικές, θεομητορικές γιορτές και γιορτές Αγίων.
έγραψε βιβλία όπως την Πηγή Γνώσεως, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Ο Άγιος αγωνίστηκε εναντίον των οικονομάχων και σε τρεις εκτενείς λόγους του καταδεικνύει την αναγκαιότητα προσκύνησης και τιμής των σεπτών εικόνων και των τιμίων.

Κοιμήθηκε σε ηλικία 104 ετών και ο τάφος του, όπως προαναφέραμε, σώζεται στη Μονή του Αγίου Σάβα μέχρι σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Προδρόμου.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας μας. Επικαίρως, και μια που οι μέρες αυτές είναι αφιερωμένες στη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, στη μεταμόρφωση του Κυρίου, θα μπορούσαμε μαζί να κάνουμε μερικές σκέψεις στη σημερινή ομιλία μας. Ένα από τα θαύματα του Κυρίου που δείχνει τη θεότητά του, τη μεγαλειότητα και τη δύναμή του, είναι η μεταμόρφωση, η Αγία Μεταμόρφωσή του. Για αυτήν ομιλούν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς, καθώς επίσης και ένας από τους αυτόπτες μαθητές του Κυρίου, ο Πέτρος. Τα όσα λέγουν ακούονται κατά τη Θεία Λειτουργία της εορτής της 6ης Αυγούστου, και μας μεταφέρουν στο όρος Σταβόρ, επί του οποίου κατά την παράδοση έλαβε χώρα το μέγα γεγονός και σωστικό γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Και ιδού όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς ηλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Ή θέλεις, ποιήσομεν οδάς όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Αυτό το κείμενο αναφέρεται στο γεγονός της μεταμορφώσεως από τον Ευαγγελίστη Ματθαίο στο 17ο κεφάλαιο από τον 1ο έως τον 6ο στίχο. Με απλό τρόπο και ανεπιτίδευτο θα λέγαμε, χωρίς περιττές φράσεις, ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρεται σε ένα περιστατικό της ζωής του Κυρίου, το οποίο περιστατικό είδαν με τα μάτια τους τρεις Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που υπερήχαν τον άλλον ως προς την πίστη, την αφοσίωση και την αγάπη ως προς τον Κύριο. Όπως λέγει ένα τροπάριο της εορτής, ο προαιώνων υπάρχων Θεός Λόγος, ο φως ως ημάτιον περιβαλλόμενος, μεταμορφούμενος έμπροσθεν των μαθητών του, υπέρ των ήλιων έλαμψε. Είναι ένα κομμάτι από τα στιχηρά των ένων. Έλαμψε το πρόσωπο του Κυρίου από την λαμπρότητα της απροσίτου θεϊκής δόξης, τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά ως το φως. Δύο εξέχοντα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, ενεφανίστησαν κατά την στιγμή εκείνη της θεϊκής λαμπρότητος. Συνομιλούσαν με τον Κύριο, διαταμέλλοντα να συμβούν εις αυτόν, δηλαδή δια των λυτρωτικών του θάνατο, ο οποίος έμελε να πραγματοποιηθεί στα Ιεροσόλυμα. Ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξηγεί γιατί επελέγησαν οι δύο αυτές προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης να πλαισιώσουν τον Κύριο κατά την ώρα της μεταμορφώσεώς του. Πρώτον, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αντιπροσώπευαν τον νόμο και τους προφήτες. Δεύτερον, και οι δύο είχαν απολαύσει μιας μυστικής θέας του Θεού. Ο ένας στο όρος Σινά και ο άλλος στο όρος Καρμήλιο. Τρίτος λόγος, αναφέρει ο Άγιος, ο Μωυσής αντιπροσώπευε τους νεκρούς, ενώ ο Ηλίας που ανελήφθη στον ουρανό εποχούμενος επί πυρήνου άρματος, αντιπροσώπευε τους ζώντες.
ή να μάθω συν ότι και θανάτου και ζωής εξουσίαν έχει και τον άνω και τον κάτω κρατεί. Όπως ακριβώς αναφέρεται το στοιχειρό του εσπερινού της εορτής. Συλλαλούντες δε το Χριστό, Μωυσής και Ηλίας εδείκνυον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Η παρουσία του Μωυσέως και του Ηλία κατά την μεταμόρφωση υπεγράμμισε επιπλέον την ενότητα που υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Τον Χριστό που με τύπους, σύμβολα και προφητείες προανήγγειλε η πρώτη, η Παλαιά Διαθήκη, τον παρουσίασε κηρύττοντα και θαυματουργούντα η Δευτέρα, η Καινή Διαθήκη. Κατά την μεταμόρφωση έχουμε και την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ που ονομάζει τον Κύριο Υιό του αγαπητών, ο Θεάνθρωπος Κύριος που μεταμορφώνεται και το Άγιο Πνεύμα που λάμπει μαζί με τον Κύριο δια της φωτεινής νεφέλης. Ένα ερώτημα που τίθεται τώρα είναι πώς είδαν το θαυματουργό γεγονός της μεταμορφώσεως οι συνοδεύσαντες μαθητές τον Κύριο. Ως προς αυτό μας πληροφορεί το κοντάκιο της εορτής. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Ήνα όταν σε είδωση σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσωση εκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Ο ύμνος αυτός της Εκκλησίας μας συμπληρώνει με σύντομο και επιγραμματικό τρόπο όσα οι ιεροί Ευαγγελιστές εξιστορούν για τη μεταμόρφωση του Χριστού. Μας λέγει πρώτον ότι οι μαθητές είδαν την θεϊκή δόξα του Κυρίου ως εχώρουν, δηλαδή καθώς ειδύναντο, μέχρι εκεί που μπορούσαν, δια να μεταχειριστούν την φράση του απολυτικίου της εορτής. Δεν είναι το δυνατόν οι Απόστολοι, εφόσον ήσαν άνθρωποι, να δουν ολόκληρη τη θεϊκή λαμπρότητα του Κυρίου, αφού σε άλλο σημείο ο ίδιος ο Κύριος στον Μωυσή είχε πει τότε «Ουδείς, όψετε το πρόσωπό μου και ζήσετε». Το πρόσωπό του δηλαδή εν όλη τη λαμπρότητη. Δεύτερον, από το κοντάκιο της εορτής της μεταμορφώσεως μαθαίνουμε επίσης, καθώς και από άλλους ύμνους της εορτής, το σκοπό της μεταμορφώσεως. Ο Κύριος δηλαδή μετεμορφώθη για να αντιληφθούν οι μαθητές του όταν θα τον δουν επί του Σταυρού ότι το πάθος του ήταν εκούσιον, ήταν θεληματικό, έρχεται με τη δική του θέληση. Έτσι γεμάτη από πίστη και βεβαιότητα θα διεσάλπιζαν στον κόσμο όλο την θεότητά του. Έπρεπε, όπως μας λέγει ένας άλλος ύμνος του εσπερινού της εορτής, ή να δουν τα θαυμάσια του Κυρίου δια να μην δηλιάσουν εμπρός στα παθήματά του. Ή να, δηλαδή, γράφει ακριβώς ο ύμνος, θεωρήσαντες τα θαυμάσια σου μη δηλιάσωση τα παθήματά σου. Μας λέει το πρώτο στοιχειρό του εσπερινού. Δεν είναι άσκοπο να επαναλάβουμε εδώ ότι οι ύμνοι της Εκκλησίας μας συνοψίζουν τις αλήθειες της πίστεώς μας, όπως τις ανέπτυξαν και τις διατύπωσαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Έτσι συμπληρώνουν την Αγία Γραφή, διότι διαφυλάσσουν με τις φράσεις τους, τις ποιητικές βεβαίως, την ιερά μας παράδοση.
Τα όσα παραπάνω ελέγχθησαν ήσαν και είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε την βυζαντινή εικόνα της μεταμορφώσεως, η οποία είναι πιστή απεικόνησης των όσων οι ιεροί ευαγγελιστές αναφέρουν. Έχουμε δει, αγαπητοί μου, πολλές φορές την εικόνα της μεταμορφώσεως. Έχουμε προσκυνήσει και προσκυνούμε επίσης τακτικά την εικόνα της μεταμορφώσεως και όλοι μέσα μας, και χωρίς να τη βλέπουμε, γνωρίζουμε για αυτή την εικόνα και τη βλέπουμε μπροστά μας. Ας την περιγράψουμε λοιπόν λιγάκι. Το όρος Σταβόρ τρικόρυφων, επάνω στην ψηλότερη κορυφή του, στο μέσο της εικόνας στέκει ο Κύριος, όρθιος και κατενόπιον, εντός φωτεινής δόξης, όπου παριστάνεται με φωτοειδή κύκλο, μέσω στο οποίο είναι γραμμένο τετράγωνο ροδόχρουν. Τα ημάτια αυτού είναι λευκά, με ελαφρές ραβδώσεις. Με το δεξί χέρι ευλογεί και στην αριστερά κρατεί ηλιτάριο. Με όλον όπου στη μεταμόρφωση εφανερώθη η θεϊκή εξουσία του, εντούτης και στην εικόνα αυτή παρίσταται όπως πάντοτε με σχήμα ταπεινό. Στα δεξιά του εικονίζεται ο προφήτης Ηλίας και στα αριστερά του ο προφήτης Μωυσής ή και τα Νάπαλιν, ιστάμενοι επάνω στις δυο ψηλότερες κορυφές και προσκλίνοντες με σεβασμό ο μεν Ηλίας συνομιλών μετά του Χριστού, ο δε Μωυσής κρατών τις πλάκες του νόμου. Πιο κάτω και στο μέσο βράχων ευρίσκονται πεσμένοι χάμω οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, σε στάσεις βίαιες. Ο μεν Πέτρος καλύπτων το πρόσωπον του, αφού δεν μπορεί να καταλάβει και να αντικρίσει το θάμβος και κράζει προς τον Χριστό, ο δε ο Ιωάννης είναι πρινής και ο Ιάκωβος ανεστραμμένος και Ιωνή εξφενδονιστής από υπερφυή δύναμη. Επί των προσώπων αυτών είναι αποτυπωμένος ο τρόμος και η έκστασης. Αυτά δε, σύμφωνα με το Ιερό Ευαγγέλιο ιστορούμενα, και ακούσαντε συμμαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα, όπως λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο 17ο κεφάλαιο στον 6ο στίχο, ως επίσης και κατά τα ψαλόμενα κατά την εορτή της μεταμορφώσεως τροπάρια που λέγουν «Ήτινες την ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο», καθώς και τα ακόλουθα «Οι μαθητές σου λόγε έριψαν εαυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν». Σε πολλές εικόνες της μεταμορφώσεως, όταν υπάρχει πολύ στίχος για να σκεπαστεί από την τοιχογραφία, ζωγραφίζονται πίσω από το βουνό, από το μέρος του Ιησού όπου αναβαίνει εις το όρος μαζί με τους μαθητές του, και πάλι από το άλλο μέρος του βουνού παριστάνονται οι ίδιοι όπου κατεβαίνουν και ο Χριστός τους ευλογεί λέγοντάς τους να μην υπούν σε κανένα αυτά που είδαν, όπως ιστορούνται στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και να δώσουμε μια απάντηση σχετική ποια είναι η σημασία της εικόνας για τον πιστό. Όπως κάθε βυζαντινή εικόνα, έτσι και στην εικόνα της μεταμορφώσεως γίνεται αφορμή για ιερούς στοχασμούς στον κάθε πιστό που την βλέπει και την ασπάζεται.
Σε αυτό βοηθούν τα τροπάρια της εορτής της Μεταμορφώσεως. Διότι τονίζεται σε αυτά, εκτός του κυρίου σκοπού του γεγονότος, που είναι το προάγγελμα της ενδόξου και σωτηρίου δια του Σταυρού Αναστάσεως, και ο δευτερεύων σκοπός, η δόξα των πιστών στην Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, σε ένα τροπάριο αναφέρεται ότι ο Κύριος μετεμορφώθη δια να δηλώσει ότι όσοι θα διαπρέψουν εις τα σαρετάς θα αξιωθούν της εν Θεού δόξης. Σε άλλα δε τροπάρια παρακαλείται ο μεταμορφωθής Κύριος να φωτίσει τις ψυχές μας με το θαβόριον φως του οποίου οι ακτίνες κατήβγασαν τους Αποστόλους. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον. Ο πιστός καθώς κοιτάζει, ενατενίζει θα λέγαμε την Άγια εικόνα της μεταμορφώσεως, φέρει στο νου του τη γνωστή ευχή της Εκκλησίας μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Και μια και αγαπητοί μου, πριν από λίγο αναφερθήκαμε στη σημασία που έχει η εικόνα για τον κάθε ένα από μας.

λάμψεως στο όρος Σταβόρ γίνεται ορατή από τους Αποστόλους. Σήμερα γίνεται γνωστός ως Κύριος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς Χριστός. Τώρα έγιναν ορατά αυτά που ήταν αθέατα από τα ανθρώπινα μάτια. Ένα σώμα χωικό ακτινοβολή, ακτινοβολή θεϊκή λαμπρότητα. Ένα σώμα θνητό αναβλύζει δόξαν θεότητος. Ακούγοντας αυτούς τους λόγους του θαυμαστού και θεοφόρου πατρός της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα της καθάρσεως που υπέστη και του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος, γεμίζομαι κι εμείς από πνευματική χαρά και αγαλία, σε αγαπητοί μου. Παίρνουμε φως από το ανέσπερο φως, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Λαμβάνουμε χάρη από την πηγή της χάριτος, προκειμένου να πούμε μερικές σκέψεις για την οποία αυτή εορτή της Ορθοδόξου Θεολογίας λέγεται. Το περιεχόμενο αυτού του μεγάλου θαύματος που έλαβε χώρα πάνω στο όρος Σταβόρ απετέλεσε αντικείμενο βαθιάς μελέτης από τους πατέρες της Εκκλησίας με προεξάρχουσα την τιτάνια μορφή της Ορθοδόξου Θεολογίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, για να τονίζει διαρκώς πως χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ της Ορθοδόξου και της Δυτικής Θεολογίας. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι το εκπληκτικό εκείνο θαύμα που μας μεταφέρει στα μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Πριν από την Δευτέρα Παρουσία μας φανερώνει κάτι από τον κρυπτόμενο Κύριο, κάτι που εκείνος πράγματι είναι στη θεϊκή του δόξα, μας αποκαλύπτει τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Κύριος δεν είναι μόνο άνθρωπος, ένας σπουδαίος προφήτης, έστω ο μέγιστος, αλλά ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Χριστός δεν άλλαξε απλώς, δεν έβαλε κάποιο ρούχο διαφορετικό, δεν μεταμφιέστηκε σε κάποιον άλλο, δεν σημαδεύτηκε η ύπαρξή του από το θαύμα και πλέον άρχισε να πορεύεται μεταμορφωμένος. Η μεταμόρφωση του Κυρίου συνίστατο στο να δουν οι μαθητές όπως ήταν πραγματικά. Δεν προσέλαβε την λαμπρότητα της θεϊκής φύσης την οποία δεν είχε, αλλά αποκάλυψε την πληρότητα του προσώπου του στους μαθητές του και στον κόσμο. Για εμάς τους ανθρώπους μια τέτοια κατάσταση είναι μάλλον ακατανόητη. Γι' αυτό και θέλουμε να περιγράφουμε οποιαδήποτε μεταβολή στη ζωή μας με τη λέξη αλλαγή. Γινόμαστε κάτι άλλο από αυτό που ήμασταν. Όμως το θαύμα του Σταβόρ μας δείχνει ότι ήδη είμαστε κάτι που είτε δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε, είτε το θεωρούμε αυτονόητο, χωρίς όμως να το αφήνουμε να δράσει στη ζωή μας, είτε το περιφρονούμε συνειδητά. Ότι δηλαδή είμαστε θείας κοινωνή φύσεως, άρα η πρόσκλησή του για μεταμόρφωση δεν αποτελεί απλώς μια απλή διδασκαλία αλλαγής μας, της μετατροπής μας, δηλαδή σε κάτι άλλο, αλλά είναι η αφόρμηση για να ξαναβρούμε το αληθινό μας πρόσωπο, για να χρησιμοποιήσουμε τα κάθε λογής ενδύματά μας, όχι μόνο για την επιβίωση ή την κοινωνική μας συμβίωση, αλλά ως αντίδωρο για την αγάπη του Θεού και αντιπροσφορά στις άλλες εικόνες του που είναι οι συνάνθρωποι μας. Τούτο φαντάζει ανέφικτο στην εποχή μας, όπως και σε κάθε εποχή. Για αυτή την οδό όμως έγινε ο Θεός άνθρωπος και σε αυτή την οδό συντείνει η ζωή της Εκκλησίας μας. Με τη Θεία Λειτουργία, με τη λατρεία, με την ασκητικότητα και τα έργα της αγάπης, την αντίσταση στο πνεύμα του κόσμου τούτου, συμπεριλαμβάνει κάθε ύπαρξη που θέλει να βρει το βαθύτερο πρόσωπό της,
να μεταμορφωθεί.

διαμορφωθεί πραγματικά αυτό που της δόθηκε. Η εορτή της μεταμορφώσεως, επομένως, μας προσανατολίζει προς το υπέροχο αυτό τέρμα, την αιώνια δόξα που είναι ο ύψιστος σκοπός της ζωής, αυτό που δίνει πνοή στον αγώνα μας, νόημα στη συχνά βασανιστική πορεία της ζωής, περιεχόμενο και βάθος στην ασυμβίβαστη πάλι κατά του ποικιλόμορφου κακού. Το όρος δηλώνει το άνοιγμα, το πέταγμα στους ουρανούς, είναι η υπέρβασή μας από τις γήινες φροντίδες της επιβίωσης και του άγχους του θανάτου και η αποδοχή στην καρδιά μας ότι υπάρχει η πίστη στην πρόνοια του Θεού που είναι προσωπική για τον καθένα μας. Είναι η αποδοχή της ελπίδας στον ίδιο το Θεό, ο οποίος ανέβασε την φύση μας στον ουρανό και ζητά από μας να ανοίξουμε την καρδιά μας προς εκείνο και να στρέψουμε την πορεία της ύπαρξής μας όχι στη θλιβερή συνήθως πραγματικότητα και την καθημερινότητα που ζούμε, στα βάρη και στις αγωνίες, τα μίση και τις κακίες τα οποία εξ αυτής συσσωρεύονται, αλλά να προσέλθουμε στην αληθινή σχέση μαζί του, η οποία γεννά στον καθένα μας δυνατότητες υπέρβασης κάθε κακού. Το όρος δηλώνει επίσης την ανάσα την οποία μπορεί να πάρει ο άνθρωπος μέσα από τις καθημερινές αισθήσεις. Το βουνό έχει οξυγόνο και ο άνθρωπος που ανεβαίνει σε αυτό απαλλάσσεται από το θόρυβο της ζωής και μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του, να δει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, να ζητήσει και να αγωνιστεί δια της προσευχής, της μελέτης των εντολών του Θεού και της ασκήσεως για την κάθαρση των λογισμών του. Αυτά τα στοιχεία του όρους αποτελούν ευκαιρία για όλους μας αφύπνισης, κυρίως όμως για τον κάθε ένα μας χωριστά. Σήμερα ιδιαίτερα που αφήσαμε στην άκρη, είναι αλήθεια, την προτεραιότητα της χριστιανικής μας ταυτότητας, χρειαζόμεθα περισσότερο να ανεβούμε στο όρος υψηλών, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Γιατί είναι αλήθεια πως δεν είναι ο ουρανός ο προσανατολισμός μας. Σε έναν κόσμο που όλα τα δεδομένα ανατρέπονται, οι θεσμοί καταραίουν, τα νούμερα καταπίνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο φόβος και η ανασφάλεια μας βυθίζουν σε ομαδική κατάθλιψη, ο άνθρωπος ζητά απεγνωσμένα, σοκαρισμένος και πανικόβλητος, διέξοδο και ταυτότητα. Πού άλλο να τη βρει, αγαπητή μου, παρά στη γιορτή της μεταμορφώσεως. Η μεγάλη αυτή εορτή που γιορτάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού μας δείχνει το δρόμο αυτό και έρχεται να μας θέσει όλους μας ένα μεγάλο δίλημα. Θέλουμε αλήθεια ο κόσμος να αλλάξει? Θέλουμε να αλλάξουμε εμείς? Ή είμαστε ευχαριστημένοι με την εν γέννη πορεία της ζωής μας, εντοπίζοντας απλά και μόνο το νόημά της στη δυνατότητα απόκτησης της κατανάλωσης υλικών αγαθών, στην αντιμετώπιση των κάθε λογής οικονομικών προβλημάτων? Το δίλημα αυτό γίνεται πιο έντονο στις μέρες μας, όταν πλέον έχουν καταρρεύσει οι ψευδαισθήσεις της κοινωνίας μας, πως μπορούμε πάντοτε να είμαστε ευτυχισμένοι ακολουθώντας το καταναλωτικό πρότυπο, το οποίο είναι αλήθεια άγγιξε τα προηγούμενα χρόνια την χορδή της άνεσής μας. Ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει όσο κείται εν το πονηρό, όσο ο άνθρωπος δεν αφήνεται στη σχέση με τον Χριστό που τον μεταμορφώνει σε αυτό που πραγματικά είναι. Και επειδή οι συζητήσεις για την κρίση και τα οικονομικά αδιέξοδα είναι ατέρμονες και πολλές φορές σε λανθασμένη κατεύθυνση,
γιατί δεν αγγίζουν την πνευματική και ηθική αποσύνθεσή μας από την νοοτροπία μιας ζωής χωρίς Θεό και θεοποίησης του εαυτού μας, ας μην περισμένουμε αποτελέσματα. Η απάντηση βρίσκεται στην εντός μας μεταμόρφωση, μέσα από την συνέστηση ότι είμαστε θείας φύσεως κοινωνή, ότι ο Χριστός, προσλαμβάνοντας το ανθρώπινο φύραμα, μας έδωσε μέσα στην Εκκλησία την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματά μας και να του τα αντιπροσφέρουμε. Ο προφητάναξ Δαβίδ στον 23ο ψαλμό δηλώνει με απορία: «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού?» Ποιος είναι ικανός να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον Άγιο τόπο του? Οι τρεις μαθητές πάνω στο όρο της μεταμορφώσεως, μόλις άντεξαν τα υπερφυή μυστήρια που έλαβαν χώρα εκεί. Ο ίδιος ο ψαλμωδός δίνει για την απάντηση και είναι ενθαρρυντική για τους πιστούς: «Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού». Αυτός δηλαδή του οποίου τα χέρια, οι πράξεις και η καρδιά, οι διαθέσεις είναι αθώα και καθαρά. Αυτός που την ψυχή του δεν την έστρεψε σε γήινες ματαιότητες, ενώ στη σχέση του με τον πλησίον υπήρξε πάντοτε ευθύς και ειλικρινής, χωρίς δόλο και πονηριά μέσα του. Αυτός θα λάβει την ευλογία από τον Κύριο να ανέλθει μαζί του στο όρος το υψηλό της μεταμορφώσεως και να απολαύσει τη θεϊκή του δόξα. Δεύτε λοιπόν και εμείς. Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου. Με τέτοια προετοιμασία να θελήσουμε να γίνουμε αναβάτες ιεροί στο Άγιον Όρος του Κυρίου. Με τις σεπτές αναβάσεις του νου και της καρδιάς να αφήσουμε πίσω τη γη και τα φρονήματα, τις μικρότητες και ματαιότητες της καθημερινότητας και να βρεθούμε ψηλά και εκεί θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού. Θα δούμε τη δόξα του, θα πάρουμε από το φως του, θα γίνουμε μετάρσιοι το πνεύματι και θα αξιωθούμε να υμνήσουμε την ομοούσιο τριάδα, την προσκυνητή του αιώνας. Ο δυνάμενος αγαπητή μου, ας προσέλθει, και ο δυνάμενος χωρίν, χωρίτο. Ας ανεβούμε λοιπόν στο όρος του Κυρίου με τις σκέψεις που προαναφέραμε και να είμαστε βέβαιοι ότι ο μεγάλος πατέρας μας, Ιησούς Χριστός, ο μεταμορφωθής Κύριος, θα μας δώσει την δυνατότητα και της προσωπικής μας μεταμορφώσεως. Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας, όπως και σένα Παντελή. Να είστε καλά για τον κόπο σας. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Κοντό κεφάνι μου. Για τα καλά νύξω καιρός, τα χώματα ζεστάναν, βγάλανε φύλλα τα δεντράκια τσικαρπούς μολάραν και βόδια σε η εξοχή ποταγριολούδια. Τα ξενιτάρικα πουλιά γιαγύρανε ο πίσω και γλυκοκανακίζονται και στέσαν τσιφολιές των. Γρικά στο γελοχάχαρο μικής κορασοπούλας, τα ναστενάρικο αχότσερο το χτυπημένης, τσιμάνα στον ανούρισμα παρνεύγει το μωρότζης. Αγριομορφιά του αοριού, τα γλυκοκουδουνάτα, το παίξιμο γκαλοβοσκού με την ασκομαντούρα, τη μυρωδιά του θυμαριού που μερτζουβίζει ο τόπος, το βούισμα των μελισσών, τσιφίσεις στα καλούδια, τη σιγαλιά τσαργατινής στις ύστερες στα πρίλη. Χοχλιούς να φας μπουμπουριστού σαλάτα με παπούλες, μυζιθροσαρικόπιτες και αγνόπιτες με μέλι. Ριφάκι με ασκόλυμπρους και αγριοαγκινάρες και μακαρούνια σκιουφιχτά μαθότυρο ξυσμένου. Σφουγγάτο με το σίγλινο, λουκάνικο ξυδάτο και από εις καυροπύλαφο μα και καυρού σταθράκι. Μυζήθρα με χουμά μαζί να βγαίνει υπό τη σίγλα και στάκα πάνω αχνιστή στο βρέχτο παξιμάδι. Ζεστή να φας την ξεφουρνιά μελιές από το κουρούπι, πατάτες από τη χόβολη, τυρί από το λαδοκούπι και ένα κρασί για την ευχή πάλι να ξεφουρνήσουν. Κι άμα αποκάμουν οι κουρές και στέσουν έτσι τάβλες, οφτώ να φας αντικριστό στα λουνακιού την πέτρα. Γουλί γουλί να κόβγεις το με το μικιό τσακάκι, να νιώσεις γεύση και βοδιά μαρόλιθου αλάτσι. Ρακί να πιείς και για μεζέ να έχει χλωροκούτσα, ασκορδουλάκους και ελιές λαρδάτες αγκινάρες, λαδόψωμο με κάφκαλο και γυάλο στα μναγκάθι. Θωρώ, γρικό και γεύομαι, Κρήτη μου τις ομορφιές σου, λέω κοντό κεφάνι μου, πως τον παράδεισό με.

Αγροτική ζωή. Θέρος. Ήρθα πρωτόλης καψερός, τα στάχια ψωμωμένα, νημένουνε τσιθεριστές να τα δραπανοκόψουν. Στάρια, κρυθάρια και ταγές θαλασσοκυματούνε, λυκνίζονται αρμονικά σικάμπους και στα όρια. Ήρσιξαν και ετοιμάζονταν, δραπάνια ακουνίζουν, μαγειροψήματα πολλά, φουρνίσματα να βγάνουν και στα γαϊδουρομούλαρα τα μπράτιντος φορτώνουν. Από βραδύ σε φεύγαν εξώμενα στα σπαρμένα και παίρναν όλα τα οζά και τα μωρά και κίνα να τα κοιμίζουν κουνιστά στα μουλαροσωμάρια. Ήλαμψε ολοστρόγγυλο πόρισε το φεγγάρι που χάμε σηκωθήκανε απ' τα στροσίδια όλοι και το σταυρό το σήκαμαν μέσα από την ψυχή τους. Ο κάθα εις τον όργο του το θέριμσμα να αρχίξει. Όλοι νυχτοί στερίζουν κι ως ξεπροβαίνει ο ήλιος, σταμάτησε να στερεστεί και το δρεπάνι αφήνει. Τσιλιγοδέτες ίσκιζε, πομά κρεμα τσικάνι, πως φάκες γη αργουλιδιές, από λιγές γη σκήνους και τα δεμάτια είδενε με τσαγκαλιές που φέρναν. Και ο ήλιος οντεψήλωσε τρία κοντάρια πάνω, φορτώσανε στα χτήματα με τέχνη τα δεμάτια. Το κάθε χτήμα τέσσερα δεμάτια εκουβάλλει. Μουστουχωμένα όλα του σταλόνι τα στιβάζουν. Θωρείς σωρούς τσιθεμονιές να χρυσοκυτρινίζουν κι είναι χρυσός και μάλαμα το σόδι μαζωμένο όλη η κόπη του ζευγά του δραπανιού ο ίδρος. Ο ατσίτσερας να τραγουδεί ολημερνής ημέρας με το δικό του το σκοπό συνορισά να κάνει σωμορφολιγερόκορμες του δραπανιού αφέντρες. Γρικά στραγούδια, χάχαρα από όλα τα σπαρμένα, του δραπανιού μονότονος ο ήχος του γρικάτη, και οι κοπελιές των όργων τους να στράφτουν από τον ίδρο, στην κεφαλή τους να φορούν από την πυρά του ήλιου άσπρες μπολίδες και ανοιχτά πολύχρωμα μαντήλια. Με χωρατάδες να μιλούν λιγνομεσάτοι άντρες, με τσιθερίστρες τσόμορφες του ήλιου να αντιφέγγουν, και τσαυγά τη ζηδουλιά του δραπανιού ο κόπος.

σκαλόνισμα. Ο Δευτερόλης Ήμπη και ο Αλωνάρης Μίνας εχρήσανε με τσιβουτσές μέσα ταλόνι όλο και ήβαλαν στο βολόσυρο σαρακοτά καινούρια. Τα στάχια να ψιλοκοπούν, άχερα να τα κάνει, να ξεχωρίσει ο καρπός στο λίχνισμα σαν πιάσουν. Αρχίζουν, κάνουν το σταυρό, δεμάτια κουβαλούνε, σπούνεντο στα δεματικά ταλόνι να γεμίσει. Αφού τον πάτο γέμισαν απάνω σιτραλίκους, του αλωνιού τα σπούσανε πούνε νεπαλιασμένα, να λιάζονται καλύτερα, γλίγορα να στεγνώξουν. Με την καψάδα βάλανε τα βούγια στο αλώνι και το σεφόρουν το ζυγό ζεύλες και πανοζεύλια, ζευγάρι να τα πιένουνε σωστά να τα λαλούνε. Τα κροσταβάρι μπήκαινε μέσα στο χαλκά του λούρου, να σέρνει το βολόσυρο και απάνω του καθίζει μια μωρομάνα ομορφωνιά ασπρομαντιλωμένη. Με δύο χαράκους σμιλευτούς, περίσω να έχει βάρος, να κόβει ο βολόσυρος τα στάχια κομματάκια. Δούλα στη δούλα γύριζαν τα βούγια στο αλώνι. Με το διχάλι σύμπαιναν τα στάχια κάθε λίγου και δώστου πάλι ποξαρχής όλα τους να ψηλύνουν. Μεγάλωνε τα αλωνικό κι ώρες περίσες θέλει κι ο ανεμολόγος γύριζε απάρτη καφιαγμένος. Κι απίτης πολωνέψανε και μάλα μαϊζίνι, το στένουνε μακρύ σωρό, λαμί το ονομάζουν. Από τη μια κραταλονιού στην άλλη να πηγαίνει, κόντρα τα αέρα κύρσιξε ταλόνισμα και πέτα, με το θρυνάκι αψηλά και αμέσως διασκορπούσε, αλλού επήγαινε ο καρπός, τάχερα αλλού πηγαίναν. Πολλές φορές εκάνανε αυτό το άμε κέλα. Ομορφοπαρασέρνανε άχερα και κοντήλους και εκαθάριζε ο καρπός και πρόσωπο επέτα. Κοντήλους βάζαν και καρπό μαζί μες στο βολίστρι, ευολιστροκοσκίνιζαν και κόντε λιπωμένα. Εσογκαθάρισε ο καρπός και ένα σωρό τον κάνουν στη μέση-μέση ταλονιού και αφού τον εσταυρώσαν, απάνω του εκάρφωσαν στη μέση το θρυνάκι, πάντοτε ανατολικά εκείνο να ξανοίγει. Κι αφού σταυροκοπήθηκε, καρπό μια χούφτα πιάνει κι όσον εφήλει ευλαβικά ξανασταυροκοπιέται. Κι αναφωνεί με βλάβια, στον ουρανό ξανίγει. Μεγαλοδύναμε Θεέ, δοξάζω το όνομά σου. Και τον καρπό επέταξε απάνω στο θρυνάκι.

κουβαλήματα. Χρυσός ορός, χρυσός καρπός, στου αλωνιού τη μέση. Αρχήνιξαν το σάκιασμα στα κοκκινολουράτα, του αργαλιού τα υφαντάτα περαματισμένα, να τα φουλέρνουνε καρπό, ευλοημένο σόδι. Μα πρώτα-πρώτα από τη βορνή μεριά του σοριασμένου, του βλοημένου του καρπού το σάκιασμα εκάνα. Για την επόμενη σπορά αυτός προοριζόταν, γιατί είναι ο πιο βαρύς καρπός και καλομεστομένος. Αφού το γομαριάσανε, τα χτήματα φορτώνουν στο σπίτι να κουβαλιθεί, να στερευτεί πιτίδια, στο πατητήρι απλόχερα, πιθάρια και βαρέλια και στις σιγούρες τσιπλεχτές μεγαλοκοφινίδες. Για προστασία του καρπού εβάνανε από πάνω σιόφυλλα ή λιτροπιανά, καρπός μη μαμουνιάσει και προπαντός φασκομιλιά που τα μυαρά αποδιώχνει και από το μονοπόλιο χοντρό ασπροαλάτσι. Κι αφού στερέψαν τον καρπό σποράσμα και να τρώνε, μεσάκες κουβαλούσανε τάχερα στα χεριώνες, να έχουν να τρών τα χτήματα, αφού τα ανακατέβαν με την ταγή και το βουλιόν ρόβις σιματζαντούρες. Από την αχερότρυπα που είχε το δώμα πάνω, παχερονύχτε αλληλοείς και τσάτων ονομάζαν. Ποκιά φτιαίρεναν τάχερα κι ως γέμιζε όσα πάνω, είπε απ' αυτά να πατηθούν, τ' άλλα να κουβαλήσουν και στα αποτελειώματα εκλιούσανε την τρύπα. Και τα κοπέλια ολόχαρα με μιας δουλειά επιάναν. Ήταν παιχνίδια πρόσμενο, μα πάλε κουλουμούντρες, τάχερα επατούσανε κι ολόδροτάταν όλα, κι μούρες ολοσκόνιστες, χέρια μαζί και πόδια.

Τρίγος. Σεπτέμβρη μήνας, τριγητής στα φορτωμένα μπέλια, κρέμονται ως σάντα μωρά στα φύλλα καωμένα. Άλλα είναι μαύρο-κόκκινα, άλλα του ήλιου χρώμα και άλλα πρασινοκίτρινα, κύρικα σαν την πέτρα. Από κουρμούλες αψηλές χοντρόριζες βιτσάτες. Ήρθε ξωτρίγος ταχυνή, αφεντικά και αργάτες, φτάξαν με τα απαραίτητα μαζί τους και αρχινούνε. Με τσαπραζάκια και τσακιά μαχαίρια κονισμένα, λαγί καρίκιο κάθα ή γι δυο μαζί σε ένα και κόβουνε χαρούμενοι και φάτη τα σταφύλια. Όσα σταφύλια κόβανε, καλά τα ξεδιαλένε, ευγάλαν όλες τις ξερές και σαπημένες ρόγες και ήμπαιναν ολοκάθαρα στα δίχερα κοφίνια. Κι απίτες τα γεμίζανε ξεχύλου όσα πάνω, σηκώφες τα αυχερένανε πρώτη στρατιά να αρχίξει. Κουραστική είναι η δουλειά και ευχάριστη συνάμα. Ακούς χαρούμενες φωνές, τραγούδια, μαντινάδες, νάκλια και ανοιχτοχάχαρα, γλυκά να ροζονάρουν οι κοπελιές οι όμορφες και μαύρο μουστακάτι. Και από τα μπέλια απέναντι, αφού καλημερίζαν, ήρσηξαν τα πειράγματα, νιώματα, χωρατάδες και η δουλειά αυγάτιζε και όμορφα επερνούσε. Ο ήλιος αργοψήλωσε, ήρχε να πυρώνει. Εκάτσανε για κολατσό ξεκούραση τσιμέσης στον αστιανό του μουρελού κατάχαμα στο χώμα. Ό,τι βαστούν τα αφεντικά καλοδεχούμενόνε. Βραστά αυγά, μαύρες ελιές, τυρίκια, σαλμουδάκια, ντομάτες κατακόκκινες βρασμένες οι πατάτες. Χύνουν νερό από το σταμνί και βρέχνουνε τσιντάκους και από το τζούκο το κρασί εβάνανε και ευχόταν. Καλά κρασά να ξοδευτούν σε γάμους και βαφτίσα, σε πανεγύρια και γιορτές κι όπου χαρά να ρέει. Κι αφότου φάγαν μια μπουκιά και στανιάραν όλοι, φορτώσανε στα χτήματα τις γεμισμένες κόφες, κάργα στα φύλλα κύπλεξα από πάνοντος με τέχνη, κομμένες κλιματόβιτσες μην πέσουν τα σταφύλια. Αργά αργά με υπομονή φτάνουν στο πατητήρι. Εμεταδιάσαν μέσα τους τα ομορφομυρισμένα, φρεσκοκομμένα λιάτικα, βιλάνες, κοτσιφάλια, μοσχάτα και ρωμαϊκά κέρινα θραψαθύρια. Κι απόεις εγιαγύρανε τα ίδια ζάλα ο πίσω. Κι όλα σαν τα αποκόψανε κι όλα κουβαλιθήκαν, ήρσισαν και ταλάχτιζαν μέσα στο πατητήρι να σπάσει ρόγα κι όμορφο χρώμα να πάρω μούστος. Κι αν ήθελαν ροζέ κρασί, επαύριο πατούσαν, μπρούσκο γη μαυροκότσινο, τάφιναν και εβδομάδα.

το πάτημα. Βγάλαν το κρασοβάρελο σε δύο κορμούς απάνω, το στήλωσαν και αρχήνιξαν τη φέτσα να αδειάζουν. Ανάψανε την παρασιά και αμέσως τη γεμίζουν με κουτσουρόξυλα χοντρά, δύναμη να τσιδώσουν. Μπουγαδοτσίκαλο ήμπηκε στην παρασιά από πάνω μέχρι τα χείλια το νερό. Αυτό να σιγοβράσει, καυτό να μπει να ξεπληθεί το φετσωτό βαρέλι. Αφού χοχλάκησε πολύ, μπήκαινε στο βαρέλι, δε λόγο εταπόθηκε και ήρθε ξανά το πλύνουν. Μπρος πίσω το παγιένανε για να βρει το ρυθμό του, νταντουλιαστό και το νερό πλύνει όλο το βαρέλι. Και δώστου πάλι υποξαρχής τσιντόγα εκεντούσε. Είχανε και τα μέντε τους, μην τύχει απέναντί τους, ο σούρος ξάφνου να βγαίνε μολύβι, πυρωμένο. Πολλές φορές το πλύνανε, καυτό νερό ταλάζαν, ξεπλέναν με θρυμπό νερό τη μυρωδιά να αφήσει. Και από εις το γιαγύρανε στον τόπο του απούταν. Ήναψαν τα πυρόφυλλο, εμύρισεν ο τόπος. Μες στο βαρέλι το βάλαν γλίγορα το ταπώνουν για να σκοτώσει μύκητες μικρόβια τα πύρη. Πλύναν καλά τα πόδια τους στο πατητήρι μέσα, εμπήκανε με όρεξη και κάνουν το σταυρόντος. Ήρσηξαν και πατούσανε χρωματιστά στα φύλλα σε ένα χορό ομοιόμορφο τραγουδιστό και φάτο. Αργά αργά επόριζε από το κουτσουνάρι ο μούστος ο χρωματιστός ο κοκκινοβαμένος και πέφτε μέσα σε δοχείο που ήταν λοξευμένο. Κουρταλιστός και ο ήχος του τραγούδι αγαπημένο. Αφού εγωργογέμιζε με το μισάτο τσούκο, μέσα στο σταμνί το βάνανε κι ίδιαζε στο βαρέλι. Ο πόρος οντενήφραζε μέσα στο πατητήρι, το θύμο εξεφράζανε, ευγάνανε τσιρόγες και τρέχε πάλι ποξαρχής κουρταλιστό στη γούρνα. Ώρες πολλές πατούσανε και ευχάριστα περνούσαν με χωρατάδες, νιώματα, νάκλια και μαντινάδες. Αφού εποπατήσανε πιάσαν με το θρυνάκι και σόριαζαν τα στράφυλλα μέσα στο πατητήρι σε μια μεριά και απάνοντος τάβλα παραγγελμένη απούταν όλη τη μεριά με πέτρες από πάνω. Μεγάλες να ξεζουμιστούν τα στράφυλλα για να βγει ο μούστος όλος ο καλός πάρωμα δίνει χρώμα. Κι από οι τρύπες ίνιξαν πολλές με το θρυνάκι στον πάτο και επόριζε ποκιά ο μούστος όλος. Και δεν ερχόταν σε επαφή μέταλλο με το μούστο και ακόμη με τα στράφυλλα γιατί θέλα ξηδιάσουν. Σε μια γκρούπα βάλανε μούστο και το στερεύγαν να ψήσουν μούστα λευριά και οφτέρια ξεραμένα και πετιμέζει ολόγλυκο να έχουν πάσα ώρα. Ό,τι στο βράσι μόβγηκε και χύθη από το βαρέλι, το ποσυμπήρωναν ποκιά μέχρι να βράσει ο μούστος να ταποθεί και να ανοιχτεί του μεθυστή τη χάρη. Τα στράφυλλα κουβάλισαν, τάβαλα σε πιθάρια με αστιβίδες πάνω τους που πέτρες συπατούσαν και ο μούστος πάντα κάλυβε τα στράφυλλα από πάνω. Μόλις βράσαν τα στράφυλλα, βάζανε στο πιθάρι πάνω την πιθαρόπλακα και αμέσως την εχρίζαν με χώμα που έκαναν πυλό, αέρα να μην παίρνει. Τα στράφυλλα, γιατί αυτά δε λόγο εξιδιάζαν. Στη ζύμωση σαν γινωθούν και όταν θα έρθει η ώρα, όλα τους θα καζανευτούν, πολύ ρακί να βγάλουν.

Ρακοκάζανο. Ο Καζανάρης αρχινά τα στράφυλλα να βγάνει από το πιθάρι, μα πιο πριν πέτρες και αστιβίδες. Εμύριζε τα στράφυλλα μην έχουν εξιδιάσει και από εις του μπουμπούρισαν στα πλάγια το πιθάρι. Με το δραπάνι τάσερνε τάβαζε σε λαντζάκια. Και απίτη στα εφούλαρε φορτώνοντας το χτήμα πάνω σε τάβλες πλευρικές, δύο-δύο σε κάθε τάβλα. Έτοιμη πρώτη καζανιά κι ωράνε να αρχίξει. Μεγαλοπώνε το χωριό κι αλάργο το καζάνι. Στο μεσοσώμαρο χοντρά ξύλα πολλά φορτώνουν να βράσουνε τα στράφυλλα να βγει ρακή περίσσια. Συντροφιαστά, κουβεδιαστά φτάξανε στο καζάνι. Δε λόγο ξεφορτώσανε στράφυλλα και τα ξύλα, ανάψανε την παρασιά και ο Καζανάρης πλύνει και τρίβει το μένα πανί από μέσα το καζάνι. Με κάρτο βγάνει το νερό και όλα τα αποκάτια. Μπακύρια όλα ήτανε, καζάνι και καπάκι και ο λουλάς που επέρνανε την πιθαρίσια ρούμπα. Καλάμι εκαθάρισε, στον πάτο τρύπα κάνει και πέρασε από την τρύπα του λουρίδα από πανάκι να καθαρίσει το λουλά, να φύγει όλη τσίκνα, να βγει ρακή ανώθευτη σαν το νερό καθάρια. Τον πάτο φράξαν του λουλά, τάποσαν με ένα σούρο και τον εφούλαρε νερό ήβαλε το καλάμι μέχρι τον πάτο κίτριβε με τεχνητές κινήσεις που μέσα όλο το λουλά και πάνει η λουρίδα τον εκαλοκαθάρισε κι στραφτε η σωλήνα. Ευκέρεσε τα στράφυλλα όλα μέσα στο καζάνι και ένα κουβά από νερό να ψιλομαλακώσουν εύκολα να σιγοβραστούν, τσίκνα να μην τα πιάσει. Μετά πιάσε του καζανιού και βάνει το καπάκι, το τάποσε και το λαιμό μέσα του λουλά την τρύπα. Κρυθάλευρο εμάζωξε και γύρω-γύρω χρύζει το μέρος που μπήκαινε κι κάτσε το καπάκι, να μην μπορίζει ο ατμός το βράσιμο σ' αρχίξει. Λουρίδα κόβει ποπανί, μεγάλη και τη βρέχνη, καθάρια και ετύλισε πολλές φορές τριγύρω, έτσι που μπήκε ο λαιμός μες του λουλά την τρύπα. Κι ύστερα ξύλα φούλαρε την παρασιά από κάτω. Πατάτες βάνουνε πολλές, στιχόβολοι στα θράκι και ένα-δυο φρύσες τίμαζα στα κάρβουνα να βάλουν. Ευράσανε τα στράφυλλα και ο ατμός περνούσε από το λουλά του καπακιού και στο λουλά επέρναν μέσα στη ρούμπα που ήταν νερό μέσα στο πιθάρι κι όσε περνούσε κρύωνε και από του λουλά την άκρη βγαίνει ρακή ολοκάθαρη και μπαίνει σε κουρούπι μόνο και μόνο για ρακή φτιαγμένο είχαν έντο. Η ρούμπα ήταν παραγγελιά στο θραψανό φτιαγμένη, πιθάρι ήταν ειδικό με το λουλά βαρμένο. Δε λόγω που το ψήσιμο και έτοιμο του το φέραν. Νερό ο κάδες ήβανε κοντά τσι 400 και από το πηγάδι δίπλα του εσυχνογέμιζε το. Ήβγαινε η πρωτόρακη, γεμίζουν μια ποτήλια για να την έχουν για εντριβές οντένε κρυωμένη και να ξεπλύνουν τσι πληγές να μην κακοσυνέψουν. Από λιγού εγέμιζε απάνω το κουρούπι και την εμουστομέτρανε, σήκωσε να σημώσει και στις 19 βαθμούς να την αποκόψει. Ένα μεγάλο ντενεκέ ρακί από το κουρούπι έβγαλε το αφεντικό, ψημένες οι πατάτες και οι φρύσες κομματιάστηκαν μέσα σε μια πιατέλα που πάνω λάδι μπόλικο και βρέξανε τσιντάκους. Με τα ποτήρια τσιρακής σκουντρούν ξανασκουντρούνε. Καλή ρακή είναι αφεντικό να ξοδευτεί περίσα στα ραβωνιάσματα του γιου σηκώρης λουχουνίτια και ένα καλά καλό γαμπρό στην ύστερη σου κόρη. Πλερωτικά αρχίνηξε σαν πόκοψε να τρέχει ο Καζανάρης στη ρακή το μέτρημα και κάνει. Με το μετράρι βγάνιντι μέσα από το κουρούπι τρεις πάρτες του αφεντικού μιάνε του απατούντου και τσα ξετέλεψε η δουλειά κύκαμα το σταυρόντος.

0: Εφτάζυμο ψωμί παξιμάδι. Ήλεσε στο χερόμηλο δυο χαχαλιές ροβίθια και σε τσικάλι τάβαλε που χλιαρό νερόχε. Από βραδύ στην παρασιά τα σήμωσε κι απόης, μάλινο ρούχο ήβαλε που πάνω τα σκεπάζει, να το σε δώσει ζεστασά, γλίγορα να φουσκώσουν. Τη νύχτα εσηκώθηκε κι άλλο νερό του σβάνι, καλά τα ανακάτεψε και ξανασκέπασέ τα. Πριν τα χινιάσει σκόνεται η μάνα, μεταπνίζει και το τσικάλι ξάνοιξε και τόδε φουσκωμένο, μέχρι τα χείλια ήτανε ανεβασμένο απάνω. Ο κουνενός είναι έτοιμος, μαγιά για το προζύμι, και πιάσε και το φκέρεσε σε μια μεγάλη σκάφη. Στην άκρα και ετοιμάστηκε, άλλη δουλειά τα κέρνη. Από το λουράτο το σακί, με πιάτο το αλεύρι, μες στην κνησάρα το βάζε και κοσκίνιζέ το. Στη σκάφη μέσα ύπεφτε, εγέμισε δι' όλη. Στον κουνενό ρίχνει νερό ζεστό και ανακατεύει, με το αλεύρι ογλίγορα κι φτιάξε το προζύμι. Μάλινη παίρνει πατητή, τη σκάφη όλη σκεπάζει, διπλή για να έχει ζεστασά να ανέβει το προζύμι. Ανήμενε καρτερικά μια ώρα να περάσει και το προζύμι εφούσκωσε ώρανε να ζυμώσει. Συγκεριασμένο, χλιαρό, νερό ρίχνει στη σκάφη, λάδι κι αλάτσι νόστιμο κι αφράτο να το κάνει. Ήρχιξε και εζύμωνε, εγίνει και μια μάζα, κι ώρα πολύ με τσιγροθιές καλά την εζυμώνει. Αφού την εποζύμωσε, κομμάτια ζύμη βγάνει και την εβάνει στο σοφρά, μαλαχταρά τη λέει. Κύπλασε απ' τη μαλαχταρά πέντε ψωμιά μεγάλα. Όλη τη σκάφη ύπλασε, τα βάλε στο κρεβάτι, πιάνει μαχαίρι χαρακές που πάνω το σε κάνει, να κόβονται στην ξεφουρνιά να τα παξιμαδώσει. Τα σκέπασε με πατητή, ζέστη να το σε δώσει, να ανέβουνε ογλίγορα όγκο πολύ να πάρουν. Το φούρνο πάει κι άναψε, αχινοπόδια βάνει, τρεις αγκαλιές σιγά σιγά να κάψει τον αφήνει. Παίρνει τον τρίφτη αργά αργά, τα κάρβου να γυρίζει, στο φούρνο ομοιόμορφα να τον εκοκκινήσουν. Αφού τον εκοκκίνησαν το σύρτη αμέσως φέρνει κι όλα τα κάρβου να βγάλε και τα ρίξε σε λάκο. Τον πανιστή μες στο νερό ευούτηξε κι απόης, όλο το φούρνο πάνισε, τον καλοκαθαρίζει. Ήρθανε δυο γειτόνισσες να την βοηθήσουν, γιατί κι αυτές ζυμώσανε να τσι τα ανταποδώσουν. Το ζυμητό απαλά απαλά παίρναν από το κρεβάτι, σε πόρτες πάνω το βάζαν που είχα ξεμασκουλώσει και από πάνω απλετό σεντόνι είχα βάλει. Με φιάρι το φουρνίζανε το ζυμωτό ένα-ένα και όλο σαν το ποφούρνισαν του βάλανε το πόμα. Ήτανε σιδερόπλακα. Αυτή τον πόρο κλείνει και την κουτσούλα φράξανε και έτοιμος για να ψήσει. Από το σπίτι ήφερε η μάνα μου πατάτες, μέσα στο λάκκο τσίβαλε στη χόβολη στα θράκι. Φέρνει κανάτα με κρασί ελιές, στηρή ντομάτες και τίμασε κι ανήμεναν την ξεφουρνιά να βγάλουν. Εψήθηκε τάσπρο ψωμί, σιπόρτες το σοριάζουν, το κόβαν με τα χέρια τους, ντάκου για να το κάμουν. Εμύρισε όλη η γειτονιά κι όποιος και να περνούσε, κομμάτι από την ξεφουρνιά η μάνα μου του δίνει. Το τοπικό το έθιμο απούδινε αξία σ' όλους τους ανθρώπους της εποχής που ανθρωπιά το λένε. Από το λάκκο βγάλανε ψημένες στις πατάτες, τσελιές ντομάτες στο τυρί με όρεξη ετρώγαν. Ζεστή ζεστή η ξεφουρνιά Θεέ μου την οστιμιάζεις και τα ποτήρια τζούκριζαν, ευχότανε και πίναν. Με το καλό να φαωθεί και στάλο να βρεθούνε, να έχουν υγεία και χαρά για να ξαναφουρνίσουν. Εκράτηξε 5-6-8 ψωμιά για να τα δώσει, σώσες τσιδίνα ξεφουρνιά αλλά και τσιδικούτζης. Αχινοπόδια αγκαλιά το παραμπούκι βάλαν, πάλι το φούρνο άψανε για να παξιμαδιάσουν την ξεφουρνιά που κόψανε, ντάκους να την εκάμουν. Όλοι σαν τη φουρνίσανε, εκλείσανε τον πόρο, χρήσαν τη σιδερόπλακα με λάσπη γύρω-γύρω, αέρας για να μην περνά, και την κουτσούλα χρήσαν να καλοψήσει το ψωμί να γίνει παξιμάδι. Δύο μέρες επεράσανε, ανοίξανε το φούρνο, το παξιμάδι φάνηκε ροδοκοκκινισμένο. Μέσα στο φούρνο μπαίνω εγώ, το κόσκινο κρατούσα, πολλές φορές το γέμισε με παξιμαδερένιους ντάκους που ευωδιάζανε, που και θρουλάκι τρώω. Όλο το φούρνο ίδιασα και ως βγήκα από μέσα ήμουνα ολομούζωτος βουρίδι στον υδρότα. Μα ήμουν και ολόχαρος, γιατί είχαμε να τρώμε την πάσα ώρα μπόλικο σίτινο παξιμάδι, βρεγμένο γη κουκαλιστό που είχε περίσα γεύση.
1: Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το τρίτο και τελευταίο θαύμα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τα θαύματα που ιστορούνται από τον Ευαγγελιστή είναι αναστάσιμα και με το θαύμα της Ανάστασης του Υιού της Χήρας της Ναΐν κλείνει ο κύκλος των θαυμάτων της Αναστάσεως. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στα αρχαία ελληνικά.

Και γένετο εν το εξής επορεύετο εις πόλην καλουμένη να είναι. Και συνεπορεύουν το αυτό οι μαθητέ αυτού, ικανοί και όχλος πολλής. Ως δε ήγγισε την πόλη της πόλεως, και ειδού εξεκομίζεται το εθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού. Και αυτήν είναι χείρα, και όχλος της πόλεως ικανός είναι συν αυτή. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίσθη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε. Και προσελθόν ύψατο της ορού, οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπεν, νεανίσκε, συλλέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλής. Και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες ότι προφήτης μέγας σε γη γερτένη μην, και ότι επισκέψα το ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθεον ο λόγος ούτος εν όλη την Ιουδαία περί αυτού και εν πάση την περιχώρου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς πηγαίνει σε μια πόλη που ονομαζόταν Ναΐν. Δεν ήταν βέβαια μόνος του, αλλά μαζί του βρισκόταν όπως πάντα οι μαθητές του, καθώς και πολλής λαός. Ενώ πλησίαζε την πόλη εκείνη, γινόταν μια εκφορά ενός νεκρού νέου, ο οποίος ήταν ο μοναχογιός μιας χείρας γυναίκας. Το νεκρό άντρα, εκτός από τη μητέρα του, τον συνόδευε και ο κόσμος άλλος. Μόλις αντίκρισε ο Κύριος την πονεμένη αυτή μητέρα, την σπλαχνίστηκε. Τότε της είπε να σταματήσει να κλαίει. Έπειτα πλησίασε το φέρετρο και το άγγιξε. Αυτοί δε που το σήκωναν στους ώμους του σταμάτησαν να περπατούν. Και τότε είπε ο Κύριος: «Νεανίσκε, σε σένα απευθύνομαι. Σήκω πάνω». Ξαφνικά ανασηκώθηκε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει, παραδίδοντάς τον στη μητέρα του. Όλοι κυριεύτηκαν από δέος και δοξάζοντας το Θεό είπαν: «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε μπροστά μας και ο Θεός ενδιαφέρθηκε για το λαό τούτο». Έτσι διαδόθηκε η φήμη γι' αυτό σε όλη την Ιουδαία, αλλά καθώς και στα περίχωρα.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Μετά από την Καπερναούμ, όπου ο Ιησούς Χριστός θεράπευσε τον υπηρέτη του εκατόνταρχου, φτάνει στην πόλη Ναΐν, 2 μίλια μακριά περίπου, στα νότια του όρους Θαβόρ. Όπως σε κάθε θαυματουργικό γεγονός, τον συνόδευαν πάντα οι μαθητές του, καθώς και πολλοί άλλους κόσμος. Στο σημερινό όμως θαύμα, ο κόσμος που βρισκόταν εκεί ήταν πολύ περισσότερος από κάθε άλλη φορά. Αφού, αν και ο θάνατος από μόνος του είναι ένα θλιβερό γεγονός, πόσο μάλλον ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου θα είναι ακόμα τραγικότερος. Όχι μόνο η μάνα του μοναχογιού πονούσε για το θάνατο του παιδιού της, αλλά και όλοι οι κάτοικοι του Ναΐν, αλλά και αυτοί που συνόδευαν τη σωρό. Συνεπώς, δικαιολογημένο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται στο πλήθος ως ικανός όχλος. Στο σημερινό θαύμα συντελέστηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους ηκεσία ή αίτημα προς τον Κύριο. Αυτός αυθόρμητα ευσπλαχνίστηκε τον πόνο της μητέρας, η οποία πονούσε για το θάνατο του γιού της, και της λέει με ηρεμία να σταματήσει να κλαίει. Κάποιος στο σημείο αυτό μπορεί να απορρίσει αν σκεφτεί πώς είναι δυνατόν μια μάνα να μην κλαίει αν πεθάνει το παιδί της. Αυτό θα ήταν όχι μόνο παράλογο, αλλά και αφύσικο. Η λύπη από μόνη της δεν είναι αμαρτία, εφόσον βέβαια δεν φτάνει την υπερβολή ώστε ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην απόγνωση και την παρέτηση από τη ζωή. Δεν απαγορεύεται να κλάψουμε από πόνο όταν φύγει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο από την πρόσκαιρη αυτή ζωή, αφού τα δάκρυα αυτά θα είναι δάκρυα πόνου και αποχωρισμού. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσέχουμε μόνο να δεχόμαστε με υπακοή και ταπείνωση το θέλημα του Θεού, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η καλύτερη στιγμή για τον καθένα να μεταβεί εκ του θανάτου εις την όντων ζωή. Έπειτα, στον επόμενο στίχο, ο Κύριος συντελεί το θαύμα, όχι ενώπιον ολίγων όπως έκανε με την κόρη του Ιαΐρου, αλλά ενώπιον πολλών. Η ευσπλαχνία της απαρηγόρητης αυτής χείρας μάνας είναι η αιτία της εξουδετέρωσης κάθε επιφύλαξης που είχε ο Κύριος, ώστε να κάνει το θαύμα με τόσους πολλούς θεατές. Δεν αρκέστηκε μόνο στο λόγο του, αλλά ακούμπησε την νεκρή σωρό με τα χέρια του, δείχνοντας ότι και το σώμα του έχει τη ζωοποιώ ενέργεια. Λέγοντας εγέρθητη με τέτοια έμφαση, ο Κύριος είναι απόλυτα βέβαιος για το αποτέλεσμα που θα ακολουθήσει, όπως ακριβώς συνέβη και στα άλλα δύο αναστάσιμα γεγονότα. Μετά συντελείται το θαύμα με λιτότητα και απλότητα, χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού. Αντί να αξιώσει την ανάσταση του νεαρού ως δικό του κατόρθωμα, η συμπάθειά του προς τη θλίψη της χείρας εκδηλώνεται και πάλι, και γι' αυτό της τον παραδίδει για να τον έχει στήριγμα και παρηγοριά της. Άξια παρατήρησης είναι και η αντίδραση όπου είχε ο κόσμος που βρισκόταν εκεί. Ο φόβος δικαιολογείται αφενός στο θέαμα ενός νεκρού που επανέρχεται στη ζωή, και αφετέρου από τη Θεία Εξουσία που τέλεσε το θαύμα της Ανάστασης, παρακινούμενη από αγαθότητα και ευσπλαχνία στη δοκιμασμένη χείρα μάνα. Ο ενθουσιασμός πάλι τους οδήγησε στη δοξολογία του Θεού και στην παραδοχή ότι ο Χριστός ήταν μέγας προφήτης. Η διάδοση της φήμης ήταν φυσικά κάτι αναμενόμενο. Σε ολόκληρη την Ιουδαία και τα περίχωρά της όλοι μιλούσαν γι' αυτό, αλλά και για την επίσκεψη ενός μεγάλου προφήτη. Δυστυχώς όμως, ο ενθουσιασμός του λαού είναι επιδερμικός. Πολλοί άκουσαν για το θαύμα, λίγοι πίστεψαν στο μήνυμα του Κυρίου και ακόμα λιγότεροι ακολούθησαν το θέλημά του. Συνήθως, τα οσανά διαδέχονται τα σταύρωσον εαυτών.

Πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας κάνουμε μια γενική παρατήρηση στο περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Αν σκεφτούμε λοιπόν το περιεχόμενο, θα παρατηρήσουμε πως είναι δομημένη με πληθώρα θαυμάτων. Αρχίζοντας από τη δημιουργία του κόσμου, όπου ο Λόγος του Θεού θαυματουργικά δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν, μαζί με αυτά δημιουργεί και τον άνθρωπο. Με το θέλημά του εγκαθιδρύονται οι νόμοι της φύσης, για να υπάρχει αρμονία και να αποτραπεί η σύγχυση και η παντοκαταστροφή. Στη συνέχεια, η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει πολλά θαύματα που διενεργούσε ο Θεός για να οδηγεί στην ανθρωπότητα στη σωτηρία, όπως για παράδειγμα τα θαύματα της εξόδου του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Εξάλλου, συνέχεια όλων εκείνων των θαυμάτων είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά τα θαύματα που έκανε στην Κοινή Διαθήκη είχαν πολλαπλούς σκοπούς. Άλλοτε αποδείκνυαν τη θεότητα και τη θεϊκή εξουσία του Χριστού και άλλοτε τη μεσιανικότητά του. Άλλοτε αποκάλυπτε την έναρξη της Βασιλείας του Θεού επί της γης και άλλοτε το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Το θαύμα της Αναστάσεως της Χήρας εντάσσεται και αυτό στο μεγάλο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και θέτει το δύσκολο ζήτημα της υπάρξεως του κακού στον κόσμο. Το κακό έχει ποικίλες εκδηλώσεις. Μία εξ αυτών είναι και η μορφή της ασθένειας, του πόνου και του θανάτου. Με το σημερινό γεγονός καθίσταται φανερή η περιεκτικότητα της έννοιας σωτηρίας, που δεν σημαίνει μόνο την πνευματική έννοια της απαλλαγής από το βάρος της ενοχής, αλλά και των συμπτωμάτων της, που είναι ο πόνος, η ασθένεια και ο θάνατος. Η διήγηση του θαύματος αυτού θα μπορούσε να αποτελέσει δοκίμιο για τη σπουδαιότητα των θαυμάτων στο έργο του Χριστού, για την έννοια του θανάτου και της Ανάστασης και τέλος για τη συνήθεια της ανθρώπινης ζωής πριν και μετά την ενανθρώπιση του Χριστού και πώς αυτές μετατρέπονται με την παρουσία Του.

να μην βυθιζόμαστε στην απόγνωση και τη θλίψη της απώλειας. Και όταν φτάσουμε να τα χάσουμε όλα εκτός από την πίστη μας στο Θεό, ας είμαστε πρόθυμοι να Του προσφέρουμε τα πάντα, και τον πόνο και τον εαυτό μας, επειδή τότε θα μας αναστήσει στη ζωή. Ας σκεφτούμε με ευσέβεια την αγάπη και τη συμπόνια που έκανεν το Θεό άνθρωπο για να ζει στις συνθήκες του πεσμένου κόσμου και να πεθάνει για τη σωτηρία μας. Τον αποδέχτηκε, αλλά στην ουσία παρέμεινε ξένος προς Αυτόν και έτσι αναστήθηκε και μας άνοιξε την πόρτα στην αιώνια.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Διχόνοια. Η ασέβεια οδηγεί στη διχόνοια, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Παρίς δε, ούχο μόνια κατορθούτε, ούχο σύνδεσμος της ειρήνης τηρείτε, ούχ η εν πνεύματι πραώτης φυλάσετε, αλλά και διχοστασία και αίρης και ζήλος ευρίσκεται. Πολύς μεν τόλμης, αν ή μέλη Χριστού τους τιού τους ονομάζειν ή υπ' αυτού άρχεσθε λέγειν. Απλής δε διανοίας μετά παρησίας υπήν ότι κρατεί εκεί και βασιλεύει το τυσαρκός φρόνημα κατά την του Αποστόλου φωνήν λέγοντος μεν οριστικός ότι «Ο παριστάνεται εαυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοι εστέ ο υπακούεται». Διεξιόντος δε σαφώς του τιού του φρονήματος τα ιδιώματα ως όταν λέγει «Όπου γάρ εν ημίν ζήλος και αίρης και διχοστασίε

ουχή σαρκική εστέ. Διδάσκοντος δε άμα αποφαντικός, το τέχα λοιπόν αυτόν της εκβάσεως και το ακοινώνητον προς θεοσέβιαν, διόν φυσίν ότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν, το γαρ νόμο του Θεού ούχι ποτάσετε, ουδέ γαρ δύναται, διότι ουδής δύναται ο Κύριος φυσί, δυσί Κυρίης δουλεύειν. Ας δούμε τη μετάφραση. Σε εκείνους που δεν επικρατεί η ομόνοια, δεν διατηρείται ο σύνδεσμος της ειρήνης. Προς Εφεσίους 4,3. Ούτε διαφυλάσσεται το πνεύμα της πραότητας. Καταρτίζεται τον τιούτον εν πνεύματι πραότητος. Προς Γαλάτας 6,1. Αλλά και πρώτη προς Κορινθίους 4,21. Αλλά επικρατούν η διχόνοια και η εριστικότητα και η ζηλοτυπία, προς Γαλάτας 5.20, παράβαλε επίσης και προς Κορινθίους α 3.3. Θα ήταν πολύ τολμηρό να ονομάζουμε τέτοιους ανθρώπους μέλη του Χριστού ή να λέμε ότι ο αρχηγός τους είναι ο Χριστός. Αντίθετα, μπορεί κανείς με λίγη σκέψη αλλά με πολύ θάρρος να υπεί ότι εκεί επικρατεί και βασιλεύει το σαρκικό φρόνημα, το φρόνημα της σαρκός θάνατος, όπως αναφέρεται στην προς Ρωμαίους 8,6. Σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, που λέει κατηγορηματικά μεν ότι «σε εκείνον που προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους, για να τον υπακούσετε, γίνεστε με τη συνήθεια που δημιουργεί η υπακοή δούλοι», προς Ρωμαίους 6,16. Αναπτύσσοντας δε με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά του σαρκικού φρονήματος, λέει «εφόσον μεταξύ σας υπάρχουν φθόνος και διαιρέσεις, δεν είστε άνθρωποι κυριευμένοι από σαρκικά ελαττήρια και πάθη» Α Κορινθίους 3,3. Συγχρόνως, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει κατηγορηματικά και τις φοβερές συνέπειες της διαγωγής τους και το ασυμβίβαστο αυτής της διαγωγής προς τη θεοσέβεια με όσα λέει. Το σαρκικό φρόνημα συνιστά έχθρα στο Θεό, γιατί δεν υποτάσσεται στο νόμο του Θεού, αφού δεν έχει ούτε τη δύναμη να υποταχθεί, προς Ρωμαίους 8,7. Γιατί όπως λέει ο Κύριος, κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος συγχρόνως σε δύο κυρίους. Ματθαίου 6,24. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Διωγμή». Εκείνους που καταδιώκονται για την πίστη, τους αναμένουν τα στεφάνια των μαρτύρων. Αναμένουν συν ημάς αδελφοί, ή των μαρτύρων στέφανοι. Έτοιμοι εισήν οι χωροί των ομολογητών προτείνε ημίν τας χείρας και υποδέξαστε ημάς εις των ίδιων αριθμών. Μνήσθητοι των πάλαι Αγίων, ότι ουδείς τρυφών ουδέ κολακευόμενος των στεφάνων της υπομονής ηξιώθη, αλλά πάντες δια μεγάλων θλίψεων πυροθέντες το δοκίμιον επεδείξαντο. Ημέν γάρ εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, άλλοι δε επρίστησαν, οι δε εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Ταύτα εισήν τα σεμνολογήματα των Αγίων. Μακάριος ο καταξιωθείς των υπέρ Χριστού παθημάτων, μακαριότερος δε ο πλεονάσας εν της παθήμαση, διότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξαν, αποκαλύπτεστε εις ημάς. Δηλαδή στη μετάφραση μας είπε, «Αδελφοί, σας αναμένουν τα στεφάνια των μαρτύρων. Οι χωροί των ομολογητών της πίστεως είναι έτοιμοι να απλώσουν τα χέρια και να σας υποδεχθούν στις τάξεις τους. Θυμηθείτε τους παλιούς Αγίους, ότι δηλαδή κανείς από αυτούς δεν αξιώθηκε να πάρει τα στεφάνια της υπομονής με την καλοπέραση και τις κολακίες των άλλων, αλλά όλοι έδειξαν τη γνησιότητά τους, περνώντας μέσα από το καμίνι μεγάλων θλίψεων και διωγμών. Γιατί άλλοι από αυτούς εμπέχθηκαν και μαστιγώθηκαν, ενώ άλλοι πριονίστηκαν και άλλοι εσφάγισαν με μαχαίρι», προς Εβραίους 11,36. Αυτά είναι τα σεμνολογήματα, δηλαδή οι τίτλοι τιμής των Αγίων. Μακάριος
δηλαδή ευτυχισμένος, όποιος αξιώθηκε να πάθει και να υποφέρει για τον Χριστό. Περισσότερο όμως μακάριος είναι εκείνος που υπέμεινε πολλά και πικρά παθήματα, γιατί τα παθήματα του τωρινού καιρού δεν μπορούν να παραβληθούν με τη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί στη μέλουσα ζωή. Προς Ρωμαίους 8:18. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος ενθαρρύνει τους Ορθοδόξους της Αλεξάνδρειας, τους οποίους μετά το θάνατο του Μεγάλου Αθανασίου άρχισαν να καταδιώκουν οι οπαδοί του Αρίου, έχοντας και την προστασία του φιλαριανού αυτοκράτορα Ουάλεντα. Η κακοπάθεια για τον Χριστό είναι γλυκιά. Λέει, «Μη τίνειν ημάς ταρατέτω διαβολή ψευδής, μη δε φοβήτω των κρατούντων απειλή, μη γέλος λυπήτω και ύβρις των γνωρίμων, μη δε κατάγνωσης παρά τον κίδεσθε προσποιουμένων, ισχυρότατον προς απάτην δέλεαρ προβαλωμένων, παρενέσεως προσποίησιν, έως αν ότι σε αληθείες ημίν συναγωνίζεται λόγος. Αντιμαχέστο δε της πάση λογισμός ορθός, σύμμαχον παρακαλών γενέστε αυτό τον της ευσεβίας διδάσκαλον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, διόν και το κακοπαθήν ιδί και το αποθανήν κέρδος». Δηλαδή, να μην σας ταράσει η ψευδής κατηγορία, ούτε να σας φοβίζει η απειλή των ισχυρών. Να μην σας λυπούν τα γέλια εις βάρος σας και οι βρισχές των γνωστών, μήτε η κατάκριση εκείνων που προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται και που σας προσφέρουν προς εξαπάτηση ως ισχυρότατο δόλωμα την προσποιητή παρένεση, εφόσον ο λόγος της αλήθειας θα συναγωνίζεται μαζί σας. Ας αντιμάχεται εναντίον όλων αυτών ο ορθός, ο ευσεβής δηλαδή λογισμός, και να παρακαλείτε να γίνει σύμμαχος και βοηθός αυτών ο δάσκαλος της ευσέβειας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για τον οποίον η κακοπάθεια είναι γλυκιά. Παράβαλε Πράξεις 5,41. Επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν ατιμασθήνε, για τον οποίον η κακοπάθεια είναι γλυκιά, όπως είπαμε, και ο θάνατος είναι κέρδος. Παράβαλε προς Φιλιππισίους 1,21. Εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Ύπουλη η διωγμή των αιρετικών. Λέει, ελογισάμεθα το έντεχνον του διαβολικού πολέμου, πως επειδή είδεν εν της παρά των εθνών διωγμής πληθυνωμένη την εκκλησίαν και μάλλον θάλουσαν, μετέστρεψεν εαυτού την βουλήν και οκέτη εκ του προφανούς πολεμή, αλλά και κεκριμένα ημίν τα ένεδρα τίθηση καλύπτων αυτών την επιβουλήν δια του ονόματος ο περιφέρουσιν, ή να και πάθομεν τα αυτά της πατράσιν ημών και μη δόξομεν πάσχην υπέρ Χριστού, δια το χριστιανόν όνομα έχειν και τους διώκοντας. Δηλαδή, σκεφτήκαμε την πονηρή τεχνική του διαβολικού πολέμου. Πώς δηλαδή, επειδή ο διάβολος είδε ότι με τους διωγμούς εκ μέρους των ειδωλολατρών η εκκλησία πληθύνεται και ακμάζει περισσότερο, άλλαξε τη γνώμη του και δεν πολεμάει πλέον φανερά, αλλά τοποθετεί για μας κρυφά καρτέρια, σκεπάζοντας τη δολιότητα των αιρετικών με το όνομα του χριστιανού που περιφέρουν, έτσι ώστε και τα ίδια με τους πατέρες μας να πάθουμε και να μη φανούμε ότι πάσχουμε για τον Χριστό, εφόσον και οι διώκτες μας έχουν το όνομα των χριστιανών. Να μην κλονιζόμαστε στις δοκιμασίες και στους διωγμούς. Λέει, ουδή των χριστιανών φοβήστε και αγωνιάν εν τες περιστάσεις ή μετεοριζόμενον από τις επί των Θεών πεπιθήσεως θαρρύν δε ως του Κυρίου παρόντος και τα κατ' αυτόν οικονομούντος και προς πάντα ενδυναμούντος και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντος μέχρι και αποκρίσεως της προς τους εναντίους. Δηλαδή, δεν πρέπει ο χριστιανός να φοβάται και να αγωνιά στις δύσκολες περιστάσεις και να κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στο Θεό, αλλά να έχει θάρρος, αφού ο Θεός είναι παρόν και φροντίζει για τα προβλήματά του και τον ενδυναμώνει σε όλα, και το Άγιο Πνεύμα τον διδάσκει ακόμη και τι θα αποκριθεί στους εχθρούς, δηλαδή στους διώκτες της πίστεως.
κατά Ματθαίον 10:28-31, κατά Λουκάν 12:11-12, κατά Μάρκο 4:37-40, Πράξεις των Αποστόλων 5:17-21 και Β' προς Κορινθίους 1:8-10.

Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα «Δόγματα». Οι αποφάσεις για τα δόγματα να μην λαμβάνονται γρήγορα, αλλά με περίσκεψη και με ομοφωνία όλων των εκκλησιών. Ουγάρ, ο ταχύτη δογματή σας επενετός, αλλοπαγίος και ασαλεύτος έκαστα κανονή σας, ώστε και ίστον μετά ταύτα χρόνων εξεταζομένην την γνώμην, δοκιμωτέραν φαίνεστε, ούτως απόδεκτος και παραθεώ και ανθρώπης ως οικονομών τους λόγους αυτού εν κρίση, ταύτα όσα εδίδου ημίν η δια του γράμματος ομιλία, προσευθεξάμεθα ημών την ευλάβιαν. Παράσχου δε ο Κύριος και εις ταυτόν ημάς αλλήλεις γενέστε ποτέ, είναι απάντα προς καταρτισμόν των εκκλησιών του Θεού, με θυμών οικονομήσαντες, με θυμών δεξόμεθα των μισθών, των ετοιμασμένων παρά του δικαίου κριτού, της πιστής και εφρονήμης οικονόμης. Τέως δε νυν καταξιώσετε ημίν αποστήλετας προτάσεις, εφέσε δέξαστε τους Μαρκέλου, εκείνο ειδότες ότι καν πάνη το καθεαυτούς ασφαλίσιστε, μόνη σε αυτής επιτρέψε, πράγμα το σούτον ουκ οφείλεται. Αλλά χρή και τους εν τη δύση και τους κατά την ανατολήν κοινωνικού συμψήφους αυτών, τι αποκαταστάσει γενέστε. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν είναι ασφαλώς αξιέπαινος εκείνος που παίρνει γρήγορα αποφάσεις για τις αλήθειες της πίστεως, αλλά εκείνος που κανονίζει το κάθε τι σταθερά και αμετακίνητα, ώστε και στον μετέπειτα χρόνο, όταν εξετάζεται και κρίνεται η γνώμη του, να αποδεικνύεται περισσότερο γνήσια, ορθή και ευπρόσδεκτη. Αυτός είναι δεκτός και από το Θεό και από τους ανθρώπους, καθώς τον ρυθμίζει τους λόγους του με ορθή κρίση. Ψαλμός 110,5. Αυτά όσα επέτρεπε η επικοινωνία μας με την επιστολή, είχαμε να πούμε στην ευλαβιά σας. Ήθε δε ο Κύριος να επιτρέψει κάποτε να συναντηθούμε, ώστε αφού διευθετήσουμε μαζί σας τα πάντα με σκοπό να οικοδομούνται και να προοδεύουν οι εκκλησίες του Θεού, προς Εφεσίους 4,12, να δεχθούμε επίσης μαζί σας το μισθό που έχει ετοιμάσει ο δίκαιος κριτής για τους πιστούς και φρόνιμους οικονόμους, κατά Λουκά 12,42. Τώρα όμως, αξιώστε μας να μας στείλετε τους όρους με βάση τους οποίους δεχτήκατε σε εκκλησιαστική κοινωνία τους οπαδούς του Μαρκέλου. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Μάρκελος, επίσκοπος της Άγκυρας, ενώ στην αρχή ακολούθησε την διδασκαλία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, κατόπιν ακολούθησε το Σαβέλιο και τους άλλους μοναρχιανούς αιρετικούς που ταύτιζαν τον Υιό με τον Πατέρα, μοναρχία του Θεού. Αν και γνωρίζατε ότι και αν ακόμη ως προς τους εαυτούς σας θα είστε απολύτως ασφαλισμένοι, δεν πρέπει να εμπιστεύεστε στους εαυτούς σας μόνον ένα θέμα τόσο σοβαρό, αλλά οι ομόδοξοι χριστιανοί τόσο της Δύσεως όσο και της Ανατολής πρέπει να συμφωνήσουν για την αποκατάστασή τους μέσα στην Ορθόδοξη κοινότητα.

Το επόμενο λίμα είναι το λίμα δόλος, δολιότητα. Ορισμός του δόλου. Έστι δε ο δόλος κακοποιία λαθρέα, εν προσποιήσει των βελτιώνων το πλησίον προσφερωμένη. Δηλαδή, δόλος δε είναι η ύπουλη κακοποίηση που προσφέρεται στον πλησίον με τη μάσκα του δήθεν μεγάλου ενδιαφέροντος για αυτόν. Τι είναι δόλος και τι κακοήθεια. Ερώτησης 77. Τι εστί δόλος και τι εστί κακοήθεια. Τι σημαίνει δόλος και τι κακοήθεια. Όπως αναφέρεται στην προς Ρωμαίους 1.29. Απόκρισης. Κακοήθεια μένε στην, όλο γίζομαι, αυτή η πρώτη και κεκριμένη κακία του ήθους. Δόλος δε, το προς επιβουλήν περίεργων, όταν τις αγαθόν τις σχηματισάμενος και τούτο, ως περ δέλεαρ την ή προς τις, δι' αυτού τα της επιβουλής κατεργάσιτε. Δηλαδή, κακοήθεια είναι, όπως νομίζω, αυτή η βασική και κρυμμένη κακία του χαρακτήρα. Δόλος δε, η μελετημένη σκευωρία, όταν δηλαδή κάποιος προσποιούμενος ότι έχει αγαθές προθέσεις και προβάλλοντας αυτές ως δόλωμα σε κάποιον, με αυτές φέρνει σε πέρας τα ύπουλα σχέδιά του. Η δολιότητα είναι επικίνδυνη και αξιοκατάκριτη. Όταν ήδη ο κάβουρας εν απεινέμις χωρίς μεθυδονής διαθαλπόμενον και προς την ακτίνα του ηλίου τας πτυχάσε αυτού διαπλώσαντα, τότε δει λάθρα ψηφίδα παρεμβαλών διακολλεί τη σύμπτυξην και βρίσκεται το ελείπον της δυνάμειος δια της επινίας περιεχόμενος. Αυτή η κακία των μήτε λόγου μήτε φωνής μετεχόντων. Εγώ δε σε βούλομαι το ποριστικόν και ευμήχανον των καρκίνων ζηλούντα της βλάβης των πλησίων απέχεστε. Τι ούτως εστίν ο προς των αδελφών πορευόμενος δόλο και τες των πλησίων ακερίες επιτιθέμενος και τες αλωτρίες συμφορές εντρυφών. Φεύγε τας μιμήσεις των κατεγνωσμένων της οικίης αρκού παινία με τα αυταρκίας αληθούς πάσης απολαύσεως της σοφρονούση προτιμωτέρα. Ού καν παρέλθυμη το του πολύποδος δολερών και επίπλοκων, ως οποία πόταν εκάστοτε πέτρα περιπλακή, την εκείνης υπέρχεται χρόαν, ώστε τους πολλούς των ηχθείων απροόπτως νυχωμένου στο πολύποδι περιπίπτην, ως τη πέτρα δήθεν και έτοιμον γίνεσθε θύραμα το πανούργο. Δηλαδή, στη μετάφραση, όταν ειδή ο κάβουρας το στρίδι να ζεσταίνεται σε υπήνεμα μέρη και να έχει ανοιχτά τα πέταλά του στις ακτίνες του ήλιου, τότε βάζει κρυφά ανάμεσά τους μια μικρή πέτρα και έτσι εμποδίζει το κλείσιμό τους. Έτσι, με την οπινόησή του, ο κάβουρας αναπληρώνει τη δύναμη που του λείπει. Τέτοια είναι η κακία αυτών που δεν έχουν ούτε λογικό ούτε φωνή. Εγώ όμως σε θέλω να ζηλεύεις μόνον την εφευρετικότητα και τη μεθοδικότητα των καβουριών και να μένεις μακριά από κάθε βλάβη του πλησίον. Τέτοιος, σαν τον κάβουρα, είναι αυτός που πλησιάζει τον αδελφό του με δόλο και επιτίθεται κατά του πλησίον όταν βρίσκεται σε δύσκολες περιστάσεις και ευχαριστιέται στις συμφορές των άλλων. Να μην μιμήσε τους αξιοκατάκριτους, να αρκίσε στα δικά σου. Η φτώχεια με πραγματική αυτάρκεια είναι για τους όφρονες και συνετούς προτιμότερη από κάθε απόλαυση. Δεν θα παραλείψω τη δολιότητα του χταποδιού, το οποίον σε όποια πέτρα κολλήσει κάθε φορά παίρνει και το χρώμα της. Έτσι τα περισσότερα ψάρια, καθώς κολυμπούν ανύποπτα και απροφύλακτα, πέφτουν επάνω στο χταπόδι, νομίζοντας ότι είναι πέτρα και γίνονται έτοιμη τροφή στο πανούργο χταπόδι.

Το επόμενο λίμα, αγαπητοί μας ακρότες, είναι το λίμα «Δόξα». «Δόξα μας είναι ο Θεός. Η ανθρώπινη δόξα είναι μάταιη. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου. Θεός της βοηθείας μου και η ελπής μου επί το Θεό. Μακάριος ο μηδενή των κατά των βίων υψηλών επαγγελόμενος, αλλά Θεόν έχων την εαυτού δόξαν. Ο καύχημα έχων εαυτού των Χριστών. Ο δυνάμενος λέγειν κατά των Απόστολων, εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Χριστού. Νυν δε πολλοί μεν ενδοξάζονται σώματι, ή περί τους γυμνικούς εσχολακώτες αγώνας, ή όλος, ή επί την ακμή της ηλικίας σφριγόντες, πολλοί δε τι κατά τους πολέμους ανδρία, ή και το φωνεύειν τους ομοφύλους αρετήν τη θέμενη. Ή γάρ εν της πολέμης αριστεία, και τα τρόπαια υποστρατηγού και πόλεων εγυρώμενα, κατά την του φωνεύειν περιουσίαν γίνεται. Άλλοι δοξάζονται τύχοι πόλες υπεριβάλλοντες, και άλλοι εν υδραγωγών κατασκευές και γυμνασίων μεγάλων οικοδομήμασιν. Ο δίνα δε των πλούτων εαυτού θηριομάχης προς αναλίσκων και τες ματές των δήμων φωνές επαγαλώμενος, φυσάτε της επένης και μέγα φρονή, την δόξαν έχων εν τη εσχήνη αυτού, ως γε και έγγραφον εν τη περηφανέση της πόλεως την εαυτού αμαρτίαν επί των πινάκων δείκνησιν. Άλλος επί πλούτο δοξάζεται, και άλλος ότι ρήτορες τη δεινός της και άμαχος, ή της κατά των κόσμων σοφίας έμπειρος, ον πάντων ελεήν την δόξαν προσήκε, μακαρίζειν δε τους των Θεών εαυτών δόξαν ποιουμένους. Ή γάρ ο δίνα μέγα φρονή ότι δούλωσε στη βασιλέως, προσκληθείς παρά αυτού τα μεγάλα, πόσον σύ προσήκεν επί σ' αυτό μεγαλύνεστε, ότι δούλωσή του μεγάλου βασιλέως, προσκληθείς παρά αυτού εις την άκραν οικείωσιν, λαβών το πνεύμα της επαγγελίας, ώστε σφραγιστείς εν αυτό ή ως αποδειχθεί είναι Θεού. Ας δούμε τη μετάφραση. Στο Θεό στηρίζεται η σωτηρία μου και η δόξα μου. Ο Θεός μου παρέχει τη βοήθειά Του και όλες οι ελπίδες μου βασίζονται σε Αυτόν, όπως αναφέρει ο Ψαλμός 61,8. Είναι πανευτυχής εκείνος που δεν καταγίνεται με κανένα από όσα θεωρούνται μεγάλα στη ζωή, αλλά θεωρεί δόξα του τη δόξα του Θεού. Εκείνος που έχει για καύχημά του το Χριστό, εκείνος που μπορεί να λέει όπως και ο Απόστολος Παύλος, «Μη γέννητο ποτέ εγώ να καυχηθώ για τίποτε άλλο, παρά μόνο για το ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τη σωτηρία μου». Προς Γαλάτας 6,14. Τώρα όμως, πολλοί άνθρωποι δοξάζονται για τη σωματική τους δύναμη, όσοι ασχολούνται με τους γυμνικούς, αθλητικούς αγώνες ή γενικά όσοι υπερηφανεύονται για την νεότητά τους. Πολλοί πάλι δοξάζονται για την ανδρεία τους στον πόλεμο, οι οποίοι μάλιστα θεωρούν αρετή το να φωνεύουν ανθρώπους της ίδιας φυλής, γιατί τα πολεμικά ανδραγαθήματα και τα σύμβολα της νίκης υψώνονται από το στρατηγό και της πόλης ανάλογα με το πλήθος των φώνων. Άλλοι δοξάζονται γιατί οχύρωσαν πόλεις με τύχη, και άλλοι για την κατασκευή υδραγωγείων και για οικοδομήματα μεγάλων γυμναστηρίων. Ο τάδε φουσκώνει από τους επένους και υπερηφανεύεται για τον πλούτο που σπαταλάει στους θηριομάχους και σκυρτάει από χαρά για τις μάταιες φωνές, επιφημίες του όχλου, έχοντας για δόξα του εκείνα που προκαλούν ντροπή. Αυτός μάλιστα δείχνει το σφάλμα του επιδεικτικά αγραμμένο πάνω σε πίνακα στα πιο εμφανή σημεία της πόλεως. Άλλος δοξάζεται για τον πλούτο του και άλλος επειδή είναι δεινός και ακαταμάχητος ρήτορας ή κατέχει καλά την κοσμική σοφία. Όλων αυτών τη δόξα αρμόζει να τις πλαχνιστούμε και να μακαρίσουμε εκείνους που θεωρούν δόξα τους το Θεό τους. Εάν ο τάδε υψηλοφρονεί επειδή είναι δούλος του βασιλιά και έχει μεγάλες τιμές από αυτόν, πόσο αρμόζει σε σένα να υπερηφανεύεσαι για το ότι είσαι δούλος του μεγάλου βασιλιά, που προσκλήθηκες από αυτόν τον ίδιο να έχεις μια πολύ στενή σχέση και οικειότητα μαζί του και έλαβες το Άγιο Πνεύμα που μας υποσχέθηκε ο Θεός, προς Εφεσίους 1,13, ώστε αφού σφραγίστηκες με αυτό να γίνεις γιος του Θεού. Δόξα μας πρέπει να είναι η απόκτηση της αρετής. Λέει,
Είδε πάντως δόξης επιθυμείς και βούλη των πολλών υπερφαίνεστε. Και δια τούτο ούκαν έχει δεύτερος είναι. Έστι γάρ ούν δι και τούτο προς το φθονήν αφορμή. Σίδε επί την κτήσιν της αρετής ως περ τη ρεύμα μετάθες σε αυτού το φιλότιμον. Δηλαδή, αν επιθυμείς οπωσδήποτε τη δόξα και θέλεις να φαίνεσαι ανώτερος από πολλούς και γι' αυτό δεν ανέχεσαι να είσαι δεύτερος, γιατί και αυτό είναι αφορμή φθόνου, τότε εσύ να στρέψεις σαν κάποιο ρεύμα τη φιλοδοξία σου προς την απόκτηση της αρετής.

Τέλος, οι κόποι φέρνουν τη δόξα. Πόνι γενώσει δόξαν, κάματι προξενούσι στεφάνους. Δηλαδή, οι κόποι γεννούν τη δόξα. Οι μόχθοι φέρνουν τα στεφάνια. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κοντά σας και πάλι από το Ράδιο Ελπίδα για να συνεχίσουμε από το σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας. Σας διάβαζα λοιπόν αυτά που διηγήθηκε μια κυρία, πνευματικό παιδί του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Χασλίδη. Όπως ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο Όσιος Γέροντας ζήτησε να δει το σύζυγο της κυρίας αυτής γιατί ήθελε να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να δουλεύει σκληρά μόνο για ό,τι χρειάζεται και είναι απαραίτητο για να ζει αυτός και η οικογένειά του, αλλά θα πρέπει να δουλέψει και για την πνευματική του ζωή και την ψυχή του για να οδηγηθεί στην αιώνια ζωή κοντά στο Θεό και στην ουράνια βασιλεία. Αυτήν που με τη σταύρωση του ο Χριστός μας άνοιξε διάπλατα την πόρτα του Παραδείσου για να εισέλθουμε. Και λέει λοιπόν, συνεχίζει ο Γέροντας και λέει, ξέρετε τι σημαίνει αιώνια ζωή. Ζωή κοντά στο Θεό. Είναι αμύθιτος ο πλούτος και η ευτυχία που δεν συλλαμβάνεται με το νου του ανθρώπου. Άνθρωποι που πήγαν στον ουρανό και γύρισαν μας είπαν πολλά. Η ισχυρότερη όμως μαρτυρία από τον Αγιότατο Απόστολο Παύλο, ο οποίος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, είναι ότι έχει ετοιμάσει ο Θεός τόσα αγαθά όσα δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Α, ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια τέτοια ζωή περιμένει τον άνθρωπο που ούτε ο νους του συνέλαβε, ούτε η καρδιά του έχει αισθανθεί την ευτυχία της. Επομένως, αξίζει ο κόπος. Δεν είναι άξια τα παθήματα του νυν καιρού εμπρός στην μέλουσαν δόξαν, η οποία θα αποκαλυφθεί στα παιδιά του Θεού. Και κάθε άνθρωπος που θα σωθεί θα είναι παιδί του Θεού και κληρονόμος της βασιλείας του. Εμείς δεν έχουμε αγαπήσει τον Χριστό. Και πρώτος κι εγώ θα σας πω, γιατί αν τον αγαπούσαμε δεν θα αμαρτάναμε. Τον έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτός ποτέ δεν μας ξεχνά. Είναι ο μόνος ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, όπως είπαμε. Μας επισκέπτεται συνέχεια. Πότε με την ασθένεια, πότε με τη θλίψη, πότε με διάφορες δοκιμασίες. Ο Χριστός είναι που χτυπά την πόρτα εκάστου ανθρώπου και λέγει «Άνοιξέ μου την πόρτα να μπω μέσα και θα σε κάνω ευτυχή, θα σε κάνω κληρονόμο μου». Εμείς τι κάνουμε, αμπαρώνουμε καλά-καλά την πόρτα και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός μας χτυπάει σωτήρια. Πόσο εύκολα συγχωρεί ο Θεός. Αρκεί ο άνθρωπος να το ανοίξει και να επιστρέψει δια της μετανοίας στο Θεό. Ο Θεός δεν θέλει από τον άνθρωπο ανταμοιβή και αντίκρισμα για ό,τι του έχει χαρίσει αιώνια. Εκατομμύρια να είναι τα αμαρτήματά του, δισεκατομμύρια να είναι, για το Θεό είναι μηδέν. Τι είναι μία χούφτα άμμος μέσα στον ωκεανό? Ένα μικρόβιο μέσα στον ωκεανό είναι όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να νικά την ευσπλαχνία του Θεού. Επομένως, τα αμαρτήματα του ενός ανθρώπου είναι μηδέν. Όταν επιστρέψει το παιδί δια της μετανοίας στην αγκαλιά του πατέρα, όλα έληξαν μπροστά στην ευσπλαχνία του Θεού. Λοιπόν, εφόσον έχουμε τόση ευσπλαχνία, άπειρη, ανοιχτή μπροστά μας, γιατί να χωλαίνουμε? Να τρέξουμε, να μπούμε σε αυτή την αγκαλιά και να συγχωρεθούμε. Ο διάβολος μας τραβά πίσω. Ο Θεός και ο άγγελος φύλακας μας πρόχνουν μπροστά. Τώρα, σε όποιον θα κάνουμε υπακοή, εκεί θα πάμε. Αυτά μας διδάσκουν το Ιερό Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες, παιδιά μου. Ας μην τα περιφρονήσουμε, ας μην αδιαφορήσουμε, ας μην μας πνίξει η μέρημνα του βίου. Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα, ενώσε στη χρία. Ας αφήσουμε λοιπόν, ας αποθέσουμε τη μέρημνα του βίου και ας αφοσιωθούμε στο πώς θα καλλιεργήσουμε την ψυχή μας για να την καταστήσουμε καρποφόρον ενώπιον του Θεού. Ο θάνατος θα έρθει, θα μας ακολουθήσει. Είτε θέλουμε είτε όχι, θα φτάσουμε στη μαύρη πύλη του. Θα μπούμε στο κανάλι του και θα περάσουμε απέναντι. Άλλος δρόμος, άλλο μονοπάτι δεν υπάρχει. Είμαστε 100% πεπισμένοι ότι όντως ο καθένας μας θα πεθάνει και απομένως θα περάσει από το δικαστήριο. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε. Όταν κάποιος έχει μία δίκη και μάλιστα σοβαρή, γνωρίζουμε όλοι μας τι μέρημνα έχει για να μπορέσει να γλιτώσει τη φυλάκιση ή και αυτό το θάνατο. Βρίσκει δικηγόρους, ψάχνει ποιος δικηγόρος είναι πιο δυνατός, ποιος άνθρωπος έχει μέσον, κοιτάζει να πληρώσει, να βάλει μάρτυρες και συνηγόρους, ώστε η απόφαση του δικαστηρίου να είναι απαλλαγή του. Τόση μέρημνα, τόση στενοχώρια για μια πρόσκαιρη περίπτωση. Το δικαστήριο του Θεού μας περιμένει αναπόφευκτα. Δεν το παίρνουμε σοβαρά. Αψήφιστα το παίρνουμε, παιδιά μου. Απόδειξης είναι η ζωή μας και τα έργα μας. Ας δώσει ο Θεός χάρη, ας μας δώσει βοήθεια, ας μας στείλει φώτιση, δύναμη, να αξιωθούμε αυτής της Αγίας Μέρημνας που θα μας οδηγήσει με επιτυχία να περάσουμε μέσα στον Παράδεισο του Θεού και να φύγουμε από την κόλαση. Η κόλαση είναι κάτι πολύ πολύ φοβερό. Δεν είναι μόνο στη συνείδηση του ανθρώπου. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, παιδιά μου, η κόλαση δογματικά είναι πνευματική. Όπως πνευματικός είναι και ο Παράδεισος. Πνευματική η ψυχή, πνευματική και η ύπαρξη των δαιμόνων. Ο Χριστός θα πει κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του, «Απέλθετε απ' εμού οι καταραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Για τους δαίμονες έχει ετοιμαστεί η αιώνια κόλασης. Και εκεί θα εξαποσταλούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και όσοι άνθρωποι θα κάνουν τα έργα των δαιμόνων. Οι δαίμονες αισθάνονται κόλαση όταν δεν εγκληματούν κατά του Θεού, γιατί πάντα πανηγυρίζουν στο έγκλημα κατά του Θεού. Γι' αυτό και δεν καίγονται από τη συνείδηση. Δεν έχουν βασανισμό στη συνείδηση όπως ο άνθρωπος, και τε έχουν συνείδηση των πράξεών τους. Ο άνθρωπος πάσχει και υποφέρει όταν αμαρτάνει στο Θεό, γιατί έχει ψυχή, έχει συνείδηση, είναι πνοή του Θεού. Ενώ ο διάβολος δεν πάσχει, πανηγυρίζει. Επομένως, του χρειάζεται κόλαση, όχι στη συνείδηση, αλλά στην ύπαρξη γενικά, και είναι για αυτόν ετοιμασμένη αιώνια. Εκεί όμως εξαποστέλλονται και οι άνθρωποι που θα βρεθούν αμετανόητοι την ώρα του θανάτου.

Η ασκητική και πατερική παράδοση έχει πλούτο αμέτρητον από παραδείγματα, τόσο για την κόλαση, την πνευματική της άλλης ζωής, όσο και του παραδείσου, τα οποία αμφότερα είναι της ίδιας φύσεως κατά την αιωνιότητα και κατά την πνευματικότητα. Οι πατέρες μίλησαν δογματικά και δίδαξαν ότι τόσον ο παράδεισος, όσον και η κόλασης, δεν είναι υλικές, αλλά πνευματικές καταστάσεις που βιώνονται ανάλογα με την κατάσταση της ψυχής. Αφού οι εκαθαρμένοι θα βλέπουν το Θεό ως φως, οι δε ακάθαρτοι θα αισθάνονται το Θεό ως φωτιά. Σήμερα, παιδιά μου, πολλοί θεολόγοι, μάλιστα, λένε ότι η κόλαση είναι στη συνείδηση του ανθρώπου κλπ. Για να αμαυρώσουν και να αφαιρέσουν την ωφέλεια της σκέψεως και της θεωρίας της κολάσεως και να πούνε «Ωραία, καταπνίγω κι εγώ τη συνείδησή μου, την νεκρώνω, αδιαφορώ και δεν κολάζομαι». Όχι όμως, δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν είναι απλώς ότι η συνείδηση θα με τρώει σαν το σκουλίκι και θα με σκοτεινιάζει για τα σφάλματα που έχω κάνει στο Θεό. Όχι. Μαζί με τη συνείδηση θα έχουμε και την πνευματική κόλαση. Άρα η κόλαση είναι θετική, είναι σκότος, είναι φωτιά, σκόληξα κύμητος και τόσα άλλα κατά τη γραφή. Γνωρίζοντας λοιπόν την αλήθεια περί κολάσεως και του παραδείσου, ας μεριμνήσουμε να γλιτώσουμε από την κόλαση και να μην πάμε εκεί κάτω. Δεν είναι τόπος για την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή πρέπει να επιστρέψει στην αγκαλιά του Θεού και να ζήσει εκεί αιώνια με τον ουράνιο πατέρα. Εκείνος που ξεκίνησε την ανταρσία, εκείνος που εγκλημάτισε αμετανόητα, ο διάβολος, εκείνος να πάει εκεί. Γι' αυτό, παιδιά μου, εμείς οι χριστιανοί, ας μετανοήσουμε, ας χύσουμε δάκρυα, ας επιστρέψουμε τώρα, σήμερα, διότι το αύριο ίσως ξημερώσει θλιβερό. Αυτή τη στιγμή να στρέψουμε την καρδιά μας προς το Θεό και να πούμε «Θεούλη μου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος κληθήνε η Υιός σου, αλλά ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου». Αυτό το λέει ο Λουκάς. Επιστροφή κατευθείαν στην αγκαλιά του Πατέρα και αμέσως ο Θεός θα μας πλύνει, θα μας καθαρίσει, θα μας ενδύσει με τη χάρη Του, θα μας δώσει τον μόσχον των συστευτών, θα μας οδηγήσει στην τράπεζα της Εκκλησίας, θα μας δώσει το σώμα και το αίμα Του και θα γίνουμε ένα με το Χριστό. Και τότε ο διάβολος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα πλέον επάνω μας. Αυτή είναι αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να εναντιωθεί στην αλήθεια αυτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Να ευχόμαστε στην προσευχή μας να μας δώσει ο Θεός μετάνοια και επιστροφή και τέλος αγαθών, χριστιανικών, ανώδυνων, χωρίς εσχήνη, με μια άριστη απολογία ενώπιον του δικαίου Κριτή και να μας αξιώσει της Βασιλείας Του. Γι' αυτό, παιδιά μου, δεν ωφελεί να μεριμνάμε μόνο για το προς το ζήν. Καλώς και να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στο Θεό, ενώ δεν προσευχόμαστε. Δεν πάμε στην Εκκλησία, γιατί και τα δύο αυτά είναι ασυμβίβαστα. Το να λέμε δηλαδή αφενός ότι πιστεύουμε στο Θεό και είμαστε χριστιανοί και αφετέρου να μην προσευχόμαστε, είναι πραγματικά δύο πράγματα ασυμβίβαστα. Το αν κανείς προσεύχεται αποτελεί το ασφαλέστερο τεκμήριο του αν ζει συνειδητά ως χριστιανός. Η χριστιανική εκκλησία είναι εκκλησία προσευχομένων. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται, ακόμα και αν φαίνεται ο πλέον ενάρετος, δεν μπορεί να είναι πραγματικός χριστιανός, όσο και αν ίσως θέλει να συγκαταλέγει τον εαυτό του με εκείνος. Πώς μπορεί να πιστεύει σε αυτόν που δεν γνωρίζει? Διότι η παρουσία και η χάρις του Θεού μόνο διαμέσου της προσευχής μας γίνονται αισθητές και γνωστές. Άλλο λοιπόν η πίστη στο Θεό και άλλο η προσευχή. Διότι κατά τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Όμως δεν προσεύχονται. Γι' αυτό και όποιος πιστεύει μεν, αλλά δεν προσεύχεται, ομοιάζει με τους δαίμονες
που είναι πνευματικά νεκρή, δυσόδης και αποκομμένη εντελώς από το Θεό. Όπως το σώμα αυτό το δικό μας χωρίς την ψυχή είναι νεκρό και αποκρουστικό, έτσι και η ψυχή που δεν κινεί τον εαυτό της σε προσευχή είναι νεκρή, άθλια και δυσόδης. Μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Είναι δηλαδή η προσευχή, η ζωή και η ψυχή της ψυχής. Είναι άρα πιο αναγκαία και από αυτή τη ζωή του σώματος. Ο Κύριος υποσχέθηκε να εμφανιστεί σε αυτόν που τηρεί τις εντολές του. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαθοποιήσεται υπό του πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Τι είναι δε τήρηση εντολών του Χριστού? Το να αγαπήσουμε και να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τις αρετές που μας δίδαξε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, αφού προηγουμένως μισήσουμε και διώξουμε από την ψυχή μας τις αντίστοιχες κακίες. Στη θέση του φθόνου να βάλουμε την αγάπη. Στη θέση της φιλαργυρίας να βάλουμε την ελεημοσύνη. Στη θέση της οργής να βάλουμε την πραότητα. Και στη θέση της υπερηφάνειας να βάλουμε την ταπεινοφροσύνη. Έτσι και η προσευχή είναι ευαγγελική εντολή που δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όπως δε στην άσκηση όλων των άλλων αρετών εμείς οι λαϊκοί πρέπει να προσανατολίζονται προς το παράδειγμα των μοναχών σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας, φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι, ενώ φως για όλους τους ανθρώπους είναι η μοναχική πολιτεία. Κατά αναλογία, αυτό ισχύει και στην άσκηση της προσευχής. Πρέπει να λοιπόν να εξασκούμε και με τα σωματικά έργα και με τον προφορικό λόγο και με τη σκέψη μας τη δυνατή σε μας τώρα προσευχή συνεχώς μέχρι ότου επιτύχουμε το δώρο. Ποιο είναι αυτό το δώρο? Είναι εκείνο το μυστικό και απόρριτο δώρο της προσευχής που δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και το οποίο παραμένει μαζί του συνεχώς ως ενέργεια της νοεράς καρδιακής προσευχής. Αυτό το δώρο άλλοτε μεν έλκει μόνο του το νου που αξιώθηκε να το λάβει προς την πλέον άρρητη ένωση και πηγάζει ιερή ευφροσύνη, και άλλοτε πάλι συνοδεύει μυστικά το νου που ανυψώνεται προς το Θεό και συμπροσεύχεται με αυτόν σαν μια μουσική υπόκρουση σε κάποιον που τραγουδά, εναρμονίζοντας το τραγούδι του με αυτήν. Το μυστικό δηλαδή αυτό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ένα είδος προσευχής ριζωμένη στην καρδιά του ανθρώπου, που ενεργεί συνεχώς ακόμη και όταν αυτός κοιμάται, κατά τον Ιερό Λόγο. «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Έτσι λοιπόν, όσο κι αν είναι και να φαίνονται αυτά παράξενα στο δικό μας σαρκικό νου, ας μην απιστήσουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν κάνουν φιλοσοφικές θεωρίες, αλλά μιλούν με βεβαιότητα και κύρος, εφαρμόζοντας τα βιώματα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που τους είναι κοινά. Αν κάνουμε μία σύγκριση των διαφόρων εποχών, θα δούμε ότι καθώς σιγά σιγά πλεονάζει η αμαρτία στον κόσμο και ενεργείται σταδιακά το μυστήριο της ανομίας, έτσι και η χάρη του Θεού υπερπερισσεύει, παρέχοντας πλουσιότερα τα βοηθητικά μέσα σε όσους θέλουν να πλησιάσουν το Θεό. Έτσι η θεολογία της Εκκλησίας μας, παιδιά μου, πλατείνεται και αποσαφηνίζεται. Η λατρεία μας εμπλουτίζεται. Η πνευματικότητά της κηρύσσεται εν τες πλατείες και επί των δωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά μου, ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο Θεό και να μεριμνούμε για αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία για την αιώνια ζωή μας. Τα άκουσαν όλα αυτά, όλα τα πνευματικά παιδιά του Οσίου Γέροντα που ήταν μαζεμένα στην αυλή του μοναστηριού, τα άκουσε και ο άνδρας της κυρίας που είχε πάει στον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη. Φεύγοντας λοιπόν